0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στα πολιτικά κόμματα. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ενώ έντονη ήταν η κριτική και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι ο κύριο Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος που ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο. Το ΚΚΕ σχολίασε ότι με όρους μάρκετινγκ και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος αποτελεί επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα. Αφού ονόμασε λοιπόν Ελλάς το κόμμα, ας ονομάσει και ΜΑΤ τη νεολαία του, μέτωπο αριστερών τάσεων, ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σήμερα στο Φεστιβάλ Παναθήνεα 2026 στο Ζάπιο Μέγαρο. Παραλληλά θα έχει συναντήσεις με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, καθώς και με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σε τέλμα οι διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου, με αντικρουόμενα μηνύματα που αναδεικνύουν την εύθραυστη κατάσταση των συνομιλιών. Το Ιράν δήλωσε ότι η επιστροφή σε πόλεμο θεωρείται απίθανη, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ίσως χρειαστεί να τελειώσει τη δουλειά, δηλώνοντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία αλλά δεν έχει ακόμη προσφέρει αρκετά. Ξεκαθάρισε επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για διεθνή ύδατα. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα ανατολικά του Ιρανικού λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς, με τα συστήματα αεράμινας του Ιράν να ενεργοποιούνται για αρκετά λεπτά σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν δηλώνει πως οι δυνάμεις του παραμένουν σε αναμονή με γεμάτους γεμιστήρες, επισημένοντας ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επιθέσεις την Τετάρτη και χαρακτήρισε μεγάλο τμήμα του Νότου νέα εμπόλεμη ζώνη, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν. Ισχυρίζεται ότι έπληξε 550 στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο τις τελευταίες ημέρες. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολιάζοντας δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια ενώ εμπλέκονται ακόμη 116 άτομα. Στις φυλακές οδηγήθηκαν απόψε μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες εξαρθρώθηκαν έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία φέρεται να έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο να περνά μέσα από το κανάλι. Η νεκροτομή θα δείξει αν το ρεύμα συνδέεται με το θάνατο του παιδιού που επιχείρησε να διασχίσει το κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Μέρη Μαράντι, θα πάρω φόρα. Καλημέρα στα παιδιά στην Καλυθέα. Κύριε Γιάννη, λέει ένα τραγούδι αφιερωμένο για μας που δουλεύουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Βγαίνει εύκολα το ξενύχτη. Και ρίτα.

Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μυρωνά που μας ακούει εργαζόμενος. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη λέει να αφιερώσετε το επόμενο.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ψαθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, τον υπάρχο, ο οποίος μας ακούει στην Αλεξανδρούπολη. Βασίλης Καράς για τη συνέχεια, ερωτευμένος με τη νύχτα.

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίων ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα και τι θα κλείσουμε με Στράτο, γιατί την ώρα εννοώ, γιατί Θεέ μου η ζωή, ή αλλιώς όπως λέει ο παράτιτλος, τα βάσανά μου ένα φορτίο. Καλημέρα επίσης και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πεντέλη, προφανώς είναι στο πυροφυλάκι από ό,τι φαντάζομαι. Αφιερώστε κύριε Γιάννη το επόμενο, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα και σε όσους ξενυχτάνε δουλεύοντας. Για πάμε.

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αντικατάστατο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ. Έντονη κριτική και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξη Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει πολλαπλά ιρανικά drones τα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά. Τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της πόλης Μπαντάραμπας, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων τις πρώτες πρωινές ώρες. «Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του», δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις επανέφεραν οι ΗΠΑ την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη Φρατζέρσκα Αλμπανέζε. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του ΙΠΕΘΑ στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας Eleven Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Σάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος και την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται άλλα 116 πρόσωπα. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στις φυλακές οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία, νεκροτομή, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθησαν η μητέρα του και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρεύμα το κλοπί και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Ανέμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

καλημέρα στον Άγγελο που μας ακούει στο Καρπενήσι. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο αφιερωμένο για όλη τη ραδιοπαρέα.

με αυτά και με αυτά εφτάκαμεν στο τέλος. Κύριος Μαυριδόπουλος λέει ότι the time is up, όπως λέμε στα ελληνικά, δηλαδή τελείωσε ο χρόνος. Κλείνουμε την ώρα με Δημήτρη Μητροπάνο, με Ρίτα Σακελαρίου, με Χρήστο Καρόπουλο και Λεωνίδα Βελή. Ακούω το Μιτσάρα. Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός μετά με την εκπομπή του και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ. Έντονη κριτική και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξη Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες αποκλειστικά αμυντικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, βομβαρδίζοντας βάση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζα. Παράλληλα κατέστρεψε 4 ντρόουν στα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά. 3 εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της πόλης Μπαντάραμπας που βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας, ανέφερε νωρίτερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φαίνεται να άνοιξε πυρ εναντίον αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ απενεργοποιώντας τα ραντάρ του σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασμίν. Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις επανέφεραν οι ΗΠΑ την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντζέσκα Αλμπανέζη. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του ΥΠΕΘΑ στις νέες προκλήσεις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας Eleven Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Σάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος και την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται άλλα 116 άτομα. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στις φυλακές οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία, νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθησαν η μητέρα του και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρεύμα το κλοπί και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση με σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 5. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η πολύ πρωινή παρέα εδώ, Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Την αντίδραση του εκλογικού σώματος προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν από προχθές το βράδυ, μετά την ανακοίνωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, πολιτικοί, επικοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι και φυσικά δημοσκόποι. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις είναι ήδη στον αέρα, έχουν πραγματοποιηθεί όμως πριν τις ανακοινώσεις και την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Είχαμε λοιπόν χθες την ανακοίνωση της δημοσκόπησης από τη Real Polls. Τρεις μονάδες επάνω η Νέα Δημοκρατία, στο 29,1, στο 16,1 το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στο 13,1 το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Πλεύση Ελευθερίας είναι η μεγάλη χαμένη. Η Νέα Δημοκρατία αυξάνει τη συσπήρωσή της, ανεβαίνει στο 27,5, κερδίζοντας σχεδόν τρεις ποσοστιαίες μονάδες από την έρευνα του Απριλίου, όπως καταγράφει η Real Polls στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο protagon.gr. Η αύξηση τώρα των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας οφείλεται κυρίως στη συμπίεση της δεξαμενής των αναποφασίστων. 18% είχαμε τον Απρίλιο, 9% έχουμε σήμερα. Ένα τμήμα τους λοιπόν στηρίζει πλέον τα νέα κόμματα, ενώ ενεργοποίησε όμως και την συσπήρωση, τη σκληρή βάση δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερη δύναμη στην πρόθεση ψήφου αναδεικνύεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%, ενώ η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ακολουθεί με 11,4%, και τα δύο κόμματα συγκεντρώνουν αθροιστικά 25,5%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει απώλειες 1,8 μονάδων στην πρόθεση ψήφου από τον Απρίλιο, ωστόσο η μηνιαία απώλεια φτάνει τις 5,7 μονάδες στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, καθώς το κόμμα Τσίπρα απορροφά αναποφάσεις τους ψηφοφόρους του κεντροαριστερού χώρου. Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί από το 6,1 του Απριλίου στο 3,7 τώρα, καθώς μεγάλο μέρος του δυναμικού της μεταναστεύει προς τα δύο νέα κόμματα, καθώς η αντισυστημική ψήφος φαίνεται ότι βρήκε δύο πιο φρέσκα οχήματα. Στη δε πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου καταραίει από το 10,7% στο 4,5%. ΣΥΡΙΖΑ και ΜΕΡΑ25 σχεδόν εξανεμίζονται, καθώς η ηγεμονία της αριστερής αντιπολίτευσης, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 3,8 στην πρόθεση ψήφου υποχωρεί στο 1,2 και το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη από 3,4 πέφτει στο 1,5. Στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,1, πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, αλλά κάτω από την προηγούμενη μέτρηση του Απριλίου, γεγονός που αποδίδεται στη μείωση της δεξαμενής των αναποφασίστων. Στην ερώτηση αν ήταν αναγκαία η επιστροφή Τσίπρα λόγω αδυναμίας της υπάρχουσας αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 61,6 απαντά αρνητικά έναντι 33,6 θετικά. Το εύρημα είναι αντιφατικό, καθώς σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει συμπιεστεί κάτω από το 10%, η κοινή γνώμη δεν αναγνωρίζει ρητά κενό στην αξιωματική αντιπολίτευση. Όλα αυτά τα ποιοτικά στοιχεία που έχει η έρευνα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Στο ερώτημα αν ο Αλέξης Τσίπρας διαθέτει δύναμη να σταθεί ως αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, οι απόψεις είναι διχασμένες. 38,9 ναι, 52% όχι, ενώ στο πιο φιλόδοξο σενάριο να βγει πρώτο κόμμα, το 81,9 απαντά αρνητικά. Με άλλα λόγια, και σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας, ο κύριος Τσίπρας αναγνωρίζεται ως ισχυρός παίκτης της αντιπολίτευσης, αλλά όχι ως διεκδικητής της εξουσίας. Για το κόμμα Καριστιανού, το 58,8% θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κόμμα εκφράζει την αγανάκτηση της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα, έναντι μόλις 35,3% αρνητικών απαντήσεων. Η ελπίδα για τη δημοκρατία παραμένει στη συνείδηση των πολιτών, πρωτίστως ένα κίνημα διαμαρτυρίας. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι αναλυτές της δημοσκόπησης, η κοινή γνώμη αντιλαμβάνει την ελπίδα για τη δημοκρατία όχι ως μεταφορά ψήφων από άλλα κόμματα, αλλά ως ενεργοποίηση μιας απενεργοποιημένης δεξαμενής. Αν επιβεβαιωθεί η κυρία Καριστιανού, θα μεταβάλει τη συμμετοχή πριν μεταβάλει την κατανομή.
Όμως η εμπιστοσύνη στην πολιτική συγκρότηση του εγχειρήματος είναι περιορισμένη. Μόλις 17,8 πιστεύει ότι διαθέτει την πολιτική συγκρότηση για να λειτουργήσει ως αξιόπιστο κόμμα εξουσίας. Αντίστοιχα, το 65,5% πιστεύει ότι θα εξαντληθεί γρήγορα ως φαινόμενο και θα μειωθεί η επιρροή της, μια πρόβλεψη που αποτυπώνει το συστημικό σκεπτικισμό απέναντι στα νέα πολιτικά μορφώματα στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα διπλό προφίλ. Η κυρία Καριστιανού αναγνωρίζεται ως ηθική φωνή και σύμβολο αγανάκτησης, αλλά δεν αντιμετωπίζεται ως πιθανός φορέας διακυβέρνησης. Παρακολουθώντας όλα αυτά τα στοιχεία, ο μεγάλος χαμένος είναι το ΠΑΣΟΚ. Το 60,6% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα χάσει σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. 20,7% θεωρεί ότι είναι βέβαιο αυτό, 39,9% μάλλον ναι, εναντί μόλις 32,4% που το αρνείται. Είναι μια κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στην ηγεμονική θέση του κόμματος στον κεντροαριστερό χώρο, μια θέση που το ΠΑΣΟΚ είχε αναλάβει ακριβώς λόγω της απουσίας του κυρίου Τσίπρα. 38,2% πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα διατηρήσει την ηγεμονία στον κεντροαριστερό χώρο και η εικόνα του ΠΑΣΟΚ ως φυσικού δεύτερου κόμματος που είχε εδραιωθεί τους τελευταίους μήνες φαίνεται να διαρριγνύεται. Μάλιστα, μετά από την τακτική που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες του σκληρού ροκ, το 29,6% πιστεύει ότι μέρος των ψηφοφόρων θα μετακινηθεί προς τη Νέα Δημοκρατία λόγω της αυξημένης πόλωσης που φέρνει η επιστροφή του κυρίου Τσίπρα, εύρημα συμβατό με την παρατηρούμενη ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας στην συγκεκριμένη μέτρηση. Ένα τμήμα του κεντρώου χώρου του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βλέπει τη Νέα Δημοκρατία ως ασφαλέστερη επιλογή σε ένα ρευστό περιβάλλον με δύο νέους αντισυστημικούς πόλους. Σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας, ο Νίκος Ανδρουλάκης βλέπει το κεντρικό αφήγημα της εναλλακτικής διακυβέρνησης που είχε υπερασπιστεί όλους τους προηγούμενους μήνες να χάνει την απήχησή του, όπως φαίνεται από την απάντηση που δίνουν. Αν παραμένει η πιο πιθανή εναλλακτική διακυβέρνηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η κοινή γνώμη λέει, διχάζεται, λέει, το 37,6% λέει ναι, το 55% λέει όχι. Τώρα, τι λένε οι πολιτικοί αναλυτές σε κατηδίαν συζητήσεις? Ότι ο κ. Ανδρουλάκης πρέπει να ανησυχεί. Ήταν λάθος που έστριψε το κόμμα αριστερά. Ο κ. Τσίπρας είναι πιο επιδραστικός από τον κ. Ανδρουλάκη, πιο επικοινωνιακός, πιο καπάτσος. Έχει μια προσωπικότητα που ταιριάζει στους ψηφοφόρους. Χαρακτηρίζουν λάθος την επιλογή Ελλάς, για το όνομα δηλαδή του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που παλεύει με αντιφατικά πράγματα, από τη μία τους συμβολισμούς με τον Ανδρέα Παπανδρέου και από την άλλη με τη σκληρή κριτική προς το ΠΑΣΟΚ, κίνηση που δεν βοηθά τους κεντρογενείς που βλέπουν ένα επαναλαμβανόμενο πολιτικό μοτίβο με τον Τσίπρα του 2015. Τώρα, με αφορμή την τελευταία δημοσκόπηση της Ίντερβιου, οι ίδιοι αναλυτές παρατηρούν πως όσοι στήριξαν τα σενάρια με τα Τέμπη, με τα Ξυλόλια και την κυρία Καριστιανού τα πληρώνουν τώρα. Άνοιξαν το δρόμο τα κόμματα της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας και τα πληρώνουν τώρα δημοσκοπικά. Ως κατακλείδα, έμπειρος δημοσκόπος εκτίμησε ότι οι μετριοπαθείς στο τέλος μάλλον θα κάνουν πέτρα την καρδιά τους, θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, όπως κάτι αντίστοιχο έγινε στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο, όπου οι νοικοκυρέοι, παρά τα όσα έλεγαν οι δημοσκοπήσεις που έβλεπαν αντισυστημική ψήφο, το σκέφτηκαν καλά και ψήφισαν Δημοκρατικό Συναγερμό. Αλλά οι εξελίξεις θα δούμε πώς θα τρέξουν. Τρέχουν βεβαίως ήδη, μία μέρα μετά την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ανακοίνωσε και τη στελέχωση του επικοινωνιακού του επιτελείου. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, λοιπόν, θα έχει εκπρόσωπο τύπου την δικηγόρο Θεόνη Κουφονικολάκου, ενώ καθήκοντα αναπληρωτών εκπροσώπων αναλαμβάνουν Κώστας Καρπουψής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, βρισκόμαστε πολύ κοντά στην αρχή του καλοκαιριού και υπάρχει μια αφετηρία για το μεγάλο καλοκαιρινό σαφάρι των ελεκτών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με στόχο τη φορολογική συμμόρφωση, και αυτό θα είναι το τριήμερο που έρχεται του Αγίου Πνεύματος. Ο σχεδιασμός του φετινού καλαγκαριού χαρακτηρίζεται ως
πιο φιλόδοξος των τελευταίων ετών, καθώς στόχος είναι να γεφυρωθεί ακόμη περισσότερο η διαφορά από την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς τις απώλειες ΦΠΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες μόνιμες φοροελαφρύνσεις από το 2027 και μετά. Από το σύνολο, όπως λένε οι άνθρωποι της ΑΔΕ, των 50.000 φορολογικών ελέγχων, όπως προβλέπεται από τον κεντρικό σχεδιασμό, τουλάχιστον η μισή θα αφορούν επιτόπιους ελέγχους. Οι έλεγχοι δεν θα είναι τυφλοί και τυχαίοι, αλλά έχουν επιλεγεί βάσει του risk analysis με τη βοήθεια αλγόριθμου τεχνητής νοημοσύνης. Αν και τα κριτήρια δεν δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, διασταυρώνονται όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται από τα POS στην ΑΔΕ με στοιχεία με πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, με συγκριτικά στοιχεία τζίρου και απόδοση ΦΠΑ, ανακλάδο, όπως προκύπτει από το My Data. Πολύτιμο εργαλείο αποτελεί η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι ο επανέλεγχος αυτών των περιπτώσεων ώστε να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση. Οι στόχοι τώρα θα είναι τα εστιατόρια, τα καφέ, τα κέντρα διασκέδασης, τα γραφεία νοικίασης αυτοκινήτων και αντικύκλων, χώροι στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια και χώροι ευεξίας, καταλήμματα παντός τύπου. Και βεβαίως σε όλα αυτά η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο και θεωρούν από την ΑΔΕ ότι θα πρέπει να ελεγχθούν. Η διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων θα υποστηριχθεί από τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής Έλεγχος Live, η οποία επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στο προφίλ του φορολογουμένου και εκδίδει το ηλεκτρονικό σημείωμα διαπιστώσεων παραβάσεων. Όσον αφορά τις περιοχές που θα πέσει το βάρος των ελέγχων, η νησιωτική χώρα θα έχει την τιμητική της, όπου με βάση τα στοιχεία της φορολογικής αρχής, περίπου το 40% των επιχειρήσεων κινούνται στην γκρίζα ζώνη. Μάλιστα, το σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει σε πραγματικό χρόνο να συντονίζονται με την αίθουσα επιχειρήσεων, όπου θα καταλήγουν συνεχώς πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από τα σημεία των εφόδων. Στις πιο απαιτητικές περιπτώσεις θα χρησιμοποιούνται ακόμη και drones, τα οποία θα πετούν πάνω από τους ελέγχους, μεταφέροντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα των φορολάμπο πριν από την έφοδο. Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται ευνηδιαστικοί μυστικοί έλεγχοι με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις, προκειμένου να διαπιστώνουν αν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής ή αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το My Data. Τα έλεγε ο Βαρουφάκης κάποτε, αλλά κάποιοι κοροϊδεύαν. Τώρα, για όσους δεν συμμορφώνονται, οι παραβάτες λοιπόν θα έχουν να αντιμετωπίσουν εκτός από πρόστιμα να κλείνει η επιχείρηση για 48 ώρες για τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης από τον ίδιο έλεγχο ή ανεξαρτήτως του πλήθους αν η καθαρή αξία ξεπερνά τα 500 ευρώ και ή για 96 ώρες εφόσον ξεπεράσουν τα 3 περιστατικά πώλησης χωρίς παραστατικό. Σε κάθε παραβίαση της αναστολής λειτουργίας, δηλαδή αν σπάσει κάποιος τη σφραγίδα που έχει επιβληθεί, επιβάλλεται επιπλέον αναστολή λειτουργίας για 10 ημέρες. Και μια και λέμε για διακοπές, υπάρχει φέτος και είναι πασιφανές όσους ασχολούνται με τον τουρισμό, μια σαφής τάση εξοικονόμησης χρημάτων, όπως αποτυπώνεται σε έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας του Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Είναι κυρίως λόγω του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος, του αυξημένου κόστου μετακίνησης διανομής και διατροφής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον τελευταίο μήνα σε δείγμα 700 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα και αφορούσε μια σειρά θεμάτων με σχέση στην καταναλωτική ή την αγοραστική συμπεριφορά στις διακοπές του καλοκαιριού. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι, γεγονός που ενδέχεται να αντικατοπτρίζει είτε τις οικονομικές πιέσεις είτε άλλους προσωπικούς περιορισμούς. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2025 ήταν 52%. Για όσους όμως σχεδιάζουν διακοπές, οι περισσότεροι, το 42%, υπολογίζουν να απουσιάζουν 4-7 μέρες, 29% από 8-14 μέρες. Ο μέσος χρόνος διακοπών διαμορφώνεται στις 11,4 μέρες, ενώ η πλειοψηφία του κοινού επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε δικές του, είτε τρίτων, είτε με μίσθωση. Το 35% επιλέγει διαμονή σε νοικιαζόμενα δωμάτια με σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αλλά μόνο το 14% σε ξενοδοχεία, κάτι που αποτελεί ένδειξη, σύμφωνα με την έρευνα, για τη δυνατότητα της οικονομικής ανταπόκρισης των ελληνικών οικοκυριών στις εναλλακτικές που υπάρχουν. Μόλις 8% επιλέγει κάμπινγκ, ενώ 9% επιλέγει ταξίδι στο εξωτερικό.
Τι μας λένε όλα αυτά τα στοιχεία? Ότι καταγράφεται μια πρόθεση του ελληνικού κοινού για οικονομικότερες λύσεις διακοπών, για να εξοικονομήσει χρήματα, για να μπορέσει να πραγματοποιήσει κάποιο ταξίδι, είτε να μπορέσει να επεκτείνει τη χρονική διάρκεια των διακοπών. Οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα ξενοδοχεία All Inclusive, οι κρουαζιέρες συγκεντρώνουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά αυτή τη χρονιά. Επιλογές όμως υπάρχουν και στους προορισμούς, με την υπηρετική Ελλάδα να έχει έτσι τη μερίδα του λέοντος, συγκεντρώνει την πλειοψηφία του 57% και ακολουθούν τα νησιά με 38%. Η ορεινή επιρροτική Ελλάδα αποτελεί επιλογή για το 11% των ταξιδιωτών, ενώ 9% προτιμά διακοπές στο εξωτερικό. Τα ευρήματα λοιπόν είναι ξεκάθαρα, δείχνουν στροφή προς εγχώριους και προσιτούς περιορισμούς για την αποφυγή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Οι καταναλωτές φαίνεται να υιοθετούν πιο οικονομικές λύσεις, με το 41% να μαγειρεύει πλέον στις διακοπές, το 70% να επισκέπτεται συστηματικά σούπερ μάρκετ ή μινι μάρκετ, σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσουν χρήματα από την εστίαση. Μόλις το 28% δηλώνει ότι δεν θα μαγειρέψει καθόλου στις διακοπές. Λεπτά μετά τις 5, σαν σήμερα το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων σε Ελληνίδες. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Το 1979, τέτοια μέρα, υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξη Ελλάδα στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς, τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Το 1980, η Νότιχαμ Φόρεστ κερδίζει με 1-0 στο Αμβούργο στον Περναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Ενώ το 1997, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Σαν σήμερα το 1908 γεννήθηκε ο Ιαν Φλέμινγκ, ο Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, που έγραψε τη σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον James Bond. Το 1968 γεννιέται η Αυστραλή τραγουδίστρια Kylie Minogue, ενώ το 1924 φεύγει από τη ζωή ο Άννης Πολέμης, ο Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο, στη Στέλλα, στον Κώστα, καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε εδώ με σχόλια, με επισημάσεις, με φωτογραφίες και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Στα αθλητικά είχαμε και χθες κρίθηκε το Conference League, στα αγγλικά χέρια πέρασε και αυτό, η Crystal Palace κέρδισε με 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας. Και όποιος είδε το μάτς, ίσως αυτοί που υποστηρίζουν την ΑΕΚ να χτυπούσαν χθες το κεφάλι τους, βλέποντας ότι θα μπορούσε κάλλιστα η ομάδα να φτάσει μέχρι και τον τελικό. Λίγα πράγματα της έλειψαν. Η Crystal Palace λοιπόν νίκησε με 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας, με σκόρε το Μανετά στο 51 και έκανε το 2-2 για την Αγγλία, καθώς είχε προηγηθεί ο θρίαμβος της Αστον Βίλα στο Europa League. Περνάμε στις εξελίξεις όσο ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είχαμε νέα στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που μένεται εδώ και τρεις μήνες στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις στόχευσαν σε στρατιωτική εγκατάσταση, η οποία θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε στο Reuters, οι αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέριψαν πολλά ιρανικά drones που κρίθηκαν απειλητικά για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή. Σύμφωνα με άλλους αξιωματούχους, το Ιράν εκτόξευσε 4 επιθετικά drones, μιας κατέθεσης εναντίον αμερικανικών και εμπορικών πλοίων νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Έτσι λοιπόν, αμερικανικά μαχητικά κατέριψαν τα drones και στη συνέχεια έπληξαν σταθμό ελέγχου drones κοντά στην πόλη Bandar Abbas, πριν αυτός προλάβει να εκτοξεύσει 5ο μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν επίσης ότι οι επιχειρήσεις είχαν περιορισμένο και αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν κλιμάκωση που θα μπορούσε να καταρρεύσει την έθραυστη εκεχηρία. Δεν υπήρξαν θύματα, μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουν ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Στην ελληνική πολιτική σκηνή, χθες είχαμε ένα ακόμη επεισόδιο στο σύριαλ της μήνης που έχει υποβάλει ο κύριος Ανδρουλάκης προς τον κύριο Γεωργιάδη και βεβαίως αυτής της πόλωσης που επικρατεί στην πολιτική ζωή. Με βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη μήνης που υπέβαλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε βάρος του, με αφορμή όσα είχε πει ο Υπουργός Υγείας για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που νοικιάζεται από το δημόσιο. Ανακοίνωσε χθες λοιπόν ο κ. Γεωργιάδης ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, προαναγγέλλοντας ότι όταν δικαιωθεί στα δικαστήρια θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, θα πάμε στο δικαστήριο όπου θα αθωωθώ και μετά θα καταθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει επιτέλους να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να με κατηγορείτε, ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, συνέχισε, δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης έκανε και μια κριτική όσον αφορά την τακτική που ακολουθεί την τελευταία ημέρα στο ΠΑΣΟΚ. Τα βήματα, λέει, ακολουθεί τα βήματα όλων των μικρών κομμάτων. Αφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτετε μηνύσεις στους πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανένα και είστε υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί. Και μάλιστα κατέληξε ότι το βασικό πρόβλημά του, και γι' αυτό τον κέρδισε ο Τσίπρας, είναι το ύφος του. Χαμογέλα και λίγο, γίνε λίγο πιο ανθρώπινος, πιο συμπαθής, το παρατσούκλι του είναι ο θυμωμένος, κατέληξε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αντιλαμβάνεστε το πώς θα εξελιχθεί η προεκλογική περίοδος. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Ουσιαστικά είμαστε στο ανακτήριο λάκτισμα, καθώς μπήκαν τα δύο κόμματα. Αντιλαμβάνεστε το τι θα γίνει. Και θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια, γιατί υπάρχει σκληρή κριτική όχι μόνο από το κυβερνητικό στρατόπεδο, από πρώην συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, από εκπροσώπους των κομμάτων που βρίσκονται αριστερά, για το νέο του εγχείρημα.

39 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο. Καλημέρα στον Δημήτρη. Λέει ο Δημήτρης: αν αλλάξει κόμμα, θα αλλάξει κάτι στη ζωή μας. Ακυβέρνητη καλύτερα. Ο Νίκος σχολιάζει, λέει ότι σχολιάζουμε σαν παράτημα του κυβερνητικού εκπροσώπου, τελείως αμερόληπτα. Νίκο μου, αν άκουσες την εισαγωγή, η εισαγωγή ήταν τα ποιοτικά στοιχεία από μια δημοσκόπηση, τι έλεγαν οι αναλυτές της δημοσκόπησης, αυτοί που έκαναν τη δημοσκόπηση. Τώρα, αν τα ποιοτικά στοιχεία δεν αρέσουν, εγώ να το δεχτώ, αλλά δεν είναι σχόλια δικά μου μόνο, είναι κυρίως των ανθρώπων που έκαναν τη δημοσκόπηση. Και βεβαίως οι δημοσκοπήσεις θα έχουν ένα μεγάλο γύρο. Τις επόμενες ημέρες θα δούμε αρκετές δημοσκοπήσεις. Πιθανά ίσως την Παρασκευή να ξεκινήσει ο νέος γύρος. Αλλά νομίζω ότι από τη Δευτέρα και μετά θα δούμε ένα μπαράζ δημοσκοπήσεων και εκεί θα δούμε αν τα ποιοτικά στοιχεία της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι σωστά ή λάθος. Κρίνονται όλοι από αυτά που λένε και από αυτά που επιβεβαιώνονται στη συνέχεια. Μεταφερόμαστε όμως στο εξωτερικό, στην Κίνα συγκεκριμένα, όπου μια αγγελία για βοσκούς έγινε viral. 700 αιτήσεις από πτυχιούχους και εργαζόμενους που αυσφιχτιούν λόγω της κουλτούρας 996 δέχτηκε ένας ιδιοκτήτης αγροκτήματος στην Κίνα, ο οποίος εντυπωσιάστηκε όταν είδε την αγγελία που είχε βάλει ζητώντας βοσκούς για να εργαστούν σε απομακρυσμένα βοσκοτόπια στα νότια της Μογγολίας να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περισσότεροι λοιπόν από 700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για τις δύο θέσεις, ανάμεσά τους και υπάλληλοι επιχειρήσεων από μεγάλες πόλεις όπως η Σαγκάη, υπάλληλοι εργοστασίου στην Κίνα, ακόμη και απόφοιτοι πανεπιστημίων. Η ανταπόκριση στην αγγελία που έβαλε ο συγκεκριμένος άνθρωπος στα τέλη του Απριλίου συγκέντρωσε 59 εκατομμύρια θεάσεις εντός ορών στην κινέζικη εκδοχή του X και αποκαλύπτει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται η αγορά εργασίας και στην Κίνα. Δεν το περίμενα, είπε ότι θα γινόταν viral και προσθέτει το 1 δέκατο από τους υποψηφίους για τη θέση είχε μόλις αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο, ενώ οι υπόλοιποι είχαν χρέη, είχαν επίμονες δουλειές σε εργοστάσια, ήταν εξαντλημένοι από την πολιτική που επικρατεί στους εργασιακούς χώρους. Φαίνεται ότι απλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά, σχολίασε, και η μισή από τους υποψήφιους ήταν γεννημένοι τα χρόνια της δεκαετίας του 90, μια ηλικιακή ομάδα η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτό που οι Κινέζοι εργαζόμενοι αποκαλούν η κατάρα των 35άριντων. Μελέτες δείχνουν ότι περισσότεροι εργοδότες αλλά και ο δημόσιος τομέας παραβλέπουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία υποψηφίους. Τι μου θυμίζει τώρα αυτό? Και βέβαια από εκεί και πέρα, μια εργαζόμενη στο ηλεκτρονικό εμπόριο κερδίζει 10.000 γουάν, περίπου 1.200 ευρώ το μήνα, αλλά η θέση του βοσκού της κέντρισε το ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι λένε ότι δουλεύουν με πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν έχεις ιδέα, λέει, πως είναι να εργάζεσαι περισσότερες από 13 ώρες την ημέρα, βιδώνοντας βίδες μέχρι να πριστούν και να γεμίσουν φουσκάλες στα χέρια σου, χωρίς καν να έχεις χρόνο να πας στην τουαλέτα. Ο φόρτος εργασίας είναι πολύ μεγάλος και δεν αντέχω άλλο. Έτσι λοιπόν, οι εργαζόμενοι, τόσο οι εργάτες όσο και οι υπάλληλοι, παραπονιούνται για την κουλτούρα του 996, δηλαδή της εργασίας από τις 9 το πρωί ως 9 το βράδυ, 6 ημέρες την εβδομάδα. Οι αναλυτές επιμένουν ότι η αγορά εργασίας στην Κίνα θα επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες, καθώς τα εργοστάσια αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ η υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται και ένας αριθμός ρεκόρ 12,7 εκατομμυρίων αποφύτων πανεπιστημίων αυτό το καλοκαίρι ξεκινά την αναζήτηση εργασίας. Τελικά πάντως ο άνθρωπος που έψανε τους βοσκούς κράτησε δύο ζευγάρια και έχει ακόμα 40 τα οποία θα λάβουν από, περιμένουν να κερδίσουν την δουλειά και θα λάβαναν περίπου από 1.000 ευρώ ο καθένας το μήνα, πολύ πάνω από το μέσο εθνικό όρο στις ιδιωτικές εταιρείες που είναι περίπου 760 ευρώ, ενώ θα τους παρέχεται και διανομή και τρόφιμα. Λοιπόν, ο πρόεδρος Πούτιν πήγε επίσκεψη στο Καζακστάν και παρέδωσε, δόρισε 4 τίγρες του Αμούρ. Οι δύο από τις 4 τίγρες είναι ακόμη μικρά για να βοηθήσει τη χώρα, όπως είπε, να αποκαταστήσει τον πληθυσμό των ζώων αυτών σε άθρο του που δόθηκε στη δημοσιότητα εν ώψη της επίσκεψής του λοιπόν στην χώρα της Κεντρικής Ασίας. Λοιπόν, το Καζακστάν, το οποίο συνορεύει με τη Ρωσία, είναι στενός σύμμαχος της Μόσχας σε μια περιοχή όπου η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επεκτείνουν επίσης την επιρροή τους.
Τα τέσσερα από αυτά τα ζώα εχματοδοτήθηκαν στην περιφέρεια της Ρωσικής Αποανατολής, μεταφέρθηκαν αεροπορικό στο Καζακστάν και ο Πούτιν δήλωσε ότι πρόκειται να απελευθερωθούν σύντομα στο φυσικό περιβάλλον. Δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος Πούτιν για τις διπλωματικές του προσπάθειες, για να προωθήσει τις διπλωματικές του προσπάθειες τη χρήση ζώων. Το 2022 είχε στείλει 30 γκρι καθαρό αιμάλογα στη Βόρεια Κορέα και από τότε οι δύο χώρες ενίσχυσαν τους δεσμούς τους μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία την ίδια χρονιά. Και βεβαίως το Καζακστάν προσπαθεί να αποκαταστήσει τον πληθυσμό των τίγρων στην Κεντρική Ασία, θεωρώντας την τίγρη του Αμούρ στενό συγγενή της τίγρης της Χασπίας. Και μια και έχουμε πιάσει σήμερα με τα ζώα, το βουβάλι που σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα με το παρατσούκλι Ντόναλντ Τραμπ σώθηκε την τελευταία στιγμή από τη σφαγή χάρη στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές. Ο σπάνιος αλπίνος βούβαλος με το παρατσούκλι λοιπόν Ντόναλντ Τραμπ εξαιτίας της χαρακτηριστικής ξανθιάς τούφας του γλίτωσε από τη θυσία, τη γιορτή των θυσιών δηλαδή, μετά από κυβερνητική παρέμβαση όπως δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών. Το ζώο που ζυγίζει 700 κιλά είχε ήδη πωληθεί και προετοιμαζόταν για τουρκική σφαγή, αλλά οι αρχές παρενέβησαν επικαλούμενες ανησυχίες για την ασφάλεια μετά τον αυξανόμενο και απρόσμενο ενδιαφέρον των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν ο Υπουργός Εσωτερικών του Μπαγκλαντές διέταξε να γλιτώσει ο βούβαλος, να επιστραφούν τα χρήματα και να μεταφερθεί το ζώο στον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο της Ντάνκα. Πάμε λοιπόν να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή, έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα στο τέλος του καλοκαιριού. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο της καθημερινής, τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας, 720 εκατομμύρια το κόστος για το μεταναστευτικό, για διαχείριση των ροών και δομές φιλοξενίας. Λοιπόν, και ο απόϊχος της Ελλάδας του Τσίπρα, οι πρώτες αντιδράσεις. Πάμε στα νέα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές και οι σχεδιασμοί. Πασόκο, μονόδρομος, το στοίχημα, η Δελφίνη και ο Δημέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες και οι αντιδράσεις. Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες και το πλεονέκτημα. Συνταξιχειρία, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα, τι προβλέπεται από την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα ασφαλιστικό για τη βελτίωση της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων. Προβλέψεις, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι, τι προαναγγέλουν οι καύσονες στην Ευρώπη, τι δείχνουν τα μοντέλα για τη χώρα μας. Παρασκήνιο, πώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για την γαλάζια πατρίδα. Και Ισπανία, τρίζει κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντζεθ. Ο Θαπατέρο, ο οποίος βρέθηκε να έχει κάνει βρέθηκε με κοσμήματα και με πολύτιμους λίθους και τώρα διεξάγεται έρευνα. Στα 7 SOS για τα φωτοβολτάκια στο μπαλκόνι συζητάμε το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Μείωση ως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξη για την κρίση. Έκθεση κομισιών, στοχευμένα τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ενεργειακής ακρίβειας, λέει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Μητσοτάκης, τι να πω για το Ελλάς. Φαντάζομαι το άφησε το ΕΑΜ στον Μπολάκη από τη χθεσινή του δήλωση. Ψηφιακός εύκας, στις 43 μέρες ο μέσος χρόνος απονομής για τις κύριες συντάξεις. Μόνιμη βάση σελήνη από το 2032, το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού της NASA. Πάμε στη Δημοκρατία. Κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή, πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Η εφημερίδα των συντακτών, απάνθρωπο κοσκίσμα στα σύνορα, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Ριζοσπάστης, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα, υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κόντρα, απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάδας σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1 καλπάζει ο Αλέξης, 8,6 βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες, χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες.

Λοιπόν, στα μηνύματα εδώ που μας στέλνετε υπάρχει κάποιος κύριος ο οποίος λέει άγνωστος, φασμένα όνομα, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Λέει καλημέρα, εδώ μας πήραν τα σόβρακα και οι δημοσκοπήσεις βγάζουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, συγχαρητήρια. Τη Νέα Δημοκρατία δεν τη βγάζουν τώρα οι δημοσκοπήσεις πρώτη, τη βγάζουν εδώ και αρκετά χρόνια, νομίζω 7 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, οπότε δεν είναι το ζήτημα αν τώρα η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη προφανώς και έχει και φθορά. Και φαίνεται αυτό. Και όποιος διαβάσει προσεκτικά βλέπει και τις διακυμάνσεις που υπάρχουν μήνα με το μήνα, ανάλογα με τα γεγονότα, ανάλογα με τις εξελίξεις. Και δεν είναι μόνο για την Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε και πώς διαμορφώνεται και η πορεία των υπολείπων κομμάτων. Υπάρχει κατακερματισμός και προφανώς αυτό το εκμεταλλεύεται το κυβερνών κόμμα. Τώρα, μια και είμαστε στα πολιτικά, ακούσατε στο πρωτοσέλιδο που καταγράφουν τη θεσινή ατάκα του Πρωθυπουργού, σχολιάζοντας το όνομα του καινούργιου κόμματος του κύριου Τσίπρα. Τι να πω, είπε για το όνομα, φαντάζομαι το εάν το άφησε τον κύριο Πολάκη. Στο πολιτικό σκέλος τώρα της παρέμβασής του, ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε την αντιπολίτευση, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ως κατακερματισμένη, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση, ότι τα κόμματα δημιουργούν αναταραχή μεγάλη, υπάρχει ειδικά στην αριστερά, η οποία καταφέρει να πολυδιασπαστεί ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Υπάρχει ένας κοινός τόπος σε αυτά τα κόμματα να φύγει ο Μητσοτάκης και να πέσει η κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν συνιστά πολιτική πρόταση, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ότι σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Ο κ. Τσίπρας ήταν Πρωθυπουργός, κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κριθεί τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Τώρα, ο ίδιος είπε ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο και το ξεδιπλώνει και επέμεινε στο σχήμα ότι ό,τι είπαμε θα το κάνουμε. Για τη Μαρία Καριστιανού, ο Πρωθυπουργός είπε ότι όλοι θα κριθούν στην κάλπη. Η κυρία Καριστιανού συναισθηματικά αναδύθηκε μέσα από μια τραγωδία, επέμενε να κάνει κόμμα. Σέβομαι την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο και τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα κριθεί για τις θέσεις της. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι διατηρεί μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι, θα έπρεπε να είναι φυλακοί και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά με αυτό και επανέλαβε ότι όλοι θα κριθούν στην κάλπη, συνέδεσε το ενδιαφέρον των πολιτών με τα μεγάλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα την υγεία. Τώρα, από την κυβέρνηση σχολίασε και ο κύριος Γεωργιάδης, χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα επαναστάτη του Κουραμπιέ. Έκανε, είπε, έναν αχταρμά του αλφα του αναρχισμού. Οι γνήσιοι αριστεροί μπορεί να ενοχλούνται που καπηλεύεται την ιστορία του Ελλάς. Χαρακτήρισε απολύτως λάθος την επιλογή του Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Ο Μητσοτάκης έκανε τα τελευταία 15 χρόνια πολλαπλασίασε επί 10 το επικοινωνιακό του χάρισμα, ενώ ο Τσίπρας έμεινε εκεί που ήταν και πήγε παρακάτω. Έκανε rebranding, πήρε Γάλλους συμβούλους, γύρισε τον κόσμο με το βιβλίο του και κατέληξε ένα κόμμα που το είπε Ελλάς. Για το μεγάλο κοινό που δυστυχώς δεν γνωρίζει την ιστορία, εκτίμησε αυτοί που το ακούν θα έρχεται στο νου τους η ελληνική αστυνομία. Δεν ήξερα ότι αγαπούσε τόσο την ελληνική αστυνομία, πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης χαριτολογώντας. Λοιπόν, μάλιστα σχολίασε και τις 7 δεσμεύσεις του κ. Τσίπρα και είπε ότι είναι δεσμεύσεις από διαφημιστική εταιρεία. Δέσμευση πρώτη, να ζούμε με αξιοπρέπεια. Φοβερή ιδέα. Τον Τσίπρα περιμέναμε να μας το πει, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος εκτίμησε ότι ο Άλεξ Τσίπρας θα κλαδέψει τον Ανδρουλάκη, αλλά μην περιμένετε κάτι σπουδαίο. Θα είχε νόημα αν έκανε κεντρό αστροφή. Παραμένει αριστερά, άρα θα σφαχτεί με τον Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, στα σχόλια τώρα που έχουν γίνει για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, έρχεται και από τον πρώην κυβερνητικό εταίρο, τον Πάνο Καμένο, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, λέει, ο δημοσίευσε μια φωτογραφία με το λογότυπο με τη λέξη ΕΔΕΣ, με τον τίτλο Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. Όταν εμφανίζεται ο Ελλάς για τον Γοργοπόταμο, επιβάλλεται, έγραψε με νόημα ο Πάνος Καμένος, ενώ τη σκητάλη των αντιδράσεων έλαβε και ο πρώην υπεύθυνος του στρατηγικού σχεδιασμού στο Μέγαρο Μαξίμου επί των ημερών Τσίπρα, ο Νίκος Καρανίκας, λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει σκοπό από το 2019 να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια, τη μνήμη και την ηθική της αριστεράς. Χρησιμοποιεί ένα ακρονίμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαγή και ιδιωτικά κόμματα. Αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται με όρους marketing. Μάλιστα, η επιθυμία του Τσίπρα ήταν να κάνει ένα rebranding, αγγίζοντας από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
ξεκίνησε με ένα δημοκρατικό καπιταλισμό και στην πορεία, παρουσιάζοντας την Ιθάκη του, δεν υπήρξε ανταπόκριση από το κέντρο και αντί για rebranding έκανε reunion. Όμως έντονη κριτική άσκησε και στον Αλέξη Τσίπρα και ο Πάνος Κουρλέτης που έκανε λόγο για μια συνάντηση που πατάει στα συντρίμια του χώρου της αναρωτικής αριστεράς και συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να δημιουργήσει μια δυναμική από την τέφρα, δεν αναγεννάται ο χώρος αυτός, πολύ περισσότερο όταν με τις επιλογές του ο Τσίπρας ακολούθησε μια πολιτική που πέταξε στοιχεία της αναρωτικής αριστεράς. Λοιπόν, δέχεται τις πρώτες ημέρες αρκετή κριτική ο κύριος Τσίπρας από στελέχη που άλλοτε είχαν συνεργαστεί, άλλοτε περισσότεροι από αυτούς έγιναν υπουργοί επί των ημερών του. Θα το δούμε για τις επόμενες ημέρες. Εγώ νομίζω πάντως ότι σε πρώτη φάση τουλάχιστον αυτό λειτουργεί προωθητικά για τον κύριο Τσίπρα και γιατί δείχνει ότι κάτι έχει αλλάξει και γιατί βεβαίως τον φέρνει στην κορυφή της επικαιρότητας. Όμως όλα αυτά θα κριθούν. Οι ειδικοί λένε ότι ασφαλή συμπεράσματα θα μπορούμε να βγάλουμε μετά, ίσως στα μέσα Ιουλίου ή ίσως και μετά τις διακοπές, όταν θα έχουμε πλήρως ξεκαθαρισμένο το πολιτικό τοπίο. 2 λεπτά πριν τις 6 θα ακολουθήσει ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Έχουν πολλά και ενδιαφέροντα να σας πούν. Από όλους εμάς να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αντικατάστατο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ. Έντονη κριτική και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξη Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ο Αμερικανικός στρατός κατέστρεψε 4 ντρόνους και πραγματοποίησε νέες αποκλειστικά αμυντικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, βομβαρδίζοντας βάση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 3 εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου, που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Ορμούζ, ανέφερε σήμερα ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη με στόχο φορέα ελέγχου της θαλάσσιας οδού. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 2% με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent αυξήθηκε στα 96,19 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 90,41 δολάρια. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και drones, καθώς οι σιρήνες ηχούν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και παρακείμενων περιοχών, καθώς βομβαρδίζει θέσεις της Χεζμπολάχ, η οποία ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε 37 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις επανέφεραν οι ΗΠΑ την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του ΙΠΕΘΑ στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας 11th Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Ζάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται άλλα 116 άτομα. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό. Η Βολιβία ζει εξέγερση εναντίον μιας κυβέρνησης υποταγμένης στη ΣΥΠΑ, δηλώνει ο πρώην πρόεδρος Εύο Μοράλες, καθώς η χώρα συνταράσσεται από μαζικές διαδηλώσεις κατά του Προέδρου Ροντρίγκο Πάζ, ο οποίος κατηγορεί τον Μοράλες ότι βρίσκεται πίσω από τις κινητοποιήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη έμει προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια, είναι 6 και 12 πρώτα λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα.
0: Αλλά ήταν ωραίο το τραγούδι γιατί θέλαμε να το πατήσουμε.
1: Πολύ μας άρεσε, ναι, πολύ.
0: Οι μιούς μας αρέσουν, πολύ. Τους λατρεύουμε. Ναι.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας έως τις 8, κάντε κουράγιο.
0: Ο Νίκος Τσιπλάκης.
1: Ναι, η Μαρία Κόντου.
0: Η Κατερίνα Σερέτη.
1: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Το Ιράκι, διαλέγει τα τραγούδια, βέβαια, πολύ ωραία. Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας.
0: Για πες.
1: Earth News. Στα αγγλικά, έτσι, όπως το ακούτε. Κενό, radio και στέλνετε μήνυμα στο Viber, ο ένας.
0: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη στο Facebook, μας στέλνετε μήνυμα. Ή στο Messenger. Μέσω Messenger.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορείτε να μας βρείτε μόνο στο Messenger. Χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στο Facebook, ντε και καλά. Μπορεί να μην έχετε λογαριασμό, αλλά μπορείτε να μας βρείτε μέσω Messenger.
1: Άμα είναι να τα εξηγούμε αυτά το 2026.
0: Messenger θα έχετε.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή. Ναι, αυτό.
1: Ειδικά αν είστε κάποιες ηλικίες. Γιατί τα πιτσιρίκια δεν το χρησιμοποιούν.
0: Γιατί εγώ δεν είμαι κάποιες ηλικίες και το χρησιμοποιώ.
1: Όχι. Ναι. Σε μπέμπεις.
0: Τα πιτσιρίκια δεν χρησιμοποιούν καν το Facebook πλέον.
1: Αυτό λέω.
0: Δηλαδή χρησιμοποιούν το Instagram περισσότερο και το TikTok.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι. Αυτά χρησιμοποιούν τα πιτσιρίκια και κάτι άλλο που εγώ δεν τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν τα ξέρω καν.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία. Έξω η δροσούλα.
0: Τι πολύ ωραία. Χθες είχε 20 τέτοια ώρα, σήμερα έχει 16. Βγήκα και εγώ χωρίς μπουφανίνη, χωρίς τίποτα.
1: Δεν μου αρέσει όμως.
0: Εμένα μου αρέσει, ρε παιδί μου, αλλά πήγαινα με την πεπατημένη τη χθεσινή και λέω δεν θα πάρω μπουφάν, γιατί χθες ζεστάθηκα. Δεν πήρα μπουφανίνη, τίποτα.
1: Να ρωτάς τη Σύρη το πρωί. Μα τι να σου πω, εγώ τη ρωτάω. Τι να βάλω.
0: Τι να βάλω.
1: Τι λέω.
0: Σου απαντάει. Σου απαντάει.
1: Πού απαντάει, πώς δεν μου απαντάει.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται.
0: Ναι. Τι καιρό θα κάνει σήμερα. Θα σας πούμε τώρα. Γενικά αύριο. Με πρόσκαιρες νεφώς κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές όμβρη ή μεμονωμένες καταιγίδες.
1: Ναι.
0: Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει κατά τόπου στα υπηρετικά μέχρι και τους 31 υποσκιά. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Δεν γιορτάζει κανείς σήμερα. Είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας, είναι παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, η μέρα δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν, η μέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία, στην οποία Αρμενία θα έχουν ως ονούπο εκλογές και χθες έκανε endorsement που λένε στην Αμερική, υιοθέτησε τον Πασινιάνο Τραμπ, είπε τον στηρίζω, δεν είναι καλό αυτό. Γιατί έτσι έλεγε και για τον Ορμπάν.
1: Εντάξει.
0: Και ο Ορμπάν, εντάξει, ναι. Αρμενία είναι άλλο πράγμα.
1: Είχε για Πασινιάν.
0: Ναι, είχε για Πασινιάν. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί απειλείται και από τον Πούτιν. Είπα Πούτιν, μπορούν να στείλουν κάποια κρότες μηνύματα. Απειλείται από τον Πούτιν. Λέει έτσι και, μάλλον η Ζαχάροβα. Βγήκε και είπε χθες, έτσι και πάτε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κομμένοι. Θα σας κόψουμε το φτηνό πετρέλαιο και το φτηνό φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Η μέρα δημοκρατίας στο Νεπάλ. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Κροατία. Η μέρα της πτώσης του μαρξιστικού καθεστώτος στην Αιθιοπία. Είχε μαρξιστικό καθεστώς η Αιθιοπία, να ξέρεις. Είναι η μέρα του μεγαλείου του Πακιστάν. Του μεγαλείου του Πακιστάν. Και εθνική ημέρα μοσχαρίσκιας στιθοπλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τα short trips που λέμε στα ελληνικά.
0: Τα ποια?
1: Short trips.
0: Short trips τα λέμε.
1: Έτσι τα λέμε στα ελληνικά.
0: Είναι αυτό η φυσαρμόνικα, αυτό το μεγάλο.
1: Ναι,
0: το,
1: τι
0: ναι,
1: θα πάρετε, με τα short ribs. Ribs.
0: Ναι.
1: Ναι. Πώς τα τρώτε. Ναι.
0: Αυτό που το βάζεις όλο και, το, και μετά βγαίνουν τα κοκαλάκια ένα-ένα.
1: Δεν ακούγεται ωραία.
0: Ωραία.
1: Αυτό που είπε τώρα.
0: Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία η μοσχαρίσια στη πλευρά.
1: Χρόνια αυτό. Πολλά στο Saint-Germain des Prés.
0: Ναι.
1: Είναι το Αγίου Γερμανού σήμερα. Είναι ο επίσκοπος των Παρισίων. Είναι ο προστάτης τους εκεί.
0: Ναι.
1: Και είναι εκεί στην συνοικία αυτή πολύ ωραία στο Saint-Germain des Prés. Εκεί που είναι και η ομάδα. Paris Saint-Germain.
0: Από εκεί είναι.
1: Βέβαια.
0: Το... Και γιατί δεν τη λένε Paris Saint-Germain des Prés.
1: Εντάξει, τώρα πρέπει να το λύσω όλο αυτό. Paris Saint-Germain, τέλος. Λοιπόν, γιατί τον Άγιο Γερμανό είναι. Τέλος. Κατάλαβες. Είναι και το Αγίου Γουλιέλμου της Οράγκης. Και του Αγίου Βερνάρδου που είναι προστάτης των ορειβατών και των χιονοδρόμων και των Άλπαιων.
0: Ναι.
1: Ωραίος Άγιος αυτός. Δικό σου είναι αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Ναι. Σαν σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Ρε, που ήμασταν πολύ μπροστά εμείς.
0: Πολύ μπροστά.
1: Ναι.
0: Το 1871 συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων.
1: Με ποιον. Α.
0: Τι.
1: Πού.
0: Τύπου στο Παρίσι. Παρίσι. Η κομμούνα του Παρισίου που θα ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι, η Παρισινή κομμούνα.
1: Εντάξει. Ναι. Το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων σε Ελληνίδες. Ευχαριστούμε.
0: Το 1960, παρακαλούμε. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης.
1: Το 1979, εδώ στο Ζάπιο, στο Περιστήλιο, υπογράφηκε η Συμφωνία Ένταξη Ελλάδα στην ΕΟΚ. Την υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Μάλιστα. Τότε ήταν που ήρθε ο Ζισκάρ Δεστέν και φτιάχτηκε συγκρούσε μια νύχτα.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Τότε, ναι, ναι. Από τη Μόμα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάπου αλλού να φτιάξουμε τίποτα άλλο.
0: Το 1980, η Nottingham Forest νικά 1-0 το Αμβούργο στο Μπερναμπέου. Άκου να δεις τώρα. Η Nottingham Forest, το Αμβούργο στο Μπερναμπέου.
1: Σε ουδέτερο κύπελο.
0: Καταλαβαίνετε. Ναι. Και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο.
1: Και το 1997, η 17 Νοέμβρη, δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Άλλη μια ανάνδρη επίθεση και δολοφονία.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1908 ο Ιαν Φλέμινγκ.
1: Σπουδαίος.
0: Ο οποίος έφτιαξε τον James Bond, έτσι. Αυτός. Ναι. Το 1968 η Kylie Minogue.
1: Έλα ρε Καϊλή, χρόνια πολλά.
0: Ναι, η οποία τώρα βγήκε σε μια πλατφόρμα, ένα ντοκιμαντέρ για αυτήν.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Happy birthday to you, Καϊλή.
0: Highly birthday.
1: Ναι.
0: Happy birthday.
1: Highly, ναι, highly.
0: Happy.
1: Highly. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1924 χάσαμε τον Ιωάννη Πολέμη. Ρίχτο. Έλληνα ποιητή και θεατρικό συγγραφέα. Το 2003 τον Ηλία Πριγκόζιν, το Ρώσο χημικό με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής, και πάρει και το Νόμπελ το 1977 για τη θεωρία του περί δημιουργίας δομών από καταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας.
0: Και το 2014 χάναμε την Μάγια Αγγέλου.
1: Σπουδαία.
0: Πάρα πολλοί θεωρούν ακόμα ότι είναι Ελληνίδα. Λόγω του επωνύμου.
1: Ναι, όχι, είχε παντρευτεί Έλληνα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αυτό, να το πω.
1: Ελληνικής καταγωγής. Με Κάιλι συνεχίζουμε. Κάιλι ακούμε.
0: Κάιλι ακούμε από
1: ναι,
0: κάτω.
1: Happy birthday, Κάιλι.
0: Ας την αφήσουμε λίγο.
1: Thank you, Nick.
0: Ας την αφήσουμε λίγο.

0: Kylie Minogue έχει χαρακτηριστεί καλλιτέχνηδα τσέπης. Επειδή είναι μινιόν, λένε ότι τέτοια, όπως υπάρχει το υποβρύχιο τσέπης, όπως υπάρχουν διάφορα άλλα πράγματα τσέπης,
1: ναι.
0: Επειδή είναι μινιόν, ρε παιδί μου, τη χαρακτηρίζουν και καλλιτέχνηδα τσέπης.
1: Αχ, ναι, ναι, είναι μίνι.
0: Είναι γλυκυτάτη. Να δείτε πώς μιλάει ο Nick Cave για αυτήν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας από το Γιώργο, από το Σιδηρόκαστρο. Σήμερα γυρνάει τριφύλια. Κάποια ορολογία θα είναι αυτή, το γυρνάω τριφύλια.
1: Κάτι θα.
0: Ελπίζω να μην. Ναι. Έχει 20 βαθμούς και ένα ελαφρύ αεράκι. Έχετε 20 εσείς και έχουμε εμείς 16 εδώ. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη, Λακωνίας, με 19 βαθμούς. Μας στέλνει και μια φωτογραφία από την Ελαφώνηση έτσι για να μας κουρδίσει. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα.
1: Εντάξει, θα κάνει.
0: 18 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη. Άστατος με σύννεφα. Περπατάω με ψυχάλα, λέει. Με 17 βαθμούς, μας λέει ο κύριος Νίκος. Ο Θοδωρής στην Ελασσόνα, 18 ήδη. Η Σαβαγιάννα, καλημέρα. Από Κοζάνη, 16 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στην Φωτεινή. Στην Ξάνθη έχει 17. Α, ναι, μας το είπε και πριν ο Νίκος. Και έχει ψιλοβροχό, ψυχαλίτσα, στην Ξάνθη. Φωτεινή. Λοιπόν,
1: ναι, δε,
0: εδώ είμαστε.
1: Δεν θα έχει. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζέστα ακόμα στην Ευρώπη, σε πάρα πολλές περιοχές. Ναι. Στο Παρίσι, σου λέει, λιώνει άσφαλτος. Είδα ένα βίντεο εδώ στην ΕΡΤ που έπαιζε, που ένας τώρα νεαρός, νεαρή, δεν ξέρω, τα φορούσε ένα ζευγάρι λευκά σταράκια.
0: Ναι.
1: Και πατούσε πάνω στην πίσα που είχε λιώσει στην άσφαλτο. Και λέω, τι κρίμα.
0: Λέει,
1: ούψ, κόλλησα.
0: Ούψ, I did it again.
1: Ναι. Τόση ζέστη. Είναι, η κατάσταση λέει αφόρητη, πώς το λένε.
0: Ναι, ζέστη έχει και στον Περσικό κόλπο πάλι.
1: Καλά, εκεί δεν θα έχει.
0: Βομβαρδίσανε πάλι.
1: Εντάξει.
0: Βγήκαν οι Αμερικανοί.
1: Πες μου κάτι καινούργιο.
0: Και κάνανε καινούργια επίθεση κατά τη διάρκεια της σύγκρισης. Υποτίθεται χθες το απόγευμα, το μεσημέρι απόγευμα, είχε σκάσει NATO MOU, το μνημόνιο, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Όχι, δεν είναι αυτό. Μα σου λέω εγώ, αυτό είναι και διάφορα τέτοια. Και πάνω που πιστεύαμε αυτά, έπεφτε το πετρέλαιο, κατακριμνιζόταν το πετρέλαιο, δηλαδή είχε φτάσει στα 90 κάτι. Λοιπόν, χαιρόμασταν εμείς, λέγαμε ευτυχώς θα έβαλα μόνο λίγη η βενζίνη, δεν έβαλα ολόκληρη, γιατί να, θα έρθει η ειρήνη, που θα πάει, θα φθηνίνει το πετρέλαιο, το η βενζίνη. Το κατά διάρκεια της νύχτας είχαμε νέους βομβαρδισμούς. Χτυπήσανε, λέει, μια αεροπορική βάση από όπου απογειωνόταν ένα ντρόουν και χτυπήσαν και 4 ντρόουν στον αέρα, γιατί συνιστούσαν απειλή. Καταλαβες,
1: ναι.
0: Για τα στενά του Ορμούζ.
1: Καλά.
0: Για τα οποία στενά του Ορμούζ βγήκε χθες ο κύριος Τραμπ και είπε ότι δεν αποκλείεται να εξαφανίσει το Ομάν. Το Ομάν είναι ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Αλλά ο Τραμπ είπε ότι μπορεί να το εξαφανίσει. Ναι, αυτό. Μάλλον η Ιράν ήθελε να πει, λένε κάποιοι αναλυτές. Κάποιοι άλλοι λένε ότι όχι, ήθελε να στείλει μήνυμα ότι όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Καταλαβες.
1: Δεν με εκπλήσει πια τίποτα.
0: Τίποτα δεν σε εκπλήσει.
1: Δεν με σοκάρει μάλλον, αυτό να το πω πιο σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν με σοκάρει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας, με αφορμή ένα περιστατικό που είχε γίνει πριν από καιρό,
0: ναι.
1: Πάρα πολύ καιρό, δηλαδή πριν 4 χρόνια, με αφορμή... Έγινε μια επίθεση χθες σε ένα μαγαζί στα Πατήσια και πυροβολισμοί και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Και ένας από αυτούς που πιάσανε, το θυμήθηκα την υπόθεση, γιατί είχε κάνει εντύπωση τότε. Ένας από αυτούς που πιάσανε είχε μαχαιρώσει έναν τύπο σε μια ουρά, στην ουρά στην καντίνα. Είχε πάει, του είχε πάρει τη σειρά του, είχε πει ο άλλος, παιδί μου, γιατί περνάς από τον κόσμο, ας πούμε, μπροστά. Και τον είχε μαχαιρώσει 16 φορές. Γιατί του πήρε τη σειρά. Δεν γνωριζόντουσαν. Θέλω να πω, οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και λέω, παιδιά, ήθελα να σας το πω από καρδιά σου. Μην τσακώνεστε με αγνώστους για κανένα, για τίποτα. Δεν λέω να κάνετε τους χαζούς συνέχεια, αλλά δεν ξέρεις ποια τι είναι.
0: Αλλά πω και πω.
1: Όχι, δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος.
0: Α, να τους κάνετε πω και πω τους χαζούς.
1: Όχι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Εγώ παλιά τσακωνόμουν.
0: Ναι.
1: Και στο δρόμο μπορεί να τσακωνόμουν. Να ζητούσα το λόγο. Άμα μου κλείναν το δρόμο, άμα πήγαιναν να με σκοτώσουν. Τώρα δεν το κάνω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος. Ξέρεις.
0: Όχι ποτέ. 14 βαθμούς στα Γιάννενα, μας λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στη Λίντη. 20 βαθμούς με βροχή και κεραυνούς, μας λέει. Πού είναι η Λίντη. Λίντη, θα μας πεις και πού είσαι. Θα το βρούμε αργότερα. Καλημέρα και στην Μυρτό. στη Μυτιλήνη 17 βαθμούς, όταν το πρωί φεύγεις χωρίς ζακέτα πλέον, σφίξαν οι ζέστες. Καλή συνέχεια, μας λέει. Είναι, και μας ενημερώνει ότι πλέον στην Μυτιλήνη η βενζίνη έχει 2,17.
1: Αχου, μπράβο.
0: Προηγήστε. Νικάτε.
1: Μας περάσατε.
0: Ναι. Όχι, εντάξει.
1: Εντάξει, έχει και εδώ.
0: Τι, 2,17 δεν έχω δει.
1: Έχω δει εγώ.
0: 2,17 εδώ πέρα στην Αθήνα. Θα μου πεις, κάνω και συγκεκριμένες διαδρομές και βλέπω τις τιμές που είναι ακόμα, είναι στο 2,0 κάτι.
1: Εγώ περνάω πολλές περιοχές. Δεν θυμάμαι σε ποια την είδα τώρα.
0: Ναι.
1: Το 2,17. Αλλά έχω δει και 2,15. Έχω δει και. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη απόσταση.
0: Όχι, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Παιδιά, ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει τώρα. Δεν μπορεί να πάει πολύ αυτή η κατάσταση. Κάτι
1: έτσι
0: θα γίνει.
1: Έτσι λέγαμε και πριν ένα μήνα.
0: Το ξέρω τι
1: λέμε. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω.
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι το λέμε αυτό κάθε Πέμπτο Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Και κάθε Σαββατοκυριακό, επειδή θα ξανανοίξουν οι αγορές από Δευτέρα, γίνεται κάτι για να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα καινούργια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πλέον έχει καταντήσει κουραστικό σχεδόν όλοι. Είναι μια έκφραση που το χρησιμοποιούν με είναι λάθος και δεν είναι political correct. Αλλά ακόμα και η Κουτσή Μαρία θεωρεί ότι όλα αυτά γίνονται για να ανεβοκατεβαίνουν τα χρηματιστήρια.
1: Έλα τώρα που δεν είναι political correct. Τώρα το λέμε έτσι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη όμως. Συγγνώμη όμως.
1: Εντάξει.
0: Φτάνει.
1: Εντάξει.
0: Νησάφι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπάστα.
0: Πολύ ωραία τα πάμε. Μπράβο.
1: Μπάστα πια.
0: Τον μαστιγώσαμε και τον τράπε.
1: Εντάξει. Με τσιγά, του κάναμε τώρα.
0: Και τα στενά του ορμού.
1: Ναι, του κάναμε τώρα.
0: Καλημέρα κύριε Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Στη Λεωφόρο Διονύσου. 19 βαθμούς. Πολύ περίεργα τα πράγματα μετά το COVID. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι άνθρωποι, απλά έχουν φανερωθεί για αυτό που πραγματικά ήταν. Πλέον δεν αξίζει να τσακωθεί κανείς για τίποτα σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Συμφωνώ.
0: Πραγματικά δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο άλλος.
1: Ναι, καλέ, δεν ζαβεί όλοι. Ναι. Τι να λέμε. Ο Γιάννης Μέτσοβο.
0: Ναι.
1: 11 βαθμοί. Καλημέρα, Γιάννη, Άθο Κόκλε.
0: 11, ε. 11. Ωραία.
1: Δροσιά. 11.
0: Ωραία.
1: Δροσιά είναι. Ναι. Τώρα το πρωί είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Φτιάξε έναν ωραίο καφέ. Ζεστό.
0: Ναι.
1: Και μπορεί με ένα
0: πάντα ο πρώτος είναι ζεστός.
1: Ναι, με ένα μπουφανίνι να κάτσεις έξω.
0: Ναι, δεν μπορώ να. Δεν τους καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να μπω στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που ξεκινάνε με κρύο καφέ.
1: Α, όχι, όχι.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου.
1: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα.
0: Δεν μου πάει
1: δεν
0: καθόλου.
1: Έχω. Εγώ έχω μόνο εποχές. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Το καλοκαίρι πίνω κρύο καφέ. Το χειμώνα πίνω ζεστό.
0: Όχι, το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι ο πρώτος ήταν ζεστός. Μετά κρύος. Ναι. Αλλά ο πρώτος ήταν ζεστός. Στον καύσωνα. Ναι. Εντάξει, δικιά μου παραξενιά.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη.
1: Καθένας ό,τι θέλει. Αυτό το περιορέξιο, Διονυσάκο μου. Τι να πεις.
0: Κολοκυθόπιτα, κίτρινη, γλυκιά. Αυτή μου αρέσει.
1: Αυτή τα αρέσει. Λοιπόν, πάμε μουσικά στους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νότιο Ιράν. Χτυπήθηκε βάση που, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια στην ατζέντα της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες τουρκικές προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα υπηρωτικά ορεινά. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία...

0: Η φίλη μας η Λίντη είναι από το Βόλο και μου λέει: εγώ θυμάμαι το Λιβάδι, ότι είσαι από το Λιβάδι. Ναι, αλλά εγώ σας γανώνω τα αυτιά συνέχεια το Λιβάδι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, φίλη μας η Λίντη, είναι από το Βόλο λοιπόν. Καλημέρα και στον Δημήτρη από το κέντρο των Σερών με 22 βαθμούς, λέει. Χθες είδα λίγο έξω από την πόλη την απλή αμόλυβδη 2-20. Α, έχουμε νικητή. Προηγείται τη Μυτιλίνη. Η Μυρτό λέει: συμφωνεί με τον πρώτο ζεστό καφέ τη ημέρα. Έρευνες λένε μάλιστα ότι αν δεν πιεις τον πρώτο καφέ ζεστό, δεν λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλος την υπόλοιπη μέρα. Καταλαβες.
1: Α, ναι.
0: Είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο. Ευχαριστώ πολύ,
1: Μυρτό. Επιστημονικά αποδεδειγμένο, ναι. Εντάξει, τι να πούμε εμείς.
0: Και ο Δημήτρης λέει: και το καλοκαίρι ο πρώτος καφές ζεστός. Απλά τον αφήνεις λίγη ώρα να κρυώσει, λίγο να χλιαρίνει. Ναι. Αυτό το δέχομαι. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Καλημέρα και στον φίλο μας στο Στράτο από την Πρέβεζα. Που λέει: Διονύση, κολοκυθόπιτα, πορτοκαλί, με σταφίδες και καρύδια και φίλο ανοιγμένο από τη μάνα μου. Εμείς ξύναμε την κολοκύθα. Δύσκολη η κολοκύθα. Δύσκολη. Αλλά,
1: γιατί είναι, ναι, δύσκολη, μάνα μου.
0: Ε?
1: Γιατί είναι δύσκολη.
0: Γιατί έχει αυτό το περίφλημα που έχει απ' έξω, είναι ξύλο, είναι σκληρό. Να την κόψει και μετά να την τρίψει, μερικέ φορέ είναι μανούρα.
1: Αν την κόψει λεπτά κομμάτια, κόβεται εύκολα, ναι, η φλούδα.
0: Η φίλη μας η Φωτεινή που μας είχε πει χθες ότι θα περνούσε συνέντευξη για δουλειά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα τι έγινε. Ξέρουμε όμως ότι η αντιμετώπιση που είχε κατά τη συνέντευξη της έμεινε στο νου και θέλει να το μοιραστεί μαζί μας, ότι ήταν αξιοπρεπέστατοι αυτοί που τις πήραν τη συνέντευξη και θέλει να το πει, να τους ευχαριστήσει κιόλας μέσω της εκπομπής. Κατάλαβε, ήταν πραγματικά κύριοι.
1: Ναι, αλλά κάναμε κι εμείς καλή εντύπωση.
0: Ένιωσα όμορφα με το σεβασμό και την ευγένεια που αντιμετώπισα.
1: Δεν κάναμε.
0: Ναι, κάναμε. Δεν κάναμε.
1: Δεν είμαστε τυχαίοι.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ακούω, πες μου.
1: Επειδή λέμε όλα τα. Υπήρχαν, πιάσαν κάτι τύπους από τη Χιλή.
0: Ναι.
1: Εδώ,
0: ναι,
1: τους πιάσαν αυτούς. Αυτή λοιπόν σου λέει, οι Χιλιανοί είναι διαρρήκτες,
0: ναι,
1: και βάζουν στο μάτι, ας πούμε, όχι εμάς, ευτυχώς,
0: ναι,
1: βάζουν κάποιους που έχουν πολλά λεφτά,
0: ναι,
1: και μπαίνουν στα σπίτια τους.

0: και τους κλέβουν πολύτιμα. Μπήκαν εδώ, λέει, στο σπίτι ενός επιχειρηματία.
1: Οι Χιλιανοί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κάνουν τέτοιο τουρισμό, λέει, σε όλο τον κόσμο.
1: Γυρνάνε από μέρος σε μέρος και,
0: και κλέβουν.
1: Σταμπάρουν κάποιους πλούσιους και τους κλέβουν.
0: Ναι.
1: Πάλι καλά που δεν είμαστε πλούσιοι.
0: Ευτυχώς, αυτό σου λέω.
1: Που εγώ,
0: Άγιο είχαμε.
1: Που εγώ την Τετάρτη το πρωί ήμουν στεναχωρημένος. Θες, το καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχα κερδίσει το μεγάλο τζόκερ.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα είχα κερδίσει το μεγάλο τζόκερ και είχα πάρει 120 εκατομμύρια, σιγά μην ήμουν εδώ πέρα και μην ήμουν να με βρουν οι ληστές στη Χιλιανή να με κλέψουν.
0: Τέλος πάντων, αυτοί
1: αλλού θα ήμουν.
0: Αυτοί λοιπόν κάνουν, σου λέει, εγκληματικό τουρισμό, έτσι το λένε.
1: Εγκληματικό τουρισμό. Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Ναι, έτσι το λένε, λέει η αστρομική. Και πήγανε λοιπόν, μπήκαν στο σπίτι εδώ του επιχειρηματία και πήρανε στη βίλα του τώρα, βίλα έτσι όχι αυτό, 45 ρολόγια. 1,5 εκατομμύριο ευρώ τουλάχιστον η αξία τους, γιατί ήταν, λέει, όλα custom made, πώς το λένε στα ελληνικά, ρε παιδί μου, τα ήταν παραγγελία.
1: Πώς το λένε, το custom made.
0: Ναι, παραγγελία,
1: ναι.
0: Ήταν αυτά, κατάλαβες.
1: Ναι. Πώς δεν κατάλαβα,
0: ναι.
1: Πώς δεν κατάλαβα.
0: Ήταν παραγγελία και τα για μέλη της οικογένειας. Πόσα μέλη έχει η οικογένεια? Πολλά.
1: Τι να σου πω.
0: Πολλά θα γίνουν αυτά τα 5 ρολόγια τώρα.
1: Θυμάσαι που για ένα ρολόι στήθηκαν στην αγορά την ίδια ώρα
0: στην
1: σε
0: ουρά,
1: όλον τον κόσμο,
0: ναι.
1: Στην ουρά.
0: Ναι,
1: συγγνώμη, στην ουρά, ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Χιλιάδες άνθρωποι για να πάρουν ένα συλλεκτικής αξίας ρολόι των 600 ευρώ.
0: Ναι.
1: 600 ευρώ.
0: Ναι,
1: το οποίο, λέει, μετά περιμένανε να το πουλήσουν μετά από 3.000 έως 16.000 στο eBay. Ξέρω εγώ σε ποιο.
0: Σε αυτή την πλατφόρμα. Ουρά μπορεί και να στεκόμουν, σε καμία άλλη.
1: Ήταν, λέει, μια σύμπραξη μια φθηνή εταιρεία ρολογιών. Τώρα να μην πούμε τώρα το. Κάνουμε διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με μία που κάνει πανάκριβα ρολόγια. Έβλεπα έναν ηθοποιό στις Κάνες που είχε ένα τέτοιο ρολόι και είχαν κάτσει τώρα βρετανικά μέσα ενημέρωσης και είχαν υπολογίσει ότι το ρολόι αυτό κάνει 600.000.
0: Τι λέτε εσύ.
1: Ένα ρολόι, ένα σπίτι. Δηλαδή, τέτοιες αναλογίες.
0: Μεγάλο σπίτι.
1: Ναι, με μεγάλο σπίτι, με βίλα.
0: Καταλάβες.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: ναι,
1: επειδή
0: ναι.
1: Σας λέγαμε πριν για το Ιράν, να ξαναπάμε στο Ιράν.
0: Γιατί
1: πινκ-πονκ το κάνουμε. Βγήκαν τώρα πριν από λίγη ώρα, είπα.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι που έλεγε το Ιράν, εμείς θα φτιάξουμε έναν οργανισμό μαζί με το Ομάν. Δεν θα βάζουμε διόδια, αλλά θα βάζουμε τέλη. Που θα πληρώνουν τα πλοία που θα περνάνε από τα στενά του Ορμούζ για να τα προσέχουμε.
0: Διόδια.
1: Τέλη επίβλεψης.
0: Ναι.
1: Δεν θα τα λέμε διόδια, θα τα λέμε τέλη επίβλεψης.
0: Εντάξει,
1: ή τέλη συντήρησης.
0: Ναι.
1: Ας πούμε των στενών. Ποιο είναι το στενών, τα οποία στενά δεν τα έχει φτιάξει άνθρωπος, τα έχει φτιάξει φύση.
0: Τον Ένφια, πώς τον είχαν πει εδώ ο Βενιζέλος.
1: Ρώτα τον κύριο Βενιζέλο. Ναι, ρώτα τον κύριο
0: Βενιζέλο. Πώς τον είχαν πει το Ένφια.
1: Λοιπόν, φτιάξαν λοιπόν οι Ιρανοί μόνοι τους. Αφεαυτής φτιάξανε τέτοιο έναν οργανισμό.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Βγήκαν, είπα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και βάλανε κυρώσεις στον οργανισμό. Ακόμα δεν έχει συσταθεί, δηλαδή, εν τω μεταξύ ο οργανισμός και του βάλαν κυρώσεις.
0: Καλορίζικος. Καλοστέργιο.
1: Ξεκίνησε με το δεξί αυτός ο οργανισμός. Πολύ ωραία.
0: Τι να πω,
1: ναι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει από τις Σέρες. Ρε παιδιά, πώς να μην τα χάσει ο κόσμος με αυτά που γίνονται γύρω μας. Σε μια κλωστή κρεμόμαστε. Να μην το χάσουμε, το μυαλό που μας έμεινε, είναι
0: ποιο?
1: Δύσκολο. Το όσο μας έμεινε.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ, λέει, έκανε συμφωνία και μετά βομβαρδίζει. Ο Αλεξάκης ξανά κάνει κόμμα, λες και τώρα θα τα κάνει σωστότερα. Και δεν είπε ούτε ένα συγγνώμη, ρε παιδιά, να πει ότι εντάξει, τώρα κάναμε λάθος, θα τα κάνουμε πιο καλά. Καταρχήν. Έχω διαβάσει ήδη ότι πλέον θα το λένε καπετάν Αλέξη. Λόγω Ελλάς, καταλάβατε. Δεν θα το λένε Αλεξάκη, μην το λέτε έτσι. Δεν είναι σωστό.
0: Μα εντάξει, όπως θέλει ο καθένας.
1: Αλλά εντάξει, ναι, δεν θα σας πούμε εμείς.
0: Όχι, δεν θα πούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Πάντως γενικά υπάρχουν πολλά νευρούλια.
1: Πολλά.
0: Πολλά νευρούλια, δηλαδή.
1: Α, η Μαρία.
0: Τι?
1: Η κυρία Μαρία.
0: Τι?
1: Αφού δεν μου λέτε εσείς καλημέρα, σας λέω εγώ.
0: Γεια σας, κυρία Μαρία.
1: Α, έτσι το έχουμε.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέραμε ότι είχατε ξυπνήσει.
1: Ο καφές ζεστός και κρύο νεράκι από δίπλα. Και το τσίπουρο το ίδιο. Ο κρύος καφές και το παγωμένο τσίπουρο είναι γευστικός αναθεωρητισμός. Μας λέει ποιος άλλος, ο κύριος Παύλος.
0: Γευστικός αναθεωρητισμός.
1: Ρεβιζιονισμός, κύριε Παύλο.
0: Ναι. Μπορούμε να το ονομάζουμε και τσίκα το καινούριο κόμμα.
1: Γιατί?
0: Από το τσίπουρο και από το καφές.
1: Ποιο κόμμα, παιδί μου, δεν μιλάμε για κόμμα.
0: Κάνουμε κόμμα. Κάνουμε κι εμείς ένα, γιατί τόσα γίνονται.
1: Ναι.
0: Χτες έβγαλε ανακοίνωση η Ελπίδα για την Ελλάδα.
1: Όχι, μην τη λες Ελλάδα, για την Ελλάς. Για την Ελλάς. Δεν κλείνεται.
0: Όπω δεν μ' αρέσει.
1: Δεν κλείνεται, για την Ελλάς.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Η Ελπίδα για την Ελλάς.
1: Η οποία Ελπίδα δεν είναι. Το όνομα δεν είναι Ελπίδα. Είναι ελπίδα για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, κάτι άλλο.
0: Δεν μπορώ να το λέω όλο αυτό.
2: Γιατί?
0: Δεν μπορώ, κουράζομαι.
1: Μα αυτό δεν είναι το όνομα της.
0: Ελπίδα,
1: του κόμματος.
0: Ελπίδα.
1: Δεν είναι σκέτο αυτό.
0: Όλη ελπίδα
1: αυτό είναι συντομογραφία. Αυτό είναι συντομογραφία.
0: Δεν μπορώ να το λέω.
1: Εντάξει, κανονικά πρέπει να.
0: Γιατί το Ελλάς το λες όπως λες, όπως το πρέπει.
1: Ελλάς θα το λέω, ναι.
0: Όχι, γιατί, αφού
1: και όπως τα λέγαμε χθες, πώς λέγαμε χθες οι νεοαριστερίτες, τα λέμε οι Ελλασίτες. Για τα, για τα μέλη του κόμματος.
0: Δεν μπορώ.
1: Τι δεν μπορείς?
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ, γιατί αποδηγείς, τα ξέρω μόνο αυτά.
1: Μας λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, στο μυαλό μου είσαι, γιατί αυτό συζητούσα πριν, πριν μπούμε στο στούντιο με τον Γιάννη τον Αργυρό. Λέω ότι επειδή βγήκε μια δημοσκόπηση χθες.
0: Ναι.
1: Πλάκα-πλάκα λέει ο Τσίπρας κατάφερε να ξεκολλήσει τη βελόνα στο Πασόκ. Προς τα κάτω όμως.
0: Παιδιά, εντάξει, με τις δημοσκοπήσεις τώρα.
1: Είναι πολύ νωρίς, παιδιά.
0: Με τις δημοσκοπήσεις πρώτον. Πρέπει να κοιτάτε πάντα αν η εταιρεία που βγάζει τη δημοσκόπηση είναι μέλος του συνδέσμου των, των δημοσκόπων. Έχουν σύνδεσμο οι άνθρωποι.
1: Ναι. Και άρα τηρεί κάποιες προδιαγραφές.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω, γιατί ας πούμε κάποιες είναι διαδικτυακές δημοσκοπήσεις.
1: Που δεν, είναι, δεν έχουν την ίδια πιστότητα, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτή, ας πούμε, ήταν διαδικτυακή δημοσκόπηση. Και ήταν πάρα πολύ γρήγορα που έγινε.
1: Ναι, αλλά όντως εμφάνισε να κουνιέται για πολλούς η βελόνα.
0: Ναι, πάντως.
1: Προς τα κάτω.
0: Ναι, απλά όμως σου λέω κάτω από ποιες προϋποθέσεις γίνονται.
1: Ναι.
0: Πάντως, αυτό που λένε, έχω ακούσει όλους, σχεδόν όλους τους δημοσκόπους να λένε, είναι ότι θέλουμε τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε με κάποια.
1: Οι επιστήμονες, όχι εμείς να αποτυπώσουμε. Εμείς αποτυπώνουμε από τώρα, θέλουμε.
0: Τους επιστήμονες, λέω. Ναι, ναι, οι επιστήμονες το λένε.
1: Ναι,
0: το λέω. Εγώ το λέω. Ότι χρειάζονται 2 εβδομάδες για να αποτυπώσουν μια πρώτη, να παρουσιάσουν μια πρώτη εικόνα, ας πούμε. Η οποία θα είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Γιατί χθες δεν συνδεθεί. Δεν τα πάμε χθες.
1: Παιδιά, στο Ηράκλειο 2.27 η αμόλυβδη σε αρκετά πρατήρια.
0: 2.27.
1: Ναι, μας λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Παραφροσύνη είναι αυτό.
0: 2.27 είναι πολύ, παιδιά, τώρα. Πού θα πάει αυτό?
1: Καλημέρα από τον κύριο Παναγιώτη. Μας στέλνει ένα μίμ για τον.
0: Έχουν λυσάξει όλοι τώρα. Έχουν βγάλει.
1: Αλέξη πολλά, Τσίπρα, πολλά. Ελαστικά ο Αλέξης. Μας στέλνει ένα μίμ. Ναι. 19 βαθμούς έχει στη Λαμία. Έχουν βγει πάρα πολλά τέτοια.
0: Επικοινωνιακά.
1: Ενδείκνυται και το όνομα.
0: Το στόχο του τον πέτυχε.
1: Ναι, γιατί ναι. Παραμένει στην ειδησιογραφία.
3: Καλημέρα
1: σα.
3: Καλημέρα,
0: γεια σα. Ευγενείστε.
3: Ναι, πάντα, το ξέρουμε. Έτσι.
0: Είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή, χθες είχαμε να συζητήσουμε τόσα πράγματα.
3: Θα τα πούμε σήμερα. Ναι. Γιατί κόμμα Τσίπρα δεν είπαμε χθες.
0: Δεν
3: μαζί
0: είπαμε.
3: Σας.
0: Ναι, τώρα συζητάγαμε ότι έχουν βγει πολλά memes. Και με,
1: που παίζουν με το όνομα.
0: Ναι, και ότι πέτυχε το στόχο του επί της ουσίας.
2: Ναι, παιδιά, προφανώς.
3: Το πέτυχε
2: το θέμα είναι να συζητιέσαι. Γιατί άμα την επόμενη μέρα δεν συζητιέσαι τα social media με κανέναν τρόπο. Ναι, δεν έχει αποτύχει.
3: Ναι. Εξάλλου είναι και τόσο έμπειρος πολιτικός ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, θα ήξερε από πριν τι θα γινότανε και ότι θα υπάρξουν και μιμ και τέτοιες συζητήσεις για το Ελλάς και πού παραπέμπει. Το ήξερε πριν να βγει το όνομα στη δημοσιότητα ότι θα γίνει αυτό.
0: Φαντάζομαι κι εγώ, ναι.
1: Ναι, κάποιος έλεγε, συνεργάτης που ήξερε το όνομα, γιατί το όνομα είχε αποφασιστεί, υποτίθεται, έτσι λέει το ρεπορτάζ,
0: δύο μήνες πριν,
1: ας πούμε, αλλά είχε μείνει από τα σφράγια στο μυστικό. Αλλά ένας που το ήξερε είχε πει σε έναν συνάδελφο, είχε εκμυστηριευθεί την παραμονή των αποκαλυπτηρίων, ότι θα συζητείτε για 10 μέρες το όνομα.
3: 10.
1: Γι' αυτό θα συζητάτε. Λέει για 10 μέρες θα συζητάτε γι' αυτό. δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Θα δούμε.
3: Μετά θα συνηθίσουμε και θα βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις και θα λέμε, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία το Πασόκ τόσο, το Ελλάς τόσο. Ή η Ελλάς. Πώς θα το λέμε, το Ελλάς.
1: Αφού είναι η συμπαράταξη.
2: Η ελληνική
1: συμπαράταξη. Η Ελλάς. Είναι όπως η ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, να θυμάσαι αυτό.
0: Δεν είναι μόνο η, είναι και το κόμμα Ελλάς.
3: Γι' αυτό.
1: Εντάξει τώρα. Είναι η Ελλάς. Είναι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σωστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία κλπ. Επίσης, να σας πω, επειδή μας ακούγατε πριν, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί ήσασταν στον αέρα, αλλιώς σίγουρα θα μας ακούγατε. Κατέληξε μια πρόβλεψη για τον χρόνο των εκλογών, για να το πούμε από τώρα, γιατί μας αρέσουν εδώ οι προβλέψεις. Το θυμάστε, το είχαμε κάνει και στις προηγούμενες εκλογές εθνικές.
0: Και πέσε μέσα, έπεσε πάντα.
2: Ναι. 11 Απριλίου.
3: Είπε και 18. 18,
2: αλλά μαζί καταλήξαμε στο 11.
3: Ναι.
2: Οπότε κλειδώνω το 11.
3: Εμείς λέμε 11.
2: Γιατί γίνεται.
1: Εκεί ποντάρετε.
2: Λέω ρε παιδί μου το εξής. Έκανα ένα σκεπτικό. Ξαναλέω, δεν είναι ρεπορτάζ. Μην πει κάποιο. Άμα ήταν, θα το έλεγα, αλλά δεν το κρύβω ότι έχω ρεπορτάζ πάνω στην ημερομηνία. Λέω, 1η Ιουλίου αναλαμβάνει η χώρα του 27 την εξάρτητη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τότε πρέπει να είσαι πανέτοιμο. Δηλαδή δεν παίζει εκεί. Πρέπει να έχει, δηλαδή, όχι απλά να έχουν γίνει εκλογέ, κυβέρνηση, να έχει πάρει εμπιστοσύνη από τη Βουλή, να έχει ορκιστεί, να έχει ξεκινήσει να πιάσει δουλειά κανονικά. Να είναι όλα στην εντέλεια. Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών.
1: Διπλών εκλογών.
2: Μπορεί και να μην γίνει, μπορεί και όχι. Αλλά δεν μπορεί να πας με τον μπορεί. Πρέπει να πας με το ότι. Να έχει το ενδεχόμενο.
3: Μα να σου πω κάτι. Κώστα, μου είχε πει ένα συνάδελφό μα, πιο έμπειρο από εμά, ότι κάποιε φορέ το ρεπορτάζ είναι υπερτιμημένο. Η κοινή λογική είναι αυτή που θα πρέπει να υπηρεσεί.
2: Ναι, δεν αποκλείεται. Σωστά. Εγώ πήγα να το πω το Πάσχα, ρε παιδιά. Πάσχα λοιπόν είναι 2 Μαου.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Έχει χαθεί προπολού. Η κοινή λογική έχει χαθεί προπολού. Να το πούμε και αυτό ω αστερίσκο. Ναι, πάμε παρακάτω.
2: 2 Μαου Πάσχα, 25 Απριλίου είναι Κυριακή των Βαΐων, άρα αυτά αποκλείονται αυτές οι δύο Κυριακές.
0: Όχι, ναι, δεν τις
2: βάζω. Άρα για να έχεις την ασφάλεια που λέμε 1η Ιουλίου να είσαι πανέτοιμος, πρέπει να πας να κάνεις εκλογές πριν το Πάσχα. Και άρα λέω, όχι τελευταία, αυτό 11 Απριλίου.
0: Δηλαδή είναι το Μάρτιο τον αποκλείουμε εντελώς.
2: Καλά, εγώ τον αποκλείω.
0: Όχι, λέω εσύ. Ναι. Μαζί σου πάμε εμείς, γιατί πάντα πέφτεις μέσα. Και άρα αποκλείεται ο Μάρτιο.
2: Και γιατί να μην θες, αν είσαι κυβέρνηση, να πας ωραία να κάνεις το τρίμερο του χρόνου, αυτό το τσακάρε. 25η να περάσει καλά.
0: 25η πέφτει Πέμπτη.
1: Μια χαρά Πέμπτη Παρασκευή, τετραημεράκι.
0: Τα έχω μπροστά μου, Τάνη.
2: Να πας παρελάσεις εκεί στις εξέδες, ωραία αυτά κλπ. Και μετά να πας να ανακοινώσεις. Συν κάποια έργα που εγώ νομίζω θέλεις μέχρι τότε να έχουν τελειώσει.
0: Ναι, να τα έχεις παραδώσει.
3: Τι πρέπει να έχει τελειώσει.
2: Όχι, πρέπει, αλλά το θες.
3: Τι υπολογίζεις.
2: Παράδειγμα, να έχει γίνει, αν μπορεί να γίνει το flyover. Δύσκολο. Αλλά ας πούμε ότι είναι ένας στόχος. Παράδειγμα, να έχει γίνει.
1: Το μετρό στην Καλαμαριά.
0: Το μετρό τώρα.
1: Το έμορ, το ξέρω.
2: Να έχει γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 30 χρόνια που να γίνει στο Ιόνιο και ανοιχτά τη Κέρκυρα. Να πει εδώ, κάναμε την πρώτη. Πάμε να βρούμε.
1: Ανοίξαμε την πρώτη.
3: Εδώ στην Αθήνα.
1: Έτσι ξεκίνησε και το μετρό τη Θεσσαλονίκη από τον Κούβα. Αλλά, ναι.
3: Να θέλει να περιμένουμε κανένα έργο.
2: Να τελειώσει. Ναι. Όχι.
0: Το μετρό, η γραμμή 4.
2: Το 33.
1: Δεν τελειώνει, παιδιά, έτσι εύκολα.
3: Δρόμος
1: και έχει βρει και δυσκολίες στην πορεία.
2: Ποιο δρόμο.
3: Δεν
2: θυμάμαι. Πάντως,
0: έλυσε κάποιο δρόμο.
2: Άμα δεν βλέπει πουθενά έργα. Αν δεν βλέπει έργα πουθενά, ο δρόμο σημαίνει ό,τι και να είπα, πριν το 2035 θα τελειώσει. Άμα δεν βλέπει έργα. Άμα είναι μόνο μελέτε, διαγωνισμοί κλπ.
0: Ναι, δεν είναι πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Πρέπει να ρημάσουν, να περάσουν από το.
2: Ναι.
1: Από τα ηλεκτρικά συνέδρια και τα διάφορα όργανα και καλά. Και έτσι πρέπει, α πούμε, γιατί έχουμε καεί κιόλα.
3: Καλά, εδώ είδαμε με τι 1000 κάμερε που δεν αποκυρώθηκε ο διαγωνισμό.
2: Θα ξαναγίνει, σωστά. Άρα 11 Απριλίου αυτό λέω. Δεν ξέρω.
1: Γεφύρι της Άρτας και αυτές οι κάμερες, έτσι.
0: Δεν πειράζει.
1: Γεφύρι της Άρτας, ναι.
2: Τι γνώμη σας θέλω, παιδιά, πάνω σε αυτό. Δεν το λέω για να το πω μόνο.
0: Τι, για τις εκλογές.
2: Την ημερομηνία, ναι.
0: Καλή, ναι, συμφωνούμε εμείς.
1: Λογικό μας ακούγεται. Ναι, Κώστα.
0: Ναι, Κώστα.
1: Λογικό μας ακούγεται. Μια χαρά.
2: Δεν χρειάζεται να μου λέτε σε όλα ναι.
0: Όχι, συμφωνούμε.
1: Κοίτα να δεις, εγώ άκουσα ότι θα υπάρξει παγίδα και θα γίνει αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν το πιστεύω.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Δεν το πιστεύω. Είναι κάποιοι
2: που. Δεν έχει παγιδεύσει, το έχουν γράψει.
1: Όχι, ναι, παιδί μου, υποτίθεται ότι κάποια κόμματα έχουν βιαστεί και έχουν εξαγγείλει και νωρίτερα ή το έχουν, εν πάση περιπτώσει, πάει λίγο πιο νωρίς. Για να προλάβουν να είναι έτοιμοι εν ώψη Σεπτεμβρίου. Έτσι ακούγεται και γράφεται και στο ρεπορτάζ. Κλείνοντας το μάτι, ξέρεις, είναι από αυτά που γράφουμε στο ρεπορτάζ και λέμε. Γιατί να είναι έτοιμοι τότε, γιατί μπορεί να. Τα λοιπά.
0: Αυτά είναι να είχαμε να γράφαμε.
1: Εγώ πιστεύω πως δεν.
0: Γιατί εγώ τελευταία.
1: Προς τα εκεί που το λέει ο Κώστας το βλέπω, χωρίς να είχα όμως προδιογράψει ημερομηνία. Το 11η
2: μ' αρέσει. Μ' αρέσει πιο σημαντικά πράγματα να κάνεις τα βράδια που να διαβάζεις το ημερολόγιο το 27.
1: Ή βλέπω κάτι σειρές ή τι κοιμάμαι. Ναι.
0: Τελευταία, ρε παιδί μου, μέχρι πριν λίγο καιρό ρώτησαν το Μητσοτάκη και του λέγανε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Και έλεγε το 27. Στην ώρα τους. Έλεγε στην ώρα τους, ας πούμε. Ναι. Το ΠΕ1, το ΠΕ2, το ΠΕ3 θα ξαναγράφονται για Σεπτέμβριο, για μετά τη ΔΕΤ. Το ξανά. Και χτες που τον ξαναρωτήσανε, λίγο τον είδα λίγο μανουριασμένο. Δηλαδή το έχω πει, το 27. Δηλαδή,
3: νευρίασε να το λέει δηλαδή, συνέχεια.
0: Ναι, τον είδα λίγο γιατί λέω, εντάξει, σου λέει και ο άλλος, πόσες φορές να το πω. Και.
1: Να έχει ένα μπάνερ από κάτω.
0: Ναι, να φοράει μπλουζάκι. Μπορεί να φοράει μπλουζάκι. Οι εκλογές δεν γίνονται
3: 27. Το 27. Εν τω μεταξύ, όποιο μήνα και να μην γίνουν από ένα σημείο και μετά, δεν θεωρούνται προώρες, έτσι, να το πούμε αυτό. Είχα διαβάσει ότι τεχνιέντος, δηλαδή, ήταν ένα διαβολικό σχέδιο. Είχε διαρρεύσει από το Μαξίμου κάποια στιγμή ότι μπορεί να γίνουν και Σεπτέμβριο εκλογές, έτσι ώστε να βγουν μπροστά τα νέα κόμματα, να δημιουργηθούν.
2: Αυτό είπε ο Διονύσης,
1: ναι. Το έχω πει, ναι. Να δημιουργηθούν τα κόμματα
3: και
1: να έχουν χωνευτεί και να έχουν ήδη φθορά, ναι, γιατί όταν θα αρχίσουμε να...
3: έτσι. Την τελευταία στιγμή. Ναι. Ναι.
1: Αυτό είναι το σενάριο, όταν θα δούμε και θέσεις και στελέχη και, και την βάσανο της αντιπαράθεσης και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά τα ωραία τα, που ακούγονται πάρα πολύ εύηχα, τότε ενδεχομένως θα έχουν ξεφουσκώσει και όλα τα κόμματα που σε διαδικτυακές έρευνες αμέσως φουσκώσανε.
0: Έχετε κάνα καινούριο στέλεχο σήμερα καλεσμένο?
3: Ναι, με.
2: Έναν από τους τέσσερις αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου του κόμματος Τσίπρα της Ελλάς, κάτω από την κυρία Κουφονικολάκου, δηλαδή που την είχαμε την προπερασμένη εβδομάδα φιλοξενήσει. Τώρα ξεκινάμε τους αναπληρωτές, να δούμε τι λένε εκείνοι.
3: Τον κύριο σχεδιά... Καρπουχτσή.
2: Ναι,
1: πολύ ωραία.
2: Και στους σχεδιασμούς και όλα αυτά. Σιγά σιγά να ξεδιπλώνονται. Και μόλις ανακοινωθούν και της κυρίας Καριστιανού οι αντίστοιχοι, θα καλέσουμε και αυτούς. Γιατί νομίζω ότι ο Θανάσης Αυγερινός που γράφεται δεν έχει αναλάβει εκπρόσωπος τύπου του κόμματος επισήμως. Δεν το έχω δει κάπου τυπικά να
0: επίσημα να δεν έχει βγει ανακοίνωση. Δεν έχει βγει ανακοίνωση, ωστόσο σε ένα chat που υπάρχει που ενημερώνουν για τη δραστηριότητα του κόμματος, ας πούμε χτες την ανακοίνωση κατά του Τσίπρα ο κ. Αυγερινός την έστειλε.
3: Βγήκε ανακοίνωση κατά του Τσίπρα?
0: Ναι,
3: από την κυρία
0: Καριστιανού. Τες το βράδυ.
3: Ναι,
1: αλλά ήταν λίγο ετεροχρονισμένοι, δηλαδή πρέπει να αποκτήσουν λίγο πιο,
0: καλά τώρα,
1: πιο γρήγορα ρεφλέ.
0: Εντάξει, θέλω να τον περαιτήσουν οι άνθρωποι να γράψουν ένα αυτό.
2: Ωραία, κόμμα είναι, να το κρίνουμε αμέσως.
3: Ήθελα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
0: Τι τραγουδάκι?
1: Τι τραγουδάκι?
3: Εσείς θα μου πείτε αν σας αρέσει τώρα τι τραγουδάκι είναι αυτό. Το ακούμε λίγο τώρα. Το ακούμε δυνατά?
0: Ναι, τα ακούμε.
2: Πολύ. Ακούγεται, νομίζω ακούγεται, ναι. Το ξέρω στο ραδιόφωνο. Κατέρα ενθουσιάστηκε.
0: Είναι καλοκαιρινό.
2: Δεν το έχω ξανακούσει. Ο αέρας μου
3: σχολήρισε. Πώς σας φαίνεται?
0: Ωραίο, δεν μου αρέσει.
3: Εσένα, Διονύση.
0: Ο Διονύσης δεν είναι φαν των ελληνικών.
1: Δεν είμαι πολύ.
2: Θα κατέβεις με αυτό στην Eurovision του χρόνου και δεν μας το λες.
3: Εγώ δεν έχω τέτοια φωνή. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Εγώ θα μπορούσα, ναι, για πες.
3: Όμως αυτό το τραγουδάκι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
0: AI είναι.
3: Είναι AI. Είναι AI και η φωνή και το τραγούδι.
2: Πώς το κάνουν αυτό, δε, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
3: Το είδα στο TikTok και δεν το πίστευα ότι είναι ψεύτικο, ότι είναι δημιούργημα. Ψεύτικο, δεν χρειάζεται. Είναι ένα τραγούδι, αλλά είναι ένα τραγούδι που το έχει δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Θα έχεις ραδιόφωνα στο μέλλον, δηλαδή, που θα παράγουν τραγούδια με τεχνητή νοημοσύνη, playlist, δεν πληρώνουν κανέναν και θα παίζουν μουσικούλες τέτοιες όλη μέρα.
3: Αφού και ταινίες θα γίνονται με ηθοποιούς που δεν θα παίζουν.
0: Ναι, το θέμα είναι όμως αν αυτό το τραγούδι, για παράδειγμα, παίξει τώρα και γίνει viral και γίνει hit.
1: Ποιος θα πάρει τα δικαιώματα?
0: Έχει γίνει hit αυτό.
3: Έχει γίνει hit, ναι.
2: Θα παίζει
3: τα social media.
2: Θα παίζει τα night clubs.
0: Τα social.
3: Μπορεί να παίζει και στα night clubs, δεν ξέρω. Γιατί για τους τοπίους δεν λένε ότι θα υπογράφουν τυχαία την κρίση του προσώπου τους και θα παίζουν σε ταινίες χωρίς να παίζουν.
1: Μπορεί να παίξει αυτό σε πανηγύρι το 15 Αύγουστο στο χωριό μου? Δεν μπορεί να παίξει. Καταλαβες. Άμα δεν μπορεί να παίξει. Εκεί είναι το μεγάλο, ρε παιδί μου, τεστ για τα τραγούδια. Αν μπορεί να παίξει σε πανηγύρι.
0: Όχι, ρε Διονύση, δεν είναι όλα τα τραγούδια
1: που λέω λόγο, ρε παιδί μου, έτσι το είπα τώρα.
3: Για
1: σιγά.
3: Για τα καλοκαιρινά, λε.
1: Ναι, αυτό.
2: Ωραία.
0: Καλοκαίρι, ορίστε.
1: Μα έβαλε στη νέα εποχή, ρε Σιδούκα.
2: Έτσι.
0: Τώρα εντάξει.
2: Είναι Gen Z η Δούκα στην ψυχή.
0: Ναι,
3: λοιπόν, κατά βάθο.
2: Φεύγουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, γεια σα.
2: Καλημέρα.
0: Είναι όμω. Ακόμα και τα τραγούδια.
1: Ναι, δεν σου θύμιζε αυτό, πάρα πολλά όμως.
0: Αυτό, ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο φαίνεται.
1: Εμένα μου θύμιζε λίγο Μαριάννα Τόλη, λίγο Μπέση Αργυράκη, λίγο αυτή τη δίσκο του 80-90.
0: Λίγο παλιακό.
1: Λίγο, ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή... Ναι,
0: λίγο ρετρό.
1: Αυτό.
0: Όπου αν ακούγεται ρετρό αυτά που ακούγαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια, είναι πρόβλημα, να ξέρεις. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ωρε παιδιά, τι πάθαμε.
1: Μας λέει και η φίλη μας η Μαριτίνα ότι το 11 Τετάρτου δεν είχε πάει πολύ καλά στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αλήθεια?
1: Το 2000. 4 ώρες κυβέρνηση Καραμαλή και μετά Β' Αθήνας.
0: Στο Πασόκ είχε πάει καλά, δηλαδή.
1: Στο Πασόκ. Στο Πασόκ είπα καλά. Ναι.
0: Μαριτίνα.
1: Ήλια, ήλια, αρχηγέ. Ωραίο τραγούδι του Σαββόπουλου. Ένα αταβιστικό επαναστατικό ίστρο τον έχω από προχθές, λέει ο κύριος Παύλος, και μας στέλνει φωτογραφία από τον ανέφελο ουρανό και την ανατολή του ήλιου εκεί που βρίσκεται. Αρχίσαμε τα αταβιστικά επαναστατικά, κύριε Παύλο. Πολύ ωραία. Σας ενέπνευσε, βλέπω, το Ελλάς. Μπράβο. Η Ελλάς. Συγγνώμη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Επειδή σε 3 λεπτά παρακάτω θα είναι η ώρα 7,
1: ναι,
0: θα πάμε κι εμείς με κανονικό τραγούδι όμως. Elton John, Dua Lipa. Ναι. Δεν είναι AI αυτό. Στις 7 και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων Αμερικανικό δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Συναγερμός και στο Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς, καθώς οι σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του και στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται ανεθεροητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα απολογούνται οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Τι θυμάσαι όταν ακούσει αυτό το τραγούδι?
1: Το Cat People.
0: Το Cat People. Εγώ την Αστάζια Κίνσκι.
1: Ναι, μετά από την
0: που έπαιζε στο Cat People.
1: Έπαιζε στο Cat People. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Θυμάμαι λοιπόν σε αυτό, θα σας πω μετά, γιατί θα πάμε τώρα μια βόλτα στο λιμάνι. Θα σας πω μια σκηνή, τι είχε γίνει σε θερινό κινηματογράφο. Θα πάμε στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί φεύγετε.
0: Γιατί το κάνουμε, λέγαμε πριν για την 25η Μαρτίου του χρόνου και φαίνεται ότι το Αγίου Πνεύματος που είναι μεθαύριο, κάποιοι θα το κάνουν πενθυμεράκι. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, μια χαρά.
1: Ωραίο.
0: Πενθυμεράκι, ωραίο, ναι.
1: Ναι, έχει πάει η Στέλλα.
0: Ναι.
1: Εκεί.
2: Ήρθες, παιδιά, να έρθετε μια βόλτα από εδώ. Καλή σας
0: ημέρα.
2: Εδώ βρισκόμαστε στο λιμάνι του Πειραιά. Πράγματι λοιπόν, από σήμερα και όχι από αύριο, βλέπουμε ότι αυξάνεται σιγά σιγά η επιβατική κίνηση, διότι όπως είπατε κι εσείς, αρχίζει η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Όσων εγκαταλείπουν το κλινόν άστι για τα πολύ όμορφα νησιά της χώρας μας. Σήμερα λοιπόν φεύγουν αυτοί που έχουν αποφασίσει να πάρουν και μια κανονική άδεια επιπλέον, προκειμένου να κάτσουν περισσότερο στον προορισμό της επιλογής τους. Τα επόμενα λεπτά στις 7:25 βάζει πλώρη το δρομολόγιο για Πάρον, Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Εδώ πέρα πολύ ωραία πραγματικά. Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν.
0: Ζηλεύουμε τώρα, έτσι το καταλαβαίνει. Ζηλεύουμε.
1: Ναι. Η Στέλλα να δεις που είναι εκεί και τους βλέπει και έτσι κουνάει μαντήλι.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα. Δηλαδή σκεφτείτε πώς αισθάνομαι εγώ που νομίζω πως οι δρομοί δεν έχουν παράπονο. Τους ξεπροβοδίζω με την πρώτη ευκαιρία. Οπότε υπάρχει μπροστά ένα τριήμερο Πάσχα ή Χριστούγεννα τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν σχηματίζεται κατά διαστήματα ουρά και από κόσμο και από οχήματα, όπως αντιλαμβάνεστε, στο 70% η πληρότητα του εν λόγω δρομολογίου. Να δούμε και αύριο στο αντίστοιχο δρομολόγιο και στα υπόλοιπα δρομολόγια τι πληρότητα θα υπάρξει και πώς θα κινηθεί η επιβατική κίνηση. Να πούμε ότι σήμερα 12 είναι τα δρομολόγια που αποπλέουν από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου, πλέον των 34 που αναχωρούν για τα νησιά του Αργοσταθμού. Τα καλά νέα είναι ότι η σύμμαχος των εκδρομέων είναι και ο καλός καιρός.
0: Μα υποτίθεται ότι σήμερα, από ό,τι μας είχαν πει οι μετρολόγοι εδώ της ΕΡΤ, σήμερα θα είναι από τις πιο ζεστές ημέρες. Το Σαββατοκύριακο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά η Πέμπτη θα ήταν θεωρητικά η κορύφωση, δηλαδή 30, 31, 33 βαθμούς κτλ.
2: Ναι, πράγματι, το επιβεβαιώνω και το αισθάνομαι εγώ που βρίσκομαι εκτός. Έχουμε
1: και ζεσταίνεται και κουνάει μαντήλι. Ναι, για πες.
2: Επομένως, ακριβώς, εγώ που είμαι επί του πεδίου, ναι, δηλαδή ήδη τέλος τα σακάκια θεωρώ από νωρίς το πρωί. Έχουμε μπει για τα καλά σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και να δούμε τώρα, είπαμε και πριν, πώς θα κινηθούν τα πράγματα τις επόμενες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Και μέρες το Σάββατο θα κορυφωθεί η κίνηση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Στέλλα. Είναι μόνο Έλληνες ή είναι και ξένοι που φεύγουν? Το ρωτώ αυτό γιατί, για παράδειγμα, και τον προηγούμενο μήνα είχαμε ρεκόρ αφήξεων στα αεροδρόμια. Γι' αυτό σε ρωτάω, υπάρχουν και τουρίστες οι οποίοι κατευθύνονται στα νησιά ή μόνο Έλληνες που έχουν το πεθυμεράκι, ας πούμε, και φεύγουν?
2: Από όλα έχει εδώ ο Μπαξές στο λιμάνι του Πειραιά. Αν μου επιτρέπετε, έχουμε δει και τουρίστες. Οι τουρίστες άλλωστε εδώ και πολλούς, αρκετούς μάλλον μήνες, αντιμετωπίζουν τη χώρα μας σαν να είναι καλοκαίρι. Οπότε έρχονται, κάθονται λίγες μέρες στην Αθήνα, φεύγουν μετά για τα νησιά του Αιγαίου. Άρα ήταν το αναμενόμενο να δούμε και τους ξένους τουρίστες. Σήμερα και Έλληνες βλέπουμε, κυρίως νεαρές ηλικίες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή φοιτητές, νεαρές ηλικίες, έτσι οικογένειες να φεύγουν από τώρα δεν έχουμε δει.
0: Και
2: λογικό είναι, ενδεχομένως να μην κατάφεραν όλοι να πάρουν μια κανονική άδεια και να συνδυάσουν τις ημέρες για να μπορέσουν να φύγουν.
0: Καλό είναι αυτό. Έκλεισαν και τα γυμνάσια και τα λοιπά. Οπότε είναι ωραία, μπορεί να κάνουν και τέτοια
2: πολύ
0: πράγματα.
2: Δύσκολο, ακριβώς. Επομένως, αύριο ο κακός παύλα καλός χαμός θα γίνεται σίγουρα.
1: Ναι.
2: Ναι, και το απόγευμα θα έχει σίγουρα κόσμο. Αυτό του λέει τουλάχιστον η εμπειρία μου και από τα προηγούμενα χρόνια που θα έχουν σχολάσει από τα σχολεία, θα έχουν τελειώσει οι άνθρωποι τις δουλειές τους και θα μπορέσουν να φύγουν οικογενειακώς.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστούμε,
1: πολύ.
0: Στέλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα.
1: Να σου πω κάτι. Οι Βορειοευρωπαίοι που βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα θα γυρίσουν μετά κάποια στιγμή. Έτσι. Ξέρω εγώ, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, ξέρω εγώ λίγο πιο πάνω κτλ. Και θα πούνε πού ήσαν, να πω πω ζέστη που είχαμε εδώ. Εγώ ήμουν τυχερός, ήμουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι οξύμορο. Αυτό είναι τρελό, έτσι.
0: Ναι, μα έχουν έρθει εδώ πέρα για τα. Ας πούμε αρχή καλοκαιριού, έτσι, και τα μέρη που αφήσανε
1: βράζουν.
0: Έχουν μεγαλύτερη ζέστη, με περισσότερη ζέστη. Πες τι ήθελες να πεις για το Cat People.
1: Ήθελα να πω λοιπόν για το Cat People το εξής πράγμα. Όταν είχα λοιπόν δει την ταινία, που είχε βγει σε πρώτη προβολή, έτσι,
0: εννοείται.
1: Το είχα δει όμως σε θερινό. Και ήμασταν μια παρέα.
0: Α, Γερμανός, το πλοίο θα σας πάρει.
3: Και μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι θα πάμε κρουαζιέρα στα νησιά.
0: Ακόμα δεν μπήκε Ιούνιος, θέλετε καλοκαιράκι.
3: Μα θα αρμενίζει το βαπόρι. Τα γέρι θα μας παίρνει τα μαλλιά.
1: Δεν μ' αρέσει αυτό εμένα.
0: Ποια μαλλιά?
3: Γίνουμε στον έρωτα μας τόρι. Οι σκέψεις θα πετάξουν σαν πουλιά.
1: Όλοι μαζί.
0: Ωραία.

0: Άσε ρε Βαγγέλη Γερμανέ, με τα ωραία σου. Λιγκουίν. Λοιπόν, που λες και είμαστε στο σινεμά και βλέπουμε την ταινία, η οποία ήταν και λίγο thriller, λίγο, γιατί είχε αυτούς που μεταμορφωνόντουσαν σε λουροειδή και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έχει μεταμορφωθεί, που δεν θυμάμαι τον πρωταγωνιστή, σε πάνθυρα.
1: Αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Μακντάουελ, ο Μάλκομ, πώς το λέγανε.
0: Θα λιποθυμίσει λίγο.
1: Ναστάζια Κίσκι και Μάλκομ Μακντάουελ.
0: Είναι ο Μάλκομ, λοιπόν, και έχει φάει μια κυρία. Και δεν είναι ωραία εικόνα. Και μετά λίγο ανακατεύεται και τα λοιπά. Και την ώρα που συμβαίνει αυτό το πράγμα, έχουν όλοι παγώσει μέσα στο σινεμά, γιατί είναι αυτό το πράγμα που είναι
1: thriller, ναι.
0: Λίγο φρικτό και λίγο αηδία.
1: Έχεις παγώσει το αίμα τους,
0: και λίγο αηδία, ναι, και λίγο αηδία. Και ακούγεται μία φωνή λεπτή από ένα κοριτσάκι που λέει: δεν θα μπορούσε να τη χωνέψει. Εκεί λοιπόν έγινε κόλαση στο θερινό σινεμά. Ήταν η φίλη μου η Κική. Γεια σου, Κικίτσα.
1: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, καλημερίζουμε το φίλο μας τον Μαρίνο, που λέει: στηρίζουμε τους πραγματικούς καλλιτέχνες και απορρίπτουμε τις AI δημιουργίες για να συνεχίσει να υπάρχει ανθρώπινος πολιτισμός. Παρεφερές είναι και το μήνυμα του Κώστα, που λέει: έχει γεμίσει το YouTube με τραγούδια δημιουργίες AI. Ειδικά λέει blues και rock. Είναι διάφοροι ερμηνευτές, μας λέει και κάποια ονόματα, δεν τους ξέρω καν. Είναι όλα computer. Και έχουν και βίντεο με πλήρη ανθρώπινη παρουσία. Κάνουν και εικονικές συναυλίες. Όμως κάποιοι από αυτούς έχουν υπέροχα κομμάτια. Ένα τέτοιο έστειλε προχθές την Έλενα την Καραγιάννη. Και λέω, λόγω AI θα ήθελα να μισώ το τραγούδι. Όμως μουσική, ερμηνεία και στίχη είναι εξαιρετικά.
0: Άκου το.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Είναι σημεία των καιρών. Θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά. Καλημέρα στον Δημήτρη, το φίλο μας. Λέει: πας Λιβάδι και όλα τρίκαλα. Καλό.
0: Πολύ καλό.
1: Έξυπνο, μου αρέσει.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και στην Γιώλα, που λέει: ο σταθμός έχει πρόβλημα στην Εύβοια, στη Χιλιαδού. Κάνει συνέχεια διακοπές τις τελευταίες 2-3 μέρες. Πολλές φορές εξαφανίζεται και για ώρες.
0: Θα το πούμε στους τεχνικούς.
1: Ναι, στους τεχνικούς, ναι, και τα λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης από την Πάτρα, χάρηκε που βάλαμε Μπάουι, γιατί φοράει μπλούζα σήμερα με Μπάουι. Και μας στείλει και φωτογραφία, τα πιστήρια. Καλημέρα στη Δέσποινα, που λέει: καλημέρα, καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν Πανελλήνιες από αύριο.
0: Ναι, τα παιδάκια μας, ναι, καλή επιτυχία, όλα με το καλό, να μην απογοητεύονται και όλα αυτά τα πράγματα. Οι ευκαιρίες που μας δίνονται στη ζωή είναι πάρα πολλές. Κάνεις πράγματα στην πορεία τη ζωή σου που δεν φανταζόσουν.
1: Ναι.
0: Που δεν φανταζόσουν.
1: Συνεχίζει η Δέσποινα όμως και λέει κι άλλο: θέλω να ευχαριστήσω όσους θεωρούν ότι όλοι πρέπει να ακούμε τη μουσική τους. Ιδιαίτερα τον γείτονα, που ευγενικά του ζητήσαμε να κάνει υπομονή τουλάχιστον μέχρι να τελειώσουν οι εξετάσεις, αλλά διαφορεί επιδεικτικά. Επίσης την αστυνομία, που θεωρεί ότι έχουμε δίκιο, αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει. Έχει απόλυτο δίκιο η Δέσποινα. Εκεί που μένω δίπλα είχε μια οικοδομή που κάνανε εργασίες. Είχαν βάλει στη διαπασόν κάποιο ηχείο από αυτά με τα Bluetooth και ακούγανε ό,τι θες να φανταστείς. Κάποια στιγμή πήγα και τους είπα: παιδιά, δεν ξέρω αν το σκέφτεστε, αλλά δίπλα σας μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι, ή πολύ περισσότερο μπορεί να είναι παιδιά που να διαβάζουν για Πανελλήνιες. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Χαμήλωσαν την ένταση.
0: Μπράβο τους.
1: Χαμήλωσαν την ένταση. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα, τι καλό θα ήταν να μην χρειάζεται κάποια παρέμβαση, αν το σκέφτεσαι από μόνο σου.
0: Εντάξει, παιδί, μερικές φορές
1: να σέβεσαι το δίπλα. Ναι, ρε παιδί μου, θες να ξεδώσεις. Οκ, γι' αυτό είναι.
0: Όχι, άνθρωποι, δεν μπορεί να μην το σκεφτεί.
1: Να μην το σκεφτεί.
0: Από τη στιγμή που στο επισημαίνει ο άλλος και το δέχεσαι όμως έτσι και δεν του λες: άρε,
1: ναι,
0: κατά τέτοιο.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό θετικό είναι. Γιατί πια δεν είναι όλα αυτονόητα, παιδιά.
1: Φωτεινή. Η Φωτεινή μας λέει ότι πρέπει να έχουμε μια σοβαρή εναλλακτική, και τέτοια εναλλακτική μπορεί να είναι μόνο το Πασόκ από την αντιπολίτευση, γιατί αυτό μπορεί να εγγυηθεί την ευρωπαϊκή μας πορεία. Έχει κάποια θεματάκια το Πασόκ, αλλά έχω ελπίδα πως θα τα λύσει. Δεν είχε γραφτεί ποτέ σε κόμμα. Λέει, γράφτηκε στο Πασόκ να ψηφίσει τις εκλογές που κάναν για πρόεδρο τώρα. Ναι, γιατί δεν ήθελε το Δούκα, γιατί τον θεωρεί λαϊκιστή η κυρία Φωτεινή.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα.
0: Από τα
1: Βαλσαμάτα και Κεφαλονιά. 15 βαθμούς στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ όμορφα. 2,20 βενζίνη.
0: Πού?
1: Και τα δεν ξέρω. Δεν λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι. Και τα υπερέσοδα του κράτους εκτοξεύονται. Πολύ ωραία.
0: 2,20.
1: Ναι, άλλο.
0: Θα δούμε και μεγαλύτερο, παιδιά. Θα δούμε και περισσότερο.
1: Αφού
0: δούμε.
1: Έχει πέσει τώρα η τιμή του βαρελιού, λογικά πρέπει να πάρει την κατιούσα. Σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Λογικά.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μίλαγα με συνάδελφο που καλύπτει το χώρο της, του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα. Θα τα καλύπτουν όλα. Αυτοί καημένοι έχουν πολλά.
1: Καλύπταν ένα κόμμα και βρέθηκαν με 7.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, και ρώταγα τι γίνεται τώρα στο Τσιπρέικο, ας πούμε.
1: Τι λένε για τη βενζίνη?
0: Όχι, εσύ.
1: Άσχετο.
0: Τι θα κάνουν από εδώ και πέρα? Αυτό ρωτούσα. Ναι. Και λέει, κοίταξε να δεις, λέει, κοίταξε. Σε αυτή τη φάση περιμένουν να κατακάτσει σκόνη με αυτό που έγινε, τέλος με ο θόρυβος, από το όνομα και από την παρουσίαση.
1: Ναι.
0: Καμιά βδομαδούλα.
1: Ναι.
0: Το πολύ. Χθες ανακοίνωσαν την εκπρόσωπο τύπου και τους αναπληρωτές που λέγαμε πριν. Λοιπόν, θα υπάρχουν όμως, λέει, και άλλοι 6-7 οι οποίοι θα αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, να δίνουν συνεντεύξεις, τέλος πάντων.
1: Την κυρία Αυλονίτου, εγώ θέλω.
0: Είναι η κυρία Αυλονίτου εκεί?
1: Την είδα. Χθες ήταν στο Θησείο.
0: Α, καλά. Αυτούς που είδες, δεν σημαίνει ότι και θα είναι.
1: Όχι, γιατί μου έχει λείψει.
0: Όχι, θέλω να πω ότι αυτούς που είδες δεν σημαίνει ότι θα και θα είναι.
1: Α, εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Θα βγαίνουν, λέει, και άλλοι 6-7, οι οποίοι όμως, λέει, αυτοί οι 6-7 δεν θα συμμετέχουν σε πάνελ. Δηλαδή δεν θα είναι εκπρόσωπος Τσίπρα, εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, εκπρόσωπος ΚΚΕ. Δεν θα είναι σε τέτοια. Θα είναι μόνοι τους, γιατί δεν έχουν ακόμα. Θα το αποφεύγουν, τέλος πάντων, αυτό, γιατί δεν έχουν ακόμα την εμπειρία.
1: Αυτό, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό. Εδώ ένσταση. Αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του μέσου να το δεχτεί ή να μην το δεχτεί.
0: Εντάξει, άμα τους λένε ότι ξέρεις τι, θα βγω σε εσάς, αλλά θέλω να βγω μόνος μου ή μόνη μου. Και του λένε ναι.
1: Εγώ αυτά δεν τα πολύ καταλαβαίνω. Όχι,
0: λένε πως το εξηγούν, ρε. Σου λέω τώρα τι λένε.
1: Εγώ δεν τα πολύ καταλαβαίνω.
0: Αυτοί λοιπόν λένε ότι θα το κάνουν αυτό γιατί για να αποκτήσουν τριβή. Να αποκτήσουν αυτό το πράγμα.
1: Στο Κασίδι το κεφάλι.
0: Όχι, στο Κασίδι.
1: Όχι, έτσι είναι.
0: Για να μην γίνει καμία στραβή τώρα στην αρχή, κατάλαβες.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό όμως δεν είναι. Αυτό είναι. Τέλο πάντων.
0: Όχι, σου λέω.
1: Δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα.
0: Εγώ σου περιγράφω.
1: Ένα που βγαίνει ως εκπρόσωπος ενός κόμματος μπορεί τις ιδέες του και τις θέσεις του κόμματος, δεν τις έχουμε πολύ δει, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να τις βάλει στη βάσανο της αντιπαράθεσης με τους υπόλοιπους για να φανεί και αν όντως κομίζει κάτι διαφορετικό ή είναι μία από τα ίδια. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχει αντιπαράθεση, δεν θα πρέπει?
0: Ρε παιδάκι μου, δεν είναι, σου λέω εγώ αυτό. Εγώ δεν κάνω κρίση αυτό. Σου περιγράφω τι λένε ότι
1: τι
0: θα
1: λένε
0: κάνουν αυτοί.
1: Μάλιστα.
0: Από τη μία. Απ' την άλλη, διάβαζα τώρα το πρωί, γιατί το έκανε αργά το βράδυ και δεν. Πώς το λένε, κοιμόμουνα. Ο κύριος Πολάκης έκανε ανάρτηση το βράδυ.
1: Τι θέλει?
0: Και είναι έξω φρενών.
1: Με ποιο?
0: Με το Φάμελο.
1: Γιατί?
0: Και λέει τι θα γίνει. Έχει βγει ένα καινούριο κόμμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο το έχει, είναι ο πρώην ηγέτης μας.
1: Ναι.
0: Που το ίδρυσε.
1: Ναι.
0: Δεν θα βγάλει κάποια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το πράγμα? Θα πάρει κάποια θέση?
1: Ναι.
0: Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ μου λέγανε.
1: Ναι.
0: Να πω και αυτό.
1: Να το πεις.
0: Ότι αυτή στις 6 του μήνα νομίζω θα συνεδριάσει κάποιο όργανο, Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω τι έχουν.
1: Ναι. Είναι για να κάτσει ο κουρνιαχτός. Να μην είναι θερμό.
0: 6 του μήνα λοιπόν θα συνεδριάσουν.
1: Ναι.
0: Για να δουν, να πάρουν θέση πάνω στα γεγονότα και σε όλα αυτά τα πράγματα. Και ακούγεται, λέει, ότι 3 βουλευτές μετά από αυτή τη συνεδρίαση πιθανότατα δεν θα παραιτηθούν από βουλευτές, θα ανεξαρτητοποιηθούν.
1: Εδώ επίσης το έχω λίγο μπλέξει. Γιατί στην αρχή είχαν πει δεν θέλουμε να έρθουν βουλευτές. Και αν εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί εάν θέλουν να έρθουν.
0: Ναι.
1: Αλλά το να αν παραιτηθούν θα χάσουν
0: προνόμια και τα λοιπά.
1: Όλα αυτά που έχουν εν πάση περιπτώσει μέχρι τις επόμενες εκλογές.
0: Βέβαια.
1: Που ελπίζουν να ξαναβγούν με το νέο κόμμα και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Αν το ελπίζουν, δεν το ξέρω, και αν θα τους κάνουν και δεχτούς, ούτε αυτό το ξέρω.
0: Ναι.
1: Μένει να φανούν όλα αυτά τα πράγματα και έτσι ανεξαρτητοποιούνται. Αλλά δεν είναι αυτό που τους είχε ζητηθεί. Αυτό που τους είχε ζητηθεί είναι να παραιτηθούν τελείως, να φύγουν από τη Βουλή.
0: Θα το κάνουν, λέει αυτοί.
1: Γιατί,
0: αν φύγουν αυτοί τρεις.
1: Γιατί να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ εύκολο να τους πει κάποιος ότι κάτσε ρε φίλε, βγήκες με την σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν βγήκες με τη σημαία άλλου κόμματος και τώρα μου ανεξαρτητοποίησε γιατί. Άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ? Άλλαξαν οι συνθήκες ή άλλαξε το κοινό που σε ψήφισε? Αυτό που σε ψήφισε, σε ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αλλά η πρώτη είναι η τελευταία.
1: Εγώ το ξέρω. Απλά θα έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κριτική.
0: Ας πούμε η κυρία Χριστίδου που την έβλεπα τώρα το πρωί σε ένα πάνελ, είχε βγει με τους Δημοκράτες?
1: Όχι. Όχι. Είναι η αλήθεια. Τι να σου πω τώρα.
0: Και έχω κι άλλα να
1: γι' αυτό
0: σου πω,
1: είναι, γι' αυτό είναι μπλέξιμο μεγάλο.
0: Ναι, πως
1: μεγάλο μπλέξιμο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Και λένε όμως ότι αυτοί, αν φύγουν κάποιοι, αν εξαρτοποιηθούν, λίγο πριν τις εκλογές θα παραιτηθούν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Ναι, ωραία. Ο Γιάννης μας στέλνει μια. Είναι από αυτές τις φωτογραφίες που λυπούμαστε που δεν μπορούμε να σας τις δείξουμε. Ένα υπέροχη διάβγεια φωτογραφία. Ναι. Χθεσινό δειλινό στο Μεσολόγγι. Υπέροχη.
0: Πολύ ωραία.
1: Φωτεινή, όμορφη είναι φωτογραφία. Πεντακάθαρη. Ναι, ναι. Υπέροχη. Καλλιτεχνική φωτογραφία. Γιάννη. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. 6 χρόνια σε πάει στο λιβάδι, δεν να δούμε.
0: Ναι, παιδιά.
1: Όχι, εντάξει. Δεν είναι 6.
0: Ναι, τι 6. 36
1: είναι. Δεν είναι 6.
0: Άκου 6.
1: Ο κύριος Διονύσης λέει πως το Ισραήλ κάθε μέρα βομβαρδίζει το Λίβανο, σκοτώνει αθώους ανθρώπους, βασανίζει όσους αντιδρούν στο γενοκτονικό καθεστώς και είναι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει, όπως το να επιτίθεται σε ελληνικά χωρικά έντατα και συλλαμβάνει ελεύθερους Ευρωπαίους πολίτες. Διεθνή ήταν τα έντατα. Όλα αυτά δεν απασχολούν την ελληνική κυβέρνηση, δεν φαίνεται να απασχολούν ούτε εσάς. Πείτε μας το λόγο που δεν μιλάτε συχνά γι' αυτό. Η σιωπή είναι συνενοχή και το ξέρουμε πολύ καλά αυτά. Χαιρετώ. Χαιρετίσματα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι άλλο.
0: Νομίζω ότι τουλάχιστον δύο φορές έχουμε αναφερθεί μέχρι σήμερα. Όχι αυτή τη βδομάδα σε αυτό το θέμα. Τουλάχιστον δύο φορές. Γιατί αναφερόμαστε πολύ συχνά πυκνά στα διεθνή. Αλλά δεν είμαστε επιλεκτικά ευαίσθητοι εμείς.
1: Τέλος πάντων. Ήθελα να το πει ο κύριος Διονύσης, το είπε, το είπαμε
0: και
1: εμείς. Πάρα πολύ καλά. Πάμε παρακάτω. Καλά κάνεις και εσύ. Και εσύ καλά κάνεις. Όλοι καλά κάνουμε. Ναι.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν. Ένα θέμα που υπάρχει και απασχολεί πάρα πολύ είναι αυτό το πράγμα το οποίο είναι και λίγο μπερδεμένο με αυτό το νέο ένφυα, όπως το έχουν ονομάσει. Έχει γίνει και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες.
1: Σε νέο ένφυα πάλι.
0: Υπάρχουν οι διατάξεις στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
1: Μ' αρέσει που όλα αυτά έχουν βαρύγδοπα ονόματα.
0: Ναι. Πώς το λέγανε τότε το ένφια, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ναι. Ήταν ένα περίεργο πράγμα. Λοιπόν, και βγήκε η Πομιδά.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι είναι ένας νέος αυτοδιοικητικός ένφια. Το Υπουργείο Εσωτερικών λέει δεν θα έρθει επιβάρυνση. Και υπάρχει ένα μπιφ για αυτό το θέμα και μία αγωνία για αυτούς που έχουν αυτοκίνητα και αυτοκίνητα, ακίνητα. Και εγώ ακόμα που το έχω διαβάσει και το έχω προσπαθήσει να το καταλάβω, δεν το πολύ καταλαβαίνω, γιατί πείτε δεν νομίζω τα κάνουμε και τώρα έτσι τα πράγματα.
1: Φαντάζομαι. Γιατί οι λογιστές τι θα γίνουνε.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί,
0: το θέμα είναι να μην πληρώσουμε παραπάνω. Αυτό είναι το θέμα.
1: Το θέμα είναι αυτό.
0: Αυτό είναι. Εντάξει. Πόσα παραπάνω πια.
1: Ναι.
0: Πώς τον έλεγαν αυτό.
1: Αυτό ψάχνω.
0: Τον ένφια, ρε παιδιά, που τον είχαν βαφτίσει τότε. Κάπως τον είχαν βαφτίσει, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν μου λες. Το επόμενο τραγούδι που θα βάλουμε, Τσιπλάκι, το οποίο είναι το Sugar Sugar, το τραγουδάει ο Κέρτ Ράσελ, ο γνωστός Κέρτ Ράσελ, της Goldie της Χόουν.
1: Της Goldie Χόουν.
0: Αλήθεια. Ο ηθοποιός. Ωραίο αγαπημένο ζευγάρι αυτό.
1: Έχω ακούσει διάφορους τραγουδιστές. Δηλαδή έχω ακούσει τον Bruce Willis να τραγουδάει σε συναυλία. Τραγουδάει blues, τραγούδια blues μάλιστα. Ο οποίος ήταν εκπληκτική η εκτέλεσή του, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκπληκτικός. Πολλοί το κάνουν.
0: Φοβερό.
1: Ναι. Πάμε.
0: Α, να το. Ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών λεγότανε τότε.
1: Το έτσι δε.
0: Ναι.
1: Κάτι.
0: Ναι.
1: Έλα, πάμε.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συναγερμός στο Κουβέιτ, το στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόνς. Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό, τρεις συλλήψεις. Βαρύτατες διώξεις στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη, σήμερα η απολογία των 17 στη Βόρεια Ελλάδα. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία, επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις. Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Your husband is coming.
1: Υπέροχη η Ρέη. Έτσι μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Αυτή η καημένη το ψάχνει πάρα πολύ καιρό.
2: Μήνες
1: πάρα
2: το.
1: Πολύ καιρό. Και το έχει γράψει κιόλας στο τραγούδι.
2: Μήνες τώρα. Έχει βγει και επιτυχία δηλαδή. Ταυτίστηκαν πάρα πολύ.
1: Τεράστια επιτυχία.
2: Τι να πω.
1: Τεράστια. Okay. Λοιπόν, εμείς έχουμε βρει έναν προορισμό και θα σας πάμε. Ο Διονύσης έχει πάει αρκετές φορές. Εγώ πάλι ποτέ.
2: Ωραίο νησί. Ωραίο νησί, αρχοντικό.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν έχω πάει στη Σύρο και στις Πέτσες. Πάμε πρώτα στη Σύρο, έτσι έστω και νοητά, να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Βουτσινό, είναι αντιδήμαρχος τουρισμού, γιατί πήρανε πολλές γαλάζιες σημαίες.
2: Και ταξίζουν.
1: Βέβαια, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Να ξέρετε, σας έρχεται κόσμο σήμερα.
2: Ένα παράπονο έχω με τη Σύρο, ότι έχει εκεί πέρα ένα πράγμα που κολλάει πάνω στα βράχια και είναι τοξικό και άμα το ακουμπήσεις μετά.
1: Πονάει.
2: Κολιτσιάνο, πώς το λένε, κάπως το λένε.
3: Αν έχουμε λίγο χρόνο να σας πω ότι ο πατέρας μου αυτό που λέγεται Κολιτσιάνο τον τρώει κιόλας.
2: Το ξέρω, το τηγανίζουνε, το ξέρω και αυτό το ξέρω. Τέλος πάντων, υπέροχο νησί όμως. Για πείτε μας για τις γαλάζιες σημαίες, να ξεκινήσουμε από εκεί.
3: Λοιπόν, εμείς για χρόνια έχουμε στοχεύσει έτσι την ποιότητα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες των παραλίων μας. Φέτος η Σύρος έχει 7 γαλάζιες σημαίες. Έχουμε περί τις 12 οργανωμένες παραλίες. Κάναμε την εξής πρωτοτυπία τα τελευταία χρόνια και φέτος κλιμακώσαμε. Για να έχει ο κόσμος την επιλογή, αν δεν θέλει να πληρώσει τις ιδιωτικές ομπρέλες, εμείς βάλαμε 250 δωρεάν δημοτικές ομπρέλες στις παραλίες του νησιού μας.
1: Μπράβο σας.
2: Ξέρετε, να το πω τώρα γιατί εμένα μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πήγα σε περίοδο που δεν ήταν ακόμα full season, οπότε δεν ήταν γεμάτες οι παραλίες. Παρ' όλα αυτά είδα να υπάρχουν σε παραλίες για να αλλάξεις ρούχα, για να βγάλεις το μαγιό, να φορέσεις τα ρούχα σου, τα οποία ήταν δωρεάν, δεν χρειαζόταν. Δεν ήταν δηλαδή σε παραλία κάποιου καταστήματος οργανωμένη κτλ. Αυτό που λέει ότι ο Δήμος προσέχει τις παραλίες και διαθέτει στο κοινό παραλίες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάποιον,
1: παροχές,
2: μπράβο,
1: ναι.
2: Για κάποιον,
1: ναι,
2: που δεν θέλει να πληρώσει, ρε παιδί μου.
3: Έτσι, ίσως είμαστε και από τους ελάχιστους δήμους που έχουμε τόσες πολλές παροχές. Είχαμε και την πρωτοτυπία πριν από το 2017, τότε στην κοινότητά μου, να έχουμε τον πρώτο εξωτερικό αυτόματο απεινιδωτή σε παραλία στην Ελλάδα, που μετέπειτα έγινε και νόμος να υποχρεωτικά κάθε παραλία με ένα βαγόσο να έχει απεινιδωτή. Γενικά οι παραλίες μας είναι, οι 5 παραλίες είναι προσβάσιμες για άτομα με ειδικές ανάγκες, με ειδικά μηχανήματα, τα λεγόμενα C-Track. Έχουμε διαδρόμους σχεδόν σε όλες τις παραλίες.
2: Αυτό είναι σεβασμός στον επισκέπτη και στον κάτοικο του νησιού, αλλά και στον επισκέπτη που θα έρθει, το να έχει προσβάσιμη παραλία. Αυτό είναι δείγμα σεβασμού και κατά τη γνώμη μου, και το λέω
1: και
2: με
1: πολιτισμού,
2: πολύ θερμή, δείγμα πολιτισμού. Βέβαια, ακριβώς, ναι, ακριβώς το ίδιο πράγμα.
3: Έτσι είναι. Και ο τοπικός μας πλούτος είναι οι παραλίες μας, είναι οι ακτές μας, η θαλασσογραμμή μας. Αυτός είναι ο τοπικός πλούτος στα νησιά μας. Σε αυτό επενδύουμε, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Γι' αυτό αυξάνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
1: Δεν ξέρω,
2: έχει,
1: δεν ξέρω.
2: Έχει,

0: Ναι, δεν ξέρω τι ποιοτικά στοιχεία έχετε, αλλά μετράει στον ξένο, όχι στον Έλληνα, στον ξένο τουρίστα το γεγονός ότι μια περιοχή έχει πολλές γαλάζιες σημαίες, το μετράνε, το βλέπουνε, το υπολογίζουν.
1: Το σταθμίζουνε, ναι, ναι.
2: Για τον αλλοδαπό επισκέπτη η γαλάζια σημαία μετράει πάρα πολύ. Για τον Έλληνα επισκέπτη μετράει, αλλά το έχει συνδέσει και λανθασμένα με την ποιότητα νερών. Που δεν είναι έτσι. Η γαλάζια σημαία δεν είναι μόνο ποιότητα νερών. Είναι η προσβάση σαμαία που έχει πληροφόρηση για τον κόσμο, οι περιβαλλοντικές δράσεις που κάνεις, η διαχείριση απορριμμάτων. Είναι πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, είναι συνδυασμός.
2: Η ποιότητα νερών είναι ένα. Είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη που έχει, η ασφάλεια λουόμενων. Για τον ξένο, η γαλάζια σημαία είναι πάρα πολύ μεγάλο κριτήριο για να πάει σε μια παραλία.
1: Μας είπατε για αυτά που κάνετε για τις παραλίες ως νησί, ως δήμος, ως νησί κτλ. Ανταπόκριση έχει, δηλαδή, επειδή ακούμε κάθε χρόνο, για παράδειγμα, να υπάρχει ρεκόρ επισκεψιμότητα στην Ελλάδα, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Απ' την άλλη, υπάρχει μια συζήτηση τα τελευταία χρόνια, το έχουμε δει στο εξωτερικό και έρχεται και στην Ελλάδα σιγά-σιγά, ότι πόσους αντέχει ένα νησί, ας πούμε, για τον υπερτουρισμό. Ναι. Εσείς πού βρίσκεστε με βάση αυτά τα δύο?
2: Εμείς βρισκόμαστε σε μια βιώσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή, διότι η Σύρος είναι ένα νησί που έχει κυρίως Έλληνες επισκέπτες. Δεν έχουμε βιώσει το φαινόμενο του υπερτουρισμού και να σας πω την αλήθεια, ο ρόλος μου σαν αντιδήμαρχος τουρισμού είναι να το προστατεύσω και το νησί από αυτό. Και όταν ανέλαβα είπα ότι θέλω να κρατήσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Δηλαδή δεν είναι όλα κέρδος και χρήμα.
1: Ναι,
2: οπότε το περιφρουρούμε. Θεωρώ ότι πρέπει η κάθε ανάπτυξη να έχει μια σταδιακή άνοδο και όχι πέτος από το 10% του χρόνου στο 70%. Γιατί κάθε νησί, επειδή είναι και νησί, δεν έχει ενδιαφέρουσα ικανότητα να εξυπηρετήσει πολύ μεγάλο όγκο επισκεπτών, λόγω δικτύων νερού, λόγω
1: αποχέτευσης κλπ.
2: Εμείς είμαστε και το μόνο νησί που έχουμε 100% βιομηχανικό νερό, δηλαδή από αφαλάτωση. 100%.
0: Μπράβο σας.
2: Και για να το φέρουμε εδώ το νησί έχουμε περάσει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά τώρα με την λειψιδρία δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που αντιμετωπίζουν άλλοι προορισμοί, εμείς δεν το έχουμε.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, γιατί μόλις τον προηγούμενο μήνα είχαμε πει και εδώ από την εκπομπή ότι υπάρχουν νησιά τα οποία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας. Εσείς αυτό το πρόβλημα δεν το έχετε, για παράδειγμα?
2: Καθόλου.
1: Ναι.
2: Καθόλου. Έχουμε επενδύσει πολλά χρόνια πριν. Ήμασταν και ένα νησί που δεν είχε πηγές όπως είναι Άξος, ας πούμε,
0: ναι,
2: ή Τήλος.
0: Ναι.
2: Και επενδύσαμε πάρα πολύ σε αυτό και σε τεχνογνωσία.
1: Φαντάζομαι παίζει ρόλο όμως, παίζει ρόλο και το εξής, ότι το νησί δεν έχει ένα συγκεκριμένο τοπόσημο στο οποίο θα γίνεται συνοστισμός, παζουρλισμός και το υπόλοιπο θα είναι άδειο. Επειδή είναι μεγάλο νησί και έχει πολλά πράγματα να δεις ή να κάνεις, απλώνεται ο κόσμος, χάνεται, δηλαδή δεν έχεις την αίσθηση αυτού του
0: να πνίγεσαι
1: που έχεις, για παράδειγμα, στα στενά της Ίας, της Σαντορίνη, στα Φυρά, ξέρω εγώ.
2: Μεγάλο πρόβλημα εκεί τώρα αυτό.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Όπως το λέτε ακριβώς, και επειδή έχετε έρθει και το ξέρετε, η Σύρος έχει πολλά μερινά πανζ. Δεν είναι σαν τη Σέριφο που έχει τη χώρα και το λιμάνι.
1: Ναι.
2: Το λιβάδι κάτω. Η Σύρος έχει πάρα πολλά χωριουδάκια που μπορείς να επισκεφτείς παραλία κάτι το βράδυ. Οπότε μοιράζεται και ο κόσμος.
1: Έτσι.
2: Αλλά πάμε πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με πλειότητες τώρα 100% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και ξεκινάμε και κλιμακώνουμε μέχρι τον Αύγουστο, που εκεί θα ζοριστούμε λίγο, αν μπορούμε να πούμε, ναι, που...
0: Ναι.
2: Εντάξει, θα ζοριστούμε λίγο, θα έρθει πολλής κόσμος.
1: Να ρωτήσω κάτι, το στοίχημα αυτό της επέκτασης της τουριστικής περίοδου, που είναι στοίχημα για τον τουρισμό όλης της χώρας, εσείς το έχετε πετύχει σε έναν βαθμό, δηλαδή...
0: Το δεκάμινο, ναι, για το δεκάμινο.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω για το δεκάμινο, αλλά τουλάχιστον, ρε παιδί μου, να έχεις, ή να έχετε, ας πούμε, για παράδειγμα, τους μήνες που δεν έχει τουρισμό ντόπιο ή από το εξωτερικό, να έχετε, για παράδειγμα, αυτούς τους νομάδες που έρχονται για να μείνουν εκεί και να εργάζονται από εκεί. Έχετε τέτοιους?
2: Η Σύρος είναι μέσα στους 5 προορισμούς της Ελλάδας που έχει στοχεύσει στις ομάδες. Έχουμε εταιρείες που το κάνουν αυτό επαγγελματικά και έχουμε αρκετούς από την Βόρεια Αμερική και τον Καναδά. Οπότε έχουμε ομάδες. Το στοίχημα όμως για την επέκταση της τουριστικής περίοδου που είναι ο στόχος κάθε προορισμού δεν το έχουμε πετύχει εμείς. Δηλαδή η Σύρος έχει τουρισμό 100% 1η Ιουλίου με 30 Αυγούστου.
0: Εντάξει, νομίζω ότι παίζει ρόλο και η ακτοπλοϊκή σύνδεση, παίζουν πολλά ρόλο, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, Σύρος τώρα πρωτεύουσα τον Κυκλάδο, δεν μπορεί
0: εντάξει,
1: να μην
0: έχει. Πόσο συχνά έχει δρομολόγια όμως και το χειμώνα και το... δεν είναι τα ίδια τα δρομολόγια, τα ίδια είναι?
2: Μεγάλη συζήτηση τώρα, άμα την ανοίξω μπορεί να τελειώσουμε το μεσημέρι, αλλά να σας πω ότι σαν προορισμός πλέον έχουμε και ακτοπλοϊκή σύνδεση με Ηράκλειο Κρήτης, με διάμεσους σταθμούς νησιά των Κυκλάδων, προφανώς με την πρωτεύουσα και το μεγάλο μας λιμάνι τον Πειραιά, αλλά έχουμε και
1: αεροπορική. Και με τη Θεσσαλονίκη δεν είχατε ένα διάστημα?
2: Έχουμε αεροπορική σύνδεση πλέον σχεδόν κάθε μέρα με Θεσσαλονίκη και δύο φορές την εβδομάδα με Ηράκλειο Κρήτης. Κάτι που είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα για τη Σύρο, γιατί είχε μόνο μία αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα. Οπότε εντάξει, από άποψη συγκοινωνιών είμαστε καλά.
1: Γίνονται πραγματάκια.
2: Είναι δεν είναι μόνο αυτό που έναν προορισμό τον επεκτείνει. Έτσι, είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει να είναι ανοιχτές. Είναι το promotion που πρέπει να γίνει στις ξένες αγορές κυρίως, γιατί ο Έλληνας δεν ταξιδεύει Σεπτέμβριο και Μάιο. Εμείς κάνουμε προσπαθήλες. Σιγά σιγά θα πετύχουμε τους στόχους μας. Σιγά σιγά θέλει και συλλογική προσπάθεια.
1: Να ρωτήσουμε κάτι. Τι κοινό προσελκύεται? Κοινό που αποζητά την ηρεμία και ας πληρώσει λίγο παραπάνω? Κοινό που θέλει να εκτονωθεί, να παρτάρει και το νοιάζει να είναι φτηνό το υπόλοιπο αλλά να έχει νυχτερινή διασκέδαση? Πού στοχεύετε και τι κοινό σας έρχεται?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποιο κοινό, αλλά μπορώ να πω ότι κυρίως έχουμε οικογένειες μες τον Αύγουστο. Έχουμε στις άκρες της σεζόν, τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο, έχουμε μεγαλύτερες ηλικίες που θέλουν την ηρεμία και είναι και αυτοί οι πελάτες που είναι οι πιο έξυπνοι πελάτες που τους λέμε, που δεν θέλουν Αύγουστο. Ξέρουν πού θα πάνε διακοπές και πότε και θα βρουν την ηρεμία τους. Αλλά έχουμε και τα όμορφα τα beach bar που μπορεί να έρθει κάποιος.
1: Γαστρονομικό τουρισμό έχετε? Έχετε να έρθει κάποιος για να φάει, ας πούμε, κάτι καλό? Εγώ το λέω,
0: εμείς θα πάμε στα beach bar.
2: Να σας πάρω από το χέρι, να σας πάω, είμαι ειδικός.
0: Έχουμε
2: εστιατόρια και γαστρονομία για όλα τα παλάντια. Και μπορώ να σας πω ότι είμαστε και από τους προορισμούς που είναι τίμιος προορισμός ως προς το κόστος. Ανά άτομο.
1: Μεγάλη δηλαδή, κουβέντα το τίμιος προορισμός. Μεγάλη κουβέντα.
2: Είναι αυτό που θα πληρώσεις ανταποκρίνεται σε αυτό που θα φας ή σε αυτή την παρεχόμενη υπηρεσία που θα λάβεις.
1: Κύριε Βοτσινέ, εγώ δεν είμαι αντικειμενικός γιατί αγαπάω πάρα πολύ τη Σύρο, αλλά βλέπω και από τους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα ότι ας πούμε ο Γιώργος από το Κιάτο λέει φανταστικά, τρεις φορές έχω πάει και θα ξαναπάω, είναι εξαιρετικό νησί και εξαιρετικοί άνθρωποι. Το ίδιο λέει ο κύριος Δημήτρης που λέει η ποιότητα σαν τη Σύρου δεν υπάρχει αλλού. Θέλω να πω ότι πέραν της προσωπικής μου γνώμης για το νησί, αυτό το έχει ανταπόκριση και στους ακροατές.
0: Βέβαια. Εγώ που δεν έχω πάει, εγώ να σας πω κάτι, είμαι ευχαριστημένη και με μια χαλβαδόπιτα και ένα κουτάκι λουκούμια, αλλά θέλω πάρα πολύ να έχω ακούσει τα καλύτερα για το νησί και έχω μια γλυκιά αίσθηση προς τη Σύρο. Δηλαδή, έχω περάσει άπειρες φορές, εντάξει, πηγαίνοντας σε άλλα νησιά.
1: Και είναι ωραίο νησί.
0: Αλλά θα σας επισκεφθούμε, μην ανησυχείτε.
2: Και πλέον να πούμε στους ακροατές ότι η Σύρος δεν είναι πια, δεν είναι μόνο ένα νησί που πας να δεις την όμορφη την Ερμοπόλη και να πας παράλια. Έχουμε εταιρείες που έχουν δημιουργήσει πολύ όμορφες εμπειρίες. Από εινογνωσία, εινογευσία, γαστρονομικές περιηγήσεις, πολιτιστικούς περιπάτους, πάρα πολλά, hiking σε διάφορα μονοπάτια. Έχει πάρα πολλές εμπειρίες πια. Και να πούμε τέλος ότι φέτος η Σύρος γιορτάζει τα 200 χρόνια από την ίδρυση της Ερμούπολης. Οπότε το πολιτιστικό της πρόγραμμα, ενώ ήταν ήδη πλούσιο, φέτος είναι πλούσιο στη Δευτέρα.
0: Γίνεται δουλίτσα στη Σύρο, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή σεζόν. Καλό καλοκαίρι.
1: Και καλή αντάμωση.
0: Ναι, για καλή
2: καλή σας μέρα με αισιοδοξία.
0: Να είστε καλά,
1: κύριε Βουτσινέ. Ήταν ο κύριος Γιάννης Βουτσινός, αντιδήμαρχος τουρισμού της Σύρου. Με αφορμή τις γαλάζιες σημαίες, αλλά όχι μόνο για αυτές, και για τον τουρισμό στην Ελλάδα και για το νησί αυτό καθ' αυτό, το οποίο αγαπάμε. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έμαθαν για την Σύρο και ίσως την εκτίμησαν βλέποντας τις εκπομπές της Ρούλας Κορομιλά που έκανε από το Δημαρχείο.
0: Τώρα,
1: το οποίο, ναι, το οποίο είναι ένα υπέροχο κτίριο, αν πάτε Σύρο να το επισκεφτείτε. Αλλά μάθαν τη Σύρο από τη Ρούλα Κορομιλά. Λοιπόν, είναι ένα υπέροχο νησί. Και αυτά που μας έλεγε ο κύριος Βουτσινός δεν έχουν ίχνος υπερβολής, δηλαδή είναι και για όλα τα βαλάντια και για όλα τα γούστα.
0: Να σου πω κάτι, εμένα πάντα με εντυπωσίαζε όταν πήγαινα σε κάποιο νησί, τον Κυκλάδο.
1: Θα νομίζουν ότι κάνουμε δημόσιες σχέσεις.
0: Καλέ, παιδιά,
1: απλά το αγαπάμε.
0: Εγώ δεν έχω πάει, Λοιπόν, και περνούσαμε από εκεί και έκανε στάση, ας πούμε, το πλοίο στη Σύρο. Και με εντυπωσίαζε πάντα η ταχύτητα με την οποία έμπαινε μέσα ο κύριος με το καλαθάκι που πούλαγε για τις καλβαδόπιτες. Πώς πούλαγε, ξεπούλαγε και έφυγε.
1: Ήξερε πάντα πότε να φύγει.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Πέντε δευτερόλεπτα πριν φύγει το πλοίο.
0: Τι είναι αυτό το
1: φοβερό.
0: Τι είναι αυτό
1: φοβερό.
0: Το πλοίο. Και ήταν αμαρτία να μην πηγαίνεις κάπου και να μην πάρεις κάτι στο δρόμο για από τη Σύρο. Μην πάρεις μια καλβαδόπιτα, κάτι.
1: Ναι.
0: Κάτι. Ναι. Δεν πήρες.
1: Βέβαια, είχα φίλο ο οποίος την πάτησε γιατί είχε μασέλα και πήρε χαλβαδόπιτα. Και...
0: καλά, δεν θα ήταν καλή τότε, γιατί είναι μαλακιά η χαλβαδόπιτα.
1: Όχι, ίσως δεν ήταν καλή η μασέλα.
0: Ναι, μάλλον και εσύ τώρα μασέλα. Είχα φίλο που είχε μασέλα. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο ποτάμι, στο ρεύμα καθόδου ειδικά από πριν τη μεταμόρφωση. Και φτάνει μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Μετά έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες. Α, να ξέρετε ότι στο ύψος, λίγο πριν τα ΚΤΕΛ, έχει γίνει και ένα ατύχημα, ένα τροχαίο. Από εκεί και πέρα είναι από τη Λεωφόρο Αθηνών και κάτω είναι με βατό, δηλαδή βγαίνει στην παραλία. Αλλά άμα κάνεις δεξιά και πας προς Πειραιά, είναι πρόβλημα. Συγγνώμη που γελάω, γιατί είναι πολύ αυξημένη, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση προς Πειραιά, προς το λιμάνι. Γιατί φεύγεται για πενθήμερο.
1: Καλά κάνουν οι άνθρωποι, επειδή εσείς λέμε.
0: Να μην παραπονιέστε. Έχει κίνηση, φεύγετε. Λοιπόν, μη σε δωμένουμε. Όχι, άσε με να τα πω.
1: Όχι, φύγετε, μπας και έχουμε κι εμείς λιγότερη κίνηση.
0: Όχι, καλό. Εντάξει.
1: Όχι, μόνο, γιατί
0: εντάξει.
1: Το Πάσχα που είχαν φύγει δεν ήταν ωραία η κίνηση εδώ
0: πολύ
1: πέρα.
0: Πολύ ωραία ήταν.
1: Μια χαρά. Όλα πράσινα.
0: Μαγεία.
1: Για μέρες.
0: Μαγεία ήταν.
1: Ναι.
0: Στην παραλιακή από πριν τη Λεωφόρο Αλίμου και μέχρι και το Φλίσβο έχει χαμηλές ταχύτητες. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Αντιστάσεως και στην Ηλιουπόλεως, στην Ανηφόρα του Καρέα. Επίσης, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στη Νέα Σμύρνη, πάντα έχει εκεί. Πάντα έχει και αυτός ο δρόμος. Έχει τόσο ωραία, έχει ωραία μαγαζιά, έχει ωραία αγορά. Αλλά έχει πάντα. Έχει κίνηση, ρε παιδί μου. Πολλά φανάρια γι' αυτό είναι. Πολλά φανάρια. Λοιπόν, αυξημένη κίνηση στην άνοδο τη. Όχι, κάτσε, σκάει. Στη Συγκρού, αλλά πιο ψηλά από τον Άγιο Σωστή σήμερα. Δηλαδή, λίγο πριν την Καλλιρόηση. Για να το βάλετε σαν σημάδι, για να καταλάβετε. Στην Αρδιτού είναι πολύ αυξημένη η κίνηση επίσης. Στην Αμαλίας βλέπω ότι είναι αυξημένη. Στην Ιμητού επίσης έχει κίνησούλα σήμερα. Και θα πάω και στη Θεσσαλονίκη. Έχει στείλει ένα μήνυμα, μου στείλει ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μου λέει για αυτό που γίνεται στα σύνορα. Που λέγαμε τώρα για τον τουρισμό.
1: Τι γίνεται
0: στα σύνορα, λέει. Υπάρχει μια καινούργια εγκύκλειος για πολίτες τρίτων χωρών και έχει ουρές χιλιομέτρων στα Τελωνία. Δηλαδή, πολλές ώρες. Δηλαδή, διάβαζα προχθές ότι μπορεί να είναι και 8 και 10 ώρες άνθρωποι να περιμένουν. Τόσο πολύ κίνηση. Και είναι λίγο τα πράγματα.
1: Ζορίζουν.
0: Φορτωμένα. Έως πολύ. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη δεν είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Είναι κατά τόπους αυξημένη η κίνηση στην περιφερειακή. Βλέπω στην Κάτω Τούμπα έχει κίνηση. Πολύ. Αλλά στους υπόλοιπους δρόμους η Τσιμισκή λιγουλάκι κατά τόπους έχει κίνηση. Η Λαγκαδά είναι ακόμα σχετικά καλή. δεν είναι πολύ φορτωμένη ημέρα για τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν βλέπω τέτοια προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Να είχαμε τώρα λίγα κουρκουμπί.
1: Πολύ ωραία. Αυτό που λέγαμε πριν, μην παρεξηγηθεί ότι αυτοί που φεύγουν, θα θέλαμε πάρα πολύ να φύγουμε. Δεν μπορούμε να φύγουμε.
0: Δεν μπορούμε, ναι.
1: Αφού δεν μπορούμε να φύγουμε, καλό είναι κάποιοι που φεύγουν, πρώτον να τους ζηλεύουμε, δεύτερον να αποσυμφορηθεί λίγο η κίνηση και στην Αθήνα για ένα τριήμερο, το τραήμερο, πενθήμερο, από ό,τι φαίνεται, αφού φεύγουν από σήμερα.
0: Ναι, και να πάρουν και να περάσετε καλά.
1: Αυτοί θα περάσουν. Είναι win-win situation,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: λένε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αγγλωμαθείς. Win-win.
0: Καλά τα λες. Πολύ ωραία τα πες. Ναι. Ναι. Να πάτε να. Πάτε τα λες ωραία. Ναι,
1: όχι, όχι. Ήθελα το win-win, ήθελα να το πω.
0: Ναι, καλά έκανες.
1: Το κρατούσα μέσα μου καιρό τώρα, το win-win, ήθελα να το πω.
0: Το έχεις μέσα σου, έτσι. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ορίστε, όταν αδειάζει η Αθήνα είναι υπέροχη, νομίζω. Εδώ στην Κρήτη, άλλες 4 καραβιές με 207 άτομα, δύσκολο λέει. Φτάσανε στην, πάλι μετανάστες στην.
0: Στην Κρήτη,
1: στην Νότια Κρήτη. Νομίζω σε αυτό αναφέρεται ο φίλος μας ο Πέτρος.
0: Ναι. Όσο φτιάχνει ο καιρός, δυστυχώς γίνεται αυτό και δεν ελέγχουν πάντα την κατάσταση.
1: 202 διασώθηκαν, το διαβάζω τώρα στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 202 διασώθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ναι, εκεί αναφέρεται ο Πέτρος.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, τι έλεγα. Εσείς λοιπόν που θα φύγετε, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, θα πάτε κάπου, θα περάσετε καλά, θα ξεκουραστείτε, θα κοιμηθείτε, θα πάρετε ανάσες και θα γυρίσετε πίσω και δεν θα έχετε νευρούλια.
1: Ναι.
0: Και είναι καλό αυτό να μην έχουμε νευρούλια. Γιατί όταν έχουμε νευρούλια, όλοι, δηλαδή, αν θα έχουμε εμείς, θα μας αντέχετε. Που θα έχουμε εμείς, που θα έχουμε μείνει πίσω. Αλλά γιατί θα είστε πιο ξεκούραστοι, καταλάβατε. Φάτε και καλά και θα πιείτε.
1: Σας το φέρνει απ' έξω, ότι εμείς θα έχουμε νεύρα που δεν φεύγουμε.
0: Εντάξει, πάντα. Ναι, γιατί να μην έχουμε λίγα νευρούλια.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Θα φύγουμε εμείς αργότερα.
0: Καλά, ναι, θα φύγουμε. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα προς το παρόν, γιατί θα επιστρέψουμε αύριο και δεν είναι απειλή αυτό. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα έχει και ζέστη σήμερα, οπότε δεν χρειάζεται. Τα μπουφανίνια τελειώσανε. Καταργούνται και τα μπουφανίνια. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio, διότι θα είναι σε λίγο κοντά σας μετά το δελτίο ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Να είστε καλά, καλημέρα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ναι, ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο, που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέι, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει την ίδια ώρα τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι 3 από τους 4 δράστες, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο στις αρχές που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα. Ως μια σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τον πρωτοφανή καύσωνα που σπάει ιστορικά ρεκόρ σε Ευρώπη και Ασία. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας ανάσα δροσιάς. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία. Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Αντώνιο Ναρίνο, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό για τους πιλότους λόγω της θέσης τους στις Άνδης και των συχνών μεταβολών του καιρού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμη μέχρι 5 μποφόρ στα Πελάγη. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Δηλαδή τώρα ξανά έχουμε ανάφλεξη. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Ξανά έχουμε,
1: κοίταξε,
0: δηλαδή.
1: Πώς η ρωσική λογοτεχνία,
0: που λέει,
1: η ρωσική λογοτεχνία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Πόλεμος και ειρήνη, καλέ μου.
0: Δηλαδή.
1: Εκεί που συζητάμε για την ειρήνη, μας κάνει μια ανάφλεξη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω.
1: Δεν θα ησυχάσουμε ποτέ.
0: Ναι. Τι,
1: τα καύσιμα ξανά ανεβαίνουν.
0: Μα αυτοί δεν υποτίθεται ότι ήταν μισό βήμα από το να τα βρούνε κλπ.
1: Μισό.
0: Ναι. Χτυπήσαν, λέει, τώρα μια αμερικανική βάση ως απάντηση για τα πλήγματα στον Μπαντάρα Μπάς. Τι είναι το Μπαντάρα Μπάς, εσύ που τα παρακολουθείς αυτά? Τι είναι το Μπαντάρα Μπάς? Ναι, στο αεροδρόμιο του Μπαντάρα Μπάς.
1: Θυμάσαι χτες που λέγαμε ότι αναμένεται η αντίδραση της Τεχεράνης μετά τον βομβαρδισμό κάποιων
0: αεροδρομίων εκεί? Μάλιστα.
1: Η αντίδραση.
0: Η αντίδραση, μάλιστα.
1: Στο Ηνωμένο Πολιτείο όμως.
0: Εντάξει, δηλαδή στο ίδιο έργο θεατές για μία ακόμη μέρα, για μία ακόμα φορά. Νομίζω ότι τελικά αυτή η ιστορία εξελίσσεται σε ένα κακοστημένο, ας πούμε, δράμα. Κακοστημένο δράμα, ή δεν ξέρω πώς αγίζει το χαρακτηρίσεις. Δεν θέλω να πω φαρσοκομωδία, γιατί εδώ χάνονται άνθρωποι, χάνονται ζωές. Και κάποιες άλλες ζωές περνάνε δύσκολα.
1: Χάνονται περιουσίες, υποστηρίζεται στην ακρίβεια το η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες,
0: ο κόσμος όλος.
1: Ακριβώς.
0: Διαβάζω έναν ωραίο τίτλο, λέει, κατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων. Δηλαδή τώρα αυτό είναι αστείο, έτσι.
1: Και θα μας πούνε ότι έχουμε και κυχηρία κιόλας, ε.
0: Ναι. Τι να πεις, καλημέρα, καλή δύναμη. Είναι τόσο μονότονη καμιά φορά η επικαιρότητα που και εμείς την κοιτάζουμε σαστισμένη και αγριεμένη. Αλλά και μελαγχολική. Όμως εσύ δεν πρέπει να παίρνεις τη μέρα σου μελαγχολικά για πάρα πολλούς λόγους. Είναι προ-Παρασκευή καταρχάς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Συνέχισε.
0: Ο Μάης τελειώνει. Ο Μάης τελειώνει και έρχεται καλοκαίρι. Είναι 5η 28 Μαΐου του 2026 σήμερα. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη. Κάτσε, γιατί εδώ έχω μπροστά μου το ερωτολόγιο. Λοιπόν.
1: Και επειδή στο δικό μου ερωτολόγιο δεν βρίσκω γιορτή, βοήθησε.
0: Ευτυχούς Μελιτινής, λέει, και Ελικονίδος Μαρτύρων. Και Ανδρέα Διαχριστών Σαλού. Αυτό λέει το ερωτολόγιο.
1: Άρα γιορτάζει η Μελιτινή. Χρόνια της πολλά.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ούτε κι εγώ. Υποθέσεις κάνω.
0: Θερμοκρασία χτυπάει κόκκινα και εδώ. Παρά το γεγονός ότι οι μετρολόγοι λέγανε ότι θα είναι κάπως πιο εξορθολογισμένοι. Βλέπω ότι πλησίασε τους 34 βαθμούς. Στο Μετέο GR το βλέπω. Τους 34 βαθμούς, ιδιαίτερα σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Ελλάδας.
1: Απίστευτο, ε. Η πρόγνωση ήταν 30-31, ναι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Θυμάσαι όμως που λέγαμε Θεσσαλονίκη ότι θα είναι πιο ψηλά η θερμοκρασία από την Αθήνα.
1: Ναι, το λέγαμε από χθες. 33 ήταν η πρόβλεψη, 31 στην,
0: και σήμερα,
1: στην Αθήνα.
0: Το ίδιο.
1: Ακούγεται και ευχάριστο, βέβαια, γιατί έχουμε τριήμερο μπροστά μας για κάποιους, δεν είναι για όλους. Και σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για τον ευρωπαϊκό καύσωνα, έτσι δεν είναι?
0: Πάντως οι θερμοκρασίες, Μακεδονία, Θράκη 33 βαθμοί Κελσίου και σήμερα. Στην Ήπειρο 30, απίστευτο, ε. Στα κεντρικά ηπειρωτικά 34 βαθμούς, Πελοπόννησο 31. Στα νησιά 31 βαθμοί Κελσίου και σε κάποια τμήματα του Αιγαίου, κυρίως νότια, 28 βαθμοί. Εδώ στην Αττική, καλός καιρός, καλοκαιρινός ξεκάθαρα, ή ανοιξιάτικο καλοκαιρινός. Θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη ακόμα καλύτερος ο καιρός και πιο ψηλές θερμοκρασίες, μεταξύ 17 και 33 βαθμών. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με την αδιάψευτη εδώ εφαρμογή που έχω στο κινητό μου και συμβουλεύομαι καθημερινά, η θερμοκρασία στην Αγία Παρασκευή είναι 20 βαθμοί Κελσίου, το ίδιο και στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μια χαρά.
0: Και στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη 22.
1: Μια χαρά.
0: Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Εδώ στα μικρόφωνα του Airkings Radio 105,8, πρωινές διαδρομές ακούτε. Νίκος Σιπλάκης απέναντι στον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας.
1: Έχετε δύο επιλογές για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η πρώτη είναι μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Airtnews Radio, δύο λέξεις, Airtnews, μία radio ή άλλη. Για ευχές, καλημέρες, φωτογραφίες και βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε στις πρωινές διαδρομές, βρίσκετε τη σελίδα μας πληκτρολογώντας την αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές και από εκεί μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Τα πάντα είναι ευπρόσδεκτα, τα διαβάζουμε και στον αέρα εφόσον το επιθυμείτε και εφόσον βέβαια κινούνται μέσα στα όρια της ευπρέπειας, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό.
1: Μιλούσαμε πριν για την κατάσταση που επικρατεί, αν έχουμε εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός, τι, από πού έχουμε πυρά, γιατί έχουμε και επεισόδιο και ένα θέμα με το Κουβέιτ. Εγώ θα σου πω αυτό που σχεδόν κάθε μέρα αυτή την ώρα, εκεί που ρίχνουμε μια ματιά, στις τιμές των καυσίμων βεβαίως, γιατί έχει φτάσει, βρισκόμαστε, ξεπερνάει μάλλον τα $93 το βαρέλι, είναι οι τιμές του Brent.
0: Ναι.
1: Είχαμε μια μικρή άνοδο και το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα $90 το βαρέλι. Πάντως τα βενζινάδικα εδώ στην Αττική είναι πάνω από 2,10.
0: Ναι.
1: 2,14 το είδα, 2,15.
0: Ναι, αλήθεια
1: το λίτρο.
0: Τώρα, αυτό είναι και το κυρίαρχο θέμα, δηλαδή ο πόλεμος. Αυτή
1: η
0: περίεργη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με τα εκατέρωθεν χτυπήματα και βέβαια οι οικονομικές συνέπειες είναι το κυρίαρχο θέμα της επικαιρότητας. Σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας, πρέπει να πούμε ότι κυριαρχούν οι συζητήσεις, οι διεργασίες και τα σενάρια γύρω από το πολιτικό σκηνικό. Το υποδιαμόρφωση νέο πολιτικό σκηνικό μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων και πιθανότατα έρχεται και το τρίτο, τον Αντώνη Σαμαρά. Και βέβαια και τα σενάρια για τις εκλογές, την επόμενη μέρα, τη μέλη γενέστε κλπ. Είπαμε, αυτή η προεκλογική περίοδος θα είναι κατά βάση, θα μου πεις οι προηγούμενες δεν ήτανε. Εντάξει, ναι, και οι προηγούμενες ήτανε, αλλά και αυτή θα είναι κατά βάση η προεκλογική περίοδος της ατάκας. Εγώ λέω, αν διαφωνείς, εδώ είμαι να το συζητήσουμε.
1: Αν σκεφτεί κάποιος ότι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
0: ναι,
1: έχουμε αρχίσει να έχουμε δείγματα πώς θα είναι αυτή η προεκλογική περίοδος. Δηλαδή, όλα τα κόμματα έχουν μπει από την προηγούμενη, έχουν μπει σε αυτό το πεδίο. Βλέπεις ότι τώρα το τερματίζουμε.
0: Uh-huh.
1: Τότε μπορεί να είναι κάτι άλλο εκτός από την ατάκα αυτό που θα κυριαρχήσει.
0: Έτσι,
1: μικρά βιντεάκια, ατάκα. Πολλές φορές χάνεις και την ουσία, βέβαια, έτσι. Αν όχι πάντα.
0: Ας πούμε, επειδή λέμε για τάκες, έριξε μία χθες ο Μητσοτάκης για το ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Λέει το ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη ο Αλέξη Τσίπρας. Εντάξει. Ήταν μία, θα έλεγε κανείς, δουλεμένη,
1: ναι,
0: ατάκα. Ακριβώς.
1: Απηχούσε και την κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ και τη σχέση με το νέο κόμμα.
0: Γιατί είχαμε ένα ξέσπασμα του Παύλου Πολάκη χθες, το πούμε, κατά του κυρίου Φάμελου. Μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στο συγκεκριμένο το λογαριασμό του στο Facebook, μέσα από τον οποίο εκφράζει καθημερινά τις απόψεις του, ναι, είναι πολύ δραστήριος εκεί.
1: Παρότι έχει ρίξει τους τόνους και ο κ. Πολάκης.
0: Όχι και τόσο.
1: Ήρθε το χθεσινό για να διαψεύσει αυτό που λέει τον τελευταίο καιρό. Ήτανε...
0: Ναι, έγραψε χθες πως ούτε 24 ώρες μετά, ούτε ο Σοκράτης Φάμελος, ούτε κάποιος από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα. Δεν θα έπρεπε, δεν ασκούν τα καθήκοντά τους πλέον. Λέει, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Περιμένουν την Κεντρική Επιτροπή, λοιπόν.
0: Ναι. Πότε θα συνεδριάσει Πολιτική Γραμματεία Κεντρική Επιτροπή, αναρωτιέται ο κ. Πολάκης. Αυτή η κατάσταση απαξίωσης και εξευθελισμού του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταματήσει και να αναστραφεί, λέει. Πάντως, εγώ θα σου πω κάτι με αφορμή και την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη τις προάλλες. Δεν είδα και τρελό συνωστισμό έξω από την Αμαλία. Αμαλία είναι, όχι, κάπου θα πάνε και στη Φιλελλήνα τώρα.
1: Θα πάνε στη Φιλελλήνα, ναι, τα γραφεία του κύριου Τσίπρα,
0: του κύριου Τσίπρα, βουλευτών που άφησαν τις έδρες τους από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε ενταχθούν στο...
1: Ούτε έναν δεν έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Ναι. Και μάλιστα τώρα αναφέρθηκε στην ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, η κυρία Δούρου ήταν ακόμη πιο σαφής χθες.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκε στους βουλευτές που κατέχουν την έδρα ενός κόμματος, μιλούν, ναι, θετικά για το άλλο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλούν θετικά για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και... Τι γίνεται, τι θα κάνουν αυτοί οι βουλευτές.
0: Έριξε και κάτι πιστολιές, πολιτικές πιστολιές.
1: Πολιτικές
0: πιστολιές. Η κυρία Μαρία Καριστιανού κατά του Αλέξη Τσίπρα.
1: Γιατί όσο οι δημοσκοπήσεις τους δείχνουν κοντά, καταλαβαίνεις ότι θα ανεβαίνουν οι τόνοι και μεταξύ τους.
0: Με αφορμή, ας πούμε, τα κυβερνητικά πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα, το τρίτο μνημόνιο κλπ. Το κατηγόρησε ότι θεωρεί πως έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Ξέρω να το είδες αυτό.
1: Πώς δεν το είδα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα με συγκεκριμένες αναφορές.
0: Επέκρινε και τη δήλωσή του, την παρουσία του κόμματός του και τη διακήρυξη ως γενικόλογη, υπενθυμίζοντας με έμφαση το τρίτο μνημόνιο, λέγοντας ότι δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, δεν ξεχνάμε. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο άρθρο 86 για νόμο περί ευθύνης
1: υπουργών. Ότι δεν έκανε τίποτα για να τα αλλάξει.
0: Ακριβώς. Ναι. Ναι.
1: Βέβαια τώρα κατηγόρησε τη διακήρυξη του κ. Τσίπρα ως αόριστη, δική της ήταν συγκεκριμένη δηλαδή.
0: Τι να σου πω αυτό. Κοίταξε να δεις.
1: Έτσι είναι διακηρύξη μεταξύ μας τώρα. Έτσι είναι διακηρύξη των κομμάτων. Ναι. Δες όλο το κομμάτι, δείτε όλο το κομμάτι είναι διακηρύξη. Είναι αόριστες. Στο πρόγραμμα γίνονται συγκεκριμένα. Όταν υπάρχει.
0: Και έδωσε και μια συνέντευξη ο Άδων.
1: Το τερμάτισε.
0: Ναι. Στο φίλο μας τον Άγγελο το Μόσχοβα. Στο πρώτο θέμα νομίζω.
1: Ναι, στο πρώτο θέμα είναι.
0: Εντάξει, νομίζω μετά από αυτό λέει κλείνω, δεν μεταδίδω άλλο. Είπε και τι δεν είπε. Προέβλεψε ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 40% στις εκλογές τελικά. Είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας του αρέσει ως αντίπαλος.
1: Ναι, το έχει ξαναπεί βέβαια. Και είπε και,
0: και καλές κουβέντες για την εκδήλωση που έγινε στο Θησείο. Όταν μια ωραία σκηνοθετημένη εκδήλωση κλπ. Τώρα. Αν πει κανένας παλιάνθρωπος ότι στη Νέα Δημοκρατία επιδιώκουν και επιθυμούν ο Τσίπρας να είναι ο βασικός αντίπαλος.
1: Το Πασόκ το λέει τουλάχιστον αυτό. Το λέει καιρό τώρα και νομίζω ότι βγαίνουν κάποιες δημοσκοπήσεις και επιβεβαιώνουν το Πασόκ τώρα.
0: Για τον κύριο Ανδρουλάκη, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Άδωνης είπε να παίξει κανένα προπό καλύτερα. Δεν κάνει για πολιτικός.
1: Καλά, έχουν και την κόντρα τώρα.
0: Έχουν μια κόντρα με τις μηνύσεις και λοιπά.
1: Ναι. Το δικαιολογώ.
0: Ενώ για την...
1: Να υπάρχει ένταση, όχι αυτά που είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Ενώ για τη Μαρία Καριστιανού είπε κάτι που δεν το έχει πει μόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν το έχει πει μόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πολλοί το λένε. Κυρίως πολλοί το λένε στο παρασκήνιο, όχι στο προσκήνιο. Ο ίδιος το είπε ευθέως. Mm. Και άλλοι το έχουν πει ευθέως. Αλλά όχι, όχι τόσο εμφατικά. Ότι ήταν απογοητευτική από πλευράς. Παρουσίας κόσμου η συγκέντρωση της κυρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Καμιά ξακουσαριά νοματέη λέει ήτανε. Και ότι εάν είχε λέει πολιτική εμπειρία θα αποσυρώταν μετά από αυτό. Εντάξει, τώρα διανύουμε μια περίοδο που ο κόσμος δεν πάει σε πολιτικές συγκεντρώσεις.
1: Σωστά, ήταν καθημερινή. Το λένε γιατί υπήρχαν και νέες θέσεις. Ενώ η πρόβλεψη ήταν για γιγαντοθόνες, επειδή θα γέμιζε το Ολύμπιον, που δεν το λες και μικρό χώρο, δεν το λες και τεράστιο βέβαια. Υπήρχαν και νέες θέσεις. Αλλά αυτό κατ' εμέ δεν δείχνει και τίποτα. Γιατί χτες είδες ότι βγήκε μια δημοσκόπηση. Να ανοίξω όμως μια παρένθεση και να πω πότε πρόλαβαν και την έκαναν. Ας αφήσουν να περάσουν και λίγες μέρες. Τέλος πάντων.
0: Είμαι μαζί σου. Βγήκε... Με τα χίλια είμαι μαζί σου. Δηλαδή
1: πια... είδαμε μια δημοσκόπηση πριν ανακοινωθεί το κόμμα. Την επομένη είδαμε άλλη δημοσκόπηση.
0: Αυτό τώρα ξέρεις τι μου θυμίζει.
1: Τι?
0: Τα ζευγάρια, μάλλον, ναι, τα ζευγάρια που μόλις, ας πούμε, τα φτιάχνουν, έτσι δεν λέγαμε στη γενιά τη δική μας.
1: Ναι.
0: Τα φτιάχνουν.
1: Να τα φτιάξουμε.
0: Που μόλις τα φτιάχνουν και την επόμενη μέρα ρωτάει ο ένας από τους δύο, μ' αγαπάς. Κάτσε ρε παιδί μου.
1: Περίμενε λιγάκι. Το ίδιο. Ναι.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Ακόμη δεν τον είδαμε.
0: Μα δηλαδή, ναι. Κάτσε δηλαδή.
1: Ναι, αλλά αυτή η δημοσκόπηση δεν έδειχνε τρίτη την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, κοίταξε, εγώ συμφωνώ. Ποιος μας το έχει πει εδώ, ο Κατρίνης. Νομίζω ο Κατρίνης μας το έχει
1: πει. Και ο κύριος Μάτζος μας το παιχτεί.
0: Ότι παράγουμε περισσότερες δημοσκοπήσεις από αυτές που μπορούμε να καταναλώσουμε. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Κάτσε τώρα λίγο.
1: Εγώ άλλο έλεγα για τον κύριο Μάτζο. Τι μας είπε. Παιδιά, είδαμε και δημοσκόπηση πέρσι που ήταν δεύτερη κυρία Κωνσταντοπούλου. Και ήταν τρίτο το Πασόκ. Άλλαξε αυτό το σκηνικό. Ας περιμένουμε λίγο.
0: Εγώ γι' αυτό επιμένω ότι παράγουμε περισσότερες δημοσκοπήσεις από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε. Θα μου πεις η δημοσκόπηση είναι η φωτογραφία της στιγμής. Ναι, το δέχομαι.
1: Ναι,
0: ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να πει ότι κοίταξε, με βάση τώρα και αυτό, εσύ τι γνώμη έχεις, αλλά δεν έχουμε ακούσει θέσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχουμε ακούσει θέσεις από την κυρία Καριστιανού.
1: Είδαμε έναν κόσμο που τον παρακολούθησε, τον περιμένει. Υπάρχει τέτοιο κόσμο.
0: Δηλαδή, εγώ Γεωργίου θα συμφωνήσω μαζί σου απόλυτα.
1: Δεν είναι ωραίο πρωί να ξεκινάμε συμφωνίες. Δηλαδή πρέπει κάτι να βρούμε.
0: Κάτσε λίγο.
1: Να τσακωθούμε μέχρι τους τίτλους.
0: Κάτσε λίγο να κάτσει, ρε παιδί μου, το πράγμα. Να κάτσει. Να περάσει κανένας μήνας, ας πούμε, να δούμε.
1: Είχε όμως αυτή η δημοσκόπηση ένα ενδιαφέρον.
0: Για πες.
1: Έπαιζε με δίδυμα. Δηλαδή, εάν έχουμε δεύτερες εκλογές, δεν έχουμε αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές. Και στις δεύτερες εκλογές. Και είχε σενάρια. Το ένα είναι να είναι η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Τσίπρα. Τα δύο πρώτα κόμματα. Το άλλο είναι να είναι η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Ανδρουλάκη, να είναι δεύτερο κόμμα δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης. Και το τρίτο είναι να είναι η Νέα Δημοκρατία με την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει. Εάν έχει τον κύριο Τσίπρα απέναντι.
0: Έλα, δεν το πιστεύω.
1: Έφτανε το 37%.
0: Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Ενώ μετά άλλα δύο δίδυμα ήταν στο 33-34. Ναι, αλλά δικαιώνεται το Πασόκ.
0: Απρόβλεπτο αυτό που λες. Ούτε καν μου είχε περάσει από το μυαλό.
1: Δικαιώνεται όμως το Πασόκ που λέει ότι εξυπηρετεί τελικά τη Νέα Δημοκρατία, ενώ είναι ο κύριος Τσίπρας απέναντι.
0: Επίσης υπάρχει άλλο ένα δεδομένο, θα μου επιτρέψει να πω, στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Το οποίο είναι αναμενόμενο, έτσι. Το επισημένο είναι αναμενόμενο. Την Αμερική, σωστά. Ότι μετά την ανακοίνωση τη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. παρουσιάζεται, παρατηρείται μια συσπήρωση, επανασυσπήρωση σε κάποιους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή, αυτό. Δηλαδή, μειώνεται η δεξαμενή των αναποφάσεων, αυτό είναι. Και πάνε αυτό το 3%, πόσο είναι, 2-3%, πάει πάλι στην Νέα Δημοκρατία.
1: Επανασυσπηρώνεται το αντισύριζα μέτωπο, να το πούμε έτσι. Το οποίο ήταν αποσυσπηρωμένο. Όταν δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν υπάρχει αντισύριζα μέτωπο.
0: Ναι, μα ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, έτσι κι αλλιώς.
1: Τώρα θα το πούμε αντιελάς μέτωπο.
0: Αντιελάς, ναι. Εν τω μεταξύ την πέσανε στον Αλέξη χτες, άγρια, και ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολύ άγρια.
1: Βέβαια, και υπάρχει και γκρίνια από το Πασόκ και σχόλια για την εκδήλωση.
0: Και πιο χοντρά. Πολύ πιο χοντρά, θα μου πεις εξεπλάγεις. Όχι, εντάξει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν φαρμάκι.
1: Αναμενόμενο. Έτσι κι αλλιώς στάζει φαρμάκι για τον κύριο Τσίπρα.
0: Είπε ότι θέλει απίθμενο θράσος να επανέρχεται ο άνθρωπος που έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία. Είπε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος. Πρόδωσε τον κόσμο που τον εμπιστεύτηκε. Και ήλπισε στην υπεράσπισή του, κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών. Δεν ξεχνάω τη φήμωση των μέσων ενημέρωσης που υπήρχε και από τον κύριο Τσίπρα, είπε. Ούτε την Οδύσσια, όχι του ίδιου, αλλά και του ελληνικού λαού υπό τη διακυβέρνησή του. Ναι. Νομίζω ήταν η πιο σκληρή, πολύ πιο σκληρή.
1: Έτσι, η κυβέρνηση. Κοιτάξτε τώρα, οι πρώην σύντροφοι, όπως σύντροφοι σε όλα τα επίπεδα, και στην πολιτική και στη ζωή, είναι πολύ σκληροί μεταξύ τους. Το γνωρίζουμε αυτό.
0: Καλά τα λες. Και ο Ανδρουλάκης επίσης επιτέθηκε, έτσι. Είπε ότι σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, ότι είναι κακός αντιγραφέας.
1: Ναι, έχουν θυμώσει το Πασόκ για τη χρήση του όρου συμπαράταξη.
0: Ακριβώς. Είπε ότι.
1: Θεωρούν το έχει κλέψει από το Πασόκ.
0: Ναι. Τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Το έχει χρησιμοποιήσει το Πασόκ αρκετές φορές.
0: Δεν το έχει χρησιμοποιήσει.
1: Καλά, μόνο τη συμπαράταξη έκλειψε από το Πασόκ.
0: Έλατε. Εδώ έκανε κόπη πάστε, που λέει και ο τον Ανδρέα. Σε δύο. Εν πάση τόση.
1: Και είπε... διακήρυξη και τη μικρή Ανούλα, θες να πεις.
0: Ναι. Η οποία Ανούλα, ξέρεις, θες, επειδή το ψάξα λιγάκι.
1: Έχει μεγαλώσει.
0: Καλά, έχει μεγαλώσει πολύ.
1: Μόνο,
0: δεν το συζητάω. Αλλά η Ανούλα δεν τη λέγανε Ανούλα, τη λέγανε Γιάννα. Αλλά άσχετα εάν την
1: είχε περάσει. Τέτοια πλάνη τόσα χρόνια.
0: Ναι, Γιάννα, η Ανούλα.
1: Η οποία θυμάσαι σε φωτογραφίες του Πασόκ, σε εκλογικές αναμετρήσεις, που την είχε φωτογραφία λίγο πιο μεγάλη, ακόμα λίγο πιο μεγάλη την Ανούλα, μετά εντάξει. Μέχρι έφυγε την παραπολίτευση.
0: Μέχρι έφυγε την Ανούλα, ναι.
1: Το κορίτσι ήσυχο. Εγώ πάντως ξέρω ότι από το Πασόκ λέγανε ένα σχόλιο για την όλη εκδήλωση, ήταν ότι ήταν άρτια και καλά επιμελημένη. Ναι. Σωστό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν το λέει αυτό, βέβαια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Νεύρα για τη συμπαράταξη, νεύρα για τις αντιγραφές, νεύρα και για την Ανούλα. Νεύρα γενικά.
0: Εντάξει. Αναμενόμενο δεν είναι.
1: Κοιτάξτε, όταν μπαίνει ένας νέος παίκτης στο πεδίο, λογικό είναι να εκνευρίζονται όλοι. Κάποιοι να είναι σε αμηχανία, τους είπαμε πριν, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Και οι υπόλοιποι να τους δημιουργεί ένα εκνευρισμό. Δεν είναι και ασήμαντος παίκτης ο κύριος Τσίπρας.
0: Κάθε άλλο. Έχει ενδιαφέρον πάντως το όλο πράγμα. Τώρα, κακά τα ψέματα.
1: Άντε να ακούσουμε και τα νέα για το τρίτο κόμμα, να έχουμε μια εικόνα. Να πάμε διακοπές το καλοκαίρι και να έχουμε μια εικόνα. Πόσα κόμματα.
0: Έτσι ακριβώς. Εν τω μεταξύ, ξανάρχισαν έτσι με φόρα να εμφανίζονται οι πολιτικοί στα κανάλια. Δεν σταμάτησαν ποτέ. Δεν σταμάτησαν ποτέ. Απλά έβλεπε τα τηλεπαράθυρα, είναι η αλήθεια, το τελευταίο τετράμινο και αισθανόσουν ότι.
1: Το ξανακούσε.
0: Έκανε μια νύστα. Όχι, γιατί έκανε μια νύστα. Τώρα έχει πάρει φωτιά πάλι το πράγμα. Μάλιστα.
1: Τα πιο αμήχανα στελέχη είναι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τα τηλεοπτικά παράθυρα.
0: Του πιανού.
1: Του πιανού, του ΣΥΡΙΖΑ, όχι.
0: Του κάποτε, του ΣΥΡΙΖΑ. Του Νίκια Ήλες, μάλιστα.
1: Είναι εντυπωσιακό, για παράδειγμα, μετά την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα πήγε 8 και 28, πρώτα λεπτά η ώρα. Να υπενθυμίσουμε ότι ακούτε Earth News Radio 105,8 και πρωινές διαδρομές. Να σας υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμα, το σχόλιο σας, την παρατήρησή σας, είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας Earth News Radio στην αναζήτηση, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη,
1: είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές και του Messenger. Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή για να στείλετε το μήνυμά σας. Καμιά φωτογραφία βλέπω από σχόλια. Σας αρέσουν και εσάς τα θέματα αυτά που συζητάμε, ναι. Και είναι πολλά τα σχόλιά σας ήδη.
0: Πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, με όλη μας την ψυχή και η Μαρία και εγώ, συγγνώμη που μιλάω για λογαριασμό, αλλά είμαι σίγουρος ότι συμφωνείς, να στείλουμε τις ευχές μας, την αγάπη μας στα παιδάκια μας, τα οποία. Γιατί όλα τα παιδιά τα νιώθουμε δικά μας παιδιά που αύριο μπαίνουν στη μάχη των πανελλαδικών. Μάχη. Στη διαδικασία, να πω, των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρεμιέρα αύριο με την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
1: Για τα γενικά λύκεια, το Σάββατο και το ΕΠΑΛ.
0: Ναι. Να υπενθυμίσουμε ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8.30. Οι υποψήφοι πρέπει να είναι στα εξεταστικά κέντρα μέχρι τις 8 το πολύ. Η διάρκεια εξέταση είναι 3 ώρες. Οι υποψήφοι πρέπει να έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δελτίο εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων, στυλό μπλε ή μαύρο, έτσι δεν είναι, γεωμετρικά όργανα για τα μαθήματα που χρειάζονται, φυσικά ένα μπουκαλάκι με νερό ή με χυμό, ρολόι χειρός και όχι smartwatch, γιατί τα smartwatch
1: δεν επιτρέπεται, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Να κάνουν και άλλες δουλειές.
0: Και επίσης δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, μπλάνκο, σε καμία περίπτωση, και κινητό τηλέφωνο βέβαια.
1: Να πάρετε μαζί σας την ψυχραιμία σας, την ηρεμία σας, να σκέφτεστε ότι τίποτα δεν αρχίζει και τελειώνει. Έρχονται τίτλοι των ειδήσεων, σταματώ εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολεμική κλιμάκωση στον Περσικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τύπουν βάση στο Ιράν. Τα στενά του Ορμού στο επίκεντρο της έντασης. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Συναγερμό στο Κουβέιτ. Ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Τα στενά του Ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Τρεις συλλήψεις. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Πανικός σε πτήσεις στην Κολομβία. Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειες με λίγες αραιές νεφώσεως, 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Παιδιά, ο Κώστας και η Κατερίνα, η Κατερίνα και ο Κώστας από το Δήμαρχο Ναυπάκτου έχουν μια απευθεία σύνδεση με την Ναύπακτο εν ώψη τριημέρου Αγίου Πνεύματος και βλέπω κάτι λαδιές στη θάλασσα.
1: Είναι για μπάνιο. Έχει και 30-34 βαθμούς. Είναι για μπάνιο.
0: Ζήλια.
1: Θα είναι λίγο κρύα γιατί είναι νωρίς ακόμη, αλλά.
0: Εντάξει, η Ναύπακτο είναι απόλυτα ερωτεύσιμη πολύ, όπως.
1: Και τα τελευταία χρόνια τουριστικά βρίσκεται στα καλύτερά
0: τη. Ανεβασμένη.
1: Γιατί έχουν όλοι αυτοί οι προορισμοί που πας με αυτό και που πας ο δικός είναι ανεβασμένοι.
0: Θα έχουμε και εμείς σήμερα. Ρεπορτάζ και είδηση για τουρισμό. Θα σου πω όμως το τελευταίο ημέρο της εκπομπής στο κρατάω για έκπληξη.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να σου πω, επειδή λέγαμε για Παύλο Πολάκη, είδες το στιγμιότυπο χτες στη Βουλή, ή για την πλάκα του.
1: Με την κυρία Γεροβασίλη.
0: Με την κυρία Γεροβασίλη. Ναι, που τον προσκάλεσε να ανέβει στο Βήμα, χαρακτηρίζοντάς τον, αποκαλώντας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ανεξάρτητος, έχει διαγραφεί έτσι από τον κύριο Φάμελο.
1: Αλλά είχε μια μηχανή όλο αυτό. Και απολογήθηκε η κυρία Γεροβασίλη.
0: Ναι, του λέει, είδατε ότι δυσκολεύτηκα, του λέει. Γιατί την πλησίασε κάτι σήμερα, λέει, είδατε ότι δυσκολεύτηκα. Για να πει ο Πολάκης, ο κύριος Πολάκης από το Βήμα της Βουλής, ότι πιστήκατε κι εσείς πια ότι είμαι ανεξάρτητος, αλλά δεν είμαι. Ήμουν και είμαι από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από σήμερα. Από σήμερα που ανακοινώθηκε το κόμμα Τσίπρα, εννοεί, κατάλαβα.
1: Ναι, εγώ παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Ναι. Πάντως, να σου πω αυτό το πράγμα με τις διασπάσεις στην αριστερά και τις κότες κλπ.
1: Θα σου πω τώρα τι έπαθα χθες, θα το εξομολογηθώ τώρα εδώ μεταξύ μας.
0: Για πες, πες.
1: Διαβάζω κάπου η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Το μυαλό μου πάει στην αγαπημένη Κωνσταντία Δημοπλίδου.
0: Στην Κωνσταντία. Στην Κωνσταντία Δημοπλίδου.
1: Το ρεπορτάζ ήταν για την κυρία Κουφονικολάκου όμως. Την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μέχρι να το συνηθίσουμε.
0: Ανακοινώθηκε η επικοινωνιακή ομάδα. Μου έχει πει απολύτως τίποτα για την επικοινωνιακή ομάδα.
1: Αυτό ήταν εισαγωγή για να σου πω.
0: Ναι, που είναι η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου και 4 νέα παιδιά. Νέοι άνθρωποι, είπαστε. Μην πούμε παιδιά, 4
1: νέοι άνθρωποι.
0: Εκ των οποίων η μία κυρία ήταν η κυρία Άννα Παπαδοπούλου μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες στο Πασόκ.
1: Βέβαια, κυρία Παπαδοπούλου. Πρόκειται από το Πασόκ. Όπως και ο κύριος Νιφούδης, θα θυμάσαι κάποια ρεπορτάζ για τον κύριο Νιφούδη, έχει διατελέσει στέλεχος του ποταμίου.
0: Μάλιστα.
1: Και βουλευτής του ποταμίου.
0: Βουλευτής του ποταμίου, ναι.
1: Επίσης είναι, αναφέραμε τα δύο στελέχη από τα 4 που πλαισιώνουν την κυρία Κουφονικολάκου. Ο άλλος είναι ο κύριος Καρπουχτσής, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχείρησεων. Και ο άλλος είναι ο κύριος Μπαλατσούκας, ο κύριος Γιώργος Μπαλατσούκας. Δεν τους γνωρίζουμε ιδιαίτερα.
0: Εντάξει.
1: Αυτή είναι και η επιλογή του κυρίου Τσίπρα, βέβαια.
0: Να μην τους ξέρουμε.
1: Να μην τους ξέρουμε. Δεν ξέρω αν θα του βγει. Αλλά αυτή είναι η επιλογή του. Να είναι να συνεργαστεί με στελέχη άφθαρτα. Που δεν έχουμε μεγάλη σχέση με την πολιτική. Και άγνωστα.
0: Αυτό το λέγανε παλιότερα τρολάροντας. Οι παγκοσμίως άγνωστοι λέγανε. Αλλά θέλω να σου θυμίσω κάτι.
1: Επειδή ακολουθεί. Θα συνεχίσει να με τρολάρει. Το κόμμα με να τρολάρει.
0: Επειδή ακολουθεί το. Επειδή είναι πάρα πολύ τα πρότυπα Ανδρέα Παπανδρέου και. Πολλοί το κατηγορούν ότι τον μιμείται κιόλας, δεν ξέρω αν τον μιμείται, αλλά ότι έχει μια έμπνευση, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι, γιατί εντάξει, ήμασταν πάρα πολύ. Πιτσιρίκια είμαστε.
1: Τα ακούγαμε.
0: Ακούγαμε. Ότι όταν είχε εκλεγεί το Πασόκ για πρώτη φορά το 81,
1: πόσα,
0: που ήταν όλοι αυτοί με τα μουσια, τα μουστάκια, δεν του ήξερε ψυχή.
1: Ο Γιώργος ο Κατσιφάρας δεν το είχε πει, ότι αν δεν ήταν ο Ανδρέας, δεν μας ήξερε.
0: Ναι, εσύ, όχι. Και πριν το πει ο Κατσιφάρας, σκουρεμένος. Ναι. Ήτανε.
1: Γι' αυτό και δεν είπα κύριος.
0: Με εξαίρεση τον Αλευρά, ας πούμε το.
1: Άγνωστο ήταν αυτό.
0: Παγκοσμίως. Όχι, παγκοσμίως άγνωστη. Παγκοσμίως άγνωστη.
1: Και να σου πω και κάτι. Τόσες φορές λέμε, γιατί δεν μας πιάνει και κάποιος και εμάς πουθενά, ούτε τους δημοσιογράφους ούτε τους πολίτες. Λέμε για τα στελέχη που είναι όλο τα ίδια και τα ίδια και περιφέρονται στα κόμματα και όλους τους ίδιους βλέπουμε. Ωραία, να έχεις ένα κόμμα με άφθαρτα στελέχη.
0: Κοίταξε, σημασία δεν έχει να είσαι άφθαρτος ή άγνωστος. Σημασία έχει να είσαι και αποτελεσματικός, να βάζεις γκολ. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εάν έρθει ο παγκοσμίως άγνωστος παιχταράς που εμφανιστεί στις οθόνες και μοιράζει τα γκολ το ένα ψ' απ' τ' άλλο, εκεί
1: θα γίνει
0: γνωστός
1: αμέσως. Εννοείται. Αν δεν βάζεις γκολ ποτέ, ναι.
0: Εάν όμως είναι να είσαι άγνωστος για να μην κατηγορηθεί ο αρχηγός ότι έχεις φθαρμένους και δεν πιάνεις και πολλά ψάρια, που λέει και μια φίλη μου, δεν έχει νόημα να είσαι και άφθαρτος.
1: Θα φανεί.
0: Λέω
1: αυτό.
0: Τώρα. Λέμε.
1: Δεν μπορούμε εκ των προτέρων να πούμε τίποτα. Αυτό θα φανεί εκ του αποτελέσματος.
0: Βέβαια, εκ του αποτελέσματος.
1: Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να ξέρετε ότι θα μας εμπνεύσουν και μας ήδη μας έχουν εμπνεύσει. Θα το δείτε όμως και συνέχεια της εκπομπής. Ξεκινώ με την Καθημερινή, η οποία έχει κύριο τίτλο «Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα». Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα ως το τέλος του καλοκαιριού. Δεν είναι μόνο η εφημερίδα που έχει αυτό το πρωτοσέλιδο, είναι και αλλού. Θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, τι γράφει η ιστορία.

0: ρεπορτάζ η Καθημερινή ότι η έκδοση σύνταξης ήταν ένας Γολγοθάς πολλών μηνών, σε κάποιες περιπτώσεις και ετών για ασφαλισμένους. Θυμάσαι εσύ, οι γονείς μας.
1: Χρόνια.
0: Τι τραβάγανε.
1: Χρόνια.
0: Τι τραβάγανε οι άνθρωποι, δηλαδή.
1: Πόσα χρόνια.
0: Τέσσερα χρόνια.
1: Εμείς κάνουμε πέντε χρόνια την εκπομπή. Δεν την κάνουμε πέντε χρόνια. Ναι. Όταν ξεκινήσαμε, δεν ρωτάγαμε τους υπουργούς εργασίας πόσα χρόνια, πότε θα μειωθεί αυτό. Ναι. Ήταν και τρία και τέσσερα και πέντε χρόνια.
0: Πέντε χρόνια περιμένα, ειδικά με την
1: διαδοχική
0: ασφάλιση. Ναι.
1: Όταν είχαν δύο ταμεία.
0: Που είχαν το ΙΚΑ και το ΤΕΒΟΣ επιτοπλίστων, ναι, και δεν βρίσκανε.
1: Χρόνια περίμεναν οι άνθρωποι και φαντάσου πως ζούσαν.
0: Ναι. Με το χέρι απλωμένο, θυμάσαι.
1: Ναι, και μετά.
0: Συγγενείς.
1: Θεσπίστηκε μια.
0: Προσωρινή σύνταξη και λοιπά.
1: Σύνταξη γύρω στα 600 ευρώ, επίσης ελάχιστη.
0: Αυτό δε συνέβαινε στην Ελλάδα την ώρα που σε άλλες χώρες της Ευρώπης, Δανία σου λέω για παράδειγμα, που έτυχε να γνωρίζω. Η σύνταξη έβγαινε και δεν υπερβάλλω ούτε ας πούμε τώρα το σε καμία περίπτωση δεν υπερβάλλω, έβγαινε με το πάτημα ενός κουμπιού,
1: το αυτονόητο.
0: Πήγαινες δηλαδή στο ασφαλιστικό ιστορικό, το οποίο ήταν ψηφιοποιημένο, υπήρχε το πρόγραμμα που υπολόγιζε τη σύνταξη, πατούσες το enter και έβγαινε η σύνταξη αμέσως.
1: Μα και τώρα πανηγυρίζουμε ουσιαστικά για το αυτονόητο. Ναι. Για το ότι θέλει ένα-δύο μήνες να βγει η σύνταξή σου.
0: Λέμε λοιπόν, λέει η εφημερίδα, ότι η έκδοση σύνταξης ήταν ένας Γολγοθάς πολλών μηνών, σε κάποιες περιπτώσεις και ετών για τους ασφαλισμένους. Με την εμπλοκή ιδιωτών, ο χρόνος μειώθηκε δραστικά, ενώ στο τέλος του 2026 υπολογίζεται ότι στην πλειονότητά τους οι ασφαλισμένοι δεν θα χρειάζονται πλέον προσωρινή σύνταξη, αφού σε ένα μήνα από την αίτηση θα πληρώνονται την κανονική. Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων σε τρία ή περισσότερα ταμεία ή με ένσημα και από το εξωτερικό, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα χρειάζονται δύο μήνες. Η συρρήκνωση του χρόνου αναμονής καθίσταται εφικτή λόγω του νέου πληροφορικού συστήματος του ΕΦΚΑ, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και της ψηφιοποίησης 53 εκατομμυρίων ασφαλιστικών εγγράφων μέχρι το τέλος του έτους. Βέβαια. Καλό, μπράβο, συγχαρητήρια. Ανεξαρτήτως, είπαμε, είναι τα μέτρα τα σωστά, πρέπει να τα επικροτούμε, έτσι, μην γκρινιάζουμε μόνο. Κοίταξε εδώ τώρα τι γίνεται όμως. Πολύ ωραία όλα αυτά. Και ειδικά όσοι έχουμε την. Δυνατότητα ή την ευκαιρία να μπαίνουμε στο ασφαλιστικό βιογραφικό μας.
1: Στον Έλλαδα
0: κλπ.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς όμως για τη γενιά τη δική μας και για τις κάπως παλιότερες γενιές, ακόμη υπάρχει αυτό το βάσανο με τα ένσημα και τις παλιές καρτέλες.
1: Μπορεί να έχεις χάσει μια καρτέλα και δεν βρίσκεις άκρη με τίποτα.
0: Πες τα, Μαρία. Ούτε στα τοπικά υποκαταστήματα του είχα βρίσκει άκρη. Τα έχουν φάει λίγα ποντίκια, έχουν πλημμυρίσει τα υπόγεια και δεν τα βρίσκει κλπ.
1: Έχουν καταστραφεί καρτέλες, έχεις χάσει τα ένσημά σου.
0: Ακριβώς.
1: Μιλάμε γι' αυτό.
0: Θέμα δεύτερο, bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Πρέπει να πούμε ότι εδώ έβγαλε και μια ανακοίνωση χθες ο Κωστής ο Χατζηδάκης για το θέμα αυτό. Λέει, με δύο εγκυκλίους που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, οι πολίτες μπορούν πλέον να αντικαθιστούν με υπεύθυνη δήλωση δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που ήδη τηρούνται σε αρχεία του δημοσίου, όταν αυτά δεν μπορούν ακόμη να αντληθούν αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας, δηλαδή της συνεργασίας των υπηρεσιών. Αρκεί βεβαίως να δηλώσουν πραγματικά την αλήθεια, αλλιώς θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο από 2.000 έως 50.000 ευρώ.
1: Το θυμάσαι που το λέγαμε και αυτό, κάποιο υπουργικό συμβούλιο είχε περάσει αυτό και λέμε πανηγυρίζουμε το αυτονόητο. Το αυτονόητο.
0: Τώρα εδώ θα πούμε κάτι. Εγώ θα πω κάτι. Οι οικογένειες δεν φύγουμε, αλλά δεν μπορώ να μην το πω, θα σκάσω. Υπάρχουν υπηρεσίες και γνωστές μας υπηρεσίες που σου ζητάνε το ίδιο πιστοποιητικό 4 φορές.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν υπάρχουνε.
1: Βέβαια, πώς δεν υπάρχουνε.
0: Το ίδιο πιστοποιητικό. Ναι. Μα ρε παιδιά, λες. Το έδωσα πριν από ένα χρόνο. Πριν από ένα χρόνο το έφερα.
1: Δεν το έχετε, δεν έχει αρχαιοθετηθεί.
0: Όχι, λέει.
1: Δεν έχει περάσει κάπου ξανά. Το θέλω φρέσκο. Ναι. Λες και κάτι θα έχει αλλάξει.
0: Επειδή τυχαίνει και τα ζούμε με τη Μαρία, γι' αυτό το λέμε αυτό, ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πιστοποιητικό γέννησης, πόσες φορές θα
0: θέλετε.
1: Μία γεννήθηκα.
0: Έλεος.
1: Πόσες φορές το θέλετε.
0: Τελευταία είδηση που διαβάζω από το προσέλιδο έχει πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Τουρκικές απειλές για τα νησιά και η απάντηση της Αθήνας. Άντε να πω και μια πολύ ωραία φωτογραφία που υπάρχει. Μια μουσική καρποστάλα από τον Πολ Μακάρνεϊ, μια πολύ συγκινητική έτσι, φωτογραφία. Μια αναδρομή στα παιδικά χρόνια στο Λίβερπουλ επιχειρεί. Ο 83χρονος πλέον Πολ Μακάρνεϊ.
1: Αυτό είναι το.
0: Μέσα από το καινούριο 20ο δίσκο του Boys of Dungeon Lane. Η εφημερίδα άκουσε το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 29 Μαΐου και παρουσιάστηκε από το θρυλικό σκαθάρι αρχές Μαΐου στο στούντιο 2 της Abbey Road στο Λονδίνο.
1: Μάλιστα. Ωραία, και είναι και ωραία φωτογραφία.
0: Φοβερή.
1: Να περάσω εγώ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας τα νέα. Πρώτο θέμα, όλα αυτά που συζητούσαμε για το πολιτικό σκηνικό. Κινούμενη άμμος είναι ο τίτλος. Πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Τέσσερα κεφαλάκια, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Αλέξης Τσίπρας, Μαρία Καρισκιανού. Με σχόλιο για το κάθε κόμμα. Ξεχωριστά, Μαξίμου, Πασόκ, Ελλάς ελπίδα. Ακόμη, διαβάστε ακόμη τα χειροκροτήματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στον Καραμαλή που εκνεύρισαν το Μέγαρο Μαξίμου. Λέγαμε το παρασκήνιο με τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη εδώ χτες.
0: Ναι.
1: Ο πόλεμος Νίκου Ανδρουλάκη και Άδωνη Γεωργιάδη έφτασε ως τα δικαστήρια. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Συντάξεις και εδώ. Η συντάξη χειρίας όμως.
0: Ναι.
1: Τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα. Τι προβλέπετε μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα ασφαλιστικό για τη βελτίωση της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων.
0: Είχες κάνει εσύ αυτή την ερώτηση στην κυρία Κεραμέως, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Εσύ την είχες κάνει την περασμένη εβδομάδα εδώ.
1: Που είχαμε την κυρία Κεραμέως.
0: Και μας είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει μείωση, η παραμικρή μείωση.
1: Να εφαρμοστεί ουσιαστικά η απόφαση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση περικοπή σύνταξης, σύνταξης χειρίας.
0: Περιμένουν να
1: καθαρογραφεί η απόφαση, ναι, του Συμβουλίου
0: για
1: της
0: Επικρατείας
1: για να νομοθετήσουν. Αλλά θα ρωτήσουμε, στη συνέχεια θα έχουμε θέμα για το ασφαλιστικό, θα έχουμε θέμα για τις συντάξεις. Και η Ισπανία τρίζει η κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντσε. Και βεβαίως ακόμη προβλέψεις, το λέω γιατί μπαίνουμε στο καλοκαίρι, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι.
0: Καυτό καλοκαίρι. Η απογευματινή έχει τίτλο, αυτό που σας λέγαμε δεν ήταν μόνο η καθημερινή, έχει και η απογευματινή, απονομή σύνταξης σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Ενοποίηση κύριας και επικουρικής από το 27, ενσωματώνεται σταδιακά στο σύστημα τα παλαιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Διαβάζουμε επίσης βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα από τα παλιά. Ποια είναι τα βιτριολικά σχόλια έχει πάνω-πάνω του κυρίου Μητσοτάκη, το ΕΑΜ το άφησε για τον Πολάκη, του κυρίου Γαβρίλη Σακελαρίδη, χωρίς ιδεολογική ραγοκαλιά, αυτό κι αν ήταν.
1: Ναι, βαρύ. Τα πάμε. Μεταξύ πρώην συντρόφων είναι ακόμη πιο αιχμηρά τα σχόλια.
0: Καρανίκας έκανε reunion αντί για rebranding και Πάνος Κουρλέτης πατάει στα συντρίμια της αριστεράς. Πολύ αιχμηρά σχόλια.
1: Πάρα πολύ. Και η φωτογραφία τα λέει όλα, γιατί τι έχει φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
0: Έχει τον Αλέξη Τσίπρα να σηκώνει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του και δίπλα ακριβώς να κάνουν ακριβώς το ίδιο ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Ωραία.
0: Διαβάζουμε επίσης την απογευματινή Eurostat και όμως δουλεύουμε πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους σε 39,6 ώρες εβδομαδίως, έναν 35,9. Στην Ευρώπη δουλεύουμε περισσότερα.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα, εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, τι άλλο.
0: Δηλαδή, Αλέξης... υποθέτω ότι θα έπρεπε να μπαίνει όποιος θέλει. Κανονικά, έτσι δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει, okay,
1: η κριτική που ασκείται και είδα και στο θέμα αναφέρθηκε στις βασικές του διακηρύξεις και ο Αλέξης Τσίπρας, το μεταναστευτικό. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Φωτογραφία του στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας και 15 σύλλογοι πανεπιστημιακών στο πλευρό των διοκόμενων συναδέλφου του στο Αριστοτέλειο.
0: Χρυσοσπάστης έχει κύριο τίτλο «Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή». Διαβάζουμε επίσης «Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ παρέμβαση για τα πανωτά ατυχήματα στο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο». Διαβάζουμε επίσης «Συνδικάτα Αττικής όχι άλλο αίμα στα κάτεργα της εργοδοσίας».
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στον Ελεύθερο Τύπο. Θυμάστε το θέμα που είχαμε συζητήσει πριν κανένα μήνα για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι? Αυτό είναι πρώτο θέμα του Ελεύθερου Τύπου. Τα 7 SOS για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
0: Uh-huh.
1: Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Εκθέσεις κομισιών. Στοχευμένα τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης για την κρίση. Τρίτο θέμα. Μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032. Το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού. Και ακόμη η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν.
0: Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ». Και ακόμη ο Κατρούγκαλος κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει τον ΣΥ. Αρνείται τις κατηγορίες ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα. Εφημερίδα Κόντρα. Οι δημοσκοπήσεις. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις για το κόμμα Τσίπρα είναι το πρώτο θέμα. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς.
0: Ναι.
1: Του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, 16,1 καλπάζει ο Αλέξης, 8,6 βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανή δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα.
0: Το Ποντίκι κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο «Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά». Μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από την εκδήλωση του Θησίου. Όλη την αριστερά και κεντροαριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης. Διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Είναι προφανές ότι το Ποντίκι είναι στον κύκλο των υποστηρικτών του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι. Ναι. Εγώ να περάσω στην εφημερίδα Εστία. Όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη προουδενός ροδί, στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Και τέλος, το μανιφέστο κυκλοφορεί σήμερα υπό τον τίτλο «Καταρρύπτει και Βορεία Νοβάρτης νούμερο 2. Ο ΠΚΠ, ερωτήματα για την Κοβέση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γελία ως μηδενική υφερόμενη ζημιά για πόρους που αφορούν ακροτικές ενισχύσεις. Και σκληρή απάντηση Δημητριάδη στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν θα κάνετε την Ελλάδα Κολομβία. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:50. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας σε αυτή την ώρα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Γιάννη Παπαδομαρκάκη, καθώς αύριο έχουμε πρεμιέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων για τα παιδάκια μας. Κύριε Γενικέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποπτευόμαστε ότι όλα πρέπει να είναι έτοιμα, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, η Ραμόπλη, είναι όλα έτοιμα, είναι προγραμματισμένα εδώ και καιρό. Είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε πάλι αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο, δηλαδή τις πανελλαδικές μας εκτάσεις, και να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας στα παιδιά, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, σε όλη την κοινωνία, καλή επιτυχία να έχουν τα παιδιά μας.
0: Εγώ
3: να
0: ευχηθώ και κάτι ακόμα, εντάξει, ξέρω ότι θα ακουστεί κάπως, θα το πω. Να αφήσουν τα παιδάκια στην ησυχία τους οι γονείς, να μην τα πιέζουν τώρα πια, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής, έτσι.
1: Ό,τι
3: κάνανε, ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει.
0: Έτσι.
3: Διαγωνίζονται, να ξέρετε, θα σας πω, λαμβάνουν μέρος πανελλαδικές για τα γενικά λύκεια 82.386 παιδιά, μαθητές μας.
0: Για πόσες θέσεις?
3: Ανάλογα τώρα το τι θέσεις υπάρχουν στα πανεπιστήμια. Αυτά θα βγουν και έχουν βγει. Πιστεύω ότι γύρω στις 60 με 70.000 θέσεις υπάρχουν. Και επίσης στα ΕΠΑΛ, στα επαγγελματικά λύκεια, που έχουμε και εκεί οι πανελλαδικές, είναι 20.587. Μαθητές για τα επαγγελματικά λύκεια.
1: Κύριε Παπαδομαρκάκη, κάποιες συμβουλές εκτός από αυτή που είπαμε στους γονείς, αφήστε τα παιδιά ήσυχα, ότι έχουν κάνει τώρα, αύριο ξεκινούν εξετάσεις. Κάποιες συμβουλές προς παιδιά και προς γονείς για την αυριανή πρώτη ημέρα.
3: Ακριβώς αυτή τη συμβουλή που έδινα πάντα και από τη θέση που είμαι ως διευθυντής εκπαίδευσης 15 χρόνια, έλεγα το εξής: τα παιδιά είναι αυτό που είπε ο κ. Αδαμόπουλος και εσείς. Τα παιδιά έχουν κάνει έναν αγώνα ζωής για να φτάσουν στο σημείο εκείνο να ξεκινήσουν αύριο να δώσουν εξετάσεις. Να αφήσουμε τα παιδιά να είναι έτοιμα τα παιδιά χωρίς άγχος. Ό,τι έχουν διαβάσει τα χρόνια αυτά θα πάνε να τα αποτυπώσουν στο τετράδιό τους. Αυτό που ζητάω πάντα τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά είναι να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι, να μην έχουν κινητά μαζί τους. Ή σε περίπτωση που ξεχαστεί ένα κινητό μπορούν να το παραδώσουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας, διότι ακόμα και να το έχεις πάνω στο κινητό θεωρείται δολίευση της.
1: Άρα μπορεί να μηδενιστούν. Προσοχή, θέλει προσοχή.
3: Ακριβώς. Επομένως πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και προς αυτή την κατεύθυνση ας βοηθήσουν και οι γονείς. Δεν είναι κακό για τρεις ώρες που διαγωνίζουν τα παιδιά να ρισκάρουν, ξέρετε.
1: Έτσι είναι.
3: Να έχουν το κινητό έστω και κλειστό πάνω τους.
0: Να πω εγώ κάτι ακόμα. Αν συμφωνείτε κι εσείς, κύριε Γενικέ, δεν χρειάζεται ξενύχτη τώρα για διάβασμα.
3: Όχι.
0: Δεν χρειάζεται.
3: Τα παιδιά έχουν διαβάσει, να κάνουν μια απλή επανάληψη το βράδυ και ας πάνε το πρωί να αποτυπώσουν αυτά που γνωρίζουν χρόνια. Και να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας έχουν προετοιμαστεί. Αυτό για αυτούς οι οποίοι πιθανόν θα πετύχουν όμως, πρέπει να πούμε για τους άλλους αποτυχώντες. Δεν χάνεται η ευκαιρία εδώ. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας, μπορούν να δώσουν και του χρόνου. Επίσης μπορούν να επιλέξουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δίνω πανελλαδικές εξετάσεις και έχω αγχωθεί και υπάρχει μια αποτυχία έστω και σε ένα μάθημα, έχει χαθεί ο κόσμος.
1: Έτσι.
3: Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας.
0: Έτσι.
3: Και επομένως ας το δουν και αυτό και οι γονείς, τα ίδια τα παιδιά μας. Ξεκινάνε την Παρασκευή. 8 η ώρα πρέπει να είναι οι μαθητές στις τάξεις τους. Τα θέματα 8.30 ώρα θα διαμοιραστούν στους μαθητές. Ξεκινάνε με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία οι μαθητές των γενικών λυκείων. Και το Σάββατο ξεκινούν οι μαθητές με νέα ελληνικά, δηλαδή πάλι την έκθεση λεγόμενη. στις 8 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και μια συμβουλή να πούμε προς τα παιδιά και τους γονείς, εάν δίνουν σε άλλο εξεταστικό κέντρο από εκεί που είναι το σχολείο, ας μπουν στον κόμπο σήμερα να πάνε να το δουν, μην αγχωθούν αύριο τελευταία στιγμή.
3: Φυσικά, είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο πρέπει να κάνουν μια ανίχνευση του εξεταστικού κέντρου για να μην αγχωθούν την τελευταία στιγμή και αγχώσουν και τα παιδιά.
0: Τώρα.
3: Και ολοκληρώνονται οι εξετάσεις, να ξέρετε, γιατί έχουμε και το πρόγραμμα εξετάσεων ειδικών μαθημάτων και μουσικών μαθημάτων για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ. 5η 25 έκτου, με τα ισπανικά, δηλαδή είναι ειδικά μαθήματα.
0: Ναι. Με τα ειδικά. Αλλά τα βασικά μαθήματα των μελλαδικών πότε τελειώνουν?
3: Τα βασικά είναι Δευτέρα 8 έκτου,
0: 8 έκτου.
3: Ιστορία, φυσική, οικονομία, ανάλογα με τις ομάδες προσανατολισμού. Και στα ΕΠΑΛ τελειώνουν 15 έκτου. Πάλι με αντίστοιχες στοιχεία ψύχης κλιματισμού, ανάλογα με τις ειδικότητες που έχουν τα ΕΠΑΛ.
0: Τώρα, ξέρουμε ότι λειτουργεί μια γραμμή υποστήριξης για τους υποψηφίους, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως, για πρώτη φορά, πρέπει να το τονίσουμε και είναι πολύ σημαντικό, για πρώτη φορά ο Υπουργός Παιδείας πρότεινε και λειτουργεί η γραμμή 1550, όπου υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους των διαδασί και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας αυτή η γραμμή λειτουργεί 24 ώρο, και μπορούν να έχουν υποστήριξη. Επίσης, να ξέρετε, αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην υποστήριξη αυτή έχουν επιμορφωθεί και επομένως γνωρίζουν πώς να δίνουν απαντήσεις. Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία φέτος και ελπίζω τις επόμενες χρονιές και να διατηρηθεί και να εμπλουτιστεί με ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Μας πείτε και κάτι τελευταίο, έχουμε αλλαγές στα επιστημονικά πεδία φέτος?
3: Όχι, αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχουμε κάτι. Αλλά θα πρέπει να πούμε για άλλη μια φορά, κύριε Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, αυτό που είπατε εσείς. Ό,τι μάθανε.
0: Έτσι.
3: Δεν μπορούν την τελευταία στιγμή να προσθέσουν κάτι σε αυτό που γνωρίζουν. Να μην αγχωθούν. Εμείς είμαστε δίπλα τους και οι γονείς τους φυσικά, και να μην πιέζουν, όπως είπατε, οι γονείς τα παιδιά.
0: Θα θέλαμε να μας πείτε πριν κλείσουμε, για να το θυμηθούμε και εμείς και οι ακροατές, πότε πέφτει η αυλαία της σχολικής χρονιάς φέτος για όλες τις βαθμίδες, δηλαδή για δημοτικά, για γυμνάσια και για λύκεια. Πότε πέφτει?
3: Ναι. Τα δημοτικά είναι 21 του μηνός και τα γυμνάσια.
0: 21
1: Ιουνίου.
3: Ιουνίου, ναι. Ναι, ναι. Και 36 τα λύκεια, η γυμνάσια και τα λύκεια. Εκεί πηγαίνουν σε διακοπές πλέον.
0: Και τα γυμνάσια?
3: Τα γυμνάσια και αυτά, όλα μαζί, γυμνάσια και λύκεια.
0: Μάλιστα.
3: Τότε βγαίνουν, είναι η τελευταία μέρα όπου οι εκπαιδευτικοί είναι στα σχολεία τους.
0: Όχι, όχι, για τους μαθητές λέμε.
3: Για τους μαθητές. 15 του μηνός, 15, 15 του μήνα για τους γυμνάσια και 21 για τα δημοτικά.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδομαρκάκη.
3: Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας.
1: Να είστε καλά. Καλά. Βέβαια, ο Ιούνιος, όπως θυμάσαι και εσύ και από εμάς, αλλά και από το γιο σου, είναι ένας μήνας που τα παιδιά πάνε χαλαρά στο σχολείο.
0: Πάνε χαλαρά. Εκείνο το οποίο εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να το μοιραστώ με τους μπαμπάδες και τις μαμάδες, γιατί τα παιδιά δεν μας ακούνε προφανώς. Τώρα είναι στα σχολεία, διαβάζουν, κάνουν άλλα πράγματα. Σίγουρα δεν ακούνε εμάς τα πιτσιρίκια. Ναι. Έτσι, αυτή την ώρα ειδικά. Είναι ότι το γνωρίζετε όλες και όλοι, και εμείς το γνωρίζουμε, αυτά τα χρόνια και αυτές οι εμπειρίες είναι ανεκτίμητα.
1: Έτσι. Δεν γυρίζουν πίσω.
0: Μην τα φαρμακώνουμε τα παιδιά. Ας το ζήσουν, ας το βιώσουν.
1: Και στα παιδιά, αφήστε το άγχος. Απολαύστε τη ζωή και την ηλικία σας.
0: Τα παιδιά, είπαμε, δεν μας ακούνε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Αν κάποιο μαμά, κάποιο μπαμπάς είπε, άκουσα αυτό το πρωί στο ραδιόφωνο και μας ακούσουν αύριο.
0: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Έχουμε δεκάδες μηνύματα και στη σελίδα μας στο Facebook και στο Viber. Θα τα διαβάσουμε συνέχεια. Προς το παρόν, πες μας δύο λόγια για την κίνηση, βρε Μαρία.
1: Ναι, έχουμε πάρα πολύ κίνηση αυτή
0: πάρα
1: την
0: πολύ,
1: ώρα. Στην Αττική Οδό ξεκινάει από τη Φυλή και φτάνει περίπου μέχρι την Πλακεντία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με αυξομοιώσεις. Που η κίνηση, έχουμε σχεδόν μποτιλιάρισμα και που είναι απλά αργή, αλλά έχουμε κίνηση.
0: Εφιαλτικό το βλέπω, έτσι όπως το βλέπω.
1: Ο Κηφισός έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξεκινάει από τη Λυκόβρηση, δηλαδή πριν την Αττική Οδό στο ρεύμα προς Πειραιά, και φτάνει περίπου, κοντεύει να φτάσει στην Πέτρου Ράλη. Πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Στην Άνοδο ξεκινάει από την Ιερά Οδό και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από το κέντρο μέχρι το ψυχικό. Και η Μεσογείων καλύτερη εικόνα, παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, έχει στην Αγία Παρασκευή κίνηση αυτή την ώρα στο ρεύμα ανόδου και στην κάθοδο περίπου στη διασταύρωση με την Κατεχάκη. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο έχουν πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Η Ηλιουπόλιος, η Αρδιτού, η Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα είναι σχεδόν η εικόνα που έχουμε κάθε μέρα. Κατεχάκη με κίνηση, η Παραλιακή ξεκινά από την Γλυφάδα και φτάνει μέχρι τον Πειραιά στο ρεύμα προς Πειραιά. Ιδιαίτερη κίνηση συνδρόμου γύρω από το λιμάνι. Έχετε αρχίσει και φεύγετε.
0: Καλό αυτό.
1: Καλό
0: λοιπόν, πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξαν ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς ενώ σιρήνες έχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το πού πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Οι δράστες πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι τρεις από τους δύο, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο των αρχών που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκες νοσηλεύεται μία 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η τροχέα.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειες με λίγες αραιές, νεφώσεις ως 30 βαθμούς, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Air News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Σήμερα 5η, 28 Μαΐου του 2026, δηλαδή. Πόσο, τρεις και σήμερα.
1: Ναι.
0: Τρεις και σήμερα.
1: Για να φύγει ο Μάης. Δεν έχουμε πρώτο μήνα. Τρεις και σήμερα. Γιορτάζει ο Διοσκουρίδης, διαβάζω σήμερα. Δεν ξέρω κανένα. Όχι, αλλά αύριο γιορτάζει.
0: Την Κυριακή
1: υπομονή.
0: Έχουμε 31 του μήνα.
1: Άρα τη Δευτέρα. Δευτέρα έχουμε 1η Ιουνίου.
0: Υπομονή της Αγίας Υπομονής που λέμε.
1: Αύριο. Από σήμερα έχουμε αρχίσει να τη γιορτάζουμε.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλά να είστε που βρίσκεστε από όποιον μας ακούτε. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος, το άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Ήρα Πανανίδου, επιλέγει τη μουσική.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, με δύο τρόπους. Ο πρώτος μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Air News Radio, δύο λέξεις. Air News, η μία, Radio, η άλλη.
0: Και βέβαια η δυνατότητα μέσω Facebook να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές στην αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Μας εντοπίζετε και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας.
1: Λοιπόν, Βασίλη, πρέπει να διαβάσουμε σε λίγο, αν όχι τώρα, μερικά μηνύματα. Είναι πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Δεν θα μπορέσουμε στο τέλος να το διαβάσουμε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Άντε, γρήγορα, γρήγορα. Καλημέρα στο φίλο μας, το Θανάση. Λέει, οι νέοι συνεχίζουν να φεύγουν για άλλες χώρες, ο πληθυσμός θα συνεχίζει να μειώνεται, τα εισοδήματα των ανθρώπων θα λιγοστεύουν, η χώρα θα ξεπουγέται σε ξένα χέρια. Πολύ μεγάλο και σύνθετο το ζήτημα. Οι νέοι δεν ξέρω κατά πόσο συνεχίζουν να φεύγουν με την ίδια ροή σήμερα, όπως γινόταν
1: τα πέτρινα
0: χρόνια των μνημονίων.
1: Ναι.
0: Και το δημογραφικό παραμένει ένα μόνιμο πρόβλημα. Βεβαίως άρρηκτα συνδεδεμένο και με την οικονομική κατάσταση κάθε νοικοκυριού. Κακά τα ψέματα, όταν ένα ζευγάρι δεν μπορεί να κάνει πράξη τα όνειρά του, πώς μπορεί να αποκτήσει και ένα παιδί ή δύο παιδιά ή περισσότερα, λέμε τώρα. Αλλά σε καμία περίπτωση, νομίζω, δεν χρειάζεται να κάνουμε κουβέντα για ξεπούλημα σε ξένα χέρια. Όταν να γίνει, έγινε, αδερφέ Θανάση, λέμε τώρα. Κατάλαβες.
1: Ελπίζουμε ότι είμαστε σε μια καλύτερη περίοδο, καλύτερη βάση τώρα.
0: Καλημέρα, ναι, στο φίλο μας τον Παναγιώτο Παγιανόπουλο από το Περιστέρι. Καλημέρα στον Βασίλη τον Παπαγιανίδη. Καλή επιτυχία, λέει, στη γυναίκα μου που σε ηλικία 40 ετών έβαλε στόχο να περάσει στο πανεπιστήμιο. Τη λένε Γεωργία. Καλή της επιτυχία. Δεν είπα ελληνικά.
1: Όλα καλά. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω ότι γι' αυτό το λέει. Καλή της επιτυχία. Ολόψυχα το λέμε.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Κουρκούνα, ο οποίος μας λέει: Είμαι 55. Πριν από 25 χρόνια έλεγα: Μέχρι να φτάσουν τα παιδιά μου σε αυτή την ηλικία, θα έχει τελειώσει αυτό το βασανιστήριο με τις Πανελλήνιες, θα έχουν καταργηθεί, όμως δεν έχει αλλάξει ακόμα. Κοίταξε, θα μπαίνουμε σε μια διαδικασία μέσω του Εθνικού Απολυτηρίου να αλλάξει το σύστημα.
1: Εάν τώρα, να τα καταφέρουμε.
0: Ναι, εάν τώρα ρωτάς εμένα, θα μου πεις τι σημασία έχει η γνώμη δική μου, σωστό. Λέμε όμως τώρα, εάν είμαι και τρισευτυχισμένος με την κατάργηση των Πανελλήνιων, θα πω όχι. Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε κατακτήσει ακόμη το επίπεδο, πώς να πούμε, της αντικειμενικής βαθμολόγησης που θα θέλαμε.
1: Εντάξει, κατά γενική ομολογία είναι ένα αδιάβλητο σύστημα οι Πανελλήνιες.
0: Οι Πανελλήνιες είναι ένα
1: αδιάβλητο σύστημα.
0: Και εδώ τώρα το ζήτημα είναι, αξίζει να αντικαταστήσεις ένα σύστημα το οποίο μπορεί να έχει φτάσει στα όρια του, αλλά παραμένει αδιάβλητο και αδιαφυσβήτητο, για να βάλεις ένα σύστημα το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να δεχτεί αμφισβήτηση, γιατί κακά τα ψέματα. Εάν όλη σου η πορεία προς την πανεπιστημιακή εκπαίδευση κρίνεται από τις επιδόσεις σου στο σύνολο του λυκείου, των τάξεων του λυκείου, πάρα πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να επικαλεστεί ότι ένας καθηγητής βαθμολογεί με μεγαλύτερη επίοικια.
1: Αυτό είναι και το πρόβλημα. Και το ξέρουμε ότι κάποιοι καθηγητές είναι πολύ αυστηροί, υπερβολικά αυστηροί, κάποιοι είναι επίοικοι. Γίνεται σύγκριση μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων. Αλλά έχει δίκιο ο Δημήτρης αυτό, ότι και εμείς όταν δίναμε Πανελλήνιες, σαν υπόφορο μας φαινόταν.
0: Συμφωνώ.
1: Το
0: καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Ιωαννίδη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του τα λόγια. Καλημέρα, καλή δε, μας στέλνει και μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη Λίμνη Πλαστήρα. Να είναι καλά.
1: Τώρα, στα καλύτερά της άνοιξε εκεί η περιοχή. Άνοιξε ο καλοκαίρι.
0: Λοιπόν.
1: Στη Σόνια τη Φωτιάδου.
0: Γεια σου, ρε Σόνια. Καλημέρα, όλα έτοιμα για τις Πανελλαδικές. Είναι καθηγήτρια η Σόνια, το ξέρεις.
1: Βέβαια, και γι' αυτό δίνει και τη συμβουλή της. Με δύο λέξεις, χωρίς άγχος.
0: Καλημέρα στο Σπύρο, ο οποίος λέει: Ας είναι, λέει, και με κυβέρνηση Τσίπρα, αν είναι να σωθεί η χώρα από το καθεστώς Μητσοτάκη. Ωραίος ο Σπύρος, κατευθείαν με το άγχος αυτό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Σε άλλο μήκος κύματος η Ειρήνη, η οποία δεν μιλάει και τόσο κολακευτικά για τον κύριο Τσίπρα. Καλημέρα και στον κύριο Μπελέζο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το καλό σας μήνυμα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Σέρβο. Καλημέρα στον Παναγιώτο Παγιανόπουλο. Καλά δεν είπα?
1: Ναι, καλά είπες. Ναι. Καλημέρα στον Γιώργο το Φιλιππίδη. Καλημέρα στον Γιώργο το Βάρδα. Χθες έκανε το πρώτο μπάνιο του, λέει, στο Κιάτο της Κορινθίας. Λίγο κρύα.
0: Κοίταξε να δεις, ο Γιώργος ο Φιλιππίδης λέει: αγαπητέ Βασίλη, λάθος των υπολογισμών των συντάξεων. Ίδιος αριθμός ενσύμων, ίδια κατηγορία. Όλα ίδια διαφορετική σύνταξη. Επικουρική 50 ευρώ το μήνα, πώς γίνεται?
1: Ρωτήσουμε. Να το ρωτήσουμε. Απάντηση. Δεν έχουμε απάντηση εμείς.
0: Καλημέρα. Ναι, είπες για τον Γιώργο, ε.
1: Είπα για τον Γιώργο.
0: Τη φωτογραφία
1: του
0: από το Κιάτο. Πολύ ωραία. Πέτρος Καραγεωργίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα στον Γιώργο τον Πάνου, καλημέρα στον Γρηγόρη Ξένο, καλά το λέω. Τον Νίκο τον Μισιρλή, καλημέρα στον Γιάννη τον Καλούση, καλημέρα στη Ζωή. Καλημέρα
0: Γιώργος ο Πάνου μας λέει τα καλύτερα λόγια, να σε καλά, να ευχαριστούμε.
1: Κοκκινίζουμε, ευτυχώς δεν φαινόμαστε. Στον Γιώργο τον Θύμη, τη Σταυρούλα τη Σιώκη, να είστε καλά. Στον Πέτρο από το Ηράκλειο να πούμε καλημέρα.
0: Γιάννη τον Καλούση μας λέει γιορτάζει ο ευτύχης ο επίσκοπος Μελιτινής, ε.
1: Α, και είπα εγώ Μελιτίνη, μάλιστα.
0: Καλημέρα, ναι, η Ζωή, η οποία είπε να ρωτιέμαι πότε θα νιώσουμε ασφαλείς σε αυτή τη χώρα. Ο άλλος λέει έχει μαχαιρώσει 16 φορές έναν επιχειρηματία και τριγυρνάει ελεύθερος.
1: Και πυροβόλησε τώρα.
0: Και ο Γιώργος μας στέλνει υπέροχες φωτογραφίες από την Καβάλα. Πρωινές όμορφες.
1: Πανέμορφες.
0: Τη Σταυρούλα Εσκιώκη από τις Σέρες. Τι όμορφα από την Κερκίνη, ε. Εκπληκτικές. Λοιπόν, θα πούμε μετά στο δεύτερο μέρος τις καλημέρες στους φίλους μας, στους γκρουπ της εκπομπής. Τώρα όμως θα πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας για αυτό το ημίωρο, αφού πρώτα θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Ευχαριστούμε θερμότατα τον κύριο Νίκο Μιλαπίδη, Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τα καυτά θέματα της ατζέντας του Υπουργείου. Δεν είναι και λίγα. Σήμερα είναι και πρωτοσέλιδο σε περισσότερες από μία εφημερίδες. Κύριε Μιλαπίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Είδαμε καταρχάς ένα καλό νέο για το οποίο θα θέλαμε λίγο να μας πείτε πέντε πράγματα παραπάνω. Ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχει εγκατασταθεί πλήρως το πρόγραμμα μέσω του οποίου το ψηφιακό πρόγραμμα θα μπορείτε να βγάζετε συντάξεις μέσα σε ένα μήνα ή σε δύο, αν έχουμε διαδοχική ασφάλιση. Ισχύει?
3: Κοιτάξτε, αυτό το στο οποίο αναφέρεστε είναι στις αλλαγές οι οποίες θα επέλθουν για το σύστημα των επικουρικών συντάξεων. Ναι. Γιατί ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη. Και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης, επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέσκη και την κυρία Ευθυμίου, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχίωνα του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος.
1: Σε αυτά τα χρονικά περιθώρια που διαβάζουμε, σε ένα μήνα και σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, γιατί αυτό ήταν άλλος γολγοθάς, κύριε Μιλαπίδη, διαδοχική ασφάλιση και η αναμονή, βέβαια.
0: Διαδοχική νομίζω είναι δύο μήνες.
3: Σωστά. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιο υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές επιδιώκουμε να δώσουμε λύση, ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως, για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του.
0: Αυτά από πότε, κύριε Γενικέ?
3: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχιώνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
0: Εντός και μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα στο άλλο θέμα.
0: Στο άλλο το μεγάλο θέμα που καίει, εμείς δεχόμαστε συνέχεια μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι μας έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις και η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω και μαζί τα είχαμε συζητήσει παλιότερα. Έχει να κάνει με τις συντάξεις κυρίας. Υπάρχει μεγάλη αγωνία από πάρα πολλούς ανθρώπους. Σας λέω, το γεγονός ότι εμείς γινόμαστε δέκτες καθημερινά μηνυμάτων δίνει και το κλίμα, έτσι. σε τι φάση βρισκόμαστε με αυτό το ζήτημα? Αναφέρομαι στην απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας που ζητάει ουσιαστικά την κατάργηση της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις, ειδικά όταν παίρνει σύνταξη κυρίας. Ναι.
3: Ότι δηλώνω αναρμόδιος καθώς χειρίζομαι τα εργασιακά θέματα, είναι όμως ένα θέμα βαθιά κοινωνικό και οφείλω να δώσω απάντηση. Πράγματι, υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την νομοθεσία Κατρούγκαλου, το νόμο 4387 του 2016, έπρεπε να υπάρχει μια περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη όταν κάποιος λαμβάνει σύνταξη κυρίας και 6-2 δικαιώματος και από την ιδιότητα του θανόντος ή της θανούσης. Αυτή τη στιγμή, όπως κατηγορηματικά έχει τοποθετηθεί η Υπουργός κ. Κυριαμέως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε αναδρομική περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης, ούτε να συνεχίσει να ισχύει ως κανόνας. Άρα, πολύ σύντομα και μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που θα φροντίσει να μην ισχύσει αυτός ο κανόνας και εφ' εξής και αναδρομικά. Άρα, όσοι μας ακούν, νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη σύνταξη κυρίας με αυτή τη μορφή.
1: Άρα, και μέσα στον Ιούνιο να περιμένουμε την νομοθέτηση.
3: Πιθανότητα εξαρτάται από την καθαρογραφή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για να δούμε ακριβώς τις λεπτομέρειες. Το συντομότερο και αμέσως θα υπάρξει. Οφείλω όμως να πω ότι είναι ένα το θέμα της εγκυκλίου αυτής σε σχέση με την Εθνική Σύνταξη και είναι ένα άλλο θέμα το οποίο διαχρονικά υπάρχει στο δίκαιό μας και πρώτου νόμου Κατρούγκαλου και μετά, ότι δηλαδή μετά από κάποια χρόνια η σύνταξη κυρίας περικόπτεται, είναι ένας διαχρονικός κανόνας, δηλαδή μετά την πάραδο τριών ετών κάποιος μάλλον αφού φύγει από τη ζωή, ο χείρος ή η χείρα παίρνει το 70% της σύνταξης του αποθανόντος ή της αποθανούς. Αυτό είναι κάτι άλλο, δεν θέλω να τα μπερδεύουμε. Αυτό ισχύει ως κανόνας. Αυτό το οποίο δεν θα ισχύει είναι να περικόπτεται η δεύτερη εθνική σύνταξη.
0: Η εθνική σύνταξη, ακριβώς. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα για το οποίο έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση την περασμένη εβδομάδα και εξακολουθεί να γίνεται. Αφορά το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές. Σαν ψέμα ακουγόταν, αλλά είχαμε φτάσει το 2026 και δεν υπήρχε ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών για το ίδιο ακριβώς εργασιακό αντικείμενο. Πριν μας πείτε για το νομοσχέδιο που εξορθολογίζει αυτή την κατάσταση, θα θέλαμε να μας εξηγήσετε, εάν βέβαια είστε σε θέση, για ποιο λόγο συνέβαινε αυτό. Δηλαδή και με ποιο τρόπο υπήρχε αυτή η ετεροβαρής, ας πούμε, σχέση.
1: Και πώς διασφαλίζεται τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ λογικές οι απορίες οι οποίες διατυπώνονται. Πώς θα το διασφαλίσετε?
3: Είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα και είναι... Συμμερίζομαι την αγωνία και την του κ. Δαμόπουλου και της κ. Γεωργίου που λέτε είναι δυνατόν το 2026 να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όμως η οδηγία η οποία θα ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με τη μορφή νόμου κάνει μια παραδοχή η οποία είναι αποδεικνύεται στατιστικά, ότι δηλαδή και η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και η ελληνική αγορά εργασίας διέπονται από στερεότυπα χαρακτηριστικά και από αντιλήψεις σε σχέση με το φύλο και τις αμοιβές.
0: Αυτό να διευκρινίσουμε, συνέβαινε στον ιδιωτικό τομέα μόνο ή εν μέρη και στο δημόσιο τομέα?
3: Καταρχάς, ο νόμος που θα έρθει θα επιφέρει αλλαγές και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά συνολικά στην αγορά εργασίας υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά. Και εξηγούμε, υπάρχει στην Ευρώπη ένα μισθολογικό χάσμα πάνω από 11% μεταξύ των ανδρών και γυναικών και πάνω από 13% στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και συνεπία του οποίου υπάρχει και συνταξιοδοτικό χάσμα, γιατί οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις. Το συνταξιοδοτικό χάσμα, ηρίστε με παρόδο, στην Ευρώπη των 27 είναι 25%. Οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη.
1: Ναι. Βέβαια, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα σημαίνει αυτό. Στο δημόσιο είναι το νέο μισθολόγιο, το οποίο δεν προβλέπει διαχωρισμό φύλου, έτσι δεν είναι?
3: Κατά κύριο λόγο είναι στον ιδιωτικό τομέα, όμως και ο δημόσιος τομέας πέρα του ενιαίου μισθολογίου υπάρχουν νομικά πρόσωπα ανώνυμες εταιρείες που εξαιρούνται του ενιαίου μισθολογίου, είναι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και μπορεί να υπάρχουν αποκλήσεις. Λοιπόν, ο νομοθέτης τι λέει? Λέει ότι ο μισθός σου πρέπει να είναι ανεξάρτητος του φύλου. Δίνω ένα παράδειγμα. Για την ίδια θέση, με τα ίδια καθήκοντα, με τα ίδια προσόντα, ο κύριος Αδαμόπουλος, χρησιμοποιώ τα ονόματά σας για χάρη παραδείγματος, είναι πιο επιθετικός στην διαπραγμάτευσή του με τον εργοδότη και πετυχαίνει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η κυρία Γεωργίου, από την άλλη, δεν είναι εξίσου επιθετική. Με τα χρόνια λοιπόν δημιουργείται μια μισθολογική απόκληση που μπορεί να μην οφείλεται και σε διάκριση δυσμένη από τον εργοδότη.
0: Κατανοητό.
3: Αλλά τελικά μέσα στα χρόνια να συσσωρεύονται σιωπηλές ανισότητες. Έρχεται λοιπόν η οδηγία και λέει, με βάση κάποια κριτήρια, προφανώς ο ανταγωνιστικότερος, ο ικανότερος, ο αποδοτικότερος εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εργοδότη να τον ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όταν σε εργασία ίσης αξίας δεν χωρούν αποκλίσεις που να δικαιολογούνται, δεν πρέπει το ότι είσαι άντρας ή γυναίκα να καθορίζει το μισθό σου.
1: Λογικό.
0: Ναι.
1: Λογικό. Και
3: δεν πρέπει δηλαδή, επειδή είσαι γυναίκα, να υπολείπεσαι, όμως αν έχεις πετύχει τους στόχους σου με καλύτερο τρόπο, έχεις περισσότερα προσόντα, είσαι αρχαιότερος, αυτά ο νόμος τα περιλαμβάνει ως κριτήρια, εξακολουθεί ο εργοδότης να μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό.
0: Πάντως αυτό είναι, να σας πω, είναι λίγο ρευστό, κύριε Γενικέ, και να εξηγήσω με ένα παράδειγμα τι εννοώ. Παρότι και εσείς το βάλατε τώρα στην αφήγησή σας, να το κάνω πιο σαφές. Επειδή είχαμε και τη Διεθνή Μέρα Μάρκετινγκ, προχτές πότε ήταν, έχουμε δύο εργαζόμενους στο τμήμα μάρκετινγκ μιας επιχείρησης. Ο ένας είναι άνδρας και ο άλλος είναι γυναίκα. Έχουν τους ίδιους μεταπτυχιακούς τίτλους, αν θέλετε έχουν και το διδακτορικό, και οι δύο. Έχουν και τα ίδια χρόνια προϋπηρεσίας. Λοιπόν, και είναι και περίπου συνομήλικοι. Να τα βάλω όλα μαζί, ότι είναι κοινά, έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Ο ένας όμως καταφέρνει να σκοράρει περισσότερο, έτσι, ο άλλος λιγότερο. Δεν αναφέρομαι αν είναι ο άνδρας ή η γυναίκα αυτός που σκοράρει περισσότερο, σε ό,τι αφορά την προσέλκυση πελατών, θέλω να πω, ή την ανταποδοτικότητα της εργασίας του. Εκεί δεν πρέπει να υπάρξει ανταμοιβή διαφορετική σε αυτές τις δύο περιπτώσεις.
3: Ασφαλώς και είναι πολύ πετυχημένο το παράδειγμά σας. Η οδηγία δεν έρχεται να παρέμβει σε αυτό. Εξακολουθεί να είναι στην διακριτική ευχαίρεια του εργοδότη αυτός που σκοράρει καλύτερα, αυτός ή αυτή που σκοράρει καλύτερα, να αμοιφθεί καλύτερα. Μάλιστα, ο νόμος λέει ότι αποκλίσεις και μέχρι το 5% δεν τις αναζητούμε. Αν η απόκληση όμως είναι 10, 12, 20, τότε δικαιούται πλέον ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη να ρωτήσει τον εργοδότη για ποιο λόγο υπάρχει τέτοιου είδους απόκληση, όχι σε επίπεδο ταυτοποίησης, γιατί ο Γιάννης παίρνει περισσότερα από τη Μαρία, αλλά η Μαρία σε σχέση με τις μέσες αμοιβές στην αντίστοιχη θέση, γιατί είναι χαμηλότερα, και εκεί να δούμε τα κριτήρια με τα οποία τελικά ανταμείβεται κάποιος.
1: Το μπορεί να υπάρξει ένας υποκειμενισμός εδώ, βέβαια. Εδώ μπορεί να υπάρξει ένας υποκειμενισμός.
3: Ναι, το βασικό κριτήριο όμως, το οποίο στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα και εισάγει η οδηγία και ο ελληνικός νόμος όπως θα ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι το εξής. Υποχρεώνει όλες τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης να φτιάξουν μισθολογικές δομές, δηλαδή ιεραρχία, συστήματα αξιολόγησης, αντιστοίχηση αμοιβών και θέση, ούτως ώστε να μπορούμε πλέον να συγκρίνουμε εντός της επιχείρησης πόσα παίρνει κάποιος. Όχι για να δημιουργήσουμε μικρούς εμφύλιους κάθε μέρα,
0: μάλιστα,
3: αλλά για να μπορεί να ξέρει και η εταιρεία την παραγωγικότητά της, και τα κριτήρια με τα οποία κάποιος ανταμείβεται, αλλά και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Ξέρετε, έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί ότι αναβαθμίζεται η αγορά εργασίας σε επίπεδο.
1: Και εξυγχρονίζεται ταυτόχρονα. Αλλά αν κάποιος εργοδότης, μάλλον, αν κάποιος εργοδότης επιμένει και για κάποιο λόγο θεωρεί ότι οι άνδρες είναι πιο αποδοτικοί από τις γυναίκες, ή το αντίθετο. Μια γυναίκα.
0: Γιατί υπάρχει και αυτό.
1: Ναι,
0: και
1: ναι, ναι, ναι, ναι, να τα δούμε όλα. Ή μια γυναίκα που είναι εργοδότης. Βλέπει αυτό. Υπάρχει κάτι, κάποια ρήτρα, κάτι.
0: Μια δικλίδα ασφαλείας,
1: ναι, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Για το νόμο.
3: Μπαίνουμε σε λεπτομέρειες του νόμου, αλλά είναι σημαντικές και ορθώς με ρωτάτε. Η μία βασική υποχρέωση λοιπόν είναι μισθολογικές δομές σε όλες τις επιχειρήσεις. Η δεύτερη υποχρέωση είναι η υποχρέωση reporting, δηλαδή οι επιχειρήσεις πάνω από 100 άτομα κάθε χρόνο θα βγάζουν μια ετήσια αναφορά με τα στοιχεία των μέσων αμοιβών.
0: Μάλιστα.
3: Αν υπάρχουν αποκλίσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται, τότε ο φορέας ισότητας, ο οποίος είναι ο συνήγορος του πολίτη, ο ρόλος του οποίου αναβαθμίζεται πάρα πολύ σημαντικά, δικαιούται να έρθει να κάνει μαζί με τον εργοδότη και εκπροσώπους των εργαζομένων αξιολόγηση των μισθολογικών δομών της επιχείρησης, και αν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα φαινόμενα τα οποία στηρίζονται σε δυσμενείς διακρίσεις λόγω φύλου, τότε υπάρχει ένα πλαίσιο κυρώσεων που ξεκινάει από σύσταση και καταλήγει και σε επαναλαμβανόμενα πρόστιμα. Άρα, το ζητούμενο είναι μεγαλύτερη διαφάνεια μεγαλύτερη αξιοπιστία, ούτως ώστε αυτές τις ανισότητες οι οποίες στηρίζονται και είναι κατά τη γνώμη μου απαρχαιωμένες και ξεπερασμένες το 2026, αν κάποια γυναίκα είναι εξίσου άξια να πληρώνεται με βάση το φύλλο της και όχι με βάση την αξία της, να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη ποιότητα στην αγορά εργασίας. Και κάτι ακόμα σημαντικό, και πριν από την πρόσληψη, πριν από τη συνέντευξη, έρχεται μια ουσιώδης αλλαγή. Δεν μπορεί ο εργοδότης να εμφανίσει μια θέση απασχόλησης με προσόντα, με περιγραφή θέσης και να μην βάλει εύρος αμοιβής. Άρα οποιοδήποτε υποψήφιος πριν πάει σε μια συνέντευξη θα ξέρει το εύρος της αμοιβής και δεν δικαιούται ο εργοδότης να του ρωτήσει τι έπαιρνε στην προηγούμενη δουλειά. Που είναι η πρώτη ερώτηση που γίνεται σήμερα στις περισσότερες διαπραγματεύσεις.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Μιλαπίδης, ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, για τα θέματα που σχετίζονται με την ισότητα στις αμοιβές μεταξύ άντρων και γυναικών.
1: Το πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη και βεβαίως βρήκαμε την ευκαιρία να τους ρωτήσουμε και για δύο θέματα για τις συντάξεις.
0: Η Χρυσή Σιδηροπούλου, η φίλη μας, λέει: οπότε στον ειδικό τομέα η γυναίκα θα διακόψει την απασχόλησή της, γιατί. Η γυναίκα, λέει, όμως στον ιδιωτικό τομέα, η νομοθεσία είναι ίδια για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η γυναίκα όμως στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να μην κάνει το ωράριό της στον ιδιωτικό τομέα για οικογενειακούς λόγους με την άνεση που το κάνει στο δημόσιο. Εξού και η διαφορά στη σύνταξη. Άρα γι' αυτό, λέει, φεύγουν οι γυναίκες από τον ιδιωτικό τομέα.
1: Η διαφορά στη σύνταξη όμως είναι θέμα αμοιβών, Χρυσή, δεν είναι θέμα ωραρίου.
0: Κοίταξε, πάντως ότι οι γυναίκες στον ιδιωτικό τομέα δέχονται πολύ μεγαλύτερη πίεση από το δημόσιο, δεν το συζητάμε.
1: Ούτε λόγος.
0: Μας λέει ένας φίλος.
1: Μόνο στις άδειες λοχίας και τα λοιπά να περιοριστούμε, υπάρχει διαφορά.
0: Ναι. Μας λέει. Α, πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψουμε. Ναι. Πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Με επιχειρησιακές αλλαγές επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Πολύ σύντομα η νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές. Πολεμική κλιμάκωση των Περσικών Ηνωμένες Πολιτείες τυπούν βάση στο Ιράν, τα στενατουρμού στο επίκεντρο της έντασης, ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Συναγερμός στο Κουβέιτ, ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόουν. Στα στενατουρμού θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κυφισό, τρεις συλλήψεις. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Τέσσερις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών τα ξημερώματα νότια της Κρήτου και της Γάβδου διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Οι καταλαμβάνουν διαφορετικές θέσεις ή αν είναι πιο επιθετικοί ή όχι, ή αν δεν παίρνουν άδειες μητρότητες, είναι άλλο θέμα. Μην τα μπερδεύουμε. Με την ίδια λογική, λέει, υπάρχει gap και ανάμεσα σε άντρες με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Είναι πολύ σύνθετο το σκηνικό. Καταρχάς, στο δημόσιο τομέα, αν μιλάμε για διαφορετική θέση, δεν υπάρχει.
0: Δεν μπορεί να υπάρξει όρθιο αμοιβέ.
1: Δεν υφίσταται η συζήτηση. Στον ιδιωτικό όμως τομέα, πολλές φορές η διαπραγματεύση δεν γίνεται με βάση τη συλλογική σύμβαση. Τις περισσότερες είναι μια προσωπική διαπραγμάτευση με τον εργοδότη. Έτσι. Και εδώ βέβαια ισχύουν τα κριτήρια του εργοδότη.
0: Ακριβώς. Ο Θόδωρος ο Γιαννακόπουλος λέει: καλημέρα, είστε πολύ καλοί, αλλά έχετε περιθώριο να γίνετε πιο αντικειμενικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αντικειμενική, για τον κόπο που μπήκες να μας στείλεις το μήνυμα, Θοδωρή μου, να είσαι καλά. Σε ό,τι αφορά την αντικειμενικότητα, εγώ έχω πει ότι εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός.
1: Δεν μπορώ. Να είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι, σημασία έχει να είσαι έντιμα υποκειμενικός. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του σε αυτή τη ζωή, έχει την πολιτική του κοσμοθεωρία. Αν θέλεις, έχει και την κομματική του τοποθέτηση. Εντάξει, σημασία έχει να κάνεις τη δουλειά σου τίμια, να μην κρύβεις πράγματα, να θέτεις τα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν με την ένταση που πρέπει.
1: Ακόμη
0: να
1: και αν
0: μπουν.
1: Δεν συμφωνείς με την ερώτηση.
0: Α, ναι.
1: Είναι να μπει η ερώτηση.
0: Ακριβώς.
1: Από αυτόν, από αυτήν που έχεις προσκαλέσει.
0: Αλλά τώρα, σε ό,τι αφορά την αντικειμενικότητα, η αντικειμενικότητα είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ παρεξηγημένο. Αντικειμενικό, ας πούμε, είναι κάτι που μπορεί να δημιουργηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη ούτε. Όμως 100%.
1: Έχει έναν έντονο υποκειμενισμό και αντικειμενικότητα.
0: Ναι, και αυτό. Λοιπόν, να, εδώ ο φίλος μας, ο άλλος εδώ ακροατής, Βαγγέλης, είναι σε άλλο μήκος κύματος από τους τα μηνύματα που δεχτήκαμε νωρίτερα. Ναι. Λέει ο Τσίπρας μας άφησε στο εξωτερικό εν μία νυχτή, χωρίς κάρτες, χωρίς μετρητά κλπ. Ναι, εντάξει. Υπάρχει μια ποικιλία απόψεων σε σχέση με το.
1: Και είναι και ωραίο καιρό αυτό.
0: Το ιδρυθέν κόμμα.
1: Το κοινό μας από διαφορετικές αφετηρίες μπαίνει στη διαδικασία να συνομιλούμε μέσα των μηνυμάτων του, βέβαια.
0: Καλημέρα στην Παρασκευή, Τσιούφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Έρχομαι στους γκρούπι τη εκπομπή.
1: Ναι, γιατί τους είχαμε αφήσει παραπονεμένους τόση ώρα.
0: Λέει ο Χαράλαμπος, ο φίλος μας, ο Χαράλαμπος Σπυρόπουλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαράλαμπε, για το μήνυμά σου. Είμαι δάσκαλος, διορίστηκα το 2001. Μπήκα χθες με τους κωδικούς τάξης στον ΕΦΚΑ και κατέβασα ένα ψηφιοποιημένο αναλυτικό ιστορικό ασφάλισης και έχουν περάσει τις φορές από 1η-1η-2020. Τα υπόλοιπα 19 χρόνια ασφάλισης δεν φαίνονται πουθενά. Θα περιμένω μέχρι το φθινόπωρο που είπε η κυρία Κεραμέως θα ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση να δω αν θα περαστούν και τα υπόλοιπα. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Καλή δύναμη. Και είπαμε, αυτή η ιστορία με το ΙΚΑ είναι βραχνάς και τις παλιές καρτέλες και τα ένσημα.
1: Και τους παλιούς ασφαλισμένους. Είναι πρόβλημα.
0: Ο Νίκος ο Καλίας μας στέλνει μια από τις ωραίτερες φωτογραφίες που μας έχει στείλει ποτέ από το ποτάμι των Τρικάλων. Να σε καλά. Μας λέει, υποσχέθηκαν σε εσάς, Βασίλη μου, πριν από καιρό ότι τέλος Ιουνίου ΕΦΚΑ θα έχει ολοκληρώσει την καταγραφή των ενσήμων από το 80 μέχρι τώρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς έχουμε κάτι τέτοιες δεσμεύσεις. Ελπίζουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να έχει βγει άκρη. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Μπέσιο με την υπέροχη φωτογραφία που μας στέλνει από τον Αγιό Κάμπο της Λάρισας. Στη Σπυριδούλα τον Αναπιώτη, επίσης καταπληκτική φωτογραφία από Σαντορίνη. Ποθητή Βάλβη, καλημέρα με τις ανθισμένες έτσι και γλυκές καλημέρες. Ευγενία Κόκα, καλημέρα Ευγενίτσα μου, να προσέχεις, καλημέρα, πολλά φιλιά. Βαγγέλη Σαμαράς, στέλνει καλημέρα του όλη την παρέα και Αλέξανδρος Μουχλής, ο οποίος δίνει το στίγμα της ημέρας. Νέα χτυπήματα των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς και βομβαρδισμό στο λιμάνι του Μπατάρ Αμπάς. Με χτυπήματα σε βάση των ΗΠΑ σε χώρες του κόλπου. Δεν φαίνεται συμφωνία στον ορίζοντα με το πετρέλαιο να ανεβοκατεβαίνει συνέχεια. Ανεβοκατεβαίνει το πετρέλαιο, η βενζίνη είναι σταθερά πάνω εδώ.
1: Δεν το συζητώ.
0: Η ακρίβεια καλά κρατεί στη χώρα μας. Να είδες. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Άδωνη. Μεγάλο λάθος, λέει ο Άδωνης. Η Τουρκία συνεχίζει την αποστρατικοποίηση των. Συνεχίζει τη ρητορική για την αποστρατικοποίηση των νησιών μας. Το Ισραήλ συνεχίζει τον βαρισμό του Λιβάνου. Στις δημοσκοπήσεις το Πασόκ φαίνεται τέταρτο. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Έχω να σου πω τώρα στις τελευταίες πολιτικές πληροφορίες της ημέρας. Πολύ πιθανόν και σήμερα να πάει στον Άριο Πάγο ο κύριος Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική του διακήρυξη. Πριν δύο μέρες είχε πάει η κυρία Καριστιανού, αν θυμάμαι καλά. Και η ένταση μεταξύ των κομμάτων. Συνεχίζονται οι δηλώσεις τελεχών των κομμάτων κτλ. Διαβάζω μια τελευταία δήλωση του κ. Παναγιώτη Δουδονή,
0: ναι.
1: Ο οποίος τι ανέφερε, ότι έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους Μαξίμου, κυβέρνηση και Αμαλίας, εννοεί τα γραφεία του κ. Τσίπρα, ότι έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους, πρόκειται για μυστική συμφωνία, θα το δείξει η ιστορία, είπε ο κ. Δουδονής. Οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Τσίπρα βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Βασίλης Σούλανδρος μας επισημαίνει κάτι άσχετο με όλα αυτά.
1: Ναι,
0: συγγνώμη
1: πες,
0: που το λέω. Για το μήνυμα του άλλου του ακροατή μας, το απαντάει. Χαίρομαι αυτό το ζωντανό διάλογο που υπάρχει εδώ μεταξύ των

0: κρατών. Καλημέρα, λέει, τα ένσημα των μη μισθωτών πριν το 1 εμφανίζονται σε άλλο παράθυρο στο ασφαλιστικό
1: βιογραφικό. Και γι' αυτό δεν, γι' αυτό δεν τα βλέπει, μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι λεπτομέρειες που δεν είναι εύκολο να τις ξέρεις αν δεν γνωρίζεις πώς λειτουργεί το σύστημα.
0: Ο Δημήτρης λέει: θέλουμε και εξίσωση των ξανθών με τους μελαχρινούς. Γι' αυτό διαβάζω το μήνυμα, δεν λέει μελαχρινές, θα μπορούσε να θεωρηθεί σεξιστικό, λέω τώρα.
1: Σωστός. Σωστά τον παθήκαμε.
0: Καλημέρα στο Χαράλα από τον Γαλανό, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Και τη Σαβρούλα τη Σιώκη που μας λέει: και εγώ, παιδιά, έχω ακριβώς το ίδιο θέμα με την ασφάλιση. Δηλαδή, ξέρεις, με τα ένσημα αυτά
1: τα παλιά.
0: Παλιά.
1: Ναι. Δεν φαίνονται. Mm. Και πολλές φορές αναγκάζεσαι εσύ να πας στον ΕΦΚΑ, περιμένεις να σου δώσουν.
0: Και άκρη δεν βρίσκεις ποτέ.
1: Ή καθυστερεί πολύ. Μπορεί να καθυστερεί και μήνες, από πολλούς μήνες.

0: Διαβάζω στο Αθηνικό Πρακτορείο Ειδήσεων ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τηλεγράφημα, το οποίο σχετίζεται με τις νέες καταναλωτικές μας συνήθειες. Θυμάσαι ότι πριν από μερικά χρόνια, όχι πάρα πολλά, ήταν σχεδόν δαιμονοποιημένη η αγορά μέσω διαδικτύου, οι αγορές μέσω διαδικτύου, τα ψώνια μέσω διαδικτύου. Τώρα βλέπω ότι γίνονται σταθεροί καταναλωτικοί συνήθειες. Σύμφωνα με έρευνα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, το 77,6% δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου συχνά. Ή και πολύ συχνά.
1: Βασίλη, εξοικειωθήκαμε την περίοδο του κορονοϊού με το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι νέες γενιές είναι απίστευτα. Νομίζω ότι κάνουν τις αγορές μόνο μέσω του διαδικτύου.
0: Οι 8 στους 10 σου λέει είναι. Κάνουν μόνο. Έχει σημασία να δούμε και ποιες είναι οι δημοφιλέστερες κατηγορίες online αγορών. Ξεχωρίζουν, λέει, τα είδη ένδυσης υπόδησης με 75,7. Η διαμονή σε καταλήμματα, αυτό ούτως ή άλλως ήταν αυξημένο πολλά χρόνια, στο 73%, ταξιδιωτικές υπηρεσίες 68%, η παραγγελία έτοιμου φαγητού με 64,5% και λίγο είναι νομίζω, το 64% λέμε τώρα, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις συναυλίες 62,7% και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας με 58,9%.
1: Ναι. Μάλλον, ναι, έχεις δίκιο ότι μάλλον χαμηλά είναι τα ποσοστά. Το εντυπωσιακό είναι ότι μπαίνεις στη διαδικασία ακόμη και ήδη υπόδησης, που είναι κάτι πολύ, πολύ συγκεκριμένο, να κάνεις τις αγορές σου ηλεκτρονικά. Είναι απίστευτο το πώς έχουμε εξοικειωθεί με το εμπόριο.
0: Ναι, και μια που λέμε και για τουρισμό τώρα, θέλω να σε πάω σε ένα θέμα το οποίο έχει το δικό του ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σχεδόν κάθε χρόνο πάμε και συναντάμε τον Δήμαρχο Δίου Ολύμπου, τον κύριο Γερολόγιο. Γιατί είναι ένα βαρόμετρο η συγκεκριμένη περιοχή για τον τουρισμό. Γιατί είναι βαρόμετρο? Γιατί συνδυάζει τις ομορφιές του βουνού και της θάλασσας.
1: Ναι.
0: Και αποτελεί πόλο έλξης για τουρίστες διαφορετικών συνηθιών, διαφορετικών εισοδηματικών δυνατοτήτων και αν θέλεις και διαφορετικών εθνικοτήτων, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν Αλλοδαποί κλπ. Είναι το απόλυτο βαρόμετρο κατά την άψη μου η περιοχή, που είναι τουριστικός πόλος έλξης πάρα πολλά.
1: Βέβαια. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει τις επιδόσεις του σε αυτό το τομέα πολύ.
0: Λοιπόν, και επειδή φέτος μαθαίνουμε ότι γενικά είναι μια καλή χρονιά και επειδή ήδη έχουμε ξεκινήσει και γυρίζουμε όλη την Ελλάδα προκειμένου να έχουμε εικόνα, κλίμα κλπ. Για πάμε να τον συναντήσουμε και φέτος. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλο. Καλημέρα στους φίλους που είναι μαζί μας, στην παρέα μας.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν, πώς πάνε φέτος τα πράγματα? Γιατί είπαμε, η περιοχή δική σας είναι ένα βαρόμετρο.
1: Και επειδή είναι και λίγο περίεργη χρονιά και πολλά ακούμε.
0: Ναι.
2: Τα περιγράψατε με έναν τρόπο, θα έλεγα, καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο. Πράγματι είμαστε ένας χώρος, ένας τόπος εδώ που πέρα από το εμβληματικό μας βουνό, τον Όλυμπο, το μυθικό βουνό, το οποίο εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος έρχεται να το δει, συνδυάζει και ένα εξαιρετικό παραλιακό μέτωπο της τάξης 35 χιλιόμετρων με 9 γαλάζιες σημαίες, με προορισμούς με ισχυρό όνομα Πλαταμόνας, τα παράλια μας γενικότερα. Είναι ένα μοσαϊκό επισκεπτών το οποίο έρχεται στον τόπο μας, όπως προαναφέρατε, Έλληνες φίλοι μας, γιατί είναι προσβάσιμος και εύκολος ο τόπος μας, Βαλκάνοι γείτονες, αλλά και από όλο τον κόσμο επισκέπτες, κυρίως για τον Όλυμπο και την παρολίμπια βέβαια περιοχή.
0: Ακριβώς, νομίζω για αυτό το λόγο η περιοχή δική σας είναι απόλυτα ιδιαίτερη. Γιατί έχει όλο αυτό το συνδυασμό. Δηλαδή, δεν είναι όπως τα νησιά που θα δεις Έλληνες τουρίστες ή τουρίστες από κάποιες χώρες της Ευρώπης, ας πούμε, κλπ. Ή δεν είναι η Χαλκιδική, λέω για παράδειγμα, όπου θα δεις φίλους μας από τις Βαλκανικές χώρες και κάποιους. Και πολλούς βέβαια.
1: Και
0: από τη Βόρεια Ελλάδα. Η περιοχή του Δίου Ολύμπου μαζεύει πολύ διαφορετικό κόσμο και για πολλά διαφορετικά και ξεχωριστά πράγματα.
1: Και
0: από τον Νότο και από τον Βορρά και από την Ευρώπη. Λοιπόν, για πείτε μας πώς.
2: Και επιπλέον έχει και την εναλλακτικότητα, δηλαδή τα αρχαιολογικά μας τοπία, όλα τα κοιτίδες πολιτισμού που υπάρχουν, και έχουμε και καλές τιμές. Είναι διαβάθμιση της περιοχής μας.
1: Βέβαια, που είναι κριτήριο πια αυτό.
2: Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό κριτήριο και χωρίς βέβαια εισιτήρια ακτοπλοϊκά που σήμερα, όπως και να το κάνουμε, είναι μια πολύ σημαντική επιβάρηση.
0: Βεβαίως, έτσι είναι.
2: Ο Μάιος, που είναι η έναρξη της περίοδου και που ετοιμάζονται οι επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού, μπορώ να πω ότι ήταν ένας μήνας που ο καιρός δεν βοήθησε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Mm-hmm. Από το τριήμερο και πέρα όμως η χρονιά ανοίγει η ομαλότητα έρχεται, δείχνει ότι θα πάει καλά. Βεβαίως η Βόρεια Ελλάδα, επειδή πάντοτε ο καιρός εδώ είναι πιο δύστροπος εντός εισαγωγικών, έχουμε την αίσθηση ότι τον θέλουμε σύμμαχο, γιατί υπάρχουν επισκέπτες που έρχονται για τριήμερο, υπάρχουν επισκέπτες που έρχονται με το αυτοκίνητό τους και επομένως όλα αυτά βοηθούν. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Μάιο μάλλον μουδιασμένο, να το πούμε έτσι, και εκτιμούμε ότι από το τριήμερο και πέρα που θα ανοίξει η χρονιά θα είναι ένα γεμάτο καλοκαίρι, το οποίο θα αντισταθμίσει την εκκίνηση που την περιμέναμε λόγω καιρού και λίγο καλύτερη.
1: Για το τριήμερο πώς πάνε οι κρατήσεις, για παράδειγμα?
2: Είναι καλές.
1: Είναι καλές.
2: Τα μηνύματα είναι θετικά. Οι παραλίες μας είναι έτοιμες. Η εστίαση είναι έτοιμη να υποδεχθεί. Όλοι οι οικισμοί, πιο ορεινοί, Λιτόχωρο, Παντελεήμονος, είναι έτοιμοι. Θεωρώ ότι θα είναι ένα καλό τριήμερο εάν ο καιρός μας βοηθήσει. Παρόλα αυτά όμως, θέλουμε κάποιο χρόνο να εκτιμήσουμε σωστότερα τη χρονιά, γιατί και ο πόλεμος και έτσι παράγοντες όπως σας είπα καιρικοί μας έφεραν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε καλά, τουλάχιστον για το Μάιο τα περιμέναμε λίγο καλύτερα, ναι, τα πράγματα.
0: Ναι. Τι μας ετοιμάζετε φέτος?
2: Εδώ κανένας δεν πλήττει όταν επισκέπτεται τον τόπο μας. Γαστρονομία εξαιρετική, πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Καλά, τοπικά, γαρίδα από το Παταμόνα, Χείρος Ολύμπου, Φεστιβάλ Ολύμπου.
0: Το περίφημο Φεστιβάλ Ολύμπου.
2: Πολιτιστικές εκδηλώσεις με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες που επισκέπτονται. Ολύμπους Μάραθον, τώρα το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, ο μεγαλύτερος αγώνας ορεινού τρεξίματος στην Ελλάδα. Events, πανηγύρια. Ό,τι θέλει ο καθένας θα το βρει εδώ, σε έναν τόπο που νομίζω φύση τον πρίκησε με μια έτσι χαρακτηριστική ομορφιά.
0: Πάρα πολλές και πάρα πολλές αναλλακτικές μορφές τουρισμού. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Σωστά. Από extreme που θα βρει κάποιος στο βουνό, μέχρι την πεζοπορία, σπορ θαλάσσης, πράγματα που έχουν να κάνουν με πολιτιστικές δραστηριότητες, αρχαιολογικοί χώροι εξαιρετικοί, πολιτιστικά φορτία βαριά, αρχαίο θέατρο του Δίου, κάστρο το Πλαταμόνα, Λίδυθρα, πολιτιστικές εκδηλώσεις στα πολύ ωραία αυτά αρχαιολογικά τοπία. Γενικά ο τόπος μας έχει την δυνατότητα να υποδεχθεί, να φιλοξενήσει και να δώσει πολλά και ωραία μηνύματα σε αυτόν που θα τον επιλέξει να τον επισκεφθεί.
0: Κύριε Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να έχετε ένα καλό καλοκαίρι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Όλα βολικά. Σας περιμένουμε και στον τόπο μας να τα πούμε από κοντά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Δίου Ολύμπου, είπαμε κάθε καλοκαίρι ή στο τέλος κάθε άνοιξη επισκεπτόμαστε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα και το ίδιο θα κάνουμε.
1: Παίρνουμε μια ανάσα από την καθημερινότητα.
0: Να πούμε από τώρα ότι ο επόμενος προορισμός μας την επόμενη Παρασκευή προγραμματισμένος είναι το Πήλιο. Να δούμε τι γίνεται και στο Πήλιο, το βουνό των Θεών, τον Κεντάβρο.
1: Άλλη επιλογή πάλι που έχει την επιλογή βουνό και θάλασσα.
0: Βουνό και θάλασσα, ναι. Γυρίζουμε σε όλη την Ελλάδα. Τις Κυκλάδες, η αλήθεια είναι, τις έχουμε αφήσει για πιο μετά. Γιατί οι Κυκλάδες γενικά δεν έχουν θέμα παρά το γεγονός ότι φέτος είναι τα ζόρια των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων σε συνδυασμό
1: με... Δεν έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές από πέρσι, αλλά έτσι κι αλλιώς και πέρσι ήταν υψηλά τα εισιτήρια.
0: Και μην ξεχνάμε ότι σε ό,τι αφορά τον τουρισμό έχουμε και τα ζητήματα με τα τσάρτερ, έτσι, που είναι ακριβή να τα αεροπορικά.
1: Και οι Κυκλάδες, η συζήτηση στις Κυκλάδες έχει αντιστραφεί. Δεν μιλάμε πια για τον τουρισμό, μιλάμε για τον υπερτουρισμό για τον, σε κάποιες Κυκλάδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για το αν μπορούν να ληφθούν κάποια μέτρα να μην γίνεται αβίωτη κατάσταση, ιδιαίτερα τους μήνες, ο Αύγουστος κυρίως είναι ο μήνας, τέλος Ιουλίου, που έχουν πολύ τουρισμό κάποια νησιά. Μάλιστα.

0: μεταξύ τις τελευταίες μέρες,
1: ναι,
0: πιο εύκολα πετυχαίνει στο δρόμο πεταμένο το χρυσή λίρα ή τον πρώτο αριθμό του Τζόκερ παρά βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το συζητώ. Θα θυμούνται οι ακροατές που έλεγε ο Τρίφων Αλεξιάδης ότι όταν θα ανακοινώσει το κόμμα του κύριο Τσίπρα στην επόμενη θα παίρνει τηλέφωνο τους βουλευτές να τους ρωτάς τι θα κάνετε. Αν δεν το σηκώνουν. Γιατί δεν ξέρουν τι θα κάνουν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι σύνθετο το θέμα. Γιατί εσύ πιστεύεις στις 6 Ιουλίου που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή θα έχουν απάντηση τι θα κάνουν?
0: Έλατε.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα.

0: κάτι λέει ένας φίλος μας, καλός. Στέλνω την αγάπη μου. Παλιός αγαπημένος ακροατής. Λέει, πάνω σε αυτό που λέτε, και επειδή την πατήσαμε εντός αγωγικών για τις online αγορές, λέει, πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, παρήγγειλε σύζυγος από μια πλατφόρμα ένα ρούχο, το οποίο επειδή δεν ήταν στο χρώμα που ήθελε, δικό της το λάθος, τη σύζυγου δηλαδή, θέλαμε να το επιστρέψουμε. Επειδή το προϊόν στάλθηκε από Κίνα, τα έξοδα αποστολής είναι, κρατήσου, λέει, 150 ευρώ. Γνώμη μου, απλά να είναι σίγουρος κάποιος για το τι παραγγέλνει. Δεν ήταν απάτη το ρούχο, ήρθε κανονικά. Απλά, λέει, έπεσε στην περίπτωση που δεν ταιριάζει συνήθως στα ευρωπαϊκά site. Δέχονται επιστροφή με έξοδα δικά τους, αλλά δυστυχώς με την Κίνα δεν συμβαίνει αυτό. Απλά λίγη προσοχή. Αυτό σε βλέπω από προσωπική εμπειρία. Ναι,
1: μα δεν πάβουν οι συστάσεις για προσοχή, ακόμη και όχι με τόσο με τέτοια site, αλλά και με, και με ελληνικά. Θέλει προσοχή, μπορεί να την πατήσεις εύκολα. Ευκολότερα, είναι σαφώς αυτό.
0: Θα επιστρέψω όμως αυτό που λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: μετά από αυτή την παρένθεση.
1: Γιατί ανοίγει την παρένθεση, αλλά...
0: Ναι, ενθυμούμενος όλους αυτούς τους ατέλειωτους μονολόγους και το κούνημα του δακτύλου, το οποίο βιώσαμε για πάρα πολλά χρόνια και ακόμη και τώρα υπάρχει, σε σχέση με το περίφημο ήθος της αριστεράς. Δεν ξέρω κατά πόσο προσομοιάζει με το ήθος της αριστεράς ή αυτό που κάποιοι προσπαθούν να πείσουν ότι είναι αδιαπραγμάτευτο, το ήθος αριστεράς, η στάση ανθρώπων που είναι με το ένα πόδι στη μια βάρκα, με το άλλο πόδι στην άλλη βάρκα και κινδυνεύουν να πέσουν μέσα στο νερό για να μην χάσουν τα βουλευτικά τους προνόμια για όσους μήνες είναι ακόμα βουλευτές. Δεν το θεωρώ και πολύ ηθικό, λέω τώρα εγώ.
1: Έτσι κι αλλιώς το ήθος, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, δεν έχει, δεν ανήκει ούτε σε κόμματα, ούτε έχει χρώματα, ούτε έχει ιδεολογία. Ένας άνθρωπος που είναι ηθικός, είναι ηθικός. Ένας άνθρωπος που έχει αρχές, έχει αρχές. Άρα η συζήτηση αυτή δεν έχει, δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο. Σε αυτό που λες όμως για τους ανθρώπους και τα στελέχη που πατάνε σε δύο βάρκες, και ενώ πεντακάθαρα έχει πει ο Αλέξης, όπως το έκανα εγώ, να το κάνετε κι εσείς. Άμα θέλετε να έρθει μαζί μου, παρατηθείτε. Και περιμένουν και κάθονται με την έδρα στη Βουλή. Και απ' την άλλη περιμένουν τι. Βγαίνουν στα παράθυρα και επιχειρηματολογούν υπέρ του κόμματος Τσίπρα.
0: Για να τελειώσει η βουλευτική περίοδος, ας πούμε, λέμε για παράδειγμα, και μετά να πολιτευτούν, δεν ξέρω.
1: Εδώ είχαμε υποψήφιους πολιτικούς αρχηγούς που το έκαναν αυτό. Τέλος πάντων. Ας μην χαλάμε τις καρδιές μας πρωί-πρωί, πεμπτιάτικα. Ας μην γινόμαστε τόσο αυστηροί.
0: Έτσι, με όλους. Έλεγες νωρίτερα και την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου.
1: Κουφονικολάκου, ναι. Διάβασα για την εκπρόσωπο της Ελλάδας και το μυαλό μου πήγε στην κυρία Δημοκλίδου. Έχει μπει πολύ δυναμικά πάντως.
0: Πολύ δυναμικά, ναι. Πολύ δυναμικά, είναι η αλήθεια. Ναι, ήταν εκπρόσωπος του Ιδρύματος Τσίπρα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Του Ινστιτούτου Τσίπρα.
1: Του Ινστιτούτου Τσίπρα, ναι, δεν είναι ίδρυμα, ναι, Ινστιτούτο.
0: Και τώρα είναι εκπρόσωπος του νέου φορέα, του νεοπολιτικού φορέα.
1: Της ελληνικής αριστερής παράταξης.
0: Ναι.
1: Το λέω γιατί μέχρι να εξοικειωθούμε, για να μην λέμε μόνο τα αρχικά.
0: Ναι, και έδωσε σήμερα μια συνέντευξη και είπε ότι τη δημιουργεί αμηχανία το πόσο άγχος έχει προκληθεί και πόσο αδέξιος είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται αυτό το άγχος στους άλλους πολιτικούς φορείς μετά την ίδρυση της Ελλάς. Ελλάς, καλά το λέω.
1: Ελλάς, καλά το λες.
0: Ελλάς, ναι. Μάλιστα, δηλαδή μια ταπεινή δήλωση.
1: Τι να πω τώρα.
0: Λέμε.
1: Αναταραχή, υπέροχη κατάσταση. Εγώ αυτό έχω
0: υπέροχα
1: να πω. Να έχουμε, βγάλουμε και εμείς το ψωπάκι μας, με συγχωρείς.
0: Ακριβώς.
1: Γίνεται, δεν μπορούν, κάνουν ό,τι μπορούν τα πολιτικά κόμματα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, φτάσαμε στο τέλος. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα είναι μια μέρα που αναμένονται αρκετά υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Είπαμε εδώ στην Αττική θα φτάσει ο υδράργυρος στους 31 βαθμούς. Αλλά δόξα τω Θεώ να λέμε, διότι αυτό που συμβαίνει σε χώρες της Ευρώπης όπως την Γαλλία και στην Αγγλία, εδώ δεν το έχουμε ζήσει ακόμα.
1: Και λένε με το ρολόγιο ότι δεν θα το ζήσουμε. Δεν θα έρθει σε εμάς αυτός ο καύσωνας. Ευτυχώς, μην αρχίσουμε από τώρα με καύσωνες. Δεν έχω βάλει ακόμα air condition. Ας κάνουμε και λίγο οικονομία στο ρεύμα, δεν είναι και ότι πιο φθηνό. Λοιπόν. Η κίνηση στους δρόμους. Να δούμε αν βελτιώθηκε κάτι. Ναι, εντάξει, είναι λίγο καλύτερη εικόνα. Μην φανταστείτε όμως θεαματικές διαφορές. Στον Κηφισό έχουμε πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Είχαμε πριν τρία τροχιά στον Κηφισό. Πώς να μην έχουμε κίνηση. Στο ρεύμα καθόδου έχουμε τη μεγαλύτερη κίνηση. ξεκινάει από πριν την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι την Πέτρου Ράλη. Στην άνοδο όμως το ρεύμα ανόδου είναι καλύτερη εικόνα, όπως και στην Κηφισία είναι καλύτερη εικόνα και στη Μεσογείο. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο έχουν ακόμη πολλή κίνηση. Η Συγκρού στην είσοδο της Αθήνας και η Παραλιακή. Εκεί έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα.
0: Πρώτο θέμα στο airnews.gr αυτή την ώρα. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν μετά από τα ιρανικά πλήγματα με drones στα στενά του Ορμούζ. Δεύτερο θέμα, πλήγμα σε αμερικανική βάση ως αντίπινα για επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο Μπαντάρ Αμπάς. Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή είναι κυρίαρχη.
1: Βέβαια. Τα αντίπεινα των αντιπίνων. Βρισκόμαστε σε αυτό το κεφάλαιο. Πρώτο θέμα στο CNN.com, σε ένα αμερικάνικο. Κορυφαίο αμερικάνικο δημοσιογραφικό δίκτυο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν νέα πλήγματα δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχηρία. Ό,τι και στο Earth News, ενώ στο BBC.
0: Αφού είμαστε global site.
1: Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους στο Ιράν για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες. Συμφωνούμε σε όλα. Να είστε καλά, να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται φορτσάτος ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Από εμάς, πολύ πολύ καλημέρα. Τελευταίες καλημέρες στο Σπύρο. Στην Ειρήνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλοι μας στέλνουν για τα ένσημά τους και τα προβλήματα που έχουν ζήσει. Έτσι.
1: Τραυματική επίθεση.
0: Και στον Πάρη, καλημέρα. Ναι, τραυματική. Δεν λες τίποτα.
1: Θα αλλάξει το επίθετο. Τραυματική. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο για την ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, επιδιώκοντας να επιταχύνει τις διαδικασίες και να περιορίσει τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ασφαλισμένοι. Διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Είναι ένταστα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξε ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάζ, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώστης Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, ενώ σιρήνες έχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Δεν χρειάζεται ξενύχτη. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας και επομένως ας το δουν και αυτό οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά μας. Για πρώτη φορά λειτουργεί η γραμμή 1550 για 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα, από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το πού πάνε 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Ελαφρά τραυματισμένη νοσηλεύεται 15χρονο, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η τροχέα. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις. Διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία, η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Δεν ξέρω αν είναι η εντύπωσή μου. Μπορεί να κάνουμε και λάθος. Αλλά μου φαίνεται ότι τα κόμματα πιο πολύ μιλάνε για τον εαυτό τους ή για τους άλλους παρά για τον πολίτη. Βλέπεις πολιτικούς όπου ο ένας μιλάει για το κόμμα του άλλου ή για τον πολιτικό του αντίπαλο, για τις διαδικασίες του, για τι είπε για το τάδε θέμα ή για το δίνα θέμα, αλλά ο πολίτης δεν είναι στο επίκεντρο της συζήτησης. Τα προβλήματα των πολιτών είναι σαν τα συμπληρωματικά, δηλαδή το κυρίως φαγητό είναι τα μεταξύ τους προβλήματα και εμείς είμαστε τα τζατζικάκια, τα ορντεύ αυτά.

δίνει μου την εντύπωση πολιτική ότι έχουν ξεχάσει γιατί είναι πολιτικοί. Δεν είναι γιατί δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν ή πρέπει να εξυπηρετήσουν τις φιλοδοξίες τους. Είναι εκπρόσωποι των πολιτών και πρέπει κάθε ανάσα που παίρνουν και κάθε λέξη που λένε να αντιστοιχεί σε μια αγωνία, σε ένα πρόβλημα του πολίτη. Αν κυβερνάς να το λύνεις, αν δεν κυβερνάς να ψάχνεις να βρεις τρόπο με το οποίο θα το αναδείξεις και θα προτείνεις λύσεις. Παρακολουθείτε να υπάρχει τέτοια συζήτηση. Καλά, φράσεις του τύπου αγωνιζόμαστε για τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια του πολίτη και άλλα τέτοια, αυτό είναι γενικά, δεν, είναι σαν να μην τα λέει κανένας, δεν, η έκθεση ιδεών.

Λοιπόν, καλή επιτυχία στα παιδάκια τα οποία ετοιμάζονται αύριο να ξεκινήσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις. Βέβαια, το καλή επιτυχία είναι μια τυπική ευχή. Η ουσιαστική και η πραγματική ήταν στην αρχή της χρονιάς. Καλό διάβασμα. Τώρα, ό,τι έγινε, έγινε. Όποιος έχει διαβάσει, θα πάρει αυτά που δικαιούται. Ό,τι και να κάνουμε στο σύστημα, να ανταλλάξουμε, να το πάρουμε από εδώ, να το πάμε από εκεί και να φέρουμε τα πάνω κάτω, να το διαλύσουμε και να φτιάξουμε ένα καινούριο στο τέλος της ημέρας. Αν διαβάσεις, θα λάβεις. Δεν λέω να ανταμείψεις και τα παιδιά, τα οποία έχουν οξίνια, έχουν υψηλή αντιληπτική ικανότητα και μπορούν να προσεγγίσουν με διαφορετικό τρόπο, το ξέρω τέλος πάντων, το σχολείο. Αλλά και αυτά στο τέλος της ημέρας πρέπει να στρώσουν πισινό.

Μετά ακούς και γονείς, δεν λέω ότι το κάνουν όλοι, αλλά κάτι το κάνουν. Φταίει το σύστημα, φταίει ο καθηγητής, φταίει. Σαν το Σκαριόλο τώρα έχει αρχίσει και γκρινιάζει για το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Ας πούμε, λέει αδικηθήκαμε, το βλέπω και το ξαναβλέπω, μας αδίκησαν. Τι κάνει, έχει ελεύθερο χρόνο Σκαριόλο. Το ξαναζεί. Και ο Κουτλουάη επίσης, ο οποίος είπε ήταν προαποφασισμένο να το πάρει Ολυμπιακός. Ο Κουτλουάη κάτι είναι και στην Ισπανία, να δηλαδή βλέπω ο γιος του παίζει στα εφηβικά της Ρεάλ. Εν τω μεταξύ έχουν δίκιο στο τέλος. Πήρε κάτι κρίσιμα σφυρίγματα, αλλά υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν η καλύτερη ομάδα όλης της χρονιάς. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στις Πανελλήνιες, εντάξει, υπομονή, ψυχραιμία σε όλους, όλα περνάνε, όλα διορθώνονται και όλα καμιά φορά έχουν και το σκοπό τους. Εγώ θυμάμαι ότι με τι σοκ είχαμε περάσει στο σχολείο όταν τελειώσαμε την πρώτη γυμνασίου και ένας φίλος μας το σταμάτησε το σχολείο εντελώς. Δεν ήταν και τόσο συνήθιστο κίνητο, όπως θέλω να σας πω, ούτε και το συνηθισμένο, όλο και κάποιος το σταμάταγε. Δεν του άρεσε, ζοριζόταν πάρα πολύ, πιεζόταν. Ξεκίνησε έξω, άρχισε να δουλεύει δεξιά-αριστερά, οικοδομές. Ήταν και πολύ γκατζετάκια εκεί με τα μηχανάκια με αυτά. Τέλος πάντων, μέσα στο πολυλογό. Νομίζω εκεί κατά τα 27, κάπου μου ήμουν τα μάξι στη Νέα Ιωνία. Βλέπω ένα συνεργείο τώρα. Δεν ήταν το δικό μου. Εγώ είχα ένα μικρό, μπαίνω μέσα, τι να δω. Ο φίλος μου είχε συνεργείο αυτοκινήτου. Αφεντικό εργοδότης. Εμείς καλά καλά ακόμα δουλειά δεν είχαμε.

Διάβασα και είναι πάρα πολύ ευχάριστο ότι ο κύριος Μιλωνάκης επέστρεψε στην Αθήνα και οι γιατροί, η εκτίμησή του είναι ότι σε λίγους μήνες θα έχει επανέλθει πλήρως. Να είναι γερός ο άνθρωπος, να είναι καλά και να έχουμε και όλοι το νου μας προληπτικές εξετάσεις. Αν και αυτά δεν βρίσκονται νομίζω στις προληπτικές, αλλά και υπάρχουν και πάρα πολλά προγράμματα και υπάρχουν τώρα ακόμα και δωρεάν που μας έρχονται στο κινητό κτλ. Το νου μας όλοι και να προσέχουμε τον εαυτό μας. Αυτό το να μην αγχώνεσαι δεν πιάνει, το καταλαβαίνετε. Να σου πω, αγχώνεται και από το πρωί μέχρι το βράδυ να το λες, δεν θα αλλάξει. Τουλάχιστον να προσέχουμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, στα Πατήσια χθες ένα κατάστημα πουλάει κινητά τηλέφωνα. Μπαίνουν μέσα 4 άτομα, πυροβολάνε τον ιδιοκτήτη, αρχίζει μία καταδίωξη. Πιάνει αμέσως τους 2 η αστυνομία, κατά την καταδίωξη πιάνει άλλον έναν. Ο ένας λοιπόν από αυτούς που συνελήφθη, από τους 4, έχουν πιαστεί οι 3, ο ένας από αυτούς που συνελήφθη πριν από ένα χρονικό διάστημα είχε πάει σε ένα κατάστημα στην Κηφισιά που πούλεγε σάντουιτς, πέρασε τη σειρά, διαπληκτήθηκε με τον ιδιοκτήτη, τον οποίο μαχαίρωσε 16 φορές με σουγιαδάκι.

Εντάξει, δεν λέω, δεν τρως και ισόβια, αλλά άμα μαχαιρώσει κάποιον 16 φορές, εξακολουθήσεις 6, είναι κάπως ανάμεσά μας. Να καταλάβω, η δικαιοσύνη είναι κάτι πολύ περίπλοκο, έτσι, γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, υπάρχει και το εμβρασμό ψυχής και τα λοιπά, ας πούμε. Σε μια ώρα έχει πάει να πάρει ένα σάντουιτς για μαχαίρωσε κόσμο.

Κυκλοφορεί και ένα βίντεο, κυρίες και κύριοι, το ακούσαμε νωρίτερα και στις ειδήσεις, όπου επιβάται σε μια πτήση στην Βολιβία, μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες που έκανε ο πιλότος να το κατεβάσει. Οι άνθρωποι τρομάξανε πάρα πολύ. Τα γνωστά, προσευχές, φωνές, κλάματα, όχι από όλους, από κάποιους. Μην το δείτε. Είδατε που σας έλεγα νωρίτερα, ας πούμε, που άμα πει σε κάποιο μήνα αγχώνεσαι, θα αγχωθεί. Μην το δείτε. Αλλά αν το δείτε, να σκέφτεστε το εξής, ότι δεν έγινε τίποτα το τρομερό. Εκατοντάδες πτήσεις κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο, επειδή υπάρχουν περιοχές με περίεργα καιρικά φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν καν να προβλεφθούν, αποφασίζουν οι πιλότοι να κάνουν μία, δύο και λένε: «Οκ, δεν γίνεται, επιστρέφω». Ακριβώς αυτό έγινε και σε αυτή την πτήση. Τους γύρισε σώους και αυλασμοί στον προορισμό και μετά από λίγες ώρες ξαναμπήκανε και πήγαν και προσγειωθήκαν. Είχε φύγει το φαινόμενο. Αλλά στα social media φάνηκε ότι ήρθε η καταστροφή του σύμπαντος. Είναι και αυτή η αίσθηση του αεροπλάνου, ας πούμε. Φαντάζομαι έχετε, όλοι έχουμε δει αεροπλάνα να πετάνε, έτσι. Έχετε δει κανένα να κουνιέται δεξιά-αριστερά? Όχι. Όταν είσαι από μέσα όμως για να ταράξεις, είναι πιο έντονες. Νομίζεις ότι κάνει 13,3.

Λοιπόν, κυκλοφόρησαν και πρώτες δημοσκοπήσεις. Πολύ γρήγορα ήταν αυτό. Δεν θέλει και λίγο χρόνο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συνήθως μετά από ανακοινώσεις κομμάτων, ας πούμε, και με την άβρα που αναδιαφεσβήτω έχει ο κύριος Τσίπρας, βλέπεις πάρα πολύ ψηλά ποσοστά. Στην πραγματικότητα, επειδή βγήκε μια δημοσκόπηση που δίνει πρώτο τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο τον κύριο Τσίπρα, τρίτη την κυρία Καρεστιανού, τέταρτο το Πασόκ, στην πραγματικότητα έτσι ήταν τα αποτελέσματα των εκλογών. Πρώτη ήταν η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, τρίτο το Πασόκ. Τώρα εντάξει, έχουν και την κυρία Καρεστιανού, η οποία βέβαια κάποια στιγμή έπαιρνε κάτι τριαντάρια. Τώρα είμαστε πολύ κάτω από αυτό. Και στο Πασόκ δεν χρειάζεται να εκπλήσονται πάρα πολύ ότι ο Τσίπρας τους πέρασε. Εκεί ήταν και πριν. Αλλά μέχρι τις εκλογές έχουμε πάρα

Λοιπόν, λέγαμε στην αρχή ότι τουλάχιστον η δικιά μου η αίσθηση είναι: οι πολιτικοί μιλάνε πάρα πολύ για τον εαυτό τους, πάρα πολύ για τους αντιπάλους τους, για την ίδια την πολιτική αυτή καθ' αυτή. Δεν ασχολούνται με τον πολίτη. Δεν είναι στο κέντρο της συζήτησης ο πολίτης. Ο οποίος θέλει λύση, θέλει απλά πραγματάκια. Ορίστε, για παράδειγμα, διαβάζουμε αυτό τώρα στην καθημερινή ότι θα κάνουμε bye-bye στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις, δηλαδή για διάφορα έγγραφα τα οποία πιστοποιητικά και τα λοιπά, που ήδη υπάρχουν σε αρχή. Όταν δεν μπορείς να τα πάρεις γρήγορα, να κάνεις μόνο σου μια δήλωση ότι δεν έχω κακό ποινικό μητρό, αλλά αργότερα αν σε τσιμπήσουν θα έχεις ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόστιμο που μπορεί να φτάσει από 2 μέχρι 50 χιλιάρικα. Αυτή η ιστορία με το Open Gov πώς έχει αλλάξει τη ζωή μας, ας πούμε έτσι. Ποιος δεν θυμάται να περιμένεις μέρες για απλά πιστοποιητικά, να σηκώνεις να πας να πας μια οικογενειακή κατάσταση στο Δήμο, ακόμα και τα ΚΕΠ που ξεκινήσαν και ήταν πάρα πολύ εξυπηρετικά και αυτά πια είχαν πάρα πολλές ουρές. Και τώρα νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ το ξεκίνησε. Η Νέα Δημοκρατία το ολοκλήρωσε. Αυτό πρέπει να γίνεται, να υπάρχει μια πολιτική συνέχεια. Και το κυριότερο, να μας λύνουν τα προβλήματα. Έχουν γυριστεί ταινίες για αυτή την ανόητη, ηλίθια, περιττή γραφειοκρατία που είχαμε. Ποιο είναι το βαθμό έχουμε στο ελληνικό δημόσιο.

Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που μιλήσαμε για το νέο χωροταξικό, το οποίο έχει αρκετά αυστηρά μέτρα σε κάποιες περιοχές, τύπου Μύκονος, Σαντορίνη κτλ. Ας πούμε, όσον αφορά και στον τουρισμό και στα ξενοδοχεία. Σε κάποιες θα γίνει το μέτρο να είναι 16 στρέμματα για να μπορεί να γίνει μια μονάδα, αλλού 8. Οι επαγγελματίες διαφωνούν. Οι περιβαλλοντολόγοι διαφωνούν με τους διαφωνούντες. Ο ένας λέει δεν γίνεται, είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα, και οι άλλοι λένε α, αυτά είναι πάρα πολύ ήπια. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, το καθένας κοιτάει τα πράγματα από τη σκοπιά του, αλλά δεν μπορεί, κάπου πρέπει να υπάρχει και μια μέση λύση, μια κοινή λογική.

Λοιπόν, η ιστορία του ΕΠΚΕΠΕ. Έχουν ανοίξει στην Ευρώπη οι δηλώσεις για να γίνουν οι επιδοτήσεις. Έχουν ολοκληρωθεί από τους αγρότες. Κάναν τις δηλώσεις τους και περιμένουν τα λεφτά. Εδώ δεν έχουμε ανοίξει το σύστημα ακόμα. Γιατί προφανώς προσπαθούν να ανοίξουν το σύστημα όταν το ίδιο το σύστημα είναι έτοιμο να μπορεί να κάνει τους ελέγχους, να μην την ξαναπατήσουμε, να την πατάς κατά λάθος. Εδώ ήταν σκεμμένη όλη αυτή η ιστορία. Να μην έχουμε προβλήματα. Τι θα γίνει? Θα αρχίσουν τώρα οι αγρότες να πάρουν τα λεφτά τους, γιατί θα αρχίσουν να κάνουν τις αιτήσεις, θα αρχίσουν να γκρινιάζουν, να διαμαρτύρονται, να κατεβαίνουν σε κινητοποιήσεις.

Επειδή ποιος ξέρει πόσα χρόνια, θα το μάθουμε όταν τελειώσουν οι έρευνες. Είχαμε αφήσει να παίρνουν τα λεφτά λογιστές, αντιδήμαρχοι, άνθρωποι οι οποίοι βλέπανε ζώα μόνο στην ταβέρνα.

λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Τσομιάδης ρυθμίζει τον ήχο, η μικρή Ήρα επιλέγει τη μουσική, η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Αν θέλετε, μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας μέσω Viper. Γράφετε Earth News Radio, ανοίγει ο δίευλος επικοινωνίας και μας στέλνει τα μηνύματά σας. Επειδή νομίζω ότι αυτά που συμβαίνουν στη χώρα δεν είναι πιο σημαντικά από αυτά που συμβαίνουν διεθνώς, το ανάποδο, με αυτά θα ξεκινήσουμε. Να δούμε τι γίνεται στο Ορμούς μετά τους τίτλους. Διότι εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση κανένα δύο μήνες ακόμα, διότι ο Τραμπ δείχνει ότι είναι ικανός να το πάει κι άλλο, άκρη δεν βγαίνει. Ήδη 2.10, 2.14, 2.16, μιλάω για την Αττική τώρα, δεν θέλω να σκέφτομαι τι γίνεται αλλού. Αν το συνεχίσει κανένα δύο-τρεις μήνες, αυτή θα είναι η χαμηλή τιμή. Καλά, για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα πρέπει να το σκεφτόμαστε, εντάξει, τώρα ζέστες έρχονται, αλλά θα πρέπει να βάλουμε κάποια στιγμή, άστο. Θα αρχίσουμε πάλι σαν το μνημόνιο για θέρμανση, θερμαντικές αλυφές, αγκαλίτσες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Με επιχειρησιακές αλλαγές επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Πολύ σύντομα η νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές και η αμοιβή ενός εργαζόμενου δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Πολεμική κλιμάκωση στον Περσικό. Ηνωμένες Πολιτείες τυπούν βάση στο Ιράν τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Συναγερμός στο Κουβέιτ. Ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόουν στα στενά του ορμού. Θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Για πρώτη φορά, είπε, λειτουργεί γραμμή 1550 για 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώς, ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Η γυναίκα του Biden γράφει την αυτοβιογραφία της και περιγράφει τη στιγμή σε εκείνο το περίφημο debate όπου είχε αρχίσει να χάνει τα λόγια του ο Biden και τότε περιλήφθηκε και απόφαση ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα εναντίον του Τραμπ. Λέει, νόμιζα ότι παθαίνει εγκεφαλικό.

Μπέρδευε τα λόγια, γιατί δεν υπήρχε ερμός, δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τις απαντήσεις, αν θυμάστε. Και έτσι ξεκίνησε η κούρσα για να τον διαδεχτεί η Καμάλα Χάρις. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ καλή, κακή εικόνα. Δεν ήταν μόνο εάν μπορούσε να νικήσει το Τραμπ. Θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να γίνει πρόεδρος σε αυτή τη διανοητική κατάσταση? Θα πείτε, είναι καλύτερη η διανοητική κατάσταση αυτού που βγήκε? Όταν γίνει ο απολογισμός, ακόμα είναι στη διαδρομή.

Λοιπόν, πάμε στο δεκάλεγο της ημέρας. Στο νούμερο 10, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τρόλαρε τον κύριο Τσίπρα, λέγοντας: φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε για τον Πολάκη. Αν και δεν βλέπουμε λόγο να κάνει κόμμα ο Πολάκης, υπάρχει κόμμα. Όταν αδειάσει, θα το πάρει αυτός. Στο νούμερο 9, η κυρία Κωνσταντοπούλη, η οποία δήλωσε πως ο κύριος Τσίπρας έχει απίθμενο θράσος γιατί έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία. Πρώτον, δεν είναι η πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία. Δεύτερον, ευτυχώς που την έκανε. Στο νούμερο 8, έτσι για να κάνουμε διαδραστικό ραδιόφωνο, θυμάστε άλλες κολοτούμπες στην πολιτική μας ιστορία? Να δω, διαβάζαμε στις Πανελλήνιες. Αν διαβάζαμε εφημερίδες εννοώ. Στο νούμερο 7, ο Αντετοκούμπο, ο οποίος έχει κανονίσει, λέει, να γίνει δισεκατομμυριούχος πριν σταματήσει τον μπάσκετ. Και τον ρωτάνε: τι συμβουλεύει τον κόσμο για να πλουτίσει? Και απαντάει ο σοφός Γιάννης: ο μάνατζερ, ο δικηγόρος και ο λογιστής να μην γνωρίζουν ένας τον άλλον. Φοβερή συμβουλή, να, αυτό δεν ξέραμε. Πάμε τώρα να οικονομήσουμε όλοι. Στο νούμερο 6, 5 ομάδες της Super League, του Αλφα Εθνική δηλαδή, που πρότεινε να γίνει αναδιάθρωση του πρωταθλήματος. Δηλαδή να αυξηθούν οι ομάδες, να μην πέσουν αυτές που ήδη υπάρχουν και να μην γίνονται play-off. Που σημαίνει ότι ενώ όλοι βλέπουν ότι επιτέλους έχουμε ένα ενδιαφέρον και τίμιο πρωτάθλημα, βγήκαν 5 να πούνε: όχι, δεν μας αρέσει αυτό, να το χαλάσουμε. Πρώτες απορρίφθηκε. Στο νούμερο 5, ο Ερντογάν, ο οποίος είπε για τον Νετανιάχου: ο τύραννος θα πάρει το μάθημα που του αξίζει. Εν τω μεταξύ, έχετε δει ότι εκτός από λόγια, που και αυτά, δεν κάνει κάτι άλλο. Είναι μόνο λέγε, δηλαδή σου δίνει την εντύπωση ότι προσπαθεί να τον τιμωρήσει, προκαλώντας του μια συναισθηματική πληγή. Για να πιάνει. Στο νούμερο 4, δημοσκόπηση που δείχνει το Πασόκ στην τέταρτη θέση, με μονοψήφιο ποσοστό. Ενώ η ίδια εταιρεία σε άλλη δημοσκόπηση του έδινε 15%. Βέβαια είναι νωρίς ακόμη. Μπορεί να ξεφουσκώσει και ο Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού. Απλά δεν είναι σίγουρο ότι και να ξεφουσκώσουν αυτοί, θα φουσκώσει το Πασόκ. Στο νούμερο 3, δημοσίευμα που λέει ότι ο κύριος Κατρούγκαλος πήρε 100.000 ευρώ για να προωθήσει το βιβλίο του Xi Jinping. Φυσικά ο κύριος Κατρούγκαλος το διέψευσε και τουλάχιστον εμείς τον πιστεύουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία, έχει λεφτά εκείνα, αλλά δεν το λες και κορόιδο τον πρόεδρο.

να δώσεις λεφτά για να προωθηθεί κάτι, αλλά και σε κάποιον που επηρεάζει και την κοινή γνώμη. Στο νούμερο 2 η Σαμπαλέγκα είναι κορυφαία ταινίστρια, νομίζω είναι νούμερο 1 αυτή την περίοδο. Την κατηγορούν ότι είναι υποκρίτρια επειδή έπαιζε έναν αγώνα και τα κοσμήματα που φόραγε την ώρα του αγώνα κάνανε 87.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα ζήταγε να υπάρχει αύξηση της αμοιβής των αθλητών στα μεγάλα τουρνουά. Και λένε, είναι δυνατόν να φοράς κολλιέ που κάνουν 87.000 ευρώ? Εν τω μεταξύ, για τα λεφτά που βγάζουν οι ταινίστες, αυτά είναι τα φτηνά που μπορούν να βάλουν. Σε κουτσομπολιό να βρισκόμαστε. Και στα νούμερο 1 κύριος Καμένος, ο οποίος επανεμφανίστηκε φτιάχνοντας ένα λόγο. ΕΔΕΣ. Επειδή γράφει ο Ελλάς, θέλει και το Γοργοπόταμο. Ωραίος. Και γρήγορος και πρακτικός. Κάθονται οι άλλοι, κάνουν κόμματα, ψάχνουν κόσμο κτλ. Καμένος. Έκανε ένα λόγο και καθάρισε. Σήμα έχει ένα σπαθί που πάει προς τα πάνω και δεξιά-αριστερά έχει φτερά. Βέβαια φαίνεται σαν το σπαθί να κόβει τα φτερά. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην τα αναλύουμε και πολύ. Δεν μπορούμε να πούμε και στο μυαλό ενός ανθρώπου που σταυρώνει τα αεροπλάνα να την πετάξουν.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 του Earth News Radio. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας με ανακοίνωση του λέει ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναγκάζει τις χώρες να ξαναδούν τις ενεργειακές στρατηγικές, να αναζητήσουν νέες οδούς για τον ανεφοδιασμό, να στραφούν περισσότερο σε εγχώριους πόρους όσοι έχουν, γιατί είναι η δεύτερη μεγάλη κρίση, λέει, μέσα σε 5 χρόνια. Γιατί διαβάζουμε αυτή την είδηση? Γιατί είναι σίγουρο ότι αυτή, κάθε φορά που υπάρχει μια κρίση, αυτοί που πρέπει ψάχνουν τρόπο πως δεν θα έχουν συνέπειες ή θα έχουν λιγότερες συνέπειες την επόμενη φορά. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα ποιες είναι οι συνέπειες από αυτή την κρίση, γιατί δεν έχει τελειώσει. Ο κ. Ξηραδάκης, ναυτιλιακός οικονομολόγος, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Καλημέρα, κ. Ξηραδάκη, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω και τους ακροατές σας που είμαστε μαζί όλοι.
0: Είσαστε και δημιουργήσουμε... αντιπρόεδρος στο Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο, άρα παρακολουθείτε και μια...
1: Και μάλιστα είχαμε και χθες πάλι εκλογές και ήταν μια επιτυχημένη εκδήλωση η οποία έγινε με μεγάλη επιτυχία.
0: Ωραία. Μια άλλη φορά να πούμε γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό το επιμελητήριο. Παρακολουθείτε όμως τι γίνεται και στην Κίνα που είναι ένας παίκτης τώρα στην κρίση, αθόρυβος ίσως, δεν κάνει φασαρία, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάσει.
1: Όχι. Τώρα είναι από αυτούς τους παίκτες που κάνουμε όλη φασαρία γύρω του. Δηλαδή δεν γίνεται χωρίς την Κίνα τίποτα. Χθες γύρισα από την Κίνα το πρωί, ήμουνα τις τελευταίες 10 μέρες εκεί και βλέπουμε ότι γενικότερα οι πυλώνες αυτή τη στιγμή που συζητούν είναι αναμφισβήτητα η Αμερική και μέσα είναι και το Ισραήλ, αλλά είναι και η Ευρώπη σε ένα μεγάλο βαθμό. Μπορεί να είναι με άλλες ιδιότητες από ό,τι σε σύγκριση με το παρελθόν. Αλλά έχουμε και βεβαίως από την άλλη μεριά είναι το Ιράν, είναι η Ρωσία, και πάνω απ' όλα είναι το Πεκίνο, είναι η Κίνα. Και γι' αυτό βλέπουμε μια ιδιαίτερη κινητικότητα τόσο όσον αφορά τις συζητήσεις που γίνονται, που έχουν γίνει το τελευταίες δύο εβδομάδες και με τον πρόεδρο Τραμπ και με τον πρόεδρο Πούτιν, αλλά σας θυμίζω και μέσα σε αυτή την εβδομάδα και η ξαφνική, νομίζω ήταν την προηγούμενη Δευτέρα ή Τρίτη, που η ξαφνική επίσκεψη του πρόεδρου του Πακιστάν στην νοτιοδυτική Κίνα, κοντά δηλαδή προς την από εκεί μεριά, για να μπορέσει να βρεθεί με τον πρωθυπουργό της Κίνας. Και εκεί τι έγινε, ουσιαστικά συζητούν όλοι μαζί εάν θα μπορέσει αυτό το σχέδιο επίλυσης του θέματος, δηλαδή να υπάρξει ένα σύμφωνο κατανόησης ή μια συμφωνία. Και βεβαίως βλέπεις το Πακιστάν να τρέχει γύρω-γύρω. Συνεπώς είναι όλοι μαζί και τρέχουν για μια οικονομία, για να μπορέσει να σωθεί και το θέμα της οικονομίας, η οποία αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, στους περισσότερους τομείς υποφέρει.
0: Μάλιστα. Εσείς είσαστε ναυτιλιακός οικονομολόγος, οπότε τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτά. Εμείς αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πάμε στην Αντλία και έχει πάει 2-14. Πόσο πιστεύετε θα συνεχιστεί αυτό έτσι όπως είμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, εσείς ο ίδιος είπατε στην εισαγωγή της συζήτησής μας ότι η Παγκόσμια Ένωση Ενέργειας κρούει τους κόδωνες κινδύνου ότι μπαίνουμε σε μια πραγματική κρίση ενεργειακή. Ξέρετε, όταν καλεί και ο άλλος και σου λέει από αυτή τη μέρος που έπαιρνες το πετρέλαιό σου δεν θα πάρεις από εδώ και πέρα γιατί θα συνεχιστεί αυτό το πρόβλημα, καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν οι εφοδιστικές αλυσίδες. Τι αλλάζει, για να το πούμε απλά για τον κόσμο? Αλλάζει το μέρος ο οποίος σε προμηθεύει πετρέλαιο, εάν το βρεις και αν έχει και αν έχει και την ποσότητα. Δηλαδή εκεί που θα αποτανθείς θα πας περιπίν στη Λιβύη, θα πας στην Βόρεια Αφρική που παίρνουμε όλοι οι Ευρωπαίοι συνήθως, θα πας στην Νιγηρία, θα πας στη Βενεζουέλα αν μπορείς να πας, θα πας σε άλλα μέρη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίοι είναι εξαγωγική χώρα, μεγάλη τεράστια παραγωγή, μπορώ να σας πω και μεγαλύτερη από τη Σαουδική Αραβία, και η οποία θα πρέπει να αυξήσει και αυτή την παραγωγή της. Θα πας οπουδήποτε για να μπορέσεις να καλύψεις το κενό που αφαιρείται από την εξαγωγή πετρελαίου 7 κρατών. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Δηλαδή, όταν λέμε ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε πολύ πετρέλαιο από τον κόλπο, δεν μπορεί να βγάλει ούτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ούτε το Μπαχρέιν.
0: Είναι 7 από τις κορυφαίες χώρες.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο υποπροσιασμός αυτός των μιλίων που θα μεταφερθεί το πετρέλαιο πρώτα απ' όλα, και δεύτερον η έλλειψη ακόμα και ένα σημαντικού ποσοστού, 8-12% από αυτό που είχαμε στο παρελθόν, δημιουργεί κάποια άλλη στρατηγική. Και όσον αφορά την κατανάλωση, εξού και η ανακοίνωση που σου λέει ότι προσπάθησε από μόνο σου να βρεις πηγές ενέργειας που έχει στο κράτος σου, εάν έχεις, είτε ήλιο, είτε ναυτός, είτε αέρας, είτε κάρβουνο, να πούμε και αυτή τη λέξη, η οποία, ξέρετε, την ακούμε περιβαλλοντικά και τρελνόμαστε, αλλά και το κάρβουνο είναι πλέον, ξαναμπαίνει μέσα στο παιχνίδι.
0: Στην
1: εξίσωση. Ή όπως ξαναμπαίνει μέσα και η πιθανότητα, εάν και όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα, επαναδραστηριοποίησης των πυρηνικών μέσων που είχαν για να μπορούν να παράγουν ενέργεια. Βέβαια αυτό δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί ήδη η Γερμανία που έκλεισε επί περίοδου εδώ και μια δεκαετία τους πυρηνικούς αντιδράστες, δεν μπορεί να τους ξανανοίξει αυτούς. Οπότε καταλαβαίνουμε αυτές οι εναλλακτικές είναι περιορισμένες. Σε αυτό το βαθμό λοιπόν όλη αυτή η δυσκολία που παρουσιάζεται στο χάρτη μας οδηγεί σε ένα θέμα να πούμε ότι δυστυχώς το 2 θα το βλέπουμε μπροστά στο βενζινάδικο. Μπορεί να υπάρξει, ξέρετε, με όλες αυτές τις ανακοινώσεις που γίνονται και τα λοιπά, μπορεί να δούμε και κάποια διακύμανση και να το δούμε καμιά φορά στο 1998 ή 1995, ή μακάρι να τελειώσει ο πόλεμος και να το δούμε σε μια καλύτερη τιμή. Δεν θα το δούμε στο 1965 που το είχαμε πριν από τον πόλεμο, θα πάρει πολύ καιρό για να ξαναγυρίσει εκεί πέρα. Πλην όμως όλα είναι θέμα συνθήκων, και εννοώ όλα είναι θέμα συνθήκων με την έννοια δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα και πώς θα τα καταφέρει γενικώς η παγκόσμια αγορά να διορθώσει, να επιδιορθώσει τις ζημίες που έχει αφήσει αυτός ο πόλεμος και να μπορεί να έρθει παραγωγή πετρελαίου στα ίδια σημεία, και από την άλλη πόσο γρήγορα θα μπορέσει ο στόλος να, γιατί τώρα βλέπετε και την αξία του να υπάρχει στην παγκόσμια οικονομία αυτό που ο παγκόσμιος στόλος, έτσι, των δεξαμενοπλοίων ή των φορτηγών.
0: Καλά, δεν περιμέναμε αυτό για να το μάθουμε. Λοιπόν,
1: όχι, πολλοί δεν το καταλαβαίνουν.
0: Δεν χρειάζεται. Κοιτάξτε τώρα, έχει ένας άνθρωπος. Άλλο θέλω να σου
1: πω. Κάτι,
0: ότι εμείς έχουμε τη δικιά μας αγωνία. Πρέπει να έχω αγωνία τώρα, αν υπάρχει στόλος. Βλέπω ότι υπάρχει, ότι εξελίσσονται τα πράγματα. Δηλαδή, πηγαίνω, έρχονται τα εμπορεύματα. Αυτό. Δεν μπορώ να. Θέλω να πω, έχει μια αγωνία. Ο μήνας το τελειώνει, λέμε στις 20. Δεν θα έχει αγωνία αν οι εφοπλιστές έχουν παραπάνω παρακάτω πλοία. Αυτό.
1: Δεν είναι θέμα. Όχι, να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, άμα δεν υπάρχουν τα πλοία, γιατί ξέρετε, αν χρειαζόμασταν αυτή τη στιγμή στο χάρτη, έτσι όπως ήταν στη μεταφορά της ενέργειας, λέμε 1500 πλοία, τώρα μπορεί να χρειαστούμε με τη συναλλαγή αυτών των πηγών που θα μεταφέρεται το πετρέλαιο, μπορεί να χρειαζόμαστε αντί για 1500 να χρειαζόμαστε 2000, 2500. Ναι. Αυτά τα 1000 πλοία.
0: Όπως και αν πάνε οι χώρες στους πόρους τους, μπορεί να χρειαστούμε 1000. Εντάξει, θα το δούμε αυτά. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, μιας και. Εντάξει, το πιάσαμε το υπονοούμενο, να συνηθίσουμε το 2 για αρκετό καιρό. Το είπατε αυτό μπροστά στη βενζίνη. Μιας και είστε αντιπρόεδροι. Ναι, άλλοι μόνο. Εντάξει, πού να ξέραμε όλοι. Μακάρι να είχαμε τέτοιες ικανότητες να προβλέπουμε. Μιας και είπατε ότι είσαστε αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου, η σχέση μας η οικονομική με την Κίνα, εισαγωγές, εξαγωγές, πώς ακριβώς διαμορφώνεται?
1: Κοιτάξτε, και εδώ έχουμε παθητική κατάσταση όσον αφορά τις εισαγωγές και εξαγωγές. Πιο πολλές εισαγωγές κάνουμε από ό,τι εξαγωγές.
0: Δηλαδή, ο τζίρος ποιος είναι των εισαγωγών?
1: Τώρα να σας είμαι ειλικρινής, τα νούμερα δεν τα έχω. Πάντως υπολείπεται, είναι νομίζω τριπλάσιο το νούμερο των εισαγωγών από τις εξαγωγές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι πάντως ένα τεράστιο.
0: Εισάγουμε τρία, εξάγουμε ένα. Στηρίζουμε την κινέζικη οικονομία.
1: Αυτό το τεράστιο που στηρίζουμε, αν θέλετε να πούμε για το τι στηρίζουμε, βέβαια είναι δυνατόν να έχουμε θετικό ισοζύγιο με τους Κινέζους όταν παράγουν τα πάντα από την οδοντογλυφίδα μέχρι τα αυτοκίνητα, από τα πλοία μέχρι τι να σας πω, οτιδήποτε μέχρι αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα πάντα να γίνονται, ακόμα και για την ιατρική, ακόμα και για οτιδήποτε να φτιάχνονται στην Κίνα. Βλέπουμε το AI να προχωράει, το οποίο είναι και αυτό εξαγωγή, είναι σέρβις και από εκεί μεριά. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να έχει θετικό ποτέ αντίκτυπο, είτε όσον αφορά την Αμερική, είτε όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Το ίδιο γίνεται και με τις μεγάλες οικονομίες. Το θέμα είναι ότι να μπορούμε να έχουμε μια ασφαλή και ισορροπία όσον αφορά αυτό το εμπόριο, για να μπορούμε να έχουμε και ανταγωνιστικά προϊόντα, τα οποία εμείς οι ίδιοι να τα εκμεταλλευτούμε και να τα αξιοποιήσουμε με τον πιο σωστό τρόπο. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι εμείς εδώ στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, μπορούμε να γίνουμε το κέντρο της Ευρώπης όσον αφορά το θέμα και της μεταποίησης και της διανομής των προϊόντων ακόμα και των Κινέζων, λόγω του ότι ο Πειραιάς είναι ένα τερματικός κόμβος, ναι, για όλες αυτές τις αγωγές. Αλλά θα έλεγα και το εξής, μην ξεχνάτε ότι χτίζουμε και όλα μας, το 60% των πλοίων που χτίζει η ελληνόκλητος ναυτιλία τα χτίζει και αυτά στην Κίνα.
0: Όχι στην Κορέα.
1: Όχι στην Κορέα. Μάλιστα. Πλέον η Κορέα και η Ιαπωνία μείνανε πίσω. Άρχισε κάποτε πριν από 20 χρόνια ήταν το 10% η Κίνα και τώρα έχει πέσει το 60% των ελληνικών παραγγελιών.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο έχει γίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ένα σκοπό ως Έλληνες. Και αυτό που να το έχουμε, γιατί πάντα το είχαμε. Εμείς πρέπει να είμαστε συνεργάτες και συνοδοιπόροι με όλες τις μεγάλες οικονομίες και όπου μπορούμε να βγάζουμε και να μπορούμε να κερδίζουμε για το καλό του λαού μας, δηλαδή ένα καλό της οικονομίας μας.
0: Κύριε Ξηραδάκη, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα με την Κίνα, δεν ήταν όμως τις παρούσεις, έτσι λίγο από περιέργεια και κάποια στιγμή θα κλείσουμε ένα ραντεβού να το συζητήσουμε.
1: Θα σας ευχαριστούμε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα σας έχω και στατιστικά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω να σας.
0: Ναι, δεν πειράζει, ωραία, μια άλλη φορά, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εντάξει, δίκιο έχει ο κύριος Ξηραδάκης, η Κίνα παράγει τα πάντα, λογικό είναι ότι εμείς που είμαστε χώρα η οποία εισάγει ένα σωρό πράγματα, να μην έχουμε καλό ισοζύγιο. Και θα χειροτερέψει για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Ότι αν έχετε παρατηρήσει εδώ και κάνα δύο χρόνια, έχουν μπει και τα κινέζικα αυτοκίνητα. Τα οποία τώρα έχουν ένα μικρό ποσοστό, αλλά ειδικοί λένε ότι είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα τα βλέπει στους δρόμους και πόσο γρήγορα από χρονιά σε χρονιά αυξάνονται οι πωλήσεις τους. Ε, 18 διαφορετικές εταιρείες στην Ελλάδα υπάρχουν που να έχουν πουλήσει στο κινέζικο αυτοκίνητο. Έχουν έρθει 18 κινέζικες εταιρείες, λέει, και ετοιμάζονται άλλες 10. Και αυτή τη φορά, αντί να κάθονται να αντιγράψουν όπως συνήθως κάνανε οι Κινέζοι, αφού αντέγραψαν, κατάλαβαν ότι πρέπει να επενδύσουν, λέει, στη δική τους καινοτομία η πρόταση και στην ποιότητα.

Διαβάζω τώρα, κυρίες και κύριοι, στο etnews.gr. Καρποχτσής. Παρένθεση, αναπληρωτές εκπρόσωπος τύπου Ελλάς. Κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία. Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της. Αλλά με το που την πρωτοκοιτάς την είδηση, και επειδή δεν είναι και πολύ γνωστός ακόμα ο κύριος Καρποχτσής, με αυτό το Ελλάς δίπλα ψάχνεις να δεις το έγκλημα. Πάντως, κοιτάξτε, ένα σκοπό τον πέτυχε. Ας κάνουμε ένα quiz. Πώς λέγεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού? Ακριβώς αυτό. Δεν θυμάται κανείς. Το κύριο Τσίπρα στα δύο λεπτά το ξέραν όλη η Ελλάδα. Δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές που θα λάβει αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη χειρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, δύο χωρών που χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμες και με τις οποίες, όπως είπε, η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Υπενθύμησε ότι υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή και επομένως ας το δουν αυτό και οι γονείς και τα παιδιά. Ο κ. Παπαδομαρκάκης αναφέρθηκε στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Στον Άριο Πάγο θα μεταβεί στις 12 ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κατά την παρουσίαση του κόμματος ανέφερε ότι η Ελλάς ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία προβλέπεται να πλησιάσει σε επίπεδα ρεκόρ μέσα στην επόμενη πενταετία, με τη θερμοκρασία στην Αρκτική να αναμένεται να αυξηθεί γρηγορότερα σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως προκύπτει από έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι τα τελευταία χρόνια έχετε ακούσει ότι υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο περιπατητικός τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός, ο θαλάσσιος τουρισμός. Χθες μάθαμε και τον εγκληματικό τουρισμό. Εξαρθρώθηκε μία σπήρα χιλιανών, η οποία έκανε μια τρομερή διάρρηξη σε σπίτι ενός εφοπλιστή, από όπου τσίμπησε 45 ρολόγια τα οποία κοστίζανε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Βάλανε κάτω τα βίντεο οι αστυνομικοί, διάφορα στοιχεία τα οποία βρήκανε μετά τη διάρρηξη, τη διαδρομή των κλοπημένων και τους τσιμπήσανε. Αυτοί τι κάνανε, λέει, ταξιδεύουν σε διάφορες χώρες στο Σέγγεν, εμφανίζονται ως τουρίστες, νοικιάζουν μόνο Airbnb, χρησιμοποιούν μόνο Uber, στοιχεία τρίτων άσχετων κτλ. Και σημαδεύουν σπίτια. Προφανώς συνεργάζονται με κάποιο ντόπιο. Ο ντόπιος αυτός λέγεται 40 χρονών και είναι στη φυλακή. Αυτές τις πληροφορίες κάθονταν με υπομονή, τουρίστες είναι, είχαν χρόνο, παρακολουθούσαν ακριβά σπίτια, πολυτελείς βίλες κτλ. Και αποφασίζανε ποια είναι η στιγμή που θα μπαίνανε. Και το ενδιαφέρον τους, τώρα ο κόσμος δεν πολύ κρατάει λεφτά στο σπίτι, ήταν σε κοσμήματα, χρυσαφικά και ρολόγια, όχι τόσο μετρητά ή άλλα αντικείμενα.

Εδώ εντωμεταξύ έγινε και το εξής. Ο εφοπλιστής, εντάξει τώρα, γιατί έχει 45 ρόλο για ένα εφοπλιστής, φαντάζομαι δεν το ρωτάμε αυτό, έτσι. Είχε και κάποια από αυτά τα οποία τα είχε κάνει ο ίδιος παραγγελία. Ήταν χειροποίητα, είχε δώσει τις προδιαγραφές και ήταν μοναδικά. Δηλαδή, μόνο αυτός μπορούσε να τα έχει. Αυτό νομίζω θα κάνει πιο εύκολα στον εντοπισμό όταν κυκλοφορήσουν.

Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Καραγιάννη από τη Λίμνο. Θα μεταφέρουμε αρμοδίως και τα τεχνικά ζητήματα τα οποία βάζετε. Όπως μου λένε εδώ οι συνάδελφοι, γίνονται κάποιες εργασίες, οπότε μπορεί να έχετε ένα μικρό πρόβλημα στο σήμα. Το ίντερνετ είναι μια εναλλακτική μέχρι τότε και μετά θα ακούτε καλύτερα. Καλημέρα στο φίλο μας που κάνει την παρατήρηση για τον κύριο Καμένο και το σταύρωμα του αεροπλάνου. Θα ξαναπάει ποτέ στο 1,5 ευρώ η βενζίνη, ρωτάει ο κύριος Μάργαρης. Τι να δω τη γυάλινη σφαίρα, πώς θα σας βοηθήσω σε αυτό.

λοιπόν ο κύριος Τσιμπερίδης ότι πιο αδιάβλητο υπάρχει στην ελληνική επικράτεια, οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από το Ηράκλειο, στον κύριο Γιάννη Σουλάδη Αρκαδίας. Ο κύριος Σπύρος λέει τουλάχιστον αυτοί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβλεψαν δημόσιο χρήμα.

Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ότι ο κύριος Βορύδης χαρακτήρισε αντισυστημικό χυλό το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και η κυρία Καριστιανού είπε για τον Τσίπρα: νομίζω ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου.

Και θυμίζει ότι δεν μπορεί να μιλάει για αξιοπρέπεια και ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια, διότι οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι του ελληνικού λαού σε ναι. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Ο ένας πολιτικός λέει για τον άλλον. Εδώ πολίτες, over.

0: Λοιπόν, και ένα μεγάλο πρόβλημα των πολιτών, το οποίο δεν το αντιλαμβανόμαστε αλλά το εισπράττουμε, είναι το γεγονός ότι η παραγωγικότητα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και όταν οι οικονομίες δεν πληρούν κάποιες προϋποθέσεις που είναι πάρα πολύ πάγιες, τα αποτελέσματα κάποια στιγμή τα βλέπεις. Και αυτή είναι κακή στιγμή να φτάσουμε να τα βλέπουμε και να τα καταλαβαίνουμε. Αλλιώς είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Σαραβάκο, είναι επικεφαλής ερευνών του Κέντρου Φιλελεύθερων Ερετών, που έκανε μια μελέτη για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Καλημέρα, κύριε Σαραβάκο.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι πολύ δύσκολο να μιλάμε για οικονομικά θέματα και να μας παρακολουθεί ο κόσμος, οπότε κάπως πρέπει να το κάνουμε πάρα πολύ απλό, να καταλάβουμε όλοι γιατί μας αφορά και τι σημαίνει έλλειψη ανταγωνιστικότητας.
1: Ναι, να προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε σε όρους που για όλους μας είναι κατανοητοί. Γιατί ξέρετε, οι μη οικονομολόγοι δυσκολεύονται πάρα πολύ, αλλά νομίζω οι επιχειρηματίες θα μας καταλάβουν. Ναι. Και θα το πω με δύο λέξεις. Το πρώτο είναι η οικονομία μας να δημιουργεί καλές θέσεις απασχόλησης και καλές δουλειές, ώστε να έχουμε μια αγορά που έχουμε πρόσβαση σε προϊόντα όλοι μας. Και το δεύτερο είναι, άρα, να είμαστε και εξαγωγικοί. Να μπορούμε, δηλαδή, νομίζω καταλαβαίνει ο καθένας ότι.
0: Οι υγιείς οικονομίες. Αν το καταλαβαίνω καλά. Οι υγιείς οικονομίες είναι αυτές που είτε είναι ισοπαλία, είτε εξάγουν περισσότερα από όσα εισάγουν.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς τίποτα από τα δύο δεν συμβαίνει.
1: Στην Αθήνα, στην Κρήτη, στην Πάτρα, ο οποίος εξάγει τα προϊόντα του στο εξωτερικό. Είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, να το πω έτσι.
0: Γιατί η αγορά του είναι τεράστια καταρχήν.
1: Ακριβώς. Είναι ένας δείκτης ο οποίος μας δείχνει, άρα γιατί πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, γιατί πρέπει να έχουμε καλή ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Πρώτα απ' όλα, οι δικές μας επιχειρήσεις να είναι εξαγωγικές, να είναι ανταγωνιστικές, να θέλουν τα προϊόντα μας στο εξωτερικό, μεγάλες αγορές, να το πω έτσι. Και από την άλλη, η ίδια η αγορά στην Ελλάδα να είναι ελκυστική σε επενδύσεις. Άρα έχει δύο όψεις αυτό που ονομάζουμε ανταγωνιστικότητα. Καλή, εύρυθμη λειτουργία και να θέλουν τα προϊόντα μας στο εξωτερικό, αλλά και θέλουν να επενδύσουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Το λέτε όλο αυτό, το οποίο το λέει και διαρκώς και πολύ έτσι με παράπονο, γκρινιάρικα ή και σχεδόν καταγγελτικά, αλλά με ψυχραιμία ο ΣΕΒ. Απ' την άλλη, τα ακούει ένας πολίτης και λέει: εγώ ψάχνω υδραυλικό, δεν βρίσκω. Ψάχνω, ξέρω εγώ, ψυχτικό, δεν βρίσκω. Ψάχνω το παιδί μου δουλειά, σε δύο ώρες έχει βρει. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Πώς ταιριάζουν αυτά τα δύο?
1: Αυτό που λέτε, υπάρχουν δύο υπάρχει μια μεγάλη διαφορά για δύο αγορών. Είναι η αγορά υπηρεσιών και η αγορά προϊόντων. Στην αγορά υπηρεσιών η Ελλάδα θα πηγαίνει πολύ καλύτερα. Δηλαδή, είμαστε μια οικονομία υπηρεσιών. Αν σκεφτούμε τον τουρισμό, αν σκεφτούμε πράγματι τους ελεύθερους επαγγελματίες, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια αγορά που λειτουργεί. Αλλά αυτή δεν μπορούμε να την εξάγουμε αρχικά. Οπότε πρέπει τα προϊόντα μας κυρίως, γι' αυτό είπατε αναφερθεί.
0: Δεν εξάγουμε αγορά, εισάγουμε πελάτες. Είναι το ίδιο πράγμα με άλλο τρόπο. Πάει, αυτό το λύσαμε. Στα υπόλοιπα τώρα.
1: Οπότε τα προϊόντα μας θα πρέπει να γίνουν, δηλαδή τα αγαθά τα οποία παράγουμε και όχι οι υπηρεσίες. Δεν μπορούμε να στείλουμε γκαρσόνια στο εξωτερικό, να το πω έτσι, ξενοδοχείο υπαλλήλους, αλλά μπορούμε να στείλουμε προϊόντα. Δηλαδή θα μπορούσε η βιομηχανία μας να παράγει προϊόντα που είναι ενθελκτικά σε άλλες αγορές. Αλλά για να μπορούσε να λειτουργήσει κάτι τέτοιο, και αυτό είναι που διαπιστώνουμε, έχουμε μερικά εμπόδια αυτή τη στιγμή, τα οποία καλό είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Ποια είναι αυτά τα εμπόδια?
1: Το πρώτο είναι, νομίζω το ξέρουμε όλοι μας, η γραφειοκρατία, αλλά για να μην αναφερόμαστε σε γενικότερες παθογένειες, η πολυπλοκότητα στο να ανοίξεις μια επιχείρηση. Δηλαδή, αν στην Ελλάδα χρειάζεσαι, αυτό το μετράνε οι παγκόσμιοι δείκτες οι οποίοι αναφερόμαστε στην έρευνά μας, αν χρειαζόμαστε περίπου 30 με 40 μέρες για να ανοίξουμε μια επιχείρηση στην Ελλάδα, αλλά μπορείς να πας στο Λονδίνο και σε δύο μέρες να έχεις την επιχείρησή σου έτοιμη με το άδειμή της όλα ηλεκτρονικά, καταλαβαίνει ότι οι επιχειρηματίες.
0: Να πω ένα παράδειγμα γι' αυτό, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, πάνε πάρα πολλά χρόνια. Ο Δραδράκης που άνοιξε την Taxi Beat, που ήταν μια παγκόσμια καινοτομία, είχε βρει κάπου. Αυτό τα είχε πει στη Βουλή, γι' αυτό τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Είχε πει, λέει, εγώ τον κατηγορούσα γιατί έχει λογαριασμό στο εξωτερικό. Και λέει, εγώ βρήκα κάποιον που μου δίνει 50.000 για να το ξεκινήσω.
1: Και
0: εδώ ήθελα 10 μέρες για να ανοίξω λογαριασμό. Και εκεί το άνοιξε εξ αποστάσεως σε μία ώρα.
1: Ακριβώς.
0: Και όλους τους λογαριασμούς της επιχείρησης δεν έφυγε ποτέ από εκεί.
1: Ακριβώς. Αυτό που ακριβώς που λέτε.
0: Που μετά έκανε τζίρους εκατομμυρίων, έτσι.
1: Και ο Νίκος Ανδράκης, ακριβώς. Δηλαδή, και πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό αφορά όχι εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη μεγάλα νομικά τμήματα, τις μεγάλες επιχειρήσεις κτλ. Αλλά αφορά αυτό που λέμε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το μαγαζί του στην Αθήνα και προσπαθεί να συμμορφωθεί με όλο αυτό το κανονιστικό πλαίσιο, δεν τα καταφέρει και να σου πω και στο κάτω-κάτω. Δεν επιχειρεί παραπάνω. Δηλαδή, επιχειρεί στο βαθμό που το επιτρέπει αυτό το πλαίσιο.
0: Ωραία. Το ένα πρόβλημα, λέτε, εξακολουθεί να είναι ότι αργούμε να ανοίξουμε επιχειρήσεις. Άλλο.
1: Ναι. Το δεύτερο, ένα πολύ σημαντικό, το οποίο διαπιστώνεται επίσης στην παγκόσμια έρευνα, είναι οι υποδομές. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην άκρη της Ευρώπης και θα μπορούσε να είναι η πύλη εισόδου εμπορευμάτων μέσα από το λιμάνι του Πειραιά. Αλλά σκεφτείτε από την άλλη πόσο επισφαλές είναι για κάποιον να μεταφέρει τα. Και ποια είναι η σύνδεση που υπάρχει με τρένα. Ποια είναι η σύνδεση που υπάρχει στο οδικό δίκτυο. Ποια είναι η σύνδεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή με την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα δεν έχουμε υποδομές οι οποίες να μπορέσουν να διασφαλίσουν ότι θα μεταφερθούν τα προϊόντα έγκαιρα στις χώρες της Ευρώπης. Άρα η Ελλάδα ενώ θα μπορούσε να είναι αυτός ο κόμβος, μην ξεχνάμε ότι η διασύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με το μετρό έγινε πριν 1-2 χρόνια. Δηλαδή είναι πολύ σύντομο αυτό που συνέβη.
0: Άλλο πρόβλημα.
1: Οπότε οι υποδομές είναι το δεύτερο πρόβλημα. Ένα τρίτο, το οποίο έχει να κάνει και με την καινοτομία που είναι βασικός παράγοντας, είναι η πρόσβαση στον δανεισμό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ελλάδα στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δεν έχει καθόλου ανταγωνισμό. Υπάρχουν 4 συστημικές τράπεζες, το γνωρίζουμε πολύ καλά, οι οποίες δεν νιώθουν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους.
0: Τα έχουν βρει μεταξύ τους και είναι ίδιο όριο παντού.
1: Ακριβώς. Και έχουν πολύ υψηλά επιτόκια δανεισμού και πολύ μικρά επιτόκια καταθέσεων. Αυτός ο τρόπος, πέρα από ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει την οικονομία, δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι μικρές, μεγαλώνουν πολύ γρήγορα, γιατί εκείνες χρειάζονται πρόσβαση σε δανεισμό που δεν έχει διαδικασίες μεγάλες. Οπότε,
0: λοιπόν, γραφειοκρατία, πολυπλοκότητα να ανοίξει μια επιχείρηση, υποδομές, δανεισμός, δικαιοσύνη.
1: Η δικαιοσύνη επίσης, και πολύ καλά κάνετε και το θέλετε. Γιατί πάλι μπορούμε να το συνδέσουμε, συνδέεται μάλλον με την οικονομία. Όταν ένας άνθρωπος ξέρει ότι θα έχει μια αστική υπόθεση, και αυτή η αστική υπόθεση ένας επενδυτής θα τελεσιδικήσει σε 4 χρόνια. Ή σε πρώτο βαθμό θα βγει σε 3 χρόνια και μετά με την εισεφαίρεση θα πάει σε 4-5 χρόνια. Γιατί αυτή τη στιγμή ο χρόνος εκδίκασης υποθέσεων στην Ελλάδα κατά μέσο όρο είναι 700 ημέρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε τελευταίοι.
0: Επιτρέπετε να πω ένα παράδειγμα γι' αυτό, γιατί νομίζω θα γίνει πιο κατανόητο. Ήμουνα μάρτυρα σε μια δίκη κάποτε και επειδή πήγα λίγο νωρίτερα, παρακολουθούσα την προηγούμενη. Η προηγούμενη ήταν ένας ο οποίος είχε φτιάξει μια επιχείρηση που εισήγαγε βρύσες για τον μπάνιο.
1: Ναι.
0: Από την Ιταλία και απέναντί του ένας που τις αντέγραφε. Δηλαδή ο ένας είχε κάνει την επένδυση κανονικά και τα λοιπά, πλήρωνε τα δικαιώματα, ο άλλος αντέγραφε και αυτή ήταν η διαμάχη τους, έτσι. Εν τω μεταξύ πέφτουν κάτι τζίρι που άκουγα τρομερή. Από περιέργεια μετά, επειδή κάτι πιάσαμε την κουβέντα με τον δικηγόρο, του λέω πόσο καιρό είστε στα δικαστήρια. Μου λέει, μας τον έχει το χρόνο. Αλλά ο άλλος έχει επιχείρηση, μου λέει εδώ πέρα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, όταν γνωρίζουμε αυτές τις υποθέσεις, βλέπουμε το μέσο χρόνο. Φανταστείτε έναν επενδυτή ο οποίος θέλει να πάει, έχει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Τρεις κοντινές, ας πούμε, γιατί η Βουλγαρία είναι και αυτή η πύλη εισόδου στην Ευρώπη, είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα και η Κύπρος έχει το ίδιο θεσμικό πλαίσιο. Πού θα πάει αυτός ο άνθρωπος, όταν, αν θέλετε, στην Κρήτη, που είναι δίπλα στην Κύπρο. Θα πάει στην Κύπρο. Mm. Δηλαδή, αυτός είναι ο τρόπος. Βέβαια, να πούμε ότι έχουν γίνει και ορισμένα θετικά βήματα. Ο ακαθάριστος σχηματισμός φαγίου κεφαλαίου, δηλαδή οι επενδύσεις που έχουν έλθει στη χώρα τα τελευταία χρόνια, είναι σε ιστορικό υψηλό μετά το 2021. Είναι στο σύν 22%, είναι ο μεγαλύτερος.
0: Ναι, αλλά αυτό το περιμέναμε, έτσι το λέγανε την περίοδο της κρίσης, ότι θα έχουμε το ελαττήριο. Εντάξει, αυτό είναι μια αναμενόμενη εξέλιξη. Εσείς λέτε πως όταν φύγουμε από τις επιδράσεις αυτής της κατάστασης σε μια πιο σταθερή οικονομία, να λειτουργούμε και σωστά. Αυτό φωνάζει και ο ΣΕΒ.
1: Πολύ μεγαλύτερο, αυτό ακριβώς. Θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή,
0: και οι βιοτέχνες το φωνάζουν, τέλος πάντων.
1: Αλλά και ένα άλλο στοιχείο να σας δώσω, γιατί είπατε για
0: την εκδοχή.
1: Στον δίκτυο της έκθεσης Πισαρίδης, που είναι μια έκθεση για τις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα και παρακολουθούμε επίσης το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, ο τομέας της δικαιοσύνης, της χρηματοδότησης και της εργασίας είναι αυτοί που έχουν το χαμηλότερο σκορ εφαρμογής των προτάσεων. Άρα εκεί διαπιστώνουμε επίσης ότι πράγματι αυτά τα ελλείμματα που βρίσκουμε στην παγκόσμια έρευνα και στους δείκτες που μελετάμε, τα βλέπουμε και στις προτάσεις στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει σημασία, φαντάζομαι, να γίνονται αυτές οι έρευνες που τις ξέρουν βέβαια και οι κυβερνώντες, να δημοσιοποιούνται, να αναπαραγονται. Είναι μια μορφή πίεσης, σε πάση περιπτώσει, γιατί κάποια από όλα αυτά τα οποία είπατε έχουν λύσεις πιο γρήγορες.
1: Ναι, είναι μια κίνηση στο δημόσιο διάλογο για να δούμε ποια τι θέλουμε.
0: Λύστε μου μια απορία, συγγνώμη, αν το ξέρετε. Είπαμε ότι έχουμε τέσσερις τράπεζες, νομίζω οι συστημικές, εντάξει, υπάρχουν κι άλλες.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Εάν θέλει ένας Έλληνας, έτσι, αν έχει ένας μαγαζιά που λέει κινητά τηλέφωνα, ένας μικρός τέλος πάντων, δάνειο από το εξωτερικό μπορεί να πάρει ανταγωνιστικό?
1: Αυτή τη στιγμή όχι, γιατί δεν έχει προχωρήσει αυτό που λέμε η κεφαλαιακή ένωση στην Ευρώπη. Είναι όμως βέβαια, πρέπει να σας πω, μία από τις προτάσεις της έκθεσης Draghi.
0: Αλλά αυτός είναι ανταγωνισμός.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα θα προχωρήσουμε πολύ σύντομα σε αυτό. Αυτή τη στιγμή όμως, για να ανοίξει την Ελλάδα, να πάει στο εξωτερικό, πρέπει να έχει την έδρα στο εξωτερικό. Να θες να ανοίξει μια θηγατρική στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα βρεις τον τρόπο, να το πω έτσι. Αλλά είναι ακόμα.
0: Θα πληρώσεις λογιστές, θα πληρώσεις δικηγόρους, θα πρέπει να πας εκεί, να στήσεις μαϊμού εταιρεία. Εντάξει, φασαρεύει χειρότερο από πριν.
1: Θα πρέπει εικονικά να μπορείς να δικαιολογήσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κ. Σαραβάκος, επικεφαλής ερευνών του Κέντρου Φιλελεύθερων Μερετών. Μιας και το ανέφερα πριν, αυτή η δίκη για τα ρουμπινέτα, μιλάμε, καταπληκτική, μπορούσε να γίνει ταινία. Εγώ 2 ώρες που σχεδόν κράτησε, γιατί καθυστερήσαν αυτοί για να δούμε εμείς, θρίλερ. Είχε και πάρα πολύ ενδιαφέρον η αντιπαράθεση των δικηγόρων, τα επιχειρήματά τους, που ακροβατούσαν ανάμεσα, με την καλή έννοια το λέω έτσι, στο πραγματικό και στο... έχουν εκεί μια φιλοσοφική προσέγγιση τέλος πάντων στη δικαιοσύνη. Εντάξει, φώναζε, δεν ξέρω τώρα ποιο ήταν το αποτέλεσμα, γιατί δεν τα ανακοινώνουν εκείνη την ώρα. Ο ένας είχε κάνει μια επένδυση, ξέρω εγώ, είχε δώσει κανένα 2 εκατομμύρια να στήσει την επιχείρηση κτλ. Ο άλλος με το 1/3 των χρημάτων απλά πήρε, αντέγραψε την αισθητική, την τεχνολογία. Ολόιδια τώρα, έτσι, γιατί τα τις δείχνανε και στη δίκη. Και πάμε στα δικαστήρια να τα βρούμε.

ο κύριος Μάικ, η έρευνα λέει, μας λέει την αλήθεια η κυβέρνηση. Νομίζω ότι και η κυβέρνηση παραδέχεται ότι έχουμε θέμα ανταγωνισμού. Αλλά μόνη της, γιατί να τα ανοίξει το θέμα, πρέπει να τα ανοίξει κάποιος άλλος. Ο κάποιος άλλος πρέπει να ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα, όχι να τσακωνόμαστε ποιος θα πει την πιο viral εξυπνάδα στα πάνελ. Ο κύριος Σπύρος, ναι κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, γι' αυτό και δεν ξεχνάμε ότι το σύστημα που χρεοκόπησε τη χώρα κάνει τη δίκη χειρότερα. Κύριε Σπύρο, μήπως έχετε. Γιατί πριν από 10 λεπτά είπαμε, η κυρία Καριστιανού το είπε αυτό και το ξεχάσατε, είπατε κυρία Κωνσταντοπούλου γράφετε. Πάμε, γιατί τους επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η απόφαση της Εύρω να συμμετάσχει σε μια ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξη του τομέα υδρογόνων ανθράκων, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από την Chevron με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Ένταση στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν βάση στο Ιράν, τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης, ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Η διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Με επιχειρησιακές αλλαγές επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Πολύ σύντομα, είπε, η νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές και η αμοιβή ενός εργαζόμενου δεν θα ορίζεται από το φύλο. Σε μισή ώρα στον Άριο Πάγο θα μεταβεί ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώς έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο AirTunes Radio. Είπαμε αύριο τα παιδάκια την Πανελλήνες και ένα πάρα πολύ μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός τώρα λέμε επαγγελματικός προσανατολισμός. Ακόμη και αυτά τα τεστ που πολύ σωστά υπάρχουν και τα κάνουν οι γονείς, δεν σου δίνουν, μέσω ειδικών βέβαια, δεν σου δίνουν και τις πραγματικές πληροφορίες για το τι είναι τα επαγγέλματα, τι μπορείς να κάνεις αυτά τα επαγγέλματα, τα διάφορα που υπάρχουν και δεν τα ξέρουν καν τα παιδιά. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα επάγγελμα το οποίο φαίνεται ότι έχει άμεση αποκατάσταση, ο νοσηλευτής. Λοιπόν, νομίζω στον ιδιωτικό τομέα δεν δυσκολεύονται καθόλου να βρούνε και το δημόσιο έχει κάνει, γιατί ο κύριος Θεμιστοκλέος, ο υφυπουργός, λέει ότι ναι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και έχει προεξαγγείλει πρόσληψη το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά για την ώρα, τουλάχιστον όπως λένε οι εργαζόμενοι στον χώρο, το πρόβλημα είναι σοβαρό. Ο κύριος Μπίζας είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας. Καλημέρα κύριε Μπίζα.
1: Καλημέρα σας κύριε Πετρόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και το εννοώ αυτό που είπα, ότι δεν θυμάμαι. Δηλαδή, ακούσα ένα παιδί να λέει θα γίνω γιατρός. Δεν ακούσα να λέει θα γίνω νοσηλευτής. Ένα παιδί που δεν είναι τόσο καλός για να μπει στην ιατρική, ας πούμε έτσι. Ενώ είναι ένα επάγγελμα λειτουργήμα. Δεν το συζητάω καθόλου.
1: Αν μου επιτρέπετε, επειδή μιλήσατε για τον σχολικό προσανατολισμό πριν.
0: Δεν το συζητάω καθόλου.
1: Αν μου επιτρέπετε, επειδή μιλήσατε για τον σχολικό προσανατολισμό πριν.

0: ήταν τόσο καλοί ώστε να γίνουν γιατροί και δεν αγάπησαν το επάγγελμα και γι' αυτό φύγανε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ας είμαστε στο προκείμενο.
1: Λοιπόν, μιλήσατε. Όχι, αλλήμονο. Μιλήσατε λοιπόν σε ένα συνέδριο υγείας. Είπατε και εσείς ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, κάτι το οποίο το αναγνωρίζει και, το Υπουργείο, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση η φράση σιωπηρή παρέτηση. Τι σημαίνει αυτό?
0: Τι σημαίνει σιωπηρή παρέτηση? Αν μου επιτρέπετε να πάω μισό λεπτό πίσω σε αυτό που είπατε, ότι το επάγγελμα του νοσηλευτή έχει αποκατάσταση, να πω ότι σήμερα νοσηλευτής που θέλει να δουλέψει δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει δουλειά την επόμενη μέρα και για τα επόμενα αρκετά και πολλά χρόνια, θα έλεγα. Και όχι μόνο στο ιδιωτικό, όπως είπατε, αλλά και στο δημόσιο. Δηλαδή, μπορεί οι προσλήψεις στο ΑΣΕΠ να τρέχουν και να καθυστερούν, αλλά υπάρχει επικουρικό προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται κάθε μέρα και όσοι κάνουν αίτηση προσλαμβάνονται άμεσα. Είναι η αλήθεια. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα στα νοσοκομεία? Έχουμε δραματική υποστελέχωση. Δηλαδή λείπουν πάρα πολλοί νοσηλευτές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι νοσηλευτές να κουράζονται, να εξουθενώνονται επαγγελματικά. Γιατί δεν υπάρχει αναγνώριση του έργου τους, γιατί δουλεύουν λίγες στη βάρδια, υπάρχει φόρτος εργασίας, η δουλειά είναι σε βάρδιες, δεν έχουν αρκετές μισθολογικές απολαβές για τη δουλειά που κάνουν. Και ξέρετε, επειδή είναι και ευσυνείδητο, όποιος είναι στο επάγγελμα του νοσηλευτή πρέπει να έχει ψυχή, πρέπει να έχει ευσυνειδησία, και ξέρετε, οι ευσυνείδητοι είναι αυτοί που κουράζονται, εξουθενώνονται πρώτοι. Οπότε περνάνε σαν μια αντίσταση, σαν μια αντίδραση, αφού έχουν εξαντληθεί επαγγελματικά και ψυχικά, περνάνε στο κομμάτι της παρέτησης. Αυτό που λέμε σιωπηλή παρέτηση, που η Διεθνής Βιβλιογραφία το ονομάζει και quiet quitting, είναι το φαινόμενο που κάποιος εργαζόμενος που πλέον δεν αντέχει άλλο, δεν βρίσκει νόημα στη δουλειά του, πολλές φορές και στη ζωή του, γιατί το πρόβλημα το μεταφέρει και στο σπίτι του, φτάνει να πηγαίνει στην εργασία του ένα οχτάωρο, να κάνει το λιγότερο που μπορεί να κάνει, να μην δίνει τον εαυτό του, να μην βάζει καινούργιες ιδέες, να μην αποδίδει όσα θα μπορούσε να αποδίδει. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι καταστροφικό. Μάλιστα. Γιατί φανταστείτε να έχεις λίγους νοσηλευτές και αυτοί οι λίγοι να μην δουλεύουν στο 100%.
1: Εσείς λοιπόν, ένας νοσηλευτής που εκπροσωπείτε τους συναδέλφους σας, συνδικαλίζετε κτλ., καταλαβαίνω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό να το από τα χείλη σας, γιατί το ζείτε έτσι και σε καθημερινή βάση κτλ. Καταρχήν, είναι σε βάρος των ασθενών και σε βάρος των ίδιων των συναδέλφων σας. Γιατί για κάποιον που σιωπηλά παρετείται γιατί δεν βρίσκει το νόημα, όπως είπατε, υπάρχει ένας άλλος που δεν παρετείται και βρίσκει
0: ακριβώς
1: νόημα. Δηλαδή, θα πω, δεν υπάρχει και δείκτης να το μετρήσουμε αυτό.
0: Υπάρχουν δείκτες.
1: Όχι, δείκτες να μετρήσουμε ποιος δουλεύει και ποιος κάθεται υπάρχει, και εσείς δεν το χρειάζεστε καν. Με το μάτι αμέσως καταλαβαίνετε.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά δεν υπάρχει δείκτες να μετρήσουμε τις συνέπειες που προκαλεί στους άλλους, στους εργαζόμενους και στους ασθενείς.
0: Υπάρχουν δείκτες. Ξέρετε, και διεθνώς, γι' αυτό φωνάζουμε και εμείς, δηλαδή φωνάζουμε γιατί. Αυτά που λέμε σήμερα τα λέμε χρόνια. Αλλά αυτό που θέλω να μείνει και σήμερα στη σημερινή εκπομπή σας είναι ότι δεν είναι συντεχνιακά προβλήματα, δεν είναι συντεχνιακές διεκδικήσεις αυτά που ζητάμε. Θα αρχίσουμε να έχουμε πλέον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Έχει να κάνει με την ασφάλεια των ασθενών, έχει να κάνει με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, έχει να κάνει και με την ικανοποίηση.
1: Πόσες ελλείψεις υπάρχουν νοσηλευτικού προσωπικού στην Ελλάδα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε τα στοιχεία του ΟΑΣΑ, έχουμε 3,8 νοσηλευτικού προσωπικού για κάθε 1000 κατοίκους. Το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι περίπου 9. Και μιλάω νοσηλευτικού προσωπικού, δεν είναι μόνο νοσηλευτές, είναι βοηθοί νοσηλευτών μέσα τραυματιοφορείς και τα λοιπά. Αν μιλήσουμε μόνο για νοσηλευτές, είμαστε στο 2,4 με 2,5 περίπου, ανά 1000 κατοίκους με μέσο όρο 9 στην Ευρώπη. Αυτό καταλαβαίνετε είναι καταστροφικό. Έτσι, είμαστε περίπου στο τέλος με τη Μάλτα, την Κύπρο. Είμαστε πρώτοι σχεδόν από το τέλος.
1: Αριθμητικά πόσες θέσεις λείπουν κατά τη γνώμη σας? 500,
0: για,
1: 1000...
0: για να πάμε στο μέσο όρο, φανταστείτε ότι το 3,8 στους 1000 ανά 1000 θεατήκους, αν πούμε ότι έχουμε 10 εκατομμύρια πληθυσμό, περίπου είναι περίπου 38.000 νοσηλευτικό προσωπικό. Έτσι, περίπου 24-25.000 νοσηλευτές στο ΕΣΥ. Τι να σας πω τώρα, υπάρχουν
1: έτσι
0: και
1: όπως το λέτε, λείπουν 50.000 νοσηλευτές.
0: Ναι. Ναι. Ναι, γιατί έχουμε κι άλλον ένα δείκτη που λέει

0: Γιατί ας πούμε πόσους νοσηλευτές πρέπει να έχουμε ανακατηλημένη κλίνη, ανα κρεβάτι δηλαδή που έχει ασθενή. Εκεί υπάρχει ένα αποδεκτό νούμερο γύρω στο 2 με 2,2 νοσηλευτές για κάθε κρεβάτι που έχει ασθενή πάνω. Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 30-33.000 κλίνες. Το θέμα είναι ότι και αυτοί οι νοσηλευτές δεν είναι κατανεμημένοι σωστά στα δευτεροβάθμια νοσοκομεία της επαρχίας. Εκεί μπορεί να δουλεύουν με 30-40-50% πληρότητα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα τριτοβάθμια μεγάλα νοσοκομεία, μαζί με τα ράντζα έχουμε 130% πληρότητα. Οπότε καταλαβαίνετε
1: ότι. Άρα, κύριε Μπίζα, το γεγονός ότι υπάρχουν. Εντάξει, τώρα εσείς λέτε ένα τεράστιο αριθμό, έτσι. Αλλά σίγουρα, επειδή το λέει και το Υπουργείο, υπάρχουν λιγότεροι. Αυτό σημαίνει ότι. Και εσείς κουράζεστε και παρετείτε ένα κομμάτι των συναδέλφων σας με μισθό.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή πληρώνετε αλλά δεν κάνετε τη δουλειά. Και οι ασθενείς δεν έχουν τη φροντίδα που πρέπει και οι συγγενείς εξαντλούνται και κοστίζει και πάρα πολύ γιατί αναγκάζονται να παίρνουν αποκλειστικές. Οι οποίες κάνουν ακριβώς. Τη δουλειά του νοσηλευτή. Αυτό κάνουν το βράδυ. Να στο καθαρίσουν, εντάξει, να τον έχουν έτοιμο και τα λοιπά. Τώρα αυτό εξιδίων, έτσι.
0: Δεν είναι ακριβώς αυτή η δουλειά του νοσηλευτή. Είναι λίγο κάτι, μια παγκόσμια ελληνική πρωτιά που έχουμε με τις αποκλειστικές στην Ελλάδα. Αλλά είναι άλλη κουβέντα αυτή.
1: Ναι, αλλά εγώ ξέρω παράδειγμα ασθενούς, ο οποίος ήταν στο δημόσιο νοσοκομείο και είχε αποκλειστική, δεν γινόταν, έτσι. Και να τον κοιτάει κάποιος, το κύπερ να τον αλλάξει το πρωί και τα λοιπά. Ο ίδιος ασθενής. Μετά από κάποιους μήνες πήγε στο ιδιωτικό και του λένε και απαντήσαν μόνοι τους. Όχι, δεν χρειάζεται. Γεια σας, φύγετε. Δεν λέω ότι ήρθε τσάμπα το ιδιωτικό, έτσι, αλλά επειδή είχε περισσότερους νοσηλευτές.
0: Ίσως δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα αυτή με τις αποκλειστικές. Έχει να κάνει και με την κουλτούρα την ελληνική, ότι πρέπει πάντα να είμαστε πάνω από τον ασθενή, ότι μπορεί να χρειαστεί κάτι, ό,τι. Είναι ένας θεσμός ο οποίος, ναι, κοστίζει στο σύστημα υγείας, ναι, αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν για εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Κοστίζει στις οικογένειες.
0: Κοστίζει τη οικογένεια, αν δεν κάνω λάθος, καλύπτεται και κάποιο κομμάτι από τα ταμεία.
1: Τίποτα. Μηδέν από μηδέν. Ναι. Άλλο τώρα να πάει για τρεις μέρες κάποιος, υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις. Και το είπατε σωστά, ναι. Κοστίζει πάρα πολύ στις οικογένειες, στις οποίες βέβαια, αν μας πεις να τηλερώσουμε μια συμμετοχή την ώρα που μπαίνουμε μέσα, δηλαδή ενώ θα δώσεις, ξέρω εγώ, 5-6 εκατοστάρικα συνολικά για την αποκλειστική, και για τα 5 ευρώ διαμαρτυρόμασταν. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Έχει να κάνει λίγο και με την κουλτούρα μας την εθνική. Από το τι θεωρούμε εμείς ότι κάνουμε για τον άνθρωπό μας και τι πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνει το κράτος για μας.
1: Σωστό,
0: ναι. Δεν μπορούμε να το πούμε έτσι, δεν μπορούμε να ζητήσουμε κάτι από τους ασθενείς ούτε από τους συγγενείς.
1: Καλά, εννοείται. Εσείς, από πού
0: και λειτουργούμε πάντα και ως συνήγορος του ασθενή. Και ξέρετε, ο πόνος μας είναι αυτός, ότι οι συνάδελφοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν απέναντι στον ανθρώπινο πόνο καμιά φορά και καταραίουν, παθαίνουν αυτό που λέμε burnout και μετά έρχεται η σιωπηλή.
1: Τελευταία ερώτηση, κύριε Μπίζα. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το ποσοστό που ή τη σιωπηλή παρέτηση ή των ανθρώπων που, εντάξει, μπορεί να μην έχουν παραιτηθεί στο βαθμό που κάποιο φαντάζεται, αλλά έχουν εξαντληθεί, δεν προσφέρουν αυτά που θα έπρεπε.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσω από την προηγούμενη λίγο ερώτηση και θα σας απαντήσω αμέσως. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κράτος γενικά, η πολιτεία, θα μπορούσε να πληρώσει πολύ περισσότερο τους νοσηλευτές. Φανταστείτε ότι αν το έχουμε το 1/3 περίπου από όσους χρειαζόμαστε στο σύστημα υγείας και βγάζουν τη δουλειά ολόκληρη, αυτά τα 2/3 που δεν τα δίνει το κράτος θα μπορούσε να πληρώσει καλύτερα τους υπάρχοντες νοσηλευτές και να αντέχουν περισσότερο. Ελπίζω ότι είναι κατανοητό με τον τρόπο που το είπα.
1: Είναι κατανοητό, αλλά είναι λάθος.
0: Δηλαδή.
1: Τους ανθρώπους πρέπει να προσλάβει. Όχι να πει, δηλαδή, αν κάποιος έχει έναν όγκο εργασίας που ο οποίος είναι τεράστιος, δεν του λες κράτα τον τεράστιο όγκο και πάρει και άλλα λεφτά, πάλι θα καεί, πάλι θα καταρρεύσει.
0: Θα συμφωνήσουμε, αλλά προκειμένου να μην χάσουν και αυτούς που δουλεύουν στο σύστημα, γιατί ξέρετε, έχουμε πρόβλημα, δεν μπαίνουν αρκετοί στις σχολές τις νοσηλευτικές πλέον και είναι πανευρωπαϊκό αυτό το φαινόμενο. Τα παιδιά πλέον, μιας και μιλήσατε πριν για σχολικό προσανατολισμό, προτιμούν με digital skills επαγγέλματα και εκτός επαγγέλματα υγείας που έχουν και ψυχικό φόρτο. Δηλαδή, μάλιστα, φανταστείτε ότι αποφοιτούν περίπου 1500 από τα νοσηλευτικά πανεπιστήμια κάθε χρόνο. Είπαμε, λείπουν χιλιάδες. Βάλτε πόσα χρόνια θέλουμε να παράγουμε εμείς και να τους προσλάβουμε όλους, και πάλι δεν μας φτάνουν ελληνικές σχολές. Και ο αριθμός των εισακτέων όλο και μειώνεται, το ενδιαφέρον όλο και μειώνεται. Άρα, με το να πληρώσουμε καλύτερα τους νοσηλευτές, τους δίνουμε και ένα κίνητρο, μάλιστα, και να έρθουν στο επάγγελμα και να μην φύγουν αυτοί που ήδη δουλεύουν.
1: Κύριε Μπίζα, ευχαριστούμε τώρα, πάρα πολύ.
0: Για το φαινόμενο της απειλής παραίτησης, 5 δευτερόλεπτα, ναι, μετρήσεις που είχαμε μετά την πανδημία του κορονοϊού, έφτανε το 65% περίπου. Πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Εξαιρετικά μεγάλο.
0: Εξαιρετικά μεγάλο, όντως.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπίζα. Καλή σας ημέρα.
0: Μια χαρά. Καλά, μια χαρά.
1: Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, ο κύριος Μπίζας, ο οποίος αναφέρθηκε σε ένα συνέδριο για την υγεία σιωπηλή παραίτηση, και τώρα μας είπε ότι μετά την πανδημία είχε γίνει μια μέτρηση και το εκτιμήσαν στο 65%. 65% δηλαδή των νοσηλευτών είναι εξαντλημένοι, είναι απογοητευμένοι και στην πραγματικότητα είναι μεν πάνε στη δουλειά, αλλά δεν προσφέρουν αυτό που πρέπει πρώτον και μπορούν δεύτερον.

Μια πολύ κρίσιμη δουλειά για όλα τα συστήματα υγείας. Εξαιρετικά κρίσιμη. Διότι δεν φροντίζει ψυχολογικά τον ασθενή. Ο γιατρός πάει, κάνει την εγχείρησή του, ξέρω, προτείνει τη θεραπεία, ποιος δίνει τα φάρμακα, ποιος αλλάζει ορούς κτλ. Ποιος είναι από πάνω και να λαμβάνει την ευθύνη. Ο νοσηλευτής. Ο νοσοκόμος. Δουλειά που έχουν και αυτοί, εφημερίες, κυλιόμενα ωράρια, και αυτά είναι δύσκολα έτσι για ένα επάγγελμα.

Έχουμε αθλητικά σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάνε οι αγώνες, οι ημιτελικοί στο μπάσκετ. Παίζει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, το δείχνει ΕΡΤ2. Νομίζω 6 ώρα και στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός με τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει από το χρόνο να κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση, θέλει και αυτός να παίξει στη μεγάλη κατηγορία στην Euroleague, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να γίνει αυτό και να το δούμε και να είναι πιο ανταγωνιστικό το ελληνικό πρωτάθλημα. Και την αλήθεια, δεν με νοιάζει και καθόλου να έρθει ένας επιχειρηματίας να πάει να ρίξει κάποια εκατομμύρια σε μια ομάδα. Θα προτιμούσα χίλιες φορές να πήγαινε να αντάριχνε σε ακαδημίες σε όλη τη χώρα. Αλλά δεν, συνάδελφε, δεν με ρωτάνε.

Ο Μπλερ έγραψε ένα αδοκίμιο, ένα μανιφέστο κτλ. Το οποίο επικρίνει το Εργατικό Κόμμα στην Μεγάλη Βρετανία. Του λέει: υπονομεύετε το μέλλον του κόμματος, διότι εγκαταλείπετε το πολιτικό κέντρο και πάτε προς τα αριστερά.

Και τους λέει ότι με αυτή την ατζέντα η Μεγάλη Βρετανία διολυσταίνει, λέει, στον υποβιβασμό προς την πρέμιεν, από την πρέμιεν, από την πρώτη εθνική των εθνών. Τέλος πάντων, στο τέλος, αφού του λέει δεν έχετε σχέδια, δεν έχετε πλάνο, δεν έχετε τίποτα, πρέπει να τα βρείτε, λέει, με την Αμερική, πρέπει να τα έχετε καλά με τον Τραμπ. Ο Τόνι Μπλερ, ο οποίος την περίοδο που ήταν ο τρίτος δρόμος, τότε δεν είχε φύγει με τον Μπλερ, την περίοδο που ήταν επικεφαλής της Μεγάλης Βρετανίας, είχε βγει και το Τόνι Μπάτλερ.

Λοιπόν, ο κύριος Παπαδημητρίου λέει: υπάρχει και τα παιδιά τα οποία δεν ήταν άριστοι μαθητές στις Πανελλήνιες, αλλά πήγαν σε ξένα πανεπιστήμια και σήμερα είναι γιατροί, ακόμα και διευθυντής τμήματος, επειδή αυτό ήταν το όνειρό τους και αυτό αγαπάγανε. Αυτό συμβαίνει και σε άλλα επαγγέλματα. Να, δεν διαφωνούμε. Σε όλες τις χώρες όμως υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός φοιτητών που μπορούν να μπουν σε κάθε τμήμα. Οπότε στα υψηλή ζήτηση είναι λογικό ότι θα μπουν αυτοί που πιάνουν τις βάσεις. Αυτό είναι και ένα επιχείρημα όσων είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ότι τα παιδιά που δεν μπορούν να μπουν στο δημόσιο δεν χρειάζεται να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Μπορούμε εδώ να έχουμε σχολές. Και μετά η αγορά θα αποφασίσει ποιος είναι καλός στη δουλειά του και ποιος δεν είναι. Και επειδή μιλάμε για γιατρούς, θέλω να σας πω ότι δεν αποφασίζει και ακριβώς η αγορά. Έχουν και διαδικασίες για να φτάσει ένας άνθρωπος να κάνει χειρουργία κτλ. Περνάει ειδικότητες, όπου δεν ξέρω αν στην Ελλάδα κόβεται κανείς. Πάντως κάποτε είχα γνωρίσει έναν Έλληνα που έκανε το μεταπτυχιακό στο εξωτερικό και την ειδικότητα και μου έλεγε ότι στη χώρα που την έκανε η μισή δεν την πήρανε την ειδικότητα. Τους έκοψε το σύστημα, το οποίο θα τους έκοβε λέει έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι σε αυτό το στυλ, ότι εντάξει ελάτε αλλά δεν θα την πάρετε όλοι, μόνο οι καλύτεροι.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ σιγά σιγά να σας αφήνουμε, αφού σας διαβάσουμε και την είδηση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Ότι θα απαγορευτούν για τους ανήλικους και ο Δήμος της Αθήνας θα έχει και 1500 θέσεις στάθμευσης για τα πατίνια. Και λίγη αγωνία για τα αυτοκίνητα δεν θα ήταν κακό. Οι Δήμοι πιστεύουν ότι η δουλειά τους είναι μόνο να κόβουν κλείσει τα αυτοκίνητα. Να βρούνε, να δημιουργήσουν καινούργιες θέσεις πάρκινγκ, ούτε που τους περνάει από το νου.

Μια και είπαμε για την Αθήνα, δεν είναι ωραία πάντως η εικόνα, έτσι. Δηλαδή πάλι χθες έπρεπε να κάνω μια διαδρομή, να περάσω από κάτι στενά, τώρα Καποδιστρίου, αριστερά, Αριστοτέλους, πάλι δεξιά, Πειραιός. 6 ώρα το απόγευμα δεν είναι εικόνα πόλης αυτή. Χαρτιά, σκουπίδια στους δρόμους, συνέχεια, παντού, λίγα μέτρα από την Ομόνοια. Και κάνα χιλιόμετρο από το Δημαρχείο.

βλέπω και για τον κύριο Νηφούδη. Ο κύριος Νηφούδης είναι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Βρήκανε δηλώσεις παλαιές όταν ήταν στο ποτάμι, όπου έλεγε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο πιο ανεπανάληπτος ψεύτης στην ιστορία. Ελπίζω να μην το είπε έτσι. Δεν υπάρχει ο πιο ανεπανάληπτος. Ή είσαι ή δεν είσαι.

Και είχε βάλει και βίντεο τη ομάδα αλήθεια. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στην πολιτική, δεν είναι και τόσο τρομερό. Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν γνώμη, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Τσιπλάκης με τον Νίκο Ψωμιάδη ρυθμίσαν τον ήχο. Η μικρή Ήρα Πανανίδου διάλεξε τη μουσική. Η Βασιλική Κροτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή με τον Δημήτρη Τάκη στη συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε αύριο 10 η ώρα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο Μέγαρο Μαξίμου έπεσαν υπογραφές για τη συνεργασία με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, 11 Labs, με τρεις άξονες συνεργασίας. Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις εταιρείας για υπηρεσίες πολιτισμό και τουρισμό. Μας ενδιαφέρει πολύ να χτίσουμε ένα προσβάσιμο, ανθρωποκεντρικό ψηφιακό κράτος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε, έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο, υλοποιώντας τον πιο φιλόδοξο ψηφιακό μετασχηματισμό σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, παρέχοντας περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες μας. Η είσοδος της Chevron στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με τη Hellenic Energy ενισχύει τις ελληνικές έρευνες υδρογόνων ανθράκων και αναβαθμίζει τον ενεργειακό ρόλο της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Μίλησε για μια σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος έκανε λόγο για μια ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή στην παραχώρηση του οικοπαίδου 10 στην περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες υπέβαλαν και αίτημα και προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από τη Hellenic Energy στη Chevron. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Το Ιράν ζητά την πλήρη και ανεφόρον επιστροφή όλων των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει από βασικές απαιτήσεις, όπως το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου και η άρση των κυρώσεων. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια έχει πλήξει σοβαρά την οικονομία της Τεχεράνης, με εκτιμόμενες ημερήσιες απώλειες 435 εκατομμυρίων δολαρίων από το εμπόριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές θα λάβει ο καθένας εγκαίρως αυτά που δικαιούται με βάση τον εργασιακό του χρόνο, για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κ. Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Δημέτωποι επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, τους οποίους κατηγόρησε για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές. Η χώρα χρειάζεται νέα αρχή, είπε. Στόχος μας είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Απέκλεισε εκ νέου συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Στον Άριο Πάγο, Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά. Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανείς ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, τόνισε. Από την πλευρά του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράντζα και την υποστελέχωση.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφανείας με λίγες αραιές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη ΜΕΟ, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ακούστε, δεν είναι που ανεβαίνει η θερμοκρασία. Διαγωνίως είδα και δεν θέλησα να πάω παραμέσα στην είδηση ότι έχουμε έρχονται ζεστές μέρες. Ξέρετε ότι...
1: 31.
0: Κοίταξε το πρωί που
1: 31
0: ήρθα...
1: βαθμούς.
0: Ναι, 9 παρά που ήρθα το πρωί εδώ, είχε 24 βαθμούς την Αγία Παρασκευή.
1: Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Δεν θέλω καθόλου.
1: Στο κέντρο.
0: Άφησε το λοιπόν, γιατί εμείς σε εμάς δεν αρέσει αυτό. Όμως έχει αρχίσει και ανεβαίνει το θερμόμετρο τσούκου τσούκου το πολιτικό και...
1: Καλά, αυτό θα είναι συνεχώς ανεβασμένο.
0: Θα είναι αυτό, θέλω να δω που θα χτυπήσει το πικ. Όχι πάντως μέσα στο καλοκαίρι, φαντάζομαι. Θα είναι αργότερα, το λέω αυτό φίλες και φίλοι, γιατί ήδη βγαίνουν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που προκαλούν αγωνία, αναδιάταξη, ξανακοίταγμα της στρατηγικής των κομμάτων. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε αλλαγές σε αυτό που λέμε δημοσκοπικό χάρτη με τη δημιουργία των νέων δύο κομματικών σχηματισμών. Θα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ποια κόμματα επηρεάζονται περισσότερο από αυτήν την αλλαγή, τις αλλαγές μάλλον που φέρνει στην επιφάνεια η Real Pulse, νομίζω είναι για λογαριασμό του Protagon.
1: Σωστά.
0: Για να λέμε και για ποιο μέσο έχει γίνει η έρευνα.
1: Η οποία γίνεται κάθε μήνα, έτσι. Κάθε μήνα η Real Pulse.
0: Ναι. Μπορούμε να δώσουμε ένα στοιχείο ότι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας δεν αμφισβητείται, δεν έχει επί της ουσίας και διαφορές διακυμάνσεις στα

0: στα ποσοστά.
1: Θα σου πω όμως μια διαφορά που έχει η Real Polls αυτή τη φορά σε σχέση με τις προηγούμενες. Ενώ η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει 3 μονάδες στην πρόθεση ψήφου, πέφτει 1 μονάδα στην εκτίμηση. Γιατί? Γιατί μειώνεται η γκρίζα ζώνη, επειδή κατανέμεται και στα νέα κόμματα.
0: Ακριβώς. Όπως το λες, είπα να τα πω μετά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο λοιπόν είναι ότι τη δεύτερη θέση παίρνει η Ελλάς, το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είναι αυτά που περιμένουμε να δούμε και να συζητήσουμε κιόλας για το πώς και πόσο θα συμπιεστούν τα υπόλοιπα κόμματα. Όμως, αφού σας πω ότι η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά, αφού σας πω ότι είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, είναι η εκπομπή «Είναι με ένα λα», με τον κύριο Νίκο Τσιπλάκη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την Βασιλική Κολτσίδα και τη Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της, αφού σας πω ότι εσείς καλά θα κάνετε να μπείτε στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber και πληκτρολογήστε Earth News Radio για να μας βρείτε και να μας στείλετε τα σχόλιά σας, να σας πω ότι ο Δημήτρης Τάκης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή είναι στο μικρόφωνο. Τώρα είπες αυτό και θυμήθηκα. Τι μου ήρθε, αλλά να μην την κάνω τέτοιες φίλες. Τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 40%. Ναι. Κλείνει η παρένθεση. Εντυπωσιακό.
1: Και το ερμήνευσε γιατί. Διότι λέει το δημοψήφισμα ήταν μια ακτινογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Ναι. Το 60 ψηφίζει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το 40% που θέλει σταθερότητα
0: καθένας,
1: θα ψηφίσει εμάς.
0: Καθένας για τις εκτιμήσεις του έχει και μια ερμηνεία. Ενδιαφέρον έχουν ούτως ή άλλως οι ερμηνείες όλες. Τώρα, βιάζομαι πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, γιατί εμείς σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα άλλο θέμα που κανονικά και αν η ροή της πολιτικής επικαιρότητας ήταν άλλη θα είχαμε ήδη καταπιαστεί. Αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, σε αυτό το νομοσχέδιο, να σας το πω όλο. Φαντάζομαι έχετε ακούσει αυτές τις τελευταίες μέρες ότι η Τουρκία εμφανίζεται έτοιμη να θεσμοθετήσει ένα νέο πλαίσιο θαλάσσιων διεκδικήσεων και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ένα νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ανακηρύσει μονομερός ΑΟΣ, όπως λέμε. Είχαμε δηλώσεις επιθετικές στη ρητορική τους χθες του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, επανήλθε δηλαδή σε αυτό. Είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ έντονο και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ειδησιογραφίας στην Τουρκία. Και εμείς λοιπόν σήμερα φωνάξαμε τον κατεξοχήν ειδικό, τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Λιάκουρα. Τον έχουμε λοιπόν, για να μας εξηγήσει τι είναι αυτό το νομοσχέδιο και όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Λιάκουρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό απόγευμα. Πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Προσπαθούμε να είμαστε καλά, να είστε καλά κι εσείς. Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε, κύριε Λιάκουρα, ότι η Τουρκία ετοιμάζει ένα νομοσχέδιο για να κατοχυρώσει νομικά στην ουσία τη γαλάζια πατρίδα, αλλά στο εσωτερικό της δίκαιο. Τι είναι αυτό το νομοσχέδιο, μία ερώτηση, και κρύβει παγίδες και τι παγίδες κρύβει?
2: Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ναι. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι βρισκόμασταν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου 3 χρόνια, σε αυτό που αποκαλούσαμε ήρεμα νερά.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον για μας οι οποίοι είμαστε πιο μετριοπαθείς στο λεγόμενο ελληνοτουρκικό πεδίο, θεωρούμε ότι τα ήρεμα νερά ήταν μια πολύ καλή περίπτωση, γιατί ακριβώς αποφεύγονταν διάφορες εντάσεις οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν. Αυτές οι εντάσεις προφανώς τώρα θα ξαναγυρίσουν και δεν ξαναγυρίζουν μόνο με το νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο ηρίστον παρόδο ήταν αντικείμενο επεξεργασίας για τουλάχιστον τα 3 τελευταία χρόνια. Και συμπίτι ακριβώς με την περίοδο που οι ίδιοι οι Τούρκοι έλεγαν, ξέρετε, δεν βρίσκουμε συγκλήσεις, δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας, ας τα αφήσουμε, αλλά θα ζήσουμε χωρίς εντάσεις.
0: Mm-hmm.
2: Και θα ζήσουμε έτσι. Όλο αυτό βέβαια ήταν ένας αποπροσανατολιστικός παράγοντας, ο οποίος δούλευε υπέρ της Τουρκίας και εμείς δεν είχαμε κατανοήσει απολύτως τίποτα. Και κάποια στιγμή υπάρχει μια διαρροή, η οποία προήλθε από τις ελεγχόμενες εφημερίδες, ενώ ελεγχόμενες από το ΑΚΕΠΕ και τον Ερντογάν.
0: Τις τουρκικές εφημερίδες, ναι.
2: Τις τουρκικές ακριβώς, οι οποίες μας ανήγγειλαν κάτι το οποίο ήταν αρκετά φουσκωμένο, το οποίο

0: Είναι μια τακτική αυτή η οποία ακολουθείται, δηλαδή σου δίνω κάτι πολύ φουσκωμένο και μετά σου λέω όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτά τα δύο τα οποία νόμιζες εσύ ότι μπορεί να υπάρχουν μέσα στο νομοσχέδιο δεν υπάρχουν, δηλαδή δεν υπάρχει λέξη για τη γαλάζια πατρίδα, παρά το γεγονός ότι υπονοείται από τον τρόπο που είναι γραμμένο το νομοσχέδιο, ότι τεκμήριο, ότι επικυρώνεται η γαλάζια πατρίδα. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρόβαλαν το μείζον. Τέσταραν τις αντοχές για να περάσουν μετά στο έλεσο. Άρα, τι είναι αυτό το νομοσχέδιο?
1: Ακριβώς, τι είναι αυτό? Τι είναι και τι προβλέπει, έτσι? Πάμε και στο επόμενο αμέσως.
0: Αυτό το νομοσχέδιο προβλέπει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι κατοχυρώνει μια κατάσταση δικαιωμάτων. Θα σας λέω ακριβώς τι έχω διαβάσει μέχρι τώρα και τι έχω ακούσει από τους συνομιλητές μας. Ότι, ότι θα κατοχυρώσει μια κατάσταση δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, θα εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο τη Βουλή για να πάρει αυτά τα μέτρα προκειμένου να ενεργοποιηθούν αυτά τα δικαιώματα. Και τα δύο κρύβουν τεράστιες παγίδες, διότι το μεν πρώτο η παγίδα είναι η μονομερής οριοθέτηση. Δεύτερον, κατοχύρωση δεν γίνεται με εσωτερικό νόμο, πρέπει να γίνει απαραίτητος με μια διεθνή συμφωνία, με την Ελλάδα βεβαίως, γιατί αυτή είναι η μόνη χώρα η οποία βρίσκεται για το ίδιο ως αντικείμενη χώρα. Και βεβαίως κρύβει παγίδα επίσης και η εξουσιοδότηση προς τον πρόεδρο να ανακηρύξει ΑΟΣ για τα θέματα αλίας.
1: Αλίας, ναι.
0: Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι από τη στιγμή που την ανακηρύξει αρχίζει για τη δική του την αντίληψη και η εφαρμογή όλων αυτών των δραστηριοτήτων και δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσιών που έχει κάθε κράτος στα θέματα αλληλείας, ήπιας ενέργειας, περιβαλλοντικής νομοθεσίας και βεβαίως πώς το λένε αυτό, την λεγόμενη maritime security και maritime research για τα θέματα του οξυγόνου κτλ. Θαλάσσια επιστημονική έρευνα, αυτό συνόρος. Λοιπόν, όλα αυτά καταλαβαίνετε είναι μέσα στην λογική ενός τέτοιου νομοσχεδίου. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει και μια ακόμη παγίδα μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο, η οποία θα μας έρθει κάποια στιγμή αργότερα. Κανονικά, όταν καταθέτεις μια τέτοια νομοθεσία, πάντοτε οπωσδήποτε θα πρέπει να περιέχεις και το λεγόμενο, το κομμάτι εκείνο του χάρτη που θα δείχνει πού ακριβώς εκτείνονται τα δικαιώματα αυτά. Εδώ σκοπίμως δεν υπάρχει χάρτης, ξέρετε γιατί?
1: Για ποιο λόγο?
0: Διότι στο χάρτη, τον οποίο κάποια στιγμή θα τον εμφανίσουν, θα πρέπει να φαίνεται καθαρά πού υπάρχουν οι γκρίζες ζώνες. Είτε δεν έχει καθορίσει μέχρι στιγμής ποιος είναι ο αριθμός, γιατί παίζει με τον αριθμό, άλλοτε λέει 150, άλλοτε λέει 80, άλλοτε 200, άλλοτε οτιδήποτε άλλο, δεν έχει καταλήξει, και διότι είναι πολύ κρίσιμο για μας γιατί αφορά την κυριαρχία μας, δεν αφορά κυριαρχικά δικαιώματα ούτε οτιδήποτε άλλες αρμοδιότητες. Συνεπώς, αυτές είναι οι βασικές παγίδες οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες παγίδες δυστυχώς θα δημιουργηθούν κάποια στιγμή όταν θα τεθούν στην πράξη. Πάρα πολύ απλά να σας πω ότι εάν ο Τούρκος του λιμενικού σώματος, του λιμενικού της Τουρκίας, έχει στα χέρια του ότι αυτή η περιοχή με τις συντεταγμένες ανήκει στη δική μας αποκλειστική αρμοδιότητα, γιατί αυτό είναι
1: η αποκλειστική αρμοδιότητα.
0: Και δει κάπου έναν ψαρά ο οποίος έχει και μια ελληνική σημαία, τον ψαρά αυτόν θα τον διατάξει να απομακρυνθεί. Ο ψαρατζέ θα απομακρυνθεί, γιατί για μας η περιοχή αυτή δεν είναι ΑΟΣ, γιατί δεν την έχουμε αποδεχθεί την νομοθεσία αυτή και δεν θα την αποδεχθούμε. Κανονικά, όταν κάποιο κράτος κηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη και την οριοθετεί μονομερώς, αυτή δεν μπορεί να αποκτήσει την ικανότητα διεθνούς δικαίου, δηλαδή να είναι δεσμευτική για οποιονδήποτε διέρχεται από αυτές τις περιοχές. Αυτό συμβαίνει μόνο εφόσον έχει υπάρξει οριοθέτηση με συμφωνία με το αντικείμενο ή το παρεκείμενο κράτος.
1: Για να καταλάβουμε, κύριε Λιάκουρα, εσείς πιστεύετε, εκτιμάτε ότι η Τουρκία μέσω αυτού του νόμου θα επιχειρήσει να γκριζάρει, όπως λέμε, συγκεκριμένα ελληνικά νησιά και νησίδες?
0: Μα τα έχει ήδη γκριζάρει, απλώς δεν μας τα απεικονίζει τώρα, όπως δεν τα απεικόνισε και στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που εξέδωσε πέρυσι, σε αντίδραση στον δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
1: Γιατί το κάνει αυτό?
0: Πρώτον, διότι θεωρεί ότι η Ελλάδα κινείται έστω και με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να ξέρει ότι εμείς δεν κάναμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό για να προκαλέσουμε.
1: Υποχρέωσή μας ήταν.
0: Ήταν μια ανελαστική υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα επειδή δεν καταθέταμε, πληρώναμε τεράστια πρόστιμα εκατομμυρίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή δεν δίναμε ένα τέτοιο χάρτη. Έγινε καταληπτό και από τον Φιντάν, τον Χακά Φιντάν, τον Υπουργό Εξωτερικών, ότι ναι, πράγματι οι Έλληνες έχουν αυτό το πρόβλημα, και γι' αυτό ακριβώς μετά την έκδοση του δικού μας χάρτη εξέδωσαν έναν χάρτη χωρίς τυμπανοκρουσίες.
1: Ναι.
0: Και όμως σήμερα φτάνουμε στην πραγματική, έτσι, αντίδραση της Τουρκίας, η οποία είναι σκληρή, διότι μπορεί να μας λέει ότι, ξέρετε, δεν κατοχυρώνουμε και δεν εδραιώνουμε τη Γαλάζια Πατρίδα. Αλλά τα σύνορα δυστυχώς είναι τα ίδια με αυτά
2: και...
0: τη Γαλάζια.
2: Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά.
0: Μάλιστα.
2: Υποτίθεται ότι η Τουρκία θα ψηφίσει κάποια στιγμή το νομοσχέδιο, αν και αυτό επίσης το τελευταίο διάστημα αμφισβητείται. Λένε πολλοί ότι μπορεί να είναι μπλόφα τελικά, ότι μπορεί να μην το φέρει για ψήφιση κλπ. Ας υποθέσουμε ότι το ψηφίζει. Τι μπορεί να κάνει μονομερώς με αυτό το νομοσχέδιο?
0: Να το θέσει σε εφαρμογή.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, μετά. Το θέτει σε εφαρμογή, μετά.
0: Να βγάλει τα πλοία της, τα Coast Guard, τα λεγόμενα, δηλαδή τις ακτές.
1: Ακτοφυλακή, ναι.
2: Να πάμε σε πόλεμο, δηλαδή.
0: Όχι σε πόλεμο, δεν θα πάει ποτέ η Τουρκία. Θα τον προκαλέσει τον πόλεμο,
2: αυτό
0: γιατί
2: λέω.
0: Θα μας βάλει εμάς πρώτα να χτυπήσουμε το θέρι.
2: Άρα λέτε ότι θα προκαλέσει πόλεμο. Η εφαρμογή επεισόδιο του νομοσχεδίου είναι θερμό επεισόδιο. Ας ξεκινήσουμε με ένα θέμα.
0: Δεν πάμε κατευθείαν σε πόλεμο, όχι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
2: Θερμό επεισόδιο.
0: Μία ένταση η οποία βεβαίως, αν ελεγχθεί πολύ σωστά από την αρχή, μπορεί να καταλήξει σε απλώς μία ένταση και τίποτε περισσότερο. Πρέπει να αποδεχθεί πάση θυσία το επεισόδιο. Όμως, για να μπορέσουμε να κοιμόμαστε ήσυχοι, θα πρέπει βασικά να έχουμε συνεγείρει όλους τους συμμάχους και κυρίως το ΝΑΤΟ στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί αν συμβεί οτιδήποτε σε μια ταραγμένη περιοχή όπως είναι η Νότια Ανατολική Μεσόγειος, εμείς είμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, αυτό θα σημαίνει ότι δημιουργείται ένα τεράστιο κόστος για την πτέρυγα του ΝΑΤΟ, η οποία βρίσκεται κάτω από την ίδια διοίκηση. Συνεπώς, όλα αυτά πρέπει εμείς να τα λάβουμε υπόψη και να προκαλέσουμε όλους τους συμμάχους.
1: Άρα αυτό που λέτε εσείς είναι να λειτουργήσουμε σε μια λογική proactive, κύριε Λιάκουρα, για να αντιμετωπίσουμε αυτό που έρχεται. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι κάπως έτσι λειτουργήσε η Τουρκία και με το τουρκολιβικό, και το τουρκολιβικό είναι εδώ.
0: Κοιτάξτε, δεν πρέπει καθιοδήποτε τρόπο, νομίζω ότι ήταν σωστό αυτό το οποίο έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης, ο οποίος μπορεί να είπε τη μία μέρα, ξέρετε, δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Για την Τουρκία εννοώ,
1: ναι,
0: όπως
1: ναι.
0: Εμείς έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, και το διεθνές δίκαιο λέει, ωραία, μπορεί να ανακηρύξει ΑΟΣ, μπορεί να την οριοθετήσει μονομερώς, αλλά αν αντιδράσει αυτό το κράτος το οποίο ζημιώνει ή έχει διαφιλονικούμενες αξιώσεις και δικαιώματα στην ίδια περιοχή, τότε το δικαίωμά σου, δηλαδή της Τουρκίας, παγώνει και δεν θα ξεπαγώσει προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα μέχρι ότου υπάρξει η οριοθέτηση. Ποιος είναι βέβαιος να μας πει εδώ ότι η Τουρκία αυτό θα το σεβαστεί? Δεν θα το σεβαστεί και θα προχωρήσει μονομερώς να δημιουργήσει ένα τετελεσμένο. Συνεπώς, το να πούμε ότι δεν παράγει αποτελέσματα είναι σωστό, το να αντιδράσουμε είναι σωστότατο, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν αφήνει την Τουρκία να κάνει κάτι το οποίο θα έχει διεθνές αντίκτυπο. Και το τρίτο και το σημαντικότερο είναι ότι θα πρέπει να αποτρέψουμε καθιονδήποτε τρόπο μια περιοχή, η οποία είναι ανοιχτή θάλασσα, έτοιμη προς οριοθέτηση, σήμερα να γίνει ένα πεδίο όπου η Τουρκία θα έχει πετύχει ένα τετελεσμένο. Και για να κλείσω,
1: άρα λέτε ότι υπάρχει κίνδυνος τετελεσμένων, αυτό μας λέτε?
0: Φυσικά. Και μάλιστα, δεν θα αρκεί με αυτό το οποίο είπαμε και για το τουρκολιβικό. Το τουρκολιβικό, είπαμε, είναι άκυρο και ανυπόστατο. Αυτά δεν έχουν καμία ισχύ.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Λιάκουρα. Αν η Τουρκία το ψηφίσει και κάποια στιγμή καταθέσει αυτούς τους χάρτες στον ΟΗΕ, η Ελλάδα μπορεί να ακυρώσει την πράξη μια τέτοια κίνηση? Τι θα κάνει, θα κάνει μια ρηματική διακίνηση? Θα κάνει μια ρηματική διακίνηση κατά τα Ιωθέωτα?
0: Βεβαίως. Και επιστολές με τις οποίες θα δείχνει ακριβώς την αντίθεσή της. Μετράει διπλά η αντίδραση της Ελλάδος σε αυτή την περίπτωση, διότι προσβάλλει τα δικαιώματά της. Όπως έγινε και στην περίπτωση του τουρκολιβικού. Όμως, όπως το τουρκολιβικό υπάρχει εκεί, είναι κίνδυνος να μην έχουμε ΑΟΣ εκεί. Και πρέπει να σας πω κάτι.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι, παρακαλώ.
0: Ναι, όλα αυτά τα χρόνια, στις διερευνητικές επαφές από το 2002 μέχρι το 2023, νομίζω που φτάσανε, ουδέποτε η Τουρκία δέχθηκε ότι θα συζητήσουμε και αποκλειστική οικονομική ζώνη εκτός από υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. Αντίθετα, συζητούσε και το ήθελε να υπάρχουν και οι δύο θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή και υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, στη Μεσόγειο. Άρα αυτό μου προκαλεί μεγάλη έκπληξη. Και το δεύτερο που θέλω να ξέρουμε είναι το εξής, ότι η Τουρκία τα δίνει κομμάτι-κομμάτι αυτά που θέλει και ζητάει από το Αιγαίο. Έχει φανεί ότι δεν την ικανοποιεί το γεγονός ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα, γιατί ξέρει δεν θα τα βρούμε ποτέ. Σε μια ερώτηση που έκανα σε κάποιον Τούρκο του είπα, ωραία, θα δεχθεί η Τουρκία να πάμε στο δικαστήριο? Ξέρετε τι απάντηση μου έδωσαν? Βεβαίως θα πάμε, αλλά θα πάμε για όλα.
1: Μάλιστα. Άρα τα βάζουν όλα στο τραπέζι.
0: Άρα δεν θέλουν καμία περαιτέρω συνέχεια, είτε στο διάλογο, είτε στην.
1: Μια πολύ τελευταία ερώτηση και όσο το δυνατόν πιο σύντομη απάντηση. Ενδέχεται πίσω από αυτήν την επιθετική κίνηση, λοιπόν, της Τουρκίας, κύριε Λιάκουρα, η κίνηση αυτή να συνδέεται με τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ, με τις εσωτερικές πιέσεις που έχει ο Ερντογάν?
0: Αυτό προβάλλουν οι Τούρκοι. Και επίσης προβάλλουν όχι μόνο την περίσφυξη, προβάλλουν επίσης και το γεγονός ότι εσείς κάνετε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό κτλ. Δηλαδή τα βγάζουμε όλα. Είναι μια φαντασίωση η δίθεν απειλή από τον άξονα αυτό. Και βέβαια πάντοτε μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία βρίσκεται σε μεγάλη κρίση. Δεν παίζει το ρόλο τον οποίο θα ήθελε να παίξει. Κάπου πρέπει να εξαγάγει την κρίση. Και δυστυχώς θέλει να το κάνει στην Ελλάδα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιάκουρα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας, ήταν. Θα έχουμε θέματα με αυτά. Γι' αυτό και ενεργοποιείται και το Υπουργείο Εξωτερικών. Είδαμε και τις δηλώσεις Δένδιας που απάντησε χθες στον ομόλογό του τον Τούρκο. Δεν καταλαγιάζουν αυτά, ίσα ίσα που προχωρούν. Και κυρίως αυτό που είπε ο κύριος Λιάκουρας, εάν παρακολουθήσει κανείς τις τουρκικές εφημερίδες, που αντιλαμβανόμαστε και ξέρουμε όλοι ότι ελέγχονται πλήρως από την κυβέρνηση, έχουν άκρος επιθετικούς τόνους. Θα τα δούμε όλα αυτά με ψυχραιμία. Για να πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Θυμίζουμε ότι...
2: Στέλεχος της Ελλάς πλέον.
1: Της Ελλάς πλέον, παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε μαζί του.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τουρισμός, ψηφιακό κράτος και διάσωση τοπικών διαλέκτων είναι στο επίκεντρο της συνεργασίας Ελλάδας με την 11 Labs, κολοσσό της τεχνητής νοημοσύνης. Μας ενδιαφέρει πολύ να χτίσουμε ένα προσβάσιμο, ανθρωποκεντρικό ψηφιακό κράτος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα τελευταία χρόνια υλοποιούμε τον πιο φιλόδοξο ψηφιακό μετασχηματισμό σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, παρέχοντας περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες μας. Η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος αυτής της προσπάθειας. Από την αρχή έχουμε έναν Έλληνα που ηγείται των προσπαθειών ανάπτυξης, ανέφερε από την πλευρά του ο Μάτι Στανιζεύσκι, διευθύνων σύμβουλος της 11 Labs. Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μία σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογόνων ανθράκων, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από τη Εύρων με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Στον Αρειοπάγο, Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό νοσοκομείο, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής, αναφέρει ανακοίνωση του νοσοκομείου. Ένταση στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τυπούν βάση στο Ιράν, τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης, ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Για πάμε φίλες και φίλοι να ακούσουμε ένα απόσπασμα την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Με στόχο την ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο αξιοπρεπή εξυπηρέτηση των ασθενών. Το νέο ΤΕΠ διαθέτει μεγαλύτερους και πλήρως αναδιαμορφωμένους χώρους, σύγχρονη χωροταξική οργάνωση και πληρεί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Η αυξημένη χωρητικότητα επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση μεγαλύτερου αριθμού περιστατικών, ενώ η ανεξάρτητη είσοδο συμβάλλει στη μείωση του χρόνου μεταφοράς των ασθενών εντός του νοσοκομείου. Παράλληλα, η χωροταξική ανανέωση του ΤΕΠ με το ακτινολογικό τμήμα επιτρέπει την ταχύτερη διάγνωση και άμεση διεκπαιρέωση των επιγόντων περιστατικών, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους αναμονής. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη κοινή μεταναστευτική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι η αποτελεσματικότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και η ενίσχυση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία ή νόμιμη παραμονή. Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται για πρώτη φορά υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου στα εξωτερικά σύνορα για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπηκόους τρίτων χωρών. Οι αιτήσεις ασύλου στα σύνορα θα εξετάζονται με ταχεία διαδικασία και αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Όσοι δεν λαμβάνουν διεθνή προστασία θα οδηγούνται άμεσα σε διαδικασία επιστροφής με αυστηρότερους μηχανισμούς ελέγχου και δυνατότητα παραμονής σε κλειστές ή ελεγχόμενες δομές στα σύνορα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Προβλέπεται η αξιοποίηση κέντρων επιστροφών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Επιστροφών και ενισχύεται η συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τη Frontex. Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα, ενώ το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη. Το 2026 είμαστε σε απόλυτους αριθμούς ο τέταρτος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Από το 2014 έως το 2019 δεν είχαν μπει σχεδόν καθόλου φωτοβολταϊκά στο σύστημα. Έκτοτε έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ. Με τη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, η χώρα μας είναι τρίτη στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και ένατη από αιωλικά. Οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν 15% το 2015-2019. Μετά το 2019 οι ετήσιες επενδύσεις τριπλασιάστηκαν. Τώρα τρέχουν με ετήσιο ρυθμό 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Δεκέμβριο του 2014 η ΔΕΗ είχε μια κεφαλαιοποίηση 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τον Ιούνιο του 2019 ήταν περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 67%. Σήμερα η αξία της αγγίζει τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ και κάνει αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Με τις πολιτικές που υλοποιούμε, μέσα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα πέρασε από την ενεργειακή στασιμότητα και αβεβαιότητα στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια. Με ισχυρότερη ΔΕΗ, σύγχρονα δίκτυα και πρωταγωνιστικό ρόλο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η χώρα μας δεν ακολουθεί πλέον τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, αλλά τις διαμορφώνει. Δύο σημαντικά ψηφιακά έργα που αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας και εξυπηρέτησης του ΙΕΦΚΑ παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση του φορέα.
2: Λοιπόν, ακούσατε και ακούσαμε ένα μέρος από την εισήγηση του κύριου Μαρινάκη. Και όπως πάντα, ναι, αυτό βλέπουμε και εμείς, ότι κάνει δηλώσεις ο Αλέξης Τσίπρας που κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος στον Άριο Πάγο μόλις πριν από λίγο. Για να ακούσουμε.
0: Στον Άριο Πάγο, συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Πάγο, συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη.

0: Όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί, ο κύριος Τσίπρας έκανε τις δηλώσεις έξω από τον Άριο Πάγο, που όπως σας είπαμε κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελλάς. Ακούσαμε τις δηλώσεις που έκανε και εμείς σε πολύ λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα.

0: πολύ ωραία η Ζάζ. Είχαμε και πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ναι μεν αλλά, εδώ στο Earth News Radio με τον Νίκο Ψωμιάδη, παρακαλώ πολύ, στη ρύθμιση του ήχου για αυτό το ημίωρο. Το υπόλοιπο team παραμένει στην ίδια σύνθεση. Και επειδή σας έχουμε ανακοινώσει ήδη ότι θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, να προλάβω να σας πω μία είδηση που έρχεται από την Ελβετία, ότι σημειώθηκε ένα σοβαρό γεγονός στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας. Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε τουλάχιστον 4 άτομα, όπως αναφέρουν τοπικοί φορείς. Ελπίζουμε ότι προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε νεότερα για να σας δώσουμε από το μέτωπο αυτό.
1: Και να σου πω τώρα, εν ώψη της συζητήσεως που θα έχουμε με τον κύριο Τεμπονέρα, χθες ανακοινώθηκαν οι εκπρόσωποι τύπου του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα. Η κυρία Κουφονικολάκου θα είναι η πρώτη και άλλοι δύο-τρεις. Ανάμεσά τους και ο κύριος Νιφούδης από το ποτάμι.
0: Αχ, τώρα θα πεις τι είχε πει κάποτε.
1: Όχι, τα βλέπω τώρα στα site σήμερα που έχουν δημοσιευτεί.
2: Εντάξει.
1: Τώρα, όχι, το θέμα ξέρεις τι είναι, ότι θα έχουν το πρόβλημα οι εκπρόσωποι. Διότι θα πάει ένας εκπρόσωπος σε ένα πάνελ και θα του πούνε: μα εσείς τον λέγατε Καραγκιόζη και ανεπανάλητο ψεύτη. Πώς είστε μαζί του, τι θα απαντήσει?
0: Ό,τι απαντά ο Άδωνης Γεωργιά.

0: Καρατζαφέρη που ήταν στο κόμμα του Καρατζαφέρη.
1: Ναι, αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν στο κόμμα του Καρατζαφέρη πριν από 20 χρόνια.
0: Τι σημασία έχει αυτό το θέμα, αν είναι 20 χρόνια ή ξε-20.
1: Όχι, βρε Ευαγγελή, άλλο λέω. Λέω ότι του Άδωνη, μισό λεπτό, του Άδωνη, του είπαν, του ξαναείπαν, κατέβηκε στις εκλογές, ψηφίστηκε 10 φορές.
0: Ωραία.
1: Πέρασε το καθαρτήριο.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες.
0: Θα
1: εδώ,
0: περάσει τη διαδικασία
1: εδώ,
0: της κάθαρσης.
1: Αυτό
0: τώρα
1: σου λέω, δεν είναι εύκολο. Αυτό λέω, δηλαδή, δεν σου λέω ότι δεν έχουν πει κι άλλοι,
0: εντάξει, είναι και
1: αλλά
0: λίγο...
1: είναι δύσκολο. Και μάλιστα όταν είσαι εκπρόσωπος, ναι. Είναι άλλο να πας στέλεχος και να πεις ok και λοιπά. Άλλο να είσαι εκπρόσωπος. Η ναι. θέση του εκπροσώπου είναι πιο αιχμήρη. Αυτό
0: Δημήτρη,
1: λέω.
0: Ναι. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Mm. Αλλά θα υπερασπιστώ τους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν κάποια φορά να μετακινηθούν. Μπορεί να έχει και μία διάθεση αυτοκριτικής ο άνθρωπος, okay. τον οποίο δεν ξέρουμε κιόλας.
1: Συμφωνώ. Απλώς, εγώ διαβάζω τα site.
0: Ωραία,
1: δεν ξέρω.
0: Και εγώ έχω ένα μείζον ερώτημα λοιπόν. Στη φάση που διανύουμε, γι' αυτό αμήνομαι σε αυτές τις λογικές. Δηλαδή, αυτή είναι και λίγο μία οπτική. Τελείως gossip για μένα.
1: Όταν το κάνουν οι άλλοι,
0: όταν
1: πόσοι,
0: το
1: δεν
0: θέμα
1: είναι gossip,
0: για όλους,
1: συγγνώμη.
0: Για εμένα λέω για όλους, για όλους, για όλους. Δεν αναφέρομαι στο πρόσωπο το συγκεκριμένο, για όλους. Διανύουμε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Η χώρα έχει μείζωνα θέματα. Η ζωή μας έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Το θέμα της ακρίβειας μας έχει πνίξει. Διάβαζα σήμερα το πρωί τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την οικονομία και της Ελλάδας και άλλων χωρών. Αντί να επικεντρωθούμε στα σοβαρά.
1: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για μας κάνει ύμνους.
0: Δεν είναι ακριβώς ύμνους. Βλέπει το ποτήρι. Όχι.
1: Συγγνώμη, είπε ότι είμαστε παράδειγμα προς μίμηση πριν από 15 μέρες.
0: Βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο. Εκτιμά ο πληθωρισμός θα εκτιναχθεί στο 5% με 6%. Δεν είναι έτσι.
1: Εγώ λέω για την ελληνική οικονομία.
0: Αναφέρεται. Μα για την ελληνική οικονομία μιλάω κι εγώ. Δεν μιλάω για την ευρωπαϊκή.
1: Δεν είπε ότι είμαστε παράδειγμα προς μίμηση.
0: 3% είναι ο πληθωρισμός στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Ελάτε να σας τρολάρω λίγο τώρα που είναι.
1: Δεν έχει πει, ο κύριος Τεμπονέρας δεν έχει πει τίποτα. Είναι καθαρός. Το παρελθόν του είναι κρυστάλλινο.
0: Όχι, όχι,
1: δεν
0: μόνο
1: κινδυνεύει.
0: Γι' αυτό. Αλλά επειδή είναι πολύ το τρολάρισμα επίκαιρο. Πώς θα σας λέμε, πώς θα σας παρουσιάζουμε. Το πρώην στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ δεν μας λέει τίποτα απολύτως. Υπάρχει νέα αφετηρία. Στέλεχος του κόμματος Ελλάς.
2: Στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράτασης.
0: Αυτό εννοώ. Ναι, δεν εννοώ
1: κάτι
0: άλλο. Μην πάει πολύ προβοκατόρικα το μυαλό σας. Δεν είναι καλή κλειδί τόσο πολύ.
1: Γιατί άμα ήταν, θα σας ρωτούσαμε αυτό το βίντεο της ΚΝΕ που έβγαλε χθες, που έλεγε ότι αν θες να μάθεις το πρόγραμμα, λέει, του νέου κόμματος, πρέπει να πάρεις το 100.
0: Ναι, ή αλλιώς θα έλεγα, με βάση αυτά που κυκλοφορούν. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
2: Καλύτερη διαφήμιση πάντως στη μεγαλύτερο δώρο και στα social media και στην επικοινωνία, τουλάχιστον δεν θα μπορούσε να γίνει. Άρα, μάλλον και το όνομα από επικοινωνιακής πλευράς τουλάχιστον. Έχει πετύχει το στόχο του.
1: Ότι
0: πάντως, αν ήμουν
1: έγινε,
0: πιο προβοκατόρισα, θα σας έλεγα αν είστε πλέον ένας Ελασίτης. Καταλάβατε. Λοιπόν, για λάτε να πάμε στην ουσία των πραγμάτων τώρα. Είδαμε πριν από λίγο, ακούσαμε μάλιστα και τον Αλέξη Τσίπρα που κατέθεσε την διακήρυξη του νέου του κόμματος στον Άριο Πάγο. Από προχθές λοιπόν που έγινε η εκδήλωση στο Θησίο μέχρι και σήμερα το πρωί, είτε σε κυλιόμενες είτε σε μη κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, κύριε Τεμπονέρα, το κόμμα Ελλάς φαίνεται να διεκδικεί με αξιώσεις, θα μπορούσε να πει κανείς, τη δεύτερη θέση. Και έχω μία απορία. Τι ακριβώς επιλέγουν αυτοί που το επιλέγουν, διότι είδαμε την ιδρυτική διακήρυξη, τελεία παύλα. Παρακάτω το πρόγραμμα, οι προτάσεις μας είναι άγνωστα ακόμα.
2: Προφανώς αυτό που αναφέρεται συνήθως σε μια ιδρυτική διακήρυξη είναι τα ζητήματα των ιδεών, των αξιών, οι ιστορικές καταβολές, οι ιστορικές διαδρομές και αν θέλετε μέσα από το όνομα συμβολίζεται και κάποια νέα στοιχεία τα οποία θέλουμε να φέρουμε στο δημόσιο διάλογο, να οικειοποιηθούμε από προοδευτική σκοπιά τον όρο πατριωτισμός όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς μέσα από τις έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της ισότητας αλλά και της αγάπης για την πατρίδα. Αριστερά με την έννοια ότι ακριβώς οι ιστορικές καταβολές πηγάζουν και έρχονται από τους αγώνες και της παραδοσιακής αριστεράς αλλά βέβαια και της ευρύτερης πληθυντικής αριστεράς με όλα τα ρεύματα και τις εκφράσεις που συναντιόνται κατά την άποψή μου απουσία των παλιών αντιθέσεων όπως τις ζήσαμε κυρίως τον προηγούμενο αιώνα και βεβαίως συμπαράταξη διότι το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
0: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
2: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με σενότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα αποφασίσουμε.
1: Κύριε Τεμπονέρα, όταν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έλεγε θέλω να είμαι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, λέγατε ότι αυτό είναι κάτι ανέφικτο, διότι βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ πάνω από 14-15 δεν ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις, άρα χρειάζεται μια ευρύτερη συμπαράταξη των προοδευτικών δυνάμεων υπό ένα πόλο κλπ. Τώρα που έχετε πάει σε ένα καινούργιο κόμμα, βγαίνει η εκπρόσωπος του κόμματός σας και λέει διεκδικούμε την αυτοδυναμία. Να. Τι διαφορά έχει αυτό που λέγατε τότε για το ΠΑΣΟΚ από αυτό που λέει τώρα το καινούριο σας κόμμα?
2: Διεκδικούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και είμαστε αισιόδοξοι, χωρίς να έχουμε σαφή στοιχεία όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή. Όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει,
1: ναι,
2: ακόμα και οι τελευταίες,
1: σας
2: δεν
1: λέω
2: έχουν
1: όμως
2: μετρήσει. Δεν έχουν μετρήσει. Θα απαντήσω στο ερώτημα.
1: Αφήστε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ λέω ότι λέγατε για το ΠΑΣΟΚ ότι τι είναι αυτά που λέει με μία ψήφο πρώτο, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Υπάρχει περίπτωση εσείς να είστε αυτοδύναμοι? Γιατί η εκπρόσωπό σας είπε δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν και διεκδικούμε την αυτοδυναμία.
2: Κύριε Τάκη, αφήστε να αναπτυχθούν οι δυναμικές.
1: Μα εσείς τα λέτε, εγώ δεν κάνω
2: να
1: τίποτα.
2: Να παρουσιαστούν οι προτάσεις.
1: Τα σχόλιά σας θέτω.
2: Να αναπτυχθεί η κοινωνική δυναμική. Τα πρώτα στοιχεία είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Δεν θυμάμαι στο παρελθόν ένα κόμμα να εμφανίζεται σε ένα κατακαιρματισμένο και πλούσιο ενώ πλευρά συμμετοχής πολιτικό σκηνικό και αμέσως να εμφανίζεται, θα δούμε πώς αποτυπώνεται στο μέλλον, ως δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή.
1: Σας θυμίζω ότι το κόμμα του κυρίου Αβραμόπουλου όταν δημιουργήθηκε οι δημοσκοπήσεις του έδειχναν στο 30%.
2: Με τη διαφορά ότι δεν κατέβηκε ποτέ στις εκλογές τελικά.
1: Σας λέω το έδειχναν.
2: Εμείς φιλοδοξούμε λοιπόν και θα κατέβουμε στις ερχόμενες εκλογές με ένα σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας. Αλλά ας μην προδικάζουμε, ούτε ας μην είμαστε, αν θέλετε, υπερβολικοί απέναντι στην κρίση του ελληνικού λαού. Επαναλαμβάνω, είμαστε σεμνοί, είμαστε ταπεινοί. Επαναλαμβάνω, ξέρουμε τις δυσκολίες του εγχειρήματος. Δεν είμαστε εδώ για να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος. Δεν θα πούμε στον κόσμο θα κάνουμε τον παράδεισο την άλλη μέρα το πρωί. Μπορούμε να κάνουμε όμως λίγα καλά και σημαντικά πράγματα. Μπορεί να κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών.
0: Κύριε Τεμπονέρα, θα αξιοποιήσουμε τις δημοσκοπήσεις ως αφορμή για πολιτική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν διάβαζα την δημοσκόπηση που έχει δημοσιευθεί σήμερα στο Πρόταγκον. Και ενώ αντιλαμβανόμαστε από αυτό που μόλις είπε ο Δημήτρης, από τις δικές σας δηλώσεις, από την διακήρυξη και τη συγκέντρωση του Θησίου, ότι επί της ουσίας το κόμμα αυτό φιλοδοξεί να είναι το αντίπαλο δέος, όπως συνηθίζουμε να λέμε, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, είναι εντυπωσιακό ότι μόνο 34% πιστεύει ότι ο Τσίπρας θα αποτελέσει παράγοντα συσπήρωσης του κεντροαριστερού χώρου.
2: Αρχικά να σχολιάζω με βάση τη γνώση του πρόσφατου παρελθόντος. Ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε και παράγοντας συσπήρασης και παράγοντας ενότητας, ρευμάτων, που διαχρονικά στην αριστερά ήταν στην ευρύτερη αριστερά, σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Θυμίζω τη γνωστή διαμάχη που υπήρχε πάντα μεταξύ ριζοσπαστικής αριστεράς και δημοκρατικού σοσιαλισμού. Αυτά τα δύο ρεύματα, πρέπει να σας πω, κυρίως από το 12 και μετά, συναντήθηκαν. Ένας κόσμος που είχε κάνει μια άλλη πολιτική επιλογή, ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και μετά ήρθε στη διακυβέρνηση της χώρας. Ναι. Άρα αυτό το οποίο φαίνεται σε ορισμένους αδιανόητο, θυμίζω ότι έχει συμβεί με ισχυρή εκλογική καταγραφή, όχι το 12 και το 15, αλλά ακόμα και με το 32% του πολύ πιο πρόσφατου 2019.
0: Ναι. Πάντως, αναφέρθηκε ο χώρος παραδείγματος χάρη της Σοσιαλδημοκρατίας και τη βραδιά στο Θησείο και από εκπροσώπους του κόμματος που μιλάνε, αλλά ως στίγμα πολιτικό δεν έχει περάσει, δηλαδή στο λόγο του Αλέξη Τσίπρα.
2: Κύριε Βαλταζή, εμείς διεκδικούμε αυτή την κληρονομιά και θέλω να είμαι καθαρός.
0: Γι' αυτό ρωτώ, για να καταλάβω τι γίνεται.
2: Δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν πολιτικοί ιδιοκτήτες ούτε στην νεαμική αντίσταση, ούτε στην πολιτική αλλαγή του 81, ούτε στην πρώτη φορά αριστερά του 2015. Mm. Αυτές είναι ιστορικές παραδόσεις που ανήκουν στο σύνολο του αριστερού και προοδευτικού χώρου και υπό την έννοια αυτή ελκόμαστε ακριβώς και παρακινούμαστε και από τα πεπραγμένα, τις νίκες αλλά και τις ήττες, θα πω εγώ, mm-hmm. όλου του χώρου αυτού. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Τώρα να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Εσείς φύγατε από τον ΣΥΡΙΖΑ μόνος σας. Κάνατε αυτή την επιλογή. Το κόμμα, το πρώην κόμμα σας θα συνεδριάσει στις 6 του μήνα. Και υπάρχουν δύο εκδοχές. Άλλοι λένε ότι πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του, να μην βρεθεί εκλογικά απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Άλλοι λένε ότι πρέπει να συνεχίσει και να διεκδικήσει το ρόλο που θεωρούν ότι πρέπει να διεκδικήσει. Με δεδομένο ότι εκπρόσωπό σας είπε προχθές καμία συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, εσείς τι πιστεύετε, πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του να μην βρεθεί εκλογικά απέναντι στο δικό σας κόμμα ή να βρεθεί εκλογικά και οι πολίτες να επιλέξουν το ποσοστό που θέλουν για το κάθε κόμμα?
2: Θα μπορούσα εύκολα να πω το προφανές, ότι θα συνεδριάσουν τα όργανα ενός άλλου κόμματος και θα πάρουν σχετικές mm-hmm. αποφάσεις. Όμως πρέπει να δικαιολογήσω τη στάση μου, διότι εδώ, ενώ πριν από 1,5 χρόνο παραιτήθηκα από κάθε θέση ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζοντας ακριβώς τότε τη συγκυρία και λέγοντας mm-hmm. ακριβώς ότι πρέπει να υπάρξει μια πολιτική στήριξη σε ένα νέο εγχείρημα το οποίο είναι στα σκαριά, mm-hmm. κυρίως αναφέρομαι από τον Νοέμβρη και μετά, παρέμεινα απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθώντας να παρακινήσω προς μια κατεύθυνση πολιτικής στήριξης χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
1: Mm-hmm.
2: Άρα υπό την έννοια αυτή εγώ έχω ήδη τοποθετηθεί. Αυτή όμως είναι μια προσωπική εκτίμηση, έχω το θάρρος και μπορώ και σας τη λέω πιο απελευθερωμένος πια. Από εκεί και πέρα όμως σεβόμαστε όλους τους υπόλοιπους χώρους, έχουν την αυτονομία τους, θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Εύχομαι και ελπίζω να καταλάβουν ότι το μεγάλο διακύβευμα αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου και για να συμβεί αυτό με βάση και τη δυναμική των πραγμάτων, κακά τα ψέματα, δεν χρειαζόμαστε τις δημοσκοπήσεις για να μας πούν αυτό το οποίο βλέπουμε στην κοινωνία και στον προοδευτικό χώρο αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω άλλο τρόπο με τον οποίο μπορεί να προκύψει μια νέα ενότητα, θα πω εγώ, του ευρύτερου χώρου.
1: Το ΠΑΣΟΚ το έχετε ξεγραμμένο πια?
2: Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει τις αποφάσεις του περί αυτόνομης πορείας. Ο κόσμος όμως του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σας πω, οι ψηφοφόροι, οι απλοί φίλοι του ΠΑΣΟΚ, όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε, διαβάζουν τη συγκυρία, θεωρούν ότι θα πρέπει το επόμενο διάστημα ο χώρος αυτός να συσπηρωθεί. Αυτή τη δυνατότητα την είχε το ΠΑΣΟΚ εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια. Για τους δικούς του λόγους, εν πάση περιπτώσει, δεν φαίνεται ότι κατάφερε να αποτελέσει ένα ισχυρό πόλο συσπήρωσης. Άμα τη εμφάνισή του η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να έχουν μια δυναμική που μπορούν να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο, αν τέλος πάντων πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις που αναφέρατε και εσείς προλίγου. Άρα νομίζω ότι αυτή η δυναμική θα μας δείξει και την όποια κατεύθυνση.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, να ξαναγυρίσω λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ, για να ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε, ή τουλάχιστον είδα και τις αναρτήσεις του Παύλου Πολάκη, που κατηγορεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι καθυστερεί να συνεδριάσουν τα αρμόδια όργανα κτλ. Εάν, κύριε Τεμπονέρα, η καθυστέρηση αυτή οδηγήσει κάποιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο να απομακρυνθούν από το ΣΥΡΙΖΑ και να μπάνε σε μια διαδικασία με ενδιάμεση που είναι μια ανεξάρτητη κατάσταση ή μια αυτόνομη. Αυτή ισχύει η δήλωση που φέρεται να έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν πρόκειται να πάρει βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ?
2: Για να είμαι καθαρός, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχει βουλευτές ή κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει πάλι, το συνεχίζω, ότι θα πρέπει να παραιτηθούν από τις έδρες τους και μετά ως ατομικά, ως πολιτικές μονάδες θα τους δεχθεί. Αυτό λέτε?
2: Για να είμαι πάλι καθαρός, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, χωρίς εξασφαλίσεις, προνόμια, όρους και προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα. Είστε καθαρός. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή πορεία στο καινούριο σας κόμμα.
0: Άντε, καλή διαδρομή να έχετε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να είναι καλά ο κύριος Τεμπονάρης, ξεκάθαρος.
1: Εντάξει, θα είναι πάντα καθαρός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει, γιατί υπάρχει θέμα στο
1: ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αυτό είναι καθαρό. Ναι, ναι, αλλά είναι καθαρό ότι. Όποιος είναι να παραιτηθεί, θα παραιτηθεί, δεν θα δεχθεί κανένα βουλευτή.
0: Όχι, ξέρουμε και ξέρεις, ξέρω και ξέρουμε, και εσύ και ξέρεις και εγώ ξέρω ότι υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι αισθάνονται
1: εγκλωβισμένοι. Και το ρεπορτάζ λέει ότι ενδεχομένως μετά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου να έχουμε 2-3 ανεξαρτητοποίησεις στην αρχή και παρετήσεις στη συνέχεια βουλευτών.
0: Ναι, ναι, ναι. Βήμα. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Αθανάση, έδωσε την απάντηση στο ερώτημά σου ο κύριος Τεμπονέρας, αλλά ούτως ή άλλως το έχουν δηλώσει ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκάθαρα. Τώρα, να πούμε την καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη, την λατρεμένη Θεσσαλονίκη, όχι απλώς στη Θεσσαλονίκη. Να, θα ήθελα να μπορούσα να πάρω τώρα το τρίμερο, αλλά δουλεύω εγώ. Μια Θεσσαλονίκη που
1: ωραία,
0: την έχω λαχταρίσει.
1: Πήγαινε Σαββατοκύριακο, πρέπει να
0: την αγαπώ πάρα πολύ, πολύ, πολύ.
1: Θα φύγει κάνω εγώ πρόγραμμα. Θα φύγει Σάββατο πρωί-πρωί και θα γυρίσει Δευτέρα πρωί.
0: Α, δεν παίζουν αυτά στην
1: εργασιομανία,
0: Ευαγγελία.
1: Κυριακή βράδυ. Κάνε ένα break από αυτή την εργασιομανία του Αγίου. Είσαι άνθρωπος του Πνεύματος. Θα εκμεταλλευτείς το Άγιο Πνεύμα.
0: Θα το εκμεταλλευτώ εργαζόμενοι. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, εσάς αύριο τα υπόλοιπα. Για χαρά σας.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Αίτημα της Εύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και τον μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenica Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο Υπουργός. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Hellenica Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Στην Ελβετία, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στη Ζυρίχη. Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη, έναν 31 ετών Ελβετό, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Το Ιράν ζητά την πλήρη και άνευ όρων επιστροφή όλων των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει από βασικές απαιτήσεις, όπως το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου και η άρση των κυρώσεων. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία τους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι το ντίζελ αποτελεί βασική πηγή πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία. Ο ίδιος εμφανίστηκε επιφυλακτικός για γρήγορη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου λόγω της αβεβαιότητας γύρω από τα στενά και τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, ενώ επανέλαβε ότι τα μέτρα στήριξης προς νοικοκυριά και συνταξιούχους φτάνουν τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης 11 Labs με στόχο την αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός προσβάσιμου και ανθρωποκεντρικού ψηφιακού κράτους, επισημένοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς και την ιδρυτική μας διακήρυξη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά. Τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεώνη Κουφονικολάκου με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα, η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές θα λάβει ο καθένας εγκαίρως αυτά που δικαιούται με βάση τον εργασιακό του χρόνο για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χειρίας και ξεκαθάρισε πως η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις Χειρίας, να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως είχε δεσμευτεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά, όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ. Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανένας ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζομένου. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράντζα και την υποστελέχωση.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι 4 με 5 μποφόρ στα Πελάγια, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, Στέλιος Βραδέλης και Γιώργος Πίκουλας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι. Πότε τελείωσε αυτό ο Μάη.
1: 28 μου.
0: Δεν πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι για το Μάη. Ένα
1: πρωτοτύπο.
0: Σε λένε το κορτίτσι του Μάη. Μάη μου, ένα Φίλιππο Νικολάου.
1: Ναι, το Φίλιππο. Αυτό.
0: Δεν έχουμε προλάβει.
1: Πού είναι η Ήρα, πού είναι η Ήρα.
0: Και χωρίς την Ήρα παίζουμε ένα Μάη μου. Έχουμε Νίκο Ψωμιάδη εδώ πέρα, ο οποίος ξέρει από το εξωτερικό. Όλο το Φίλιππο Νικολάου. Έλα να αποχαιρετήσουμε το Μάη, ωραία.
1: Ωραίο ήταν ο Μάη.
0: Καλά μα είναι, εντάξει.
1: Ωραίο.
0: EuroLeague για τον Ολυμπιακό.
1: Πολύ ωραίο ήταν ο Μάη.
0: Κόμματα.
1: Τώρα που το σκέφτομαι.
0: Κόμματα είχαμε γεννητούρια, βαφτίσια.
1: Δεν θα προλάβει ο Αντώνης να.
0: Επισήμω σήμερα βαπτίστηκε στον Άριο Πάγο, ναι, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που έχει σηκώσει και δικαιολογημένα γιατί αποδεικνύεται.
1: Έχει σηκωθεί σκόνη.
0: Ένα παράγοντα. Ούτως άλλως το
1: αποκτήσει λίγο ενδιαφέρον, ρε φίλε, το πράγμα. Γιατί από τη μία έχουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πολλές.
0: Καλά, και από
1: ακόμα
0: τώρα βγήκαν. Εγώ μπορώ αυτές οι δημοσκοπήσεις σε μία-δύο μέρες πώς καταφέρουν και κάνουν έρευνες.
1: Έλατε.
0: Παιδιά, εντάξει.
1: Σε έχουν πάρει ποτέ. Εμένα κάνουν δύο φορές. Μία ή δύο φορές.
0: Ποτέ.
1: Τέλος πάντων.
0: Δηλαδή
1: λοιπόν,
0: τώρα, άμα είναι να τραβάς το καζανάκι και να βγάζεις δημοσκόπηση, δεν είναι ωραία πράγματα. Δεν είναι και σοβαρά. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτές τις μία-δύο ημερών μπορείς να τις πάρεις σοβαρά.
1: Πάντως,
0: έχουμε καιρό.
1: Εντάξει, οφείλουμε να. Γιατί αυτό έχουμε, έτσι κι αλλιώς, φωτογραφία της στιγμής. Οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι δεν είναι και τόσο σύνηθες ένα νέο κόμμα, με ένα πρώην πρωθυπουργό βέβαια, ο οποίος έχει χιλιόμετρα στην πολιτική. Με το που ανακοινώνεται η σύστασή του και το όνομά του να πλασάρεται δεύτερο και ένα νέο κόμμα επίσης της Καριστιανού να πλασάρεται τρίτο, ψηλά και τέταρτο.
0: Από 8 πήγε 13 μέσα σε δύο δημοσκοπήσεις.
1: Ναι. Και βέβαια
0: δύο δημοσκοπήσεις δρόμος και αμέσως.
1: Το Πασόκ από την πλευρά του υπάρχουν έτσι λίγο
0: θα ήθελες
1: ένα,
0: στη θέση
1: ένα
0: του
1: μούβιασμα
0: δηλαδή, πραγματικά.
1: Ούτε του Ανδρουλάκη ούτε του Φάμελου.
0: Εντάξει, ο Φάμελος,
1: σε καμία από τις δύο θέσεις.
0: Το Φάμελο είναι μια προδιαγεγραμμένη πορεία. Δηλαδή, ξέρεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άμα ήθελα να είμαι κάποιος, ας ήμουν Φάμελος καλύτερα. Γιατί ο Ανδρουλάκης είναι σε πιο δύσκολη θέση.
0: Ναι,
1: νομίζω.
0: Ο Ανδρουλάκης είναι σε πιο.
1: Γιατί ξέρεις,
0: έτσι φαίνεται για την
1: αυτό,
0: ώρα.
1: Αυτό, αν ισχύει. Που είμαι πολύ επιφυλακτικός γενικά τώρα με μια δημοσκόπηση να καταγράφουμε ασφαλή συμπεράσματα. Θα το δούμε. Αν ισχύει, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να στρέψιμο.
0: Ναι.
1: Γιατί από τη στιγμή που διαλύθηκαν διάφοροι σχηματισμοί γύρω-γύρω και η βελόνα δεν κουνήθηκε, άμα κουνιέται η βελόνα προς τα κάτω που μπαίνουν νέοι παίχτες, θεωρητικά με κάποια πολιτική εμπειρία που έχουμε και εγώ και εσύ, είναι δύσκολο, θεωρώ, να γίνει rebranding εκεί πέρα.
0: Τώρα άνοιξε και το χρονοτούλαπο των παλαιών αναρτήσεων, δηλαδή ο Νίκος Νιφούδης που αποτελεί μέρος του νέου επικοινωνιακού επιτελείου. Το 2016 είχε αποκαλέσει τον Αλέξη Τσίπρα το πιο ανεπανάληπτο ψεύτη πολιτικού σε ολόκληρη την ελληνική ιστορία.
1: Ωραία.
0: Σε ολόκληρη. Αυτό από το 2016 μέχρι το 2026. Ξέρετε πόσοι έχουν κάνει
1: χρονοτούλες.
0: Ξέρετε πόσοι.
1: Άδωνης, ο φίλος ο Αντρέας Λοβέρδος. Εντάξει, παιδιά,
0: πάμε,
1: είπαμε,
0: έτσι, παιδιά.
1: Η πολιτική είναι η κατεξοχήν μεγαλύτερη τέχνη των ελιγμών. Να το πούμε έτσι πολύ κομψά.
0: Τη κολοτούμπα,
1: τι να κάνουμε. Όποιος λέει
0: κυβίστησης, για να
1: αλήθειες πάντα και πράγματα και τα λοιπά, δεν πολύ κάνει γενικά για αυτό το χώρο. Δυστυχώς είναι ο χώρος που είναι λίγο περίεργο.
0: Εν αναμονή ενδεχόμενη γέννηση είναι
1: το Αντώνη Σαμάρα.
0: Το κόμμα του Αντώνη Σαμάρα. Ενδεχόμενη.
1: Ναι, γιατί αντιστράφηκε το κλίμα, γιατί υπήρχε μια περιραίουσα η οποία έλεγε ότι εγκαταλείφθηκε η ιδέα από τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα όμως τα λεφτά πάνε στο ναι. Περισσότερο από ότι το όχι. Ήταν 60-40 να μην, τώρα είναι 60-40 να.
0: Μην ζήσουμε.
1: Παίζει το ρόλο του βέβαια ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί έχει ερίσματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία γενικώς και είναι και, είναι και πολιτικό. Ξέρεις, εγώ λόγω της ιστορίας της ΕΡΤ που το βιώσαμε τόσο δραματικά με τον Αντώνη Σαμαρά έχω μία. Μυρμυρίζω λίγο, όμως οφείλω να πω ότι είναι πολιτικό όν. Είναι πολιτικός. Δεν είναι.
0: Έχει χρόνια στο κουρμπέτο.
1: Μπράβο. Έχει εμπειρία, έχει άποψη, έχει θέση. Και ένα κόμμα το οποίο, αν κατέβει με τον κατεβάσει ο Αντώνης Σαμαράς, ένα κόμμα νομίζω ότι θα έχει τον ρόλο του και θα έχει και τον κόσμο του. Λοιπόν, για τη Νέα Δημοκρατία όλη αυτή η ιστορία.
0: Στο κομμάτι της δεξιάς, όχι της Νέας Δημοκρατίας, της δεξιάς.
1: Ναι, της δεξιάς. Και επειδή είναι και άλλα κόμματα εκεί γύρω-γύρω, όπως είναι ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου.
0: Ω, κακός όμως.
1: Γιατί... Δεν ξέρω καλό με τις απόψεις της η Μαρία Καριστιανού έχει κάποια ρίσματα. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει,
1: δεν ξέρω.
0: Δηλαδή τώρα με το προσανατολισμό σου είναι συγκεκριμένο.
1: Δεξιός είναι ο προσανατολισμός.
0: Αριστερά σίγουρα δεν τη λες.
1: Δεν τη λες. Τώρα κάτι χρηματοδοτήσεις του Πούτιν με τον Αυγερινό, γελάω. Για τη Νέα Δημοκρατία επίσης θεωρώ ότι αυτή η ιστορία του Τσίπρα και της Καριστιανού νομίζω ότι της κάνει καλό. Με την, έννοια, με την έννοια ότι επανασυσπυρώνει λίγο την ιστορία. Επανασυσπυρώνει λίγο το κόμμα.
0: Ότι μας πιέζουν.
1: Γιατί η χαλαρή ψήφος είναι εχθρός.
0: Ναι.
1: Έτσι, ότι εντάξει μωρέ θα βγούνε τώρα και έχουν και διαφορά, ας ρίξουμε μια ψήφο διαμαρτυρίας κάπου. Αυτό είναι κόκκινο πανί για τη Νέα Δημοκρατία και με την φόρα του Τσίπρα και της Καριστιανού τα πράγματα λίγο έτσι γίνονται πιο...
0: στριμώχνονται. Εντάξει, είναι λογικό. Βέβαια ήταν δύο αναμενόμενοι.
1: Φεύγουνε μάζες από τους αναποφάσεις τους, θέλω να πω, και πάνε.
0: Ήταν δύο αναμενόμενες έτσι, είσοδοι, οπότε δεν πέσαν και από τα σύννεφα του, ξέρεις, ξαφνικά κάποιος τους έπιασε αδιάβαση. Απλά όντως τους οδηγεί σε μια γρήγορση όλους αυτούς. Λοιπόν, θα κάνω μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα. Θα ακολουθήσει η Βασίλισσα της Μεσημεριανής Ζώνης, γιατί τώρα έχουμε έναν από τους πλέον έμπειρους συνεργάτες μας, τον Κώστα Καντούρη, για να δούμε εσύ Κώστα υπόθεση ο ΠΚΠ με το ωραίο αυτό εδώ πέρα το μαγαζάκι που είχαν στήσει στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο το είχαν πιάσει και νωρίτερα, αλλά μάλλον κάποιο χέρι αόρατο του Θεού, ξέρω εγώ, τον Εφελήμ, τον Ελοχήμ, σταματούσε τις έρευνες.
2: Ναι, κάτι γίνεται με αυτό και δεν είναι μόνο. Καλημέρα, Γιώργο Κριστέλιο. Δεν είναι μόνο αυτή την περίπτωση τώρα που κάλυψε η αστυνομική στις δίωξη οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας με τις 17 συλλήψεις και τους 300 επιπλέον κατηγορούμενους οι οποίοι εμφανίζονταν ότι εκμεταλλεύονταν ορφανά αγροτεμάκια, δηλαδή αγροτεμάκια
1: που δεν είχαν δηλώσει. 17 και έχουμε συν 300 wannabe. Εντάξει, να δω που θα τους βάλουν όλους αυτούς. Ορφανά αγροτεμάχια,
2: ναι.
1: Ωραίο.
2: Ορφανά αγροτεμάχια, δηλαδή είναι αυτά τα αγροτεμάχια τα οποία οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν. Έχω εγώ ένα στρέμμα στο Πετρίτη, τέλος πάντων, δεν το εκμεταλλεύομαι, το αφήνω. Αυτοί το βρίσκουν ότι είναι ορφανό. Ιδιοκτησία μεν, ορφανή από την άλλη, δηλαδή δεν το εκμεταλλεύομαι, δεν το καλλιεργώ, δεν το νοικιάζω. Οπότε αυτό το παίρνουν, εμφανίζουν ότι το καλλιεργούν και εισπράττουν επιδοτήσεις κάνοντας αίτηση.
1: Γιατί ως γνωστόν υπάρχει οργάνωση στο ελληνικό κράτος και μόνο το κτηματολόγιο πληρώνουμε και τον ΕΦΚΑ, ο οποίος έρχεται κάθε χρόνο, σε χρεώνει για πράγματα τα οποία πολύ πιθανό να μην είναι καν στην ιδιοκτησία σου.
2: Αυτό που προξενεί εντύπωση λοιπόν, Στέλιο, είναι το εξής, ότι οι συγκεκριμένοι κάποιοι από τους συλληφθέντες, τους 17, οι οποίοι κατηγορούνται στην δικογραφία αυτή, ότι είχαν επιτελικό ρόλο, δηλαδή αυτοί εντόπιζαν τα αγροτεμάχια, αυτοί έβρισκαν τους υποπτήσετε αγρότες που θα τα δήλωναν ως καλλιεργητές κλπ. Και για να εισπράξουν τις επιδοτήσεις στα νόματα τους. Αυτή λοιπόν το 2017 είχε αποκαλυφθεί αργότερα, αλλά είχε αποκαλυφθεί ότι από το 2017 έκαναν ακριβώς το ίδιο. Απλώς λίγο σε προγενέστερο στάδιο.
1: Άρα δηλαδή, είχαν αναπτύξει την τεχνογνωσία, ρε παιδί μου.
2: Ναι, μάλλον το πήγαν ένα βήμα παραπέρα τώρα, γιατί τότε, την περίοδο του 2017, κατηγορήθηκαν ότι έδειχναν ότι καλλιεργούσαν ένα μικρό μέρος, αλλά δήλωναν πολύ μεγαλύτερο.
1: Επομένως, τους πιάσαν την πρώτη φορά. Τους πιάσαν. Ναι, τους κάναν μάλλον μια επίπληξη που λέμε.
2: Τότε οι συγκεκριμένοι είχαν αθωωθεί. Γιατί, γιατί το δημόσιο, ο ΠΚΠ τότε, έπρεπε να υποβάλει μηνύσεις, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, για απάτη, αλλά δεν είχε υποβάλει ποτέ. Και λόγω της αλλαγής.
1: Κάπου θα έπεσε κανένα mail, η αλληλογραφία. Χάλασε το fax.
2: Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν συμβαίνει μόνο σε αυτή την περιοχή. Και στην περίπτωση που είχαμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιάννητσα, η άλλη μεγάλη υπόθεση που έχουμε.
1: Κάτσε, έχουμε μέχρι τώρα Γιάννητσα, Λαγκαδά, τα δύο κέντρα και κέντρα επιχειρήσεων.
2: Αυτή η υπόθεση τώρα είναι τα Λαγκαδά Σέρες.
1: Λαγκαδά Σέρες.
2: Ναι, κυρίως Λαγκαδά
1: Σέρες. Είναι δυνατή στις Σέρες.
0: παράγει.
1: Θυμόμαστε ναι. ότι έχουν. Πώς είναι.
0: Είναι νομός παραγωγής ταλέντων.
1: Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Ο Πανσεραϊκός
1: έχει βγάλει. Η μασία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Έχει βγάλει τον Κελεσίδη.
2: Πέσαμε όμως.
0: Ναι, λέω από παλιά.
2: Δυστυχώς.
0: Εντάξει, πια δεν βγάζει ποδοσφαιριστές, βγάζει νέους αγρότες.
1: Δυστυχώς.
2: Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Τώρα, εκεί και θα γεννηθά λοιπόν, τι βλέπουμε, ότι αυτή η υπόθεση που αποκαλύφθηκε πριν λίγους μήνες με την υπόθεση των γεννητών, που ήταν η ίδια μεθοδολογία, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο γινόταν, οι ίδιοι κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν. Είχαν παραπευθεί σε δίκες στο παρελθόν, ωστόσο συνέχιζαν οι υπηρεσίες και τους έδιναν επιχορηγήσεις. Δηλαδή, αυτό είναι το
0: δεν δημόσιο. Είχαν ενημερωθεί μάλλον μεταξύ τους οι τέτοιες. Ο ΠΚΠ, δηλαδή από το ένα γραφείο στο άλλο.
2: Πάντως στα δικαστήρια τους ήξεραν όλους.
0: Ναι, μάλιστα. Και, δηλαδή και κάθε, δηλαδή φορά, που, κάθε φορά που πήγαινε στα δικαστήρια, κάποιος
1: είναι αυτό
0: έκανε,
1: που έλεγα και σιρετάκι εδώ. Ναι. Όχι ρετάκι.
0: Κάθε φορά που τους πιάνανε, κάποιος ξεχνούσε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Εσύ έχεις την καλή θέληση, η τεχνολογία σε προδίδει. Ο δαίμον του τυπογραφείου και δεν πάει.
1: Και τα γραφεία εκεί που γινόντουσαν.
0: Τα γραφεία είναι.
1: Τα...
0: Παλιά σου δίνανε αυτό εδώ πέρα το επίδομα μεταφοράς φακέλο από γραφείο σε γραφείο. Από τότε που η Τρόικα το κατήργησε. Πού να πάει ο φάκελος από το ένα γραφείο στο άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Δηλαδή είναι γνωστοί οι τύποι. Για πόσα εκατομμύρια είναι αυτοί μέσα.
2: Τώρα αυτή η συγκεκριμένη δικογραφία είναι για 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 4. Από το 2019 στο 2024. Μάλιστα ένα μεγάλο ποσό μπλόκαρε. Ναι. Γιατί είχαν κάνει αιτήσεις και για το 2025. Αλλά αυτές δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ οι διαδικασίες.
0: Ναι, ναι, τους πρόλαβα λίγο οι εξελίξεις.
2: Γιατί τους εντόπισαν.
0: Κοίτα, μια καλή πρακτική, γιατί το ξέρεις πολύ καλά από το ρεπορτάζ που καλύπτεις. Το έκανε πολλά χρόνια το FBI και έτσι κατάφερε να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα. Όταν έπιανε εγκληματίες που είχαν απίστευτη τεχνογνωσία, ουσιαστικά τους απορροφούσε.
2: Τους ενέτασε στους κύκλους.
0: Το έκανε πρώτα το FBI, μετά η CIA, με τους hacker. Άρχισαν πρώτα οι παραχαράκτες, ήταν το μεγάλο θέμα με τις επιταγές. Μετά πήγαμε στους hacker. Αντί για να τους πηγαίνουν στη φυλακή, τους βάζανε μέσα στο σύστημα και αυτοί ξέραν από μόνοι τους όλες τις τρύπες του συστήματος. Δηλαδή, μια καλή πρόταση θα ήταν η ΑΔΕ πλέον, αντί για να τους τιμωρήσει, να πει: παιδιά, εσείς που ήσασταν τα αρχιλαμόγια, δείξτε μας τι τρύπες υπάρχουν στο σύστημα για να ξέρουμε να προφυλαχτούμε.
1: Και επιστρέψτε και κανένα φράγκο πίσω.
0: Αυτά θα κρατηθούν από τους μισθούς. Αντί για να πληρώνεις, θα ξεπληρώνεις.
1: Α, σωστό. Δηλαδή, και τι μισθούς θα παίρνουν για να ξεπληρώνει, ρε.
0: Κοινωνική εργασία, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε.
1: Τι εννοώ, CEO της ΔΕΗ είναι για να προλάβουμε να πάρουν πίσω τα σπασμένα.
0: Να εκμεταλλευτούμε τις γνώσεις, γιατί θα τους ξαναδείς απέναντι αυτούς.
1: Ναι. Καλά, αυτοί είναι μπροστά. Είναι σαν το έγκλημα, το οργανωμένο, που πάντα είναι μπροστά από τους διώκτες.
0: Οι Αμερικανοί πάντως το κάνανε και σε συνέχεια τους αντέγραψαν και οι Ρώσοι. Mm. Και είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Κώστα, για την τραγωδία στις Σέρες, έχεις κάποια νεότερα. Τελικά το δεκάχρονο χτυπήθηκε από ρεύμα από μία τύπησα η οποία έκανε ρευματοκλοπή. Το παιδάκι.
2: Εντάξει, είναι σύνηθες, ειδικά σε οικισμούς, να έχουμε ρευματοκλοπή.
0: Όταν λέμε, οικισμούς, αυτοί είναι οικισμοί Ρωμά. Ή οικισμός.
2: Ναι,
0: ναι. Ρωμά. Ρωμά.
2: Ναι, εκεί στο συγκεκριμένο σημείο είναι οικισμός Ρωμά. Τώρα και οι συγκεκριμένοι, όπως φαίνεται.
0: Αυτή πήγε, έκλεψε το ρεύμα.
2: Ένα καλώδιο που περνούσε πάνω από το κανάλι και από τα πρώτα στοιχεία που μεταδίδει ο Βασίλης Αναστασιάδης.
0: Ναι, είναι ο Βασίλης τώρα.
2: Ρωτάς, γιατί ο Βασίλης τα ξέρει καλύτερα.
1: Ηλεκτροπληξία και πνιγμό, διαβάζει.
0: Και έπεσε μετά μέσα στο αυλάκι.
2: Ακόμη και λίγο να το χτύπησε το ρεύμα. Είναι κανάλι, δεν είναι μικρό αυλάκι. Είναι κανάλι το οποίο περνούν από εκεί, εκεί σε εκείνη την περιοχή, επειδή είναι κοντά η Κερκίνη, περνούν μεγάλα κανάλια. Τα οποία διοχετεύονται σε όλο τον κάμπο το σωρόν από εκεί. Από εκεί συνεχίζουν δηλαδή.
0: Δηλαδή είναι σοκαριστικό ότι μία τύπησα έκλεβε ρεύμα. Είχε απλώς το καλώδιο, πήγε ένα παιδάκι να παίξει. Το χτύπησε το ρεύμα γιατί είχε αφήσει γυμνό καλώδιο στο.
2: Τώρα υπήρχε ένα γεφυράκι εκεί πάνω. Ναι. Ένα πρόχειρο γεφυράκι, ένα κορμό δηλαδή. Πάνω στον οποίο είχε απλώσει και το καλώδιο. Οπότε το παιδί πήγε να
0: περάσει
2: εκεί. Ναι.
0: Το χτύπησε το ρεύμα, έπεσε στο κανάλι και πνίγηκε.
2: Με επιφύλαξε τα.
0: Ναι, μόσο με όσο έχουν βγει προς τα έξω από την αστυνομική έρευνα.
2: Αλλά το ακόμη πιο σημαντικό, δηλαδή πιο τραγικό, είναι ότι σε εκείνη την περιοχή είχαμε πάλι ένα παρόμοιο περιστατικό πριν χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Πάλι με παιδί.
0: Και μια εκτίμηση, επειδή παρακολουθεί την άλλη μεγάλη υπόθεση της δίκης των Τεμπών και ήσουν στη Λάρισα τώρα αυτές τις δύο μέρες.
2: Ναι, ναι.
0: Πότε προβλέπεις να αρχίσουν οι εξετάσεις των μαρτύρων.
2: η αποδεκτική διαδικασία, δηλαδή οι πρώτες καταθέσεις μαρτύρων, ναι, το υπολογίζουν στο Σεπτέμβριο. Τώρα δεν ξέρω τι. Πάντως, ακόμη και η νομιμοποίηση της υποστήριξης κατηγορίας ακόμη βρίσκεται στο μέσο της. Δηλαδή, μόλις διατυπώθηκαν οι ενστάσεις από την πλευρά των υποστηρικτών, από την πλευρά των υπερασπιστών, και περιμένουμε τώρα να μιλήσουν οι υποστηρικτές, οι συμβουλές, και μετά θα έχουμε άλλον ένα κύκλο αντίκρουσης αυτών των απόψεων και θα έχουμε. Έχουμε μέλλον.
0: Καλό Σεπτέμβριο, λέει, στην καλύτερη.
2: Ναι, έτσι πιστεύω ότι οι εκτιμήσεις και των συνηγόρων είναι αυτές. Πάντως θα έχουμε δικαστήριο, δηλαδή όλο τον Ιούνιο είναι δύο φορές τη εβδομάδα και όλο τον Ιούλιο, αλλά δεν είπε το δικαστήριο.
1: Αλλά θα αναλωθούμε σε πιο πολύ
0: στα διαδικαστικά,
1: προκαταρκτικά.
2: Σε δικονομικά, σε δικονομικά θέματα. Ναι.
1: Καλά, θα πάει αυτή η ιστορία πολύ καιρό, έτσι δεν το συζητάμε. Είναι και τεράστιος όγκος. Και τις υπόθεσεις και τις δικογραφίες.
2: Είναι πολύ μεγάλη δικογραφία.
0: Κάποιοι στρίβουν από τώρα τα χέρια τους. Γιατί όσο τραβάει αυτό και θα έχει δημοσιότητα, ξέρεις ότι...
1: Τώρα αυτό είναι σχετικό. Ποιους ευνοεί και ποιους δεν ευνοεί, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Δούμε στην πορεία.
0: Το ζήτημα είναι να βρεθεί
1: γιατί
0: να
1: μένουμε
0: να
1: και σε σκληρή προεκλογική περίοδο, έτσι, από το Σεπτέμβριο.
0: Το βασικό είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τουλάχιστον.
1: Έχουμε
0: να
1: κάνει έκκληση από την εκπομπή αυτή για δίκαιη δίκη.
0: Ναι, του
1: και κυρίως του Μαδούρο. Του Μαδούρο, Κώστα.
2: Το θεωρούμε δεδομένο πάντως.
1: Πώς το λέμε, συμπαρατάσσεσαι με την έκκληση που κάνουμε από αυτό το μικρόφωνο για δίκαιη δίκη του Μαδούρο?
2: Εγώ συμπαρατάσσομαι σε ό,τι βλέπω.
1: Μπράβο.
0: Και τώρα, επειδή είσαι και είμαστε δυο, είμαστε τρεις.
3: Επειδή είσαι και ποδοσφαιρικός, τα χρώματα του νέου κόμματος του Τσίπρα.
1: Ναι.
3: Ελλάς.
1: Μπλαουγκράνα.
3: Εσένα σου,
1: Crystal Palace, φίλε,
3: εσένα σου θυμίζει Μπαρτσελόνα, αυτό το μπλε και το κόκκινο?
2: Εντάξει, είναι φανερό, αλλά μπορείς να πεις ότι είναι και Πανιόνιος.
1: Εγώ θα σου θυμίζει Crystal Palace που ήταν χθες.
2: Ο Τσίπρας έκανε το εξής όμως. Πήρε μια μπάλα που είχε το σήμα της Μπαρτσελόνα.
3: Ναι, ναι. Τα χρώματα δεν είναι Μπαρτσελόνα. Θυμίζουν ή Εθνική Χιλής, γιατί είναι αυτό το ξεβαμένο το κόκκινο, ή Σαρωνικό Αναβίσου που έχει η ίδια φανέλα.
1: Σαρωνικό Αναβίσου.
3: Και δεν ξέρω τίποτα, η πρόοδος Ρογών ή το αχυρώνος.
2: Εσύ που έχεις σαλονίσει, Στέλιο, όλα τα γήπεδα.
3: Ναι, είναι λίγο αυτό το ξεπλημένο.
2: Νομίζω ότι ξέρεις ποιο χρώμα ακριβώς έχει επιλέξει ο Τσίπρας. Γι' αυτό πάντως εγώ επισημαίνω ότι στη διαφήμιση για την εκδήλωση κρατούσε μία μπάλα με το σήμα της Μπαρτσελόνα.
1: Ισχύει. Τώρα... Και καλά Μπλαουγκράνα.
3: Και από σένα ξέρεις τι περιμένουμε. Την ενημέρωση όταν θα υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι του νομού Σερών. Χριστός Αγίο Πνεύμα. Άγιο Πνεύμα.
2: Χριστός Αγίο. Νομίζω. Αν βρεθούν στην βασική κατηγορία, ναι, υπάρχει, αλλά δεν ξέρω αν είναι ντέρμπι. Αλλά συνήθως είναι σε διαφορετικές κατηγορίες. Γιατί
3: αλλά είχαν πέσει μια χρονιά, παίζανε μαζί.
1: Συναντώνται μόνο στον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα.
2: Κατηγορία, ναι. Γιατί το ένα είναι από τη μία πλευρά της πόλης και το άλλο από την άλλη.
3: Τότε είχε κερδίσει το Άγιο Πνεύμα το Χριστό και περιμένει την επανάληψη του μεγάλου ντέρμπι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πρέπει να το πω, να πω ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πολύ μεγαλύτερο από το Χριστό.
1: Α.
2: Έτσι. Από το Άγιο Πνεύμα είναι και η Γλυκέρια, έτσι.
1: Θαύμα. Ευχαριστούμε πολύ, Κωστά.
2: Καλημέρα,
1: μαζί. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Πληροφόρηση.
1: Πάμε, Σοφία Γιαννοπούλου, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Και ερχόμαστε και με Έλενα Λεβίζου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες πολιτισμό και τουρισμό. Στον Άριο Πάγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επανέλαβε ότι το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και συνταξιούχων φτάνει τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στον σιδηροδρομικό σταθμό του Winterthur κοντά στη Ζυρίχη. Συνελήφθη ο δράστης, ένας 31 ετών Ελβετός, ενώ ερευνώνται τα κίνητρα. Τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά από το απόγευμα στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Συγγνώμη, άσε μας κοπέλα, ήθελα...

0: 35 λεπτά μετά τη μία ακούτε ρε. Έχουμε και λέμε Stealth News σε Radio 105,8 με Γιώργο Πίκουλα.
1: Και Στέλιο Βραδέλη.
0: Στα μικρόφωνα Νίκος Ψωμιάδης.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης Νίκος Ψωμιάδης. Έτσι. Η Βασιλή Κολτσίδα στην παραγωγάρα της εκπομπής.
0: Και η Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Και της Λουίζας Μαραβελάκη. Και βέβαια η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις όμορφες μουσικές.
0: Ήρα, θυμίσου, θέλουμε να κλείσουμε με Φίλιππο Νικολάου και το Μάιμο.
1: Ένα. Και δεύτερον, Ήρα, πώς σου φαίνεται ότι το κοριτσάκι που έδωσε το μπάπυρο, το χαρτί στο Τζίπρα, λεγόταν Ήρα. Το μικρό κορίτσι.
0: Τυχαίο.
1: Έτσι.
0: Ναι, έχουμε ήδη πρόσκληση.
1: Τι ωραίο κοριτσάκι.
0: Στο πανηγύρι, στο σουλάρι Αρκαδίας που είναι κοντά στο Κοπανάκι, καλύτερη γουρνοπούλα. Από τον τρόπο που το γράφει ο Γιάννης καταλαβαίνεις ότι είναι γνήσιος. Γουρνοπούλα.
1: Ναι, δεν είναι γουρού.
0: Ναι.
1: Είναι γρου.
0: Γουρνοπούλα.
1: Και το οποίο, θα μας το,
0: Ιουλίου.
1: Θα μας το επιβεβαιώσει η Έλενα Λεβίζου.
0: Εντάξει, είναι Μεσσηνία, αλλά έχουν επίσης το ίδιο αξάν.
2: Ναι.
1: Τι είναι.
0: Ναι.
2: Τι να σας πω για το αξάν.
0: Για το αξάν.
1: Ναι. Αν ισχύει ότι
0: το
1: είναι φοβερό
0: γουρνοπούλας.
1: Και τρομερό πανηγύρι στο σουλάρι.
2: Αυτό δεν είναι το γνωρίζω. Πού να το γνωρίζω.
0: Είναι από την άλλη πλευρά. Η Αλεβίζου μας πει εκεί για τα δικά της.
1: Μάλιστα. Τι γίνεται.
2: Με βγάλετε για τα πανηγύρια με δύο λόγια.
0: Κοίτα, για τα πανηγύρια είναι γενικώς πολλά πράγματα.
1: Αφού είσαι multi-culti, ρε φίλε. Είσαι και του λιμανιού και του σαλονιού. Είσαι παντού και πουθενά.
0: Τι γίνεται. Από εκεί που πάμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις, να τα βρούμε, πέφτουνε μπόμπες δεξιά και αριστερά.
2: Ναι, είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτό. Υπήρξαν και δύο προηγούμενες. Η τελευταία πριν από τρεις μέρες. Ναι, υπήρξε μία. Πώς να το πω τώρα, μία. Ένα. Ένα νέο.
1: Ναι, εκτραχύθηκαν λίγο τα πράγματα.
2: Λίγο, ναι, εκεί στο.
1: Επικράτησαν οι θερμόαιμοι, μπορεί να το πει.
2: Μπράβο, ναι, θερμοκέφαλοι. Ναι. Στο Μπανταραμπάς πάλι. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι λένε ότι στόχευσαν εκεί γιατί υπάρχουν εκεί βάσεις drones που αποτελούν κίνδυνο για, για τα αμερικανικά πλοία αλλά και για τα εμπορικά. Και ότι κατέριψαν 4 drones. Οι Ιρανοί λένε ότι στόχευσαν και αναχέτησαν τέλος πάντων 4 πλοία που επιχείρησαν περάσουν τα στενά. Και
1: τα οποία είναι πολύ στενά του Ορμούς, να τα πούμε.
2: Πολύ στενά, ναι, το έχουμε πει αυτό. Ναι, ναι. 4 πλοία που επιχείρησαν περάσουν τα στενά.
1: Τα οποία είναι πολύ στενά του Ορμούς, να τα πούμε.
2: Πολύ στενά, ναι, το έχουμε πει αυτό. Ναι, ναι.

0: και εκεί εκδοθεί οι εντολές εκένωσης, οι πιο εκτεταμένες θεωρείται στην περιοχή. Κατά τη Χεζμπολάχ βάλει το Ισραήλ όπως λέει, αλλά εντωμεταξύ σκοτώνονται και άλλοι άνθρωποι δυστυχώς. Η κυβέρνηση του Λιβάνου λέει ότι από τις... μάλλον στη Λωρίδα της Γάζας, με συγχωρείτε, είναι αυτό το νούμερο, ότι από τις αρχές της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί 900 άνθρωποι. Γιατί είχαμε και εκεί επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας, ένα μέτωπο που το είχαμε ξεχάσει.
1: Θεωρούσαμε ότι όλα πάνε καλά και περιμένουμε απλά το χρυσολεφάντινο άγαλμα του Ντόναλντ.
0: Ναι, και στον Λίβανο, ναι, υπάρχουν εκτεταμένες επιχειρήσεις και βόρειο του ποταμού Λιτάνη, που είναι αυτό το όριο της ζώνης ασφαλείας του Ισραήλ. Και είναι κάτι για το οποίο έχει προειδοποιήσει και ο Νετανιάχου, ότι εντείνονται εκεί και επεκτείνονται οι επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ. Και όσον αφορά τώρα τη διπλωματία, βρισκόμαστε και εκεί πάνω κάτω στα ίδια, με κατέρωθεν δηλώσεις. Ναι.
2: Ναι, ο Ντόναλντ είδα σε μια φάση ότι αναφερόταν στο Ιράν και το είπε Βενεζουέλα. Εντάξει. Δεν είναι ανησυχητικό.
1: Με τόσες χώρες που έχει πάρει, τα εισμπερδεύει.
0: Ναι, ίσως.
1: Ναι. Πώς κάνουν οι πλούσιοι με τα ρολόγια που έχουν.
0: Αναφερόμενος.
2: Είναι αυτό που θες να κάνεις πλάκα σε κάποιον, ας πούμε, να τον τρολάρεις και του στέλνεις ένα μήνυμα και του λες έτσι λοιπόν. Λες ο άλλος τι έγινε τώρα, τι έκανα, τι φάση. Ίσως.
0: Αναφερόμενος λοιπόν στα στενά του Ορμούζ, είπε ότι αναφέρθηκε και στο Ομάν. Και να εξηγήσουμε λίγο γιατί. Γιατί το Ιράν και το Ομάν υποτίθεται ότι βρίσκονται σε μια συνεννόηση και για το θέμα της διέλευσης με διόδια, και γιατί το Ιράν θεωρεί ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να αφορούν τις χώρες της περιοχής. Να θυμίσουμε βέβαια ότι είναι ελεύθερη η ναυσιπλοεία γενικότερα από εκεί, έτσι.
2: Ναι.
0: Δεν υπήρχαν ποτέ δύο
2: θεωρητικά.
0: Όχι θεωρητικά, μέχρι τώρα έτσι ήταν.
1: Ναι. Μέχρι τώρα και στην Εγνατία οδός πηγαίναμε, τζάμπα τη διασχίζαμε γιατί τα πληρωμένα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φτιάξανε 17 νέους σταθμούς διοδίων. Οπότε από άλλον είναι πληρωμένο και άλλο θα εισπράττει. Αυτά γίνονται στον
2: Ήτανε
1: κόσμο.
2: Πληρωμένη η απάντηση του Στέλιου του Βραδέλη.
1: Και επίσης να σου θυμίσω, στα στενά του Σουέζ πληρώνουν καλό μπαγιόκο για να περάσουν τα πλοία. Μην πω για τη διόρυγα του Παναμά που του θα παίρνουν. Τώρα μην κοιτάξει τον ισμό τη Κόνηθ που είναι ακόμα τζάμπα, γιατί στα Τριζόνια θα βάλουμε διόδια.
2: Βέβαια θα βάλουμε.
1: Το αποφασίσαμε επίτηδες.
2: Έχω φτιάξει του πάγκου, του πλεούμενου.
1: Δηλαδή
2: θα οικονομήσουμε.
1: Το τζάμπα πέθανε, κυρία Λίγη.
2: Τελείωσε, κυρία.
0: Τα στενά στα Τριγόνια επίσης είναι.
2: Τριζόνια τα
1: Τριγόνια. Θα είναι τριγωνικά τα διόδια.
0: Ναι, εκεί λοιπόν θα είναι όπως τα κανονικά διόδια που απλώνει το χέρι ο.
1: Ναι, πικουλά που έχει και μεγάλα χέρια.
0: Γιατί είναι τόσο στενά εκεί τα στενά των Τριζωνίων.
2: Και ο συγγνώμη μου έπεσε, το θυμάσαι. Που έλεγε η Καστάνη. Ο συγγνώμη μου έπεσε.
1: Θέλω να πω ότι το τζάμπα που υπήρχε παλιά, επειδή έχει καταργηθεί και εμείς το έχουμε βιώσει με τα διόδια στους ελληνικούς δρόμους. Οπότε μπορούμε να μεταφέρουμε την τεχνογνωσία πώς ένα τζάμπα αμέσως το πουλάς και κάποιος εισπράττει χωρίς να έχει ρίξει φράγκο πάνω σε αυτό.
2: Βέβαια.
0: Ναι, τώρα λίγο να το θέσω σε επιχείρημα και στην ΟΑΣ.
2: Πόσο είναι αυτό, το έχεις υπόψη σου, πόσο είναι τα. Πόσο στενά είναι τα στενά, δηλαδή πόσο είναι η απόσταση.
1: 3 χιλιόμετρα.
2: 3 χιλιόμετρα.
0: Ναι, όντως είναι πολύ στενά.
2: Τα Τριζόνια 500 μέτρα.
1: Εάν βάλω τον Τραμπ μέσα και του πω ότι αδελφέ, έχεις ένα 40% για να μην κάνεις τίποτα. Απλά. Ένα τιτίβισμα όποτε χρειαστεί. Ή στείλε, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια βάρκα σου από αυτές που έχεις. Είναι μέσα. Ό,τι.
2: Καλά,
1: θα μου κάνει λίγο παζάρια στο ποσοστό, αλλά νομίζω θα τα βρούμε. Εδώ στην.
2: Νομίζω ότι πέραν από πλανητάρχης που είναι, εντάξει. Είναι και επιχειρηματίας και φοβερός influencer.
1: Μα αφού είπε ότι εγώ ξέρω να κλείνω συμφωνίες. Τώρα στην.
0: Πρέπει μόνο να βρεις το βίβλιο επικοινωνίας. Αν το βρεις, εντάξει.
1: Τα λεφτά είναι ο καλύτερο. Ανοίγουν λεωφόρους. Ναι. Μην στεναχωριέσαι. Αυτό
0: όλοι.
1: Έχω talks. Μεγάλο θέμα γιατί πήγε η Μελάνια Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπάιρον στο γάμο του Τζούνιορ.
0: Καλά, ο Ντόναλντ Τραμπ πες ότι το δικαιολόγησε γιατί ήταν το θέμα του Ιράν.
2: Είχα δουλειές.
1: Που δεν
0: έκανε σημαντικές, δεν έχει σημασία. Αλλά το γεγονός ότι η Μελάνια και ο Μπάιρον δεν πήγαν έχει γίνει θέμα τώρα μεγάλο στην Αμερική.
1: Τι λένε οι κακές γλώσσες.
2: Πες μας κανένα κουτσομπολιό τώρα.
0: Λένε οι κακές γλώσσες ότι η Μελάνια δεν έχει καλή σχέση με την οικογένεια Τραμπ γενικότερα.
1: Με τα άλλα παιδιά, με τις προηγούμενες συζύγους.
0: Και επίσης και ότι ο Μπάιρον δεν έχει καλές σχέσεις με τα αδέρφια του.
2: Είναι φαρμακομένο.

0: Ένιε.
1: Ναι, τώρα γιατί δεν το γνωρίζουμε.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Τα έχουμε δει κιόλα στην οικογένεια Μπέγκαμ, σε αυτά.
1: Επίσης, έχουμε δει και το Succession, αυτή την καταπληκτική σειρά που καταλαβαίνεις εκεί.
0: Γίνεται
1: όσο
0: μαναφούκι,
1: πολλά τα λεφτά, κάτι γίνεται. Ναι, και η εξουσία και
0: γι' αυτό εμείς είμαστε άνετοι.
2: Βρε, εδώ και με λίγα λεφτά, αδέλφια σκοτώνονται για 10 μέτρα
1: χωράφι. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Όταν περπατάνε τα παλούκια. Να σου
1: ακριβώς,
0: πω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλύτερα εμείς που ανοίγουμε τη ΔΕΗ και τρώμε υπογλώσσια, κατεβάζουμε, κουμπώνουμε.
2: Μας φέρει πιο κοντά.
0: Παρά να έχεις πολλά λεφτά, ρε φίλε, και να λες τώρα αυτός και πού. Εντάξει.
1: Μεγάλα καράβια.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω τι να διαλέξω. Δεν ξέρω.
2: Εντάξει, δεν ισχύει πάντα και στα μικρά καράβια συνήθως αυτές οι φουρτούνες τα βουλιάζουν. Αλλά...
0: Ισορροπία νομίζω.
2: Δεν μου λες την Ζυρίχη τώρα τι είχαμε, επίθεση με μαχαίρι στο σιδηροδρομικό σταθμό.
1: Είχαμε σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό σε πολύ κοντά στη Ζυρίχη, Winter Tour. Ένας 31 ετών, όπως ανέφεραν οι ελβετικές αρχές, επιτέθηκε με μαχαίρι μέσα στο σταθμό, τραυμάτισε 3 ανθρώπους. Επίσης υπάρχει βίντεο από που δημοσίευσε
0: η
1: εφημερίδα, ναι. Αυτό αναφέρουν αυτό τις μάρτυρες, ότι φώναξε Αλλάου Ακμπάρ, ο Θεός είναι μεγάλος δηλαδή.
0: Η μοναχική λύκη.
1: Που συνηθίζεται να χρησιμοποιείται σε ισλαμιστικές επιθέσεις, τέλος πάντων. Και επίσης υπάρχει αυτό το βίντεο που δείχνει το φερόμενος δράστη να τρέχει έξω από το σταθμό. Συνελήφθη πάντως, 31 ετών και ελβετός υπήκοος, όπως αναφέρεται. Μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν αυτό και αναφέρονται τα κίνητρα σύμφωνα με την αστυνομία το
0: πρωί. Αν δεν είσαι ασφαλής στην Ελβετία, ζήτω που καήκαμε.
2: Καλά, μην νομίζεις και η Ελβετία έχει χαλάσει, δεν είναι πια
0: ναι.
2: Η Ελβετία που ξέραμε.
0: Δεν είναι η Ελβετία
2: που ξέραμε παλιά.
0: Που ξέραμε,
1: ξέραμε
0: με τα τυριά της, τα ωραία της.
1: Με τα ρεκλέρ της.
0: Με τις τραπεζές της, με τα ωραία της.
2: Με τη ζέστη τι γίνεται τώρα, συνεχίζουν κάτι σαραντάρια τώρα τους
1: ναι, αύριο και σήμερα πολύ ζέστη και αύριο θα μένετε στη Γαλλία να φτάσει 40 βαθμούς στο θερμόμετρο.
2: Καλά, εμείς τη 40 το ακούμε και λέμε, οκ, 40. Άμα το βρίσκεις σε κανέναν άραβα στον Ντουμπάι, θα σου πει
0: 40.
2: Θα κρυώσω, να ρίξω πάνω με ένα σάλι.
1: Δεν είναι αστείο τώρα αυτό. Δεν είναι αστείο.
2: Όχι, λέω αναλόγως στην κατηγορία. Όπως γελάνε αυτοί όταν λέμε χιόνισε στην Ελλάδα με 0 βαθμούς, πανικός και σε ακούει κανένα Σκανδιναβός και κάνει κοιλιακούς από τα γέλια.
0: Ναι, τα σαραντάρια τα έχουμε πιο.
1: Τα σαραντάρια τα έχουμε, αλλά και εμάς πριν από κάνα 2 χρόνια που είχε 40 βαθμούς το Μάιο, κάπως μας φάνηκε, δεν ήταν πολύ φυσιολογικό. Πόσο μάλλον τώρα στη Γαλλία, στη Βρετανία, στην Ιρλανδία, στην Ιταλία επίσης, εκεί μετά τα 35-36 που αναμένεται να συντηρηθούν και σήμερα, αναμένουν ακραία φαινόμενα, καταιγίδες, χαλάζι, γιατί αυτό ακολουθεί, ξέρετε, το συνήθως. Είναι μεγάλη αστάθεια τέλος πάντων και έχει και νεκρούς 10 στη Βρετανία, 8 στη Γαλλία.
2: Ναι,
1: και στο Παρίσι επίσης οι αρχές λένε ότι υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα με την ατμοσφαιρική ρήπανση γιατί όλο αυτό το πράγμα, αυτός ο θόλος ζέστης εγκλωβίζει και τη ρήπανση. Οπότε είναι αφόρητη.
0: Ο θόλος ζέστης
1: μεταξιδεύεις.
2: Σαν το Star Wars το έκανε.
0: Σκέψω ότι ακολουθεί και ο Γιάννης Βασιλείου που είναι γλωσσοπλάστης.
2: Πήγες να λύσω Star Wars για να κάνουμε και τη γέφυρα με τον Γιάννη Βασιλείου.
1: Όχι, δεν το, όχι.
2: Γιατί
1: σου έχω αναφέρει ότι δεν έχω δει ούτε ένα Star Wars.
0: Ωραία.
2: Ξεκίνα από αυτό.
0: Πέσαμε
2: από την παιδική ηλικία του Baby Yoda.
1: Δεν θα χρειαστεί να έχω δει τα προηγούμενα για να καταλάβω τι
2: θα καταλάβεις τι κάνει ο Μανταλόριαν, ο Baby Yoda και σιγά σιγά θα σου στέλνω να δεις.
0: Ή μπορείς να συζητήσεις 5 λεπτά με τον Στέλιο Βραδέλη, σε βάλεις το κόλπο και γεια σας.
2: Κάθε...
1: Πολλά ονόματα, πολλά όμως ακούω.
2: Αυτό, τώρα μόνο 2 σου είπα. Σου είπα το τον,
0: όλο το cast.
1: Ξέρω μόνο τον Darth Vader. Αυτό το ξέρω.
0: Ωραίο, Skywalker. Κακούς, τους κακούς.
1: Και την Princess Leia.
2: Μάλιστα, τη Leia.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένα μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, και πάμε στην στιγμή που όλοι περιμένατε.
2: Εντάξει, τον κατεξοχήν.
0: Τον πεθυμίσαμε. Ο Γιάννης Βασιλείου είναι μαζί μας, πρωταθλητής Ευρώπης επίσης.
2: Είχα την προηγούμενη εβδομάδα την τιμή να μιλήσω μαζί του.
0: Α, ωραία. Εντάξει.
2: Άρτη αφιχτής από τις Κάνες, μεγαλικό αέρα και αυτά. Εντάξει,
3: μιλήσαμε και για τα αθλητικά κιόλας την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Κούπα,
3: εννοείται,
0: με την κούπα, για την κούπα.
3: Ναι, πλέον. Ναι, όχι, πολλά, όχι, είπαμε για Μουντιάλ, για την πιθανότητα να πάρουν τρεις αγγλικές ομάδες τα τρία
0: τώρα
3: μεγάλα.
0: Θα σπάσει την τρίτη νομίζω.
3: Για να δούμε. Είναι πάντως πρώτη φορά. Πρέπει να είναι όντως η πρώτη φορά που έχει γίνει. Δεν νομίζω, δηλαδή,
0: μπορεί να είναι καρμικό, ναι.
2: Ξέρετε τι ώρα είναι το Σάββατο το παιχνίδι,
0: 7 η ώρα.
2: 7 η ώρα.
3: 7 είναι, α, δεν είναι το βράδυ, είναι στι 7. Okay,
2: πρόσεξε, λέει η UEFA. Βάλαμε, λέει, τον τελικό. Αφενός με, γιατί για να έχουν μετά χρόνο να γιορτάσουν οι φίλαθλοι, λες και ο φίλαθλος που θα κερδίσει.
0: Μία δεν γιορτάζει.
2: Έχει πρόβλημα άμα θα πάει μέχρι τις 2-3. Δεύτερο, λέει, για να μπορέσουν να το δουν περισσότερα παιδιά, γιατί στις 10 η ώρα, εδώ μεταξύ είναι Σάββατο, Κυριακή δεν έχει σχολείο, οπότε δεν ισχύει. Και τρίτος παράγοντας, ήταν κάτω-κάτω, για να μπορούν να το δουν και στην Ασία, και στην Ασία που είναι μια μεγάλη αγορά του ποδοσφαίρου. Γιατί 7 η ώρα είναι, είναι με 11 η ώρα, 12 αναλόγως στη χώρα.
0: Με άλλη σειρά τα.
2: Ναι,
0: νομίζω,
2: ήταν άλλη σειρά.
0: Πραγματικότητα.
3: Ανάποδα τα είπαν.
0: Ανάποδα.
3: Νομίζω πάντως ότι και στο παρελθόν δεν έχει υπάρξει περίπτωση να πάρει το κυπελούχον, το UEFA και το πρωτοθετριόν αγγλική ομάδα την ίδια χρονιά.
2: Δεν έχουμε.
3: Ή τη ίδια χώρα.
0: Κάποια έμπαινε σφήνα, ναι. Λοιπόν, τι γίνεται, για πες τώρα κανα, πάμε κανένα.
3: Καλή σας, Μανταλόριαν.
2: Πήγα, το είδα.
3: Ναι, εκεί που λέει που, I work for the new republic και ο υποτιτλιστής βρίσκεται σε αυτό το δίλημα, τι να κάνω τώρα, και τελικά το έκανε, δουλεύω για την καινούργια δημοκρατία.
2: Για την καινούργια, αντί για πήγε την νέα δημοκρατία.
3: Ναι, ναι. Για να μην λέει ο Μανταλόριαν δουλεύω για την νέα δημοκρατία. Δεν ήταν αριστούργημα αυτό.
2: Ήταν η καινούργια δημοκρατία, ναι. Το...
3: Ναι, αυτό, ναι. Κοίτα, ναι, ναι.
2: Καλογυρισμένο, αυτό που περιμένεις ότι θα πας, θα περάσεις δύο ώρες και χωρίς το κεφάλι σου να ταλαιπωρείται από διάφορα. Φοβερά νέα τερατάκια, όπως το τα έχεις περιγράψει. Φοβερή βοηθή του Baby Yoda, του Γκρούγκα, όσο λένε τώρα, ο Γκρούμπα.
3: Ναι, το μεμόριο είναι αυτό, σαν παιδική επική φαντασία των 80's. Κάτι Willow, κάτι Kral, κάτι...
2: Πολύ ωραίο. Αυτό που πας έτσι, αβάδιστα και αβίαστα που λέει.
3: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχουμε το Backrooms. Το Backrooms θα κάνει πάρα πολλά εισιτήρια. Θα ξεπάσει τα ταμεία στην Αμερική. Ναι, είναι ταινία τρομού. Λοιπόν, να σας βάλω λίγο στο κόλπο. Έχει ξεκινήσει από forums του Reddit, από φωτογραφίες. Έχουν φτιάξει μια ολόκληρη μυθολογία πίσω από τα Backrooms, τα οποία είναι αδιανοί χώροι, δεκάδες εκτάσεις από αδιανούς χώρους, από αδιανά γραφεία, που έχουν πράγματα μέσα, έχουν κενά έπιπλα, έχουν, δηλαδή παίζουν πάρα πολύ με το κενό.
0: Σαν ένας λαβύρινθος δωματίων, ας πούμε.
3: Είναι κάπως έτσι, ναι. Είναι αυτό που λέμε το liminal spaces. Τα liminal spaces είναι, ξέρω εγώ, είναι μια... Είναι οι χώροι που έχουμε συνηθίσει να είναι γεμάτοι από ζωή, αλλά είναι άδειοι και συνήθως είναι μεταβατικοί. Π.χ. οι διάδρομοι αεροδρομίων, ξέρω εγώ, οι διάδρομοι γραφείων. Δηλαδή, οπότε παίζει λίγο με αυτό το πράγμα. Και είναι... Λοιπόν, τώρα έχει γίνει μια σειρά βίντεο στο YouTube. Αυτός που την έκανε ήταν 16 χρονών. Τον πήρε λοιπόν η Α24 και του είπε γύρισε ταινία. Αυτά τα βίντεο τα μικρά που έκανε στα μικρού μήκους. Γύρισε ταινία λοιπόν που έχει γίνει το Backroom στην ηλικία των 20 ετών. Και παιδιά, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που έχω δει από άποψη αισθητική στο σινεμά τρόμου από τον καιρό του Paranormal Activity, ίσως που είδαμε κάτι ασχέτως αν αρέσει σε κάποιον ή όχι.
2: Και το Paranormal Activity
3: έχει μια γλώσσα που δεν
2: Το Blair Witch Project, που είχε διαφορετική χρήση της κάμερας τότε.
3: Ναι, το Paranormal Activity δηλαδή είχε δύο πράγματα. Είναι το ότι αφενός ήταν ο φόβος της παρακολούθησης. Τότε, αν θυμάστε, φοβόμασταν ότι μας παρακολουθούν. Μετά ήρθε το Facebook και έχει συσταλεί η ιδιωτική σφαίρα. Πάει, το χάσαμε αυτό. Αλλά θέλω να πω, από τη μία είχε αυτό και από την άλλη είχε ένα κάδρο που μένει σταθερό και έπρεπε εσύ να ψάχνεις μέσα στο κάδρο και ουσιαστικά να κάνεις το μοντάζ μόνο σου. Και κάθε κίνηση μέσα στο κάδρο συνιστούσε δραματικό γεγονός. Τα λέω λίγο τώρα λίγο πιο θεωρητικά. Αυτό θέλω να πω ότι ήταν όντως κάτι νέο, φορμαλιστικά, σαν από απόψη φόρμα στο σινεμά. Λοιπόν, το Backrooms φέρνει όντως κάτι νέο. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω πόσο θα αρέσει στον καθέναν, είναι όμως κάτι φρέσκο και όπως είναι για τους millennial.
0: Και είναι ψυχολογικό θρίλερ, ψυχολογικό.
3: Όχι. Είναι κανονικά τρόμος μεταφυσικός.
0: Σπλάτερ για
2: τέτοια. Δηλαδή,
3: όχι. Είναι τρόμος μεταφυσικός που όμως τελικά είναι ψυχαναλυτικός περισσότερο παρά φιλοσοφικός. Δηλαδή έχει μέσα όλο το σινεμά τρόμου, πάει λίγο προς David Lynch την τρίτη πράξη, ας πούμε. Δηλαδή γίνεται πιο σουρεαλιστικό και είναι κάτι το οποίο εξηγείται κυρίως.
2: Εγώ καταλαβαίνω ότι σε ενθουσίασε. Καταρχήν, όταν έχουμε ένα σκηνοθέτη 20 ετών, ο οποίος ήταν YouTuber.
0: Φοβερό, έτσι.
2: Είναι από μόνο του είδηση. Το ότι έκανε και πολύ καλή ταινία. που κατάφερε να εξητάρει έναν έμπειρο κριτικό κινηματογράφο όπως ο Γιάννης Βασιλείου,
0: ναι,
2: αποκτά από μόνο του
0: που
2: μια
0: δεν χρωστάει άδεια. Και καλή κουβέντα γενικώς.
3: Αυτή η ταινία για, τα, για τους εκπροσώπους της Gen Z θα είναι ό,τι ήταν για τους millennials ταινίες σαν το Matrix, το Fight Club, τον Donnie Darko.
0: Ωραίος.
3: Θα είναι όμως για αυτή, προσέξτε όμως, θα είναι για αυτή τη γενιά τέτοια ταινία. Δηλαδή ενδεχομένως να πάτε εσείς και να πείτε τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, ναι.
3: Ή να πάνε,
2: ξέρω, όπως όταν είδαν οι δικοί μας το Matrix και γελούσαν.
3: Αντίστοιχα, ναι. Κάπως
2: που η σφαίρα
3: έτσι,
2: πήγαινε δηλαδή αργά, έκανε ο Κιάνου Ρίβς εκείνα τα ακροβατικά, θύμιζε κομμάν έτσι.
3: Το πολύ ενδιαφέρον, παιδιά, είναι ότι έχουν κάνει αρκετοί YouTubers σινεματρόμο. Δηλαδή, σε τρεις εβδομάδες θα δούμε κι άλλη μια ταινία τρόμο από YouTuber. Και ενώ ακούει άλλους YouTubers και φαντάζεται σαν αυτό το πράγμα που βλέπεις στο TikTok που κόβουν
2: ναι,
3: κάθε τρία δευτερόλεπτα, που είναι αυτά. Παιδιά, κάνουν κάτι ταινίες, οι οποίες έχουν πάρα πολύ αργό ρυθμό και παίζουν λίγο με την εικονογραφία. Δηλαδή, είναι στην πραγματικότητα οι ταινίες τους δεν έχουν καμία σχέση με τη γλώσσα του YouTube όπως την αντιλαμβάνεται ο μέσος άνθρωπος και τη γλώσσα του TikTok. Είναι πάρα πολύ πιο άλλου τύπου σινεμά. Δεν είναι αντιμετωπίζει, ρε παιδί μου, το θεατή σαν να έχει attention span χρυσόψαρου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Το μεγάλο μπιφ έχει φτάσει στην κεντρική σκηνή του Hollywood. Εννοώ το μεγάλο μπιφ μεταξύ του Γιάννη Σμαραγδί και του Νόλαν σχετικά με την Οδύσσια.
3: Τώρα, παιδιά,
0: καλά, η Ανδριολά του θα ήταν πολύ ωραία, Ελένη, ρε φίλε.
2: Καλά, κι άλλε.
0: Αλήθεια είναι
3: αυτή. Εγώ να ρωτήσω το εξής.
2: Συγγνώμη, την Κρούγκερ τη θυμάσαι σαν ωραία Ελένη στην τρία με τον Μπραντ Πιτ. Νομίζω ότι υπήρχε ωραιότερη.
0: Σύμφωνο. Είναι στο ίδιο στυλ.
3: Εκτός του ότι η Οδύσσια είναι μυθολογία και όχι ιστορία. Και εκτός του ότι έχουμε δει κατά καιρούς δεκάδες παραλλαγές της ελληνικής μυθολογίας. Είναι δυνατόν να μέμφεται ο σκηνοθέτης του Καποδίστρια, το σκηνοθέτη της Οδύσσιας, χωρίς να την έχει δει για ιστορικές ανακρίβειες, όταν έχει φτιάξει έναν τελείως κινηματογραφικό Καποδίστρια, τίγκα στις ιστορικές ανακρίβειες.
0: Το θυμάσαι τον Κολοκοτρώνη του Καποδίστρια.
2: Την Παναγίτσα.
0: Την Παναγίτσα.
3: Αν είναι αυτό, θέλω να πω ότι από την.
0: Αλλά ο Νόλαν στο ύψος του δεν την είπε. Δεν απάντησε.
2: Αυτό δεν ξέρω τι escalation θα υπάρχει. Τι κλιμάκωση θα υπάρχει σε αυτή την κόμμα.
3: Θέλω γενικά, επειδή φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και στο κοινό κάποιος κόσμος που διαμαρτύρεται, θέλω να πω ότι παιδιά, αυτά που γράφεται στα social media, ο Νόλαν δυστυχώς δεν τα βλέπει γιατί δεν έχει καν κινητό, δεν έχει smartphone.
0: Φαντάσου.
2: Δεν έχει κινητό ο Νόλαν.
0: Πες μας και μια άλλη ταινία.
3: Και τα κινητά στα γυρίσματα.
0: Για να έχουμε εναλλακτική, Γιάννη, ο τελευταίος Βίκινγκ.
2: Για πιο μεγάλο.
3: Έλεγα οι Κρίστοφερ περισσότερο.
2: Α, οι Κρίστοφερ.
3: Δεν είναι τόσο. Είναι λίγο πιο ταινία.
2: Α, είναι Σόντερμπεργκ. Για μένα πολύ μου αρέσει ο Σόντερμπεργκ.
3: Και εμένα μου αρέσει πολύ ο Σόντερμπεργκ. Εδώ με τον Ιαν Μακέλεν σε μια φοβερή ερμηνεία. Να ξέρετε όμως ότι είναι μια πιο θεατρική ταινία του Σόντερμπεργκ. Είναι παράσταση για δύο. Δηλαδή ο Ιαν Μακέλεν είναι ένα ζωγράφο που κάποτε είχε κάνει κάτι φοβερό. Είχαν μια σειρά πορτρέτων που λεγόταν οι Κρίστοφερ. Υπάρχει λοιπόν μια τρίτη σειρά που την έχει μητελή στην αποθήκη του. Και τα παιδιά του, επειδή περιμένουν ότι θα πεθάνει, προσλαμβάνουν μια καλλιτέχνηδα για να πάει να κάνει τη βοηθό του και να ολοκληρώσει κρυφά τα Κρίστοφερ, ώστε όταν πεθάνει ο Μακέλεν να κληρονομήσουν τους πίνακες.
0: Ωραίο,
3: εκατομμύρια.
0: Ωραίο.
3: Στην πραγματικότητα είναι.
0: Σαν
3: δράμα.
0: Έβριμα, ας πούμε.
3: Ναι. Στην πραγματικότητα δεν είναι ταινία πάντης ακριβώς, όπως λέει αυτό το hype movie δηλαδή, που κάνει ο Σόντερμπεργκ συνήθως. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον δράμα με φοβερές ερμηνείες και από τους δύο. Ειδικά από τον Μακέλεν, που αφορά την τέχνη, την υπογραφή. Είναι γενικά εγώ τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την ταινία. Οπότε νομίζω ότι η εναλλακτική του Backrooms είναι το Christopher αυτή την εβδομάδα.
2: Και υπάρχει και το Scary Movie για του. Ή πάει την άλλη εβδομάδα.
3: Την επόμενη.
0: Το Beast γρήγορα. Τι έχει γνώμη, έχει άποψη.
3: Το Beast είναι. Ναι, το Beast είναι. Κοίταξε, δεν ήταν για πένταμα. Περίμενε ότι θα είναι.
2: Ράσελ Κρόου.
3: Καλά, ο Ράσελ Κρόου εμφανίζεται λίγο περισσότερο από ότι σε ένα άλλο με έναν πυγμάχο που είχε βγει πριν από 4 χρόνια που δεν θυμάμαι κάπως λέγεται. Λοιπόν, απλώς είχαμε να δούμε καιρό ταινία στον χώρο των μεικτών πολεμικών τεχνών.
0: MMA και τα λοιπά,
3: ναι. Θα ήθελα να δώσω ότι λοιπόν μου δίνεται αφορμή για να προτείνω μια φανταστική ταινία, το Warrior. Είναι μια ταινία με τον Tom Hardy, τον Joel Edgerton και τον Nick Nolte.
2: Αυτό περσινό δεν ήτανε.
3: Αυτό για το είναι το 2011. Είναι παλιό, το 2010. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη μας. Νομίζω δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε απολαύσαμε.
3: Θα
0: κάνουμε ρεπετισιόν. Ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ, φιλιά.
2: Στα γρήγορα να πούμε ότι σήμερα έχουμε μπάσκετ, Ολυμπιακός ΑΕΚ 8 και 4.
0: Η μητελική
2: για την μπάσκετ λίγκ. Και στις 6 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Όσοι πιστοί προσέλετε στο ΣΕΦ θα απολαύσετε από κοντά και
0: την κούπα.
2: Και την κούπα της Ευρωλίγκας.
0: Και δίνουμε τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό, στον Γρηγόρη Νιάκα, στον πρωταθλητή της καρδιάς μας και της δημοσιογραφίας και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
2: Και αποχαιρετάμε με το κορυφαίο τραγούδι για το Μάιο.
0: Έτσι. Earth News Radio 105,8, το Στέλιο Βραδέλη και το Γιώργο Πίκουλα και το Φίλιππο Νικολάου. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Το καλό είναι ότι θα είναι ιδανικός για εξορμήσεις τόσο στα νησιά και τις θαλάσσιες περιοχές όσο και στην ενδοχώρα ο καιρός το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Τουλάχιστον αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, ενώ την ίδια ώρα σπάνε τα ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, καθώς μεγάλα τμήματα της Ηπείρου πλήττονται από φωνικό κύμα καύσωνα που έφτασε ασυνήθιστα νωρίς. Αυτό που δεν είναι ασυνήθιστο σε καμία περίπτωση είναι η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης σε όλες τις εποχές στη χώρα μας και σε όλες τις περιόδους, πόσο μάλλον στις μέρες μας όπου εξελίξει είναι ραγδαίες στο πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα. Και όλα αυτά είναι ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες σύντρογων ανθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Εύρων στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπαίδου 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 28 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο, επέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο πιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Στον Άριο Πάγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επανέλαβε ότι το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και συνταξιούχων φτάνει τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη. Συνελήφθη ο δράστης, ένας Ελβετός 39 ετών, ενώ τα κίνητρα ερευνώνται. Τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Και τέλος ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά από το μεσημέρι, 30 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στον τομέα των ερευνών υδρογων ανθράκων, που ανοίγει για τη χώρα μας, με την είσοδο της Αμερικανικής Chevron και της Hellenic Energy στο Block 10 στο νότιο Ιόνιο ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
4: Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογων ανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκίνησε την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αναφορά στο νέο βήμα για τις έρευνες δοργοναθράκων στο Ιόνιο, τονίζοντας πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μια ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται, όπως λέει, στη συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Για να τον ακούσουμε.
5: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια της ανάπτυξης του τομέα υδρογοναθράκων.
3: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, Μαρίνα, μιλάμε για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία καταγράφεται στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε γιατί πού είναι αυτό το οικόπεδο. Βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, κάτω από το κατάκολο, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές. Αυτό που βλέπουμε είναι πως το κέντρο βάρους των έρευνων των μεγάλων εταιριών διαχείρισης υδρογοναθράκων, εξερεύνησης και διαχείρισης υδρογοναθράκων, πέφτει πλέον στο Ιόνιο, δηλαδή μετακινείται λίγο από την Κρήτη και πέφτει στο Ιόνιο. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε άλλο ένα δεδομένο. Το Φεβρουάριο περιμένουμε να γίνει η πρώτη διερευνητική γεώτρηση πιο βόρεια στο Ιόνιο. Μιλάμε για την περιοχή που βρίσκεται δυτικά ή βορειοδυτικά της Κέρκυρας από την Exxon Mobil και βλέπουμε και τη Chevron τώρα που πάει να ανακτήσει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, 70% γίνεται εντολοδόχος του συγκεκριμένου οικοπαίδου, του οικοπαίδου 10, στο νότιο Ιόνιο, δυτικά, αν μπορούμε να πούμε, της Πελοποννήσου, Γρηγόρη. Είναι ένα όριμο οικόπεδο, έχει ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο των ερευνών με τρισδιάστατη απεικόνηση. Αυτό που έχει ζητηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογοναθράκων είναι μια παράταση 18 μηνών, έτσι ώστε να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, όχι μόνο από το συγκεκριμένο οικόπεδο, αλλά και από τα γειτονικά. Επίσης, μιλώντας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, ναι, με ανθρώπους που ασχολούνται με το πεδίο, μας λένε πως άλλος ένας λόγος που οι μεγάλες, αυτοί οι ενεργειακοί κολοσσοί, εστιάζουν στο Ιόνιο είναι πως υπάρχουν έτοιμες υποδομές, και στην Ιταλία και στην Αλβανία, οπότε αυτό κάνει το όλο project πολύ φθηνότερο, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και πιο εύκολο στη διαχείριση.
3: Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που λες, βέβαια, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Έχουμε κάποιες άλλες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα, Μαρίνα, ή είναι ακόμα νωρίς?
6: Είναι ακόμα νωρίς. Το μόνο δεδομένο που έχουμε είναι αυτό το αίτημα για παράταση 18 μηνών. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, και οι δυσδιάστατες και οι τρισδιάστατες έρευνες έχουν ολοκληρωθεί. Ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες συλλογματικές. Αν και διαβάζοντας ανάμεσα από τις γραμμές από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, είναι ότι θα κοιτάξουν λίγο και δεδομένα και από τα γειτονικά οικόπεδα. Μιλάμε για την Νότια Πελοπόννησο και τον μπλοκ Α2 που επίσης θα εκμεταλλεύεται η Σεύρον, έχει την παραχώρηση. Έτσι ώστε να δουν και από γειτονικά οικόπεδα τι στοιχεία υπάρχουν, γιατί δεδομένα υπάρχουν και αν συνηγορούν στο ότι ένα κοίτασμα, αν υπάρχει, θα είναι και εκμεταλλεύσιμο.
3: Μαρίνα Δεμετζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση, ειδικά με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την κρίση στην παγκόσμια οικονομία που είναι σε εξέλιξη. Θα πάμε σε λίγο και στη Μέση Ανατολή να ακούσουμε τα νεότερα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων, από το μέτωπο του πολέμου και βεβαίως από το μέτωπο των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία. Προς το παρόν, να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το τέμπο της αντιπαράθεσης και των εξελίξεων γενικότερα εξακολουθεί να δίνει σε αυτή τη φάση εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Να ξεκινήσουμε εμείς με το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα και το δίλημα της κάλπης, με το πώς απαντά δηλαδή η κυβέρνηση στους νέους παίκτες, ας το πούμε έτσι, που μπαίνουν στην εξίσωση και οι οποίοι επιτείνουν τον κατακαιρματισμό δυνάμεων, τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύοντας την ρευστότητα και την αστάθεια που επικρατούν στο πολιτικό σκηνικό. Στην κυβέρνηση φαίνεται ότι επιθυμούν να ρίξουν το βάρος στη σύγκριση έργων, θέσεων και προτάσεων, εκτιμώντας πως είναι ένα προνομιακό για τους ίδιους πεδίο. Και με φόντο βέβαια τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται πως έχει ήδη ξεπεράσει το Πασό και παγιώνεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις έρευνες μέχρι στιγμής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά ποια είναι η λογική νότια πάνω στην οποία θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, μέχρι τις κάλπες. Καλό μεσημέρι.
7: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η εισαγωγή σου αλλά και το ρεπορτάζ προηγουμένως με βοηθούν να προχωρήσω στην ίδια σκέψη, διότι η κυβέρνηση εστιάζει, έτσι λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον, στην θετική ατζέντα και την καθημερινότητα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Δεν θέλει να μπει σε σχολιασμό των νέων κομμάτων, αν και αυτό de facto θα προκύψει. Δεν θέλει αυτή την ώρα να δείξει αντιφάσεις που υπάρχουν σε σχέση με τη ρητορική που διατυπώνουν και πολύ περισσότερο, όπως είπε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα ο Παύλος Βαρανάκης, να μπει σε μια συζήτηση, μια συνωμοσιολογική θα λέγαμε συζήτηση, ότι δήθεν, όπως τον κατηγόρησε ο εκπρόσωπος του Πασόκ, το Μέγαρο Μαξίμου έχει μια υπόγεια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να ανεβάσει προς τα πάνω το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα εις βάρος του Πασόκ. Αυτό λέει, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Βαρανάκης λίγο νωρίτερα, αυτό θα ήταν η πιο ακραία θεωρία συνωμοσίας, αν είναι δυνατόν να έχω κάνει μια τέτοια υπόγεια συμφωνία. Η κυβέρνηση επιμένει ότι ο καθένας θα αντιμετωπίζεται με την ιστορία, η ιστορία σε παρακολουθεί, ο καθένας θα αντιμετωπίζεται με τα δεδομένα του, τα παραδοτέ, αυτά που έχει κάνει, και εν πάση περιπτώσει οι συγκρίσεις στην πολιτική είναι αναπόφευκτες. Το τι θα γίνει μεταξύ Νέας Ελλάς και Πασόκ αφορά τις συγκρίσεις που θα κάνουν οι πολίτες, μας έλεγε ο κυβερνητικός στέλεχος νωρίτερα. Για να το μαζέψουμε λίγο, είναι το γεγονός είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ασταθή περίοδο, σε μια ασταθή περιοχή, με μια σταθερή κυβέρνηση. Το τι κάνει το κόμμα του κ. Αβελάκη και το κόμμα του κ. Τσίπρα και αφηγήματα έχει να δώσει, είναι αφηγήματα τα οποία θα κρυφθούν στο μέλλον. Βεβαίως, να ολοκληρώσω έτσι το ρεπορτάζ, αν με επιτρέπετε, συγγνώμη. Υπάρχουν φυσικά και στελέχη τα οποία λένε: βλέπουμε τις έρευνες, βλέπουμε τις μετρήσεις, βλέπουμε τις ποιοτικές μετρήσεις, τα focus group, και βλέπουμε ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν και εγκρίνουν ή και απορρίπτουν εναλλακτικές προτάσεις που έχουν.
3: Βεβαίως, και μέσα σε όλα αυτά κρατάμε τις βολές που εξαπελύσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα στο Briefing Νότι, τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι οι συμβολισμοί και η ρητορική Τσίπρα δεν απαντούν στα προβλήματα των πολιτών, όσο και προς την πλευρά του Πασόκ, παρανοϊκές αναλύσεις του Πασόκ, λένε το Μαξίμου, πολύ ψηλή τόνη.
7: Παρανοϊκή ανάλυση είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ακριβώς. Το χαρακτήρισα θεωρία συνωμοσίας, ότι δίθεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Μέγρα Μαξίμου και του κυρίου Τσίπρα, ούτως ώστε να προωθηθεί το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, εν πάση περιπτώσει, σε αντιπαράθεση με το Πασόκ. Αυτή είναι η απάντηση ουσιαστικά της κυβέρνησης σε αυτή την αιτία, την κατηγορία που διατυπώθηκε από τον Δήμο Καλά, τον εκπρόσωπο και από τον Πασόκ, από μία επώνυμο κέντρο, από ένα απολύτως, από το κέντρο, από τη Χαρλάτρη Κουπή.
3: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Μαξίμ, νωρίτερα είχαμε τις υπογραφές, έπεσαν οι υπογραφές με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης 11 Lamps. Τι ακριβώς συνέβη στο Μέγαρο Μαξίμου? Εκεί ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο CEO της 11 Lamps υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Τουρισμού, σηματοδοτούντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Πάμε στον έτερο πολιτικό μας τάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα ποιος είναι ο στόχος της κίνησης αυτής. Άγη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να πούμε καταρχήν πως πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης και το μνημόνιο που πήρε από την ελληνική κυβέρνηση έχει στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, τον τουρισμό σε ένα πολύ σημαντικό τομέα αλλά και στη διατήρηση ακόμα και των τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου που γράμμισε πως η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες. Ανέφερε δε πως η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδραξης με το κράτος, επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαστητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης και το οποίο θα κάνει και τις δημόσιες υπηρεσίες ακόμα πιο προσβάσιμες και ανθρώπινες. Ο κ. Μάτης Στανισεύσκη ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας στο σύστημα της Levelands, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος της προσπάθειας από την αρχή, καθώς Έλληνες επιστήμονες ηγούνται κρίσιμων ερευνητικών ομάδων της εταιρείας και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία, επισημένοντας πως θέλει να δοθεί φωνή στην φιλοδοξία της Ελλάδας για ένα σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό. Ανέφερε στο τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα οδηγηθούμε με τη συνεργασία αυτή. Κεντρικός άκρος του Μνημονίου είναι η προστασία και διάδεση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων, με στόχο τη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα καταγράφουν, θα αναλύουν, αλλά και θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού συνολικά, με εφαρμογές που εκκρίνονται από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών έως τον τουρισμό, ένα από τους δυναμικούς πυλώνες ελληνικής οικονομίας, αναγνωρίζοντας βέβαια και στο συγκεκριμένο μνημόνιο και την πρόοδο της Ελλάδας που επενδύει και επενδύει σε μια συνεργασία που συνδυάζει τεχνολογική αλλά και πολιτιστική αξία. Να πούμε πως λίγο αργότερα και συμμετέχοντας στην συζήτηση που είχαμε στο Ζάπιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνια 2026, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια μελλοντική υπόσχεση, όχι ως μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Η Ελλάδα, είπε, έχει απόθεμα καινοτομίας και πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να λάμψει και σε αυτό το πεδίο και χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μεγάλη επιτυχία. Σπέβοντας βέβαια να επισημάνει πως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή και προαναγγέλλοντας νέες παρεμβάσεις και επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
3: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Διμέτωπη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και ξεπεραμένες πολιτικές πρακτικές. Έχουμε την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συνέντευξή του στο Open. Λίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή. Έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα. Έστρεψε τα πειρά του τόσο στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ευνοεί τους λίγους. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση για έλλειψη αντανακλαστικών στην εξωτερική πολιτική. Αλλά και τα πειρά του προς τον κύριο Τσίπρα, η νέα αρχή, τόνισε. Δεν μπορεί να γίνει με παλιές πρακτικές αναξιοπιστία και εξαρτήσεις. Μίλησε για μηντιακά συστήματα που πουσάρουν πρόσωπα, προστάτες και χορηγούς. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο αγώνας που δίνει το ΠΑΣΟΚ είναι στο προσκήνιο χωρίς εξαρτήσεις. Ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις και είπε ότι κάποιοι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Όπως είπε, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία ένας εύκολος αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους και όχι το ΠΑΣΟΚ που την χτυπάει στο κέντρο. Όσο για την μήνυση που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι θα απολογηθεί για τις συκοφαντίες και τα ψέματα που είπε.
3: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα.
10: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές καινοτροπής δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουν μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιείται και τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω. Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο ή θυμίζει μια από τα χθες.
3: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε εκεί για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες ημέρες.
10: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής νόμης. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εθνικών εκλογών. Κάποιοι φούσκωναν τεχνιέντος το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
3: Παράλληλα, ο πρόεδρος Πασόκ έθεσε το πολιτικό διακύβευμα, λέγοντας ότι η απόφαση του κόμματός του είναι καθαρή.
10: Εάν το Πασόκ είναι πρώτο, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα.
3: Και από το Πασόκ πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τον Άριο Πάγο μετέβη νωρίτερα για να καθέσει την ιδρυτική διαχείριση του νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας. Κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη κίνηση του νέου πολιτικού φορέα. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Το πρώτο θεσμικό βήμα για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Βαγγέλη, με την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης και των υπογραφών στήριξη των μελών που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Όσο ορίζει ο νόμος. Αυτό έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, συνοδευόμενος από την κυρία Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν η πρόεδρος, υποθυμίζω και στους ακροατές μας, της πολύκροτης δίκης για την Χρυσή Αυγή. Ανώτατη δικαστικός, λαμπρές περγαμινές, χέρι εκτιμήσεως από το νομικό κόσμο της χώρας. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας αν σηματοδοτεί κάτι, τι υπονοείται με την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, είπε ότι καταλαβαίνετε, έχει σχέση βέβαια, συμβολίζει και γιατί τα μηνύματα περί δημοκρατίας, κράτους δικαίου και της ευρύτερης δικαιοσύνης. Πάντως, τώρα θα πρέπει να πούμε ότι όσοι παρακολουθούμε την πολιτική, τα ζυζάνια αρχίζουν και μπαίνουν πολύ εσωτερικά. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται να δούμε την κυρία Μαρία Λεπενιώτη και πολύ ψηλά στις θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας του νέου κόμματος, σίγουρα θα παίξει πολύ ενεργό ρόλο στο νέο κόμμα.
3: Μάλιστα. Μένεις στη γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίσουμε αμέσως μετά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και σήμερα στο χώρο της αριστεράς. Να ακούσουμε λοιπόν τύπο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης, όπου ανέφερε ότι οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες στηρίζουν το νέο εγχείρημα, τονίζοντας πως το ταξίδι τώρα ξεκινά.
12: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας, και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
3: Ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία απευθύνει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Για να τον ακούσουμε.
13: Το κόμμα ουσιαστικά θέλει να εκφράσει όλους
14: αυτούς. Στον τίτλο λέει αριστερή.
13: Και πολύ ορθώς κάνει, και λέει επίσης και ελληνική, που σημαίνει ότι πρεσβεύει ένα νέο πατριωτισμό που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του μέσου Έλληνα πολίτη που δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει την καθημερινότητά του, και λέει επίσης και συμπαράταξη. Είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες ένα κάλεσμα να έρθουν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.
14: Ναι, είναι ένα αριστερό κόμμα.
13: Προφανώς, προφανώς. Δηλαδή, και έχει
14: αρεκτή... να στο ΠΑΣΟΚ ή και στη Νέα Δημοκρατία τον κεντρικό.
13: Αριστερό με την έννοια των αρχών της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, τιμά τους αγώνες τους παλιούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό απέναντι σε όλους και δεν περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα θέλαμε να είναι κοντά μας.
3: Λοιπόν, πού απευθύνεται λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Διονύση Τεμπονέρα, το στέλεχος του κόμματος, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παρατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
15: Το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
16: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
15: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με σεμνότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
3: Λοιπόν, αυτά από τις δηλώσεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί την ίδια ώρα αναταράξεις καταγράφονται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον Παύλο Πολάκη να στρέφεται κατά της ηγεσίας του κόμματος. Τι αναφέρει ο πρώην υπουργός?
17: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο πάντως ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης θα πάει στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Ουσιαστικά ζητάει άμεσες και καθαρές λύσεις από την ηγεσία του κόμματος. Το ότι θα πάει στην πολιτική γραμματεία θα δούμε αν θα δημιουργηθεί κάποιο μέτωπο. Αλλά πέραν τούτου, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι και ιστορικές. Υπενθυμίζουμε 4 Ιουνίου συνεδρίας πολιτικής γραμματείας, 6 Ιουνίου συνεδρίας κεντρικής επιτροπής. Από εκεί και έστρα θα εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξει λύση καθαρή, θα αρχίσει ένα κύμα παρετήσεων και απομακρύσεων είτε μελών, είτε στελεχών, είτε οτιδήποτε άλλο. Με άμεσους τους κινδύνους ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να μην υπάρχει εν της πράγματι. Αυτό όλο το γνωρίζουν το κίνδυνο εντός της Κουμουντούρου. Γίνονται κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα που να μπορεί να είναι εξισορροπιστική επί του παρόντος χρόνου. Μένει να το δούμε την ερχόμενη
3: εβδομάδα. Και να κλείσουμε με τις αιχμές που είχαμε για τον Αλέξη Τσίπρα από το, και το νέο του πολιτικό εγχείρημα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
17: Ναι, είναι ένα μέτωπο το οποίο υπάρχει, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Δηλαδή αν κάποιος υποστήριζε ότι η Νέα Αριστερά θα συνέδραμε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον πλανά το πλάνη νυχτρά. Ο κύριος Σακελαρίδης ήταν αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον θα έλεγα μετοπικός. Δηλαδή είναι διαφορετικοί οι στόχοι και διαφορετικά τα ιδεολογικά προτάγματα.
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον έτσι και αλλιώς τις εξελίξεις. Τώρα ήταν η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς λοιπόν αναφέρει και ποιες είναι οι βολές που εξαπολύει κατά του Αλέξη Τσίπρα η Μαρία Καρισιανού, Ευγενία? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε ανακοίνωσή της Ελπίδα για τη Δημοκρατία, επισημαίνει ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή και αξιοπρέπεια, ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση της εργασίας απλά δεν πείθουν, καθώς όπως τονίζονται προέρχονται από ένα πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, την πορεία της χώρας. Εχμές, Γρηγόρη, διατυπώνεται και για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Το κόμμα λοιπόν της κυρίας Καριστιανού υποστηρίζει ότι κατά την θητεία του κύριος Τσίπρας δεν προχώρησε στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ σημειώνει ότι ως βουλευτής δεν στήριξε πρωτοβουλίες της Προέδρου του κόμματος για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση Γρηγόρη του κόμματος, η στάση αυτή συνέβαλε, όπως υποστηρίζω, στη διατήρηση καθεστώτος ατιμωρησίας για πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη Σύμβαση 717 για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι εάν η Σύμβαση είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, το έκλειμα των τεμπών δεν θα είχε, μάλλον αποφευχθεί. Παράλληλα, και κλείνω με αυτό, το κόμμα επικρίνει και τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού για ισχυρή οικονομία και κανόνες της τράπεζας, τονίζοντας ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε funds. Χαρακτηρίζει καταληκτικά.
3: Και να κλείσω αυτό, Ευγενία, ναι.
18: Ένα δευτερόλεπτο.
3: Ναι, ναι.
18: Χαρακτηρίζει δε την ομιλία του κυρίου Τσίπρα λυπηρή και πολιτικά υποκριτική.
3: Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Αναταράξει λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό, αναταράξει που αποτυπώνεται και στι δημοσκοπήσει. Προβάδισμα 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση τη Real Polls για το Πρόντακον που διεξήχθη από 23 έως 25 Μαΐου. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 27,5% με το υποδιαμόρφωση κόμματο Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 14,1%, ενώ τρίτη εμφανίζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 8,6%, το ΚΚΕ με 5,1% και η Ελληνική Λύση με 4,3%. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 29,1%, το κόμμα Τσίπρα στο 16,1% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 13,1%, με τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν σε χαμηλότερα ποσοστά, όπως για παράδειγμα ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων 9,6%, ΚΚΕ 7,4%, Ελληνική Λύση 5,6, Πλαίσια Ελευθερίας 4,5, Φωνή Λογικής 4,1, Νίκη 2%, Δημοκράτες 2%, Μέρα 25 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,5% και Σπαρτιάτες 0,3%.
19: Earth News Radio 105,8.
3: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε εκτός συνόρων στη Μέση Ανατολή. Δοκιμάζεται και πάλι έφθραστη εκεχηρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν μετά την νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, οι δύο πλευρές εμένουν στις κόκκινες γραμμές τους και στέλνουν αντιφατικά μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στο μέτωπο αυτό ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν? Πού βρισκόμαστε, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται ότι το Ιράν στόχευσε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Προηγουμένως, φρουροί της Επανάστασης είχαν επιβεβαιώσει ότι στόχευσαν αμερικανική βάση χωρίς να λένε ποια. Αλλά, όπως είπαν, ήταν αμερικανική βάση από την οποία εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι που έπληξαν στόχους κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Να θυμίσουμε μια ανάλογη αμερικανική επίθεση σε αυτοάμυνα, όπως ανέφερε η κεντρική αμερικανική διοίκηση, είχε συμβεί και πριν από τρεις ημέρες. Η Ιρανική τηλεόραση λοιπόν μετέδωσε εικόνες από τους πυράβλους που στόχευσαν αυτή την αμερικανική βάση και μάλιστα φέρεται να έχουν και φωτογραφίες επάνω από το απόγεινο στρατιώτη που πατά μια αμερικανική σημαία, ενώ το Κουβέιτ που είχε αναφέρει ότι αναχέτησε πυράβλους και drones, καταδίκασε πριν από λίγο την Ιρανική επίθεση κατά του εναέριου χώρου του. Επίσης, σε ανάρτησή της, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αναφέρει ότι πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας αυτή η Ιρανική επίθεση και επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέθεψαν μάλλον 5 drones και ιρανικά drones και απέτρεψαν την εκτόξευση ενός έκτου με την επίθεσή τους σε αυτές τις βάσεις κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση κλιμακώνεται για ακόμη μία φορά. Είναι η τρίτη φορά που οι δύο πλευρές, ενώ διαρκεί η κατάπαυση του πυρός ανταλλάσσουν πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι τα στενά του Ορμούς τελούν υπό τον έλεγχο του Ιράν και οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα λάβει την απάντησή της. Ενώ την ίδια ώρα είπαν ότι σταμάτησαν 4 εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους κάνουν λόγο λοιπόν για κινήσεις αυτοάμυνας, καθώς υπάρχει απειλή και κατά των αμερικανικών πολεμικών πλοίων, αλλά και κατά των εμπορικών πλοίων στην περιοχή αυτή. Την ίδια ώρα, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αντιφατικά τα μηνύματα, με την αμερικανική πλευρά να διαψεύδει πληροφορίες της ιρανικής τηλεόρασης, των ειδικών κρατικών μέσων, ότι υπάρχει συμφωνία σε ένα σχέδιο για το μνημόνιο κατανόησης, όπου προβλέπεται να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς μέσα σε ένα μήνα, αλλά να αρθεί και ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, και παράλληλα το Ιράν αναφέρει ότι οι κόκκινες γραμμές παραμένουν, δηλαδή η κατοχή του εμπλουτισμένου ουρανίου, η συνέχιση εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά και η άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος αυτή τη στιγμή με το Ιράν, και επίσης πρόσθεσε σε μια άλλη προειδοποίηση που αφορά το Ομάν αυτή τη φορά, σύμμαχο των ΗΠΑ θα λέγαμε στην περιοχή, ότι δεν πρέπει να προχωράς στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Είπε λοιπόν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ελεύθερα για την αυσιπλοεία, προειδοποιώντας παράλληλα με χτύπημα και το Ομάν. Να κλείσουμε όμως και με μία άλλη σημαντική εξέλιξη που αφορά το βόρειο μέτωπο, το μέτωπο του Ισραήλ με τον Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ. Εκεί λοιπόν ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι υπήρξε πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρητού, χωρίς να αναφέρει ποιο. Πάντως πληροφορίες του Αλ Τζαζίρα αναφέρουν ότι πρόκειται μάλλον για ένα στοχευμένο πλήγμα κατά πιθανότατα στελέχους της Χεζμπολάχ, ενώ παράλληλα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η επιχείρηση στην περιοχή της Τύρου, με τον Ισραηλινό στρατό να επιχειρεί και να βομβαρδίζει πέρα από την ζώνη ασφαλείας.
3: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Αν και η νέα αναταραχή στα στενά του Ορμούς πιέζει προς τα πάνω τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent παραμένει κάτω από τα $100 το βαρέλι, ενώ σταθερά πτωτικά κινούνται και οι τιμές των καυσίμων από τις αρχές της εβδομάδας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα και για την εξέλιξη αυτή. Είχαμε και μια παρέμβαση νωρίτερα από τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πυρακάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μεγάλη εικόνα, η οποία σε σημαντικό βαθμό επηρεάζει και τις τιμές εδώ στην Αντλία. Αν και η μέρα ξεκίνησε με σημαντική άνοδο, άνω του 3%, αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί, με αποτέλεσμα η τιμή του Brent να κινείται στην περιοχή των $96 το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι χθες ήταν μια υποχώρηση ακόμα και κάτω από τα $95. Σε εβδομαδιαία πάντως βάση εξακολουθεί να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 6%. Αυτή λοιπόν η πτώση είναι που ρίχνει και τις τιμές στην Αντλία σταθερά. Της αρφάντος βάση εξακολουθεί να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 6%. Αυτή λοιπόν η πτώση είναι που ρίχνει και τις τιμές στην Αντλία

0: αυτές λοιπόν τις συνθήκες, παράγοντες της αγοράς λιανικής προβλέπουν ότι η πτώση στις τιμές θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Για το θέμα της τιμής των καυσίμων, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Κυρακάκης και πρόεδρος του Eurogroup σε συνέντευξή του στο Sky. Οι ετησμένες διεθνείς τιμές επισήμαν ότι δύσκολα θα επιστρέψουν στα προκρίσεις επίπεδα, καθώς εξαρτάται από το εύρος της ζημιάς στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, αλλά και ποιο θα είναι το καθεστώς στα στενά, είπε ο κ. Κυρακάκης. Ενώ για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στις υψηλές τιμές των καυσίμων, ο πρόεδρος του Eurogroup δεν απέκλεισε ένα νέο fuel pass, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα και παραμετροποιημένα και ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνάρτηση με το τι έρχεται, ανάλογα σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι παρεμβάσεις. Ενώ προς την παράταση της επιδότησης στο δίζελ των 15 λεπτών, ο κ. Σπυρακάκης τάχθηκε υπέρ, καθώς όπως είπε, η τιμή του πετρελαίου κίνησης επιδρά πληθωριστικά, δηλαδή δημιουργεί ανατιμήσεις και στα υπόλοιπα προϊόντα και στην οικονομία.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κ. Σπυρακάκη.
2: Οι αγορές αντιδρούν γρηγορότερα στο πρόβλημα και πιο αργά στην αποκλιμάκωση. Ναι. Άρα θα έχουμε μια θετική αντίδραση, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα στενά του Ορμούζου και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70. Γιατί το λέω αυτό? Mm-hmm. Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί mm-hmm. στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Έχει να κάνει με το καθεστώς το οποίο θα υπάρχει στα στενά μετά. Στο αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια τα οποία θα mm-hmm. σηκώσουν την τιμή λίγο παραπάνω. Άρα θα δούμε πτώση. Mm-hmm. Αν ανοίξουν τα στενά, mm-hmm. δεν θα δούμε τόση πτώση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πώς θα αντιδράσουμε βέλτιστα και ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες.
1: Μεγάλος βραχνάς λοιπόν οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από την παγκόσμια κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς που παραμένουν κλειστά. Μεγάλος πονοκέφαλος όμως, μεγάλο αγκάθι και οι εκκρεμείς συντάξεις. Η λύση μέχρι το καλοκαίρι για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με εοχική ασφάλιση προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Πυλαπίδης. Όπως είπε, στόχος είναι η ταχύτερη απονομή των συντάξεων μέσω νομοθετικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί ήταν σημαντική αυτή η παρέμβαση που έκανε εδώ στο Star News Radio 15,8 ο κύριος Μυλαπίδης, Δήμητρα.
3: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Το θέμα των συντάξεων ταλανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους. Στις κύριες βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, όπως είπε ο κύριος Μυλαπίδης. Περίπου 40 ημέρες είναι η αναμονή από 500 ημέρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Μιλάμε πάντα για την κύρια σύνταξη. Ενώ σειρά τώρα έχουν οι επικουρικές συντάξεις, η έκδοση των οποίων επιταχύνεται με την ψηφιοποίηση των καρτελών ενσήμων, έργο που είναι στην τελική του φάση και ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων, Γρηγόρη. Θα έχουμε και παρεμβάσεις νομοθετικές ό,τι αφορά την διαδοχική ασφάλιση. Μιλάμε για εργαζόμενους που έχουν 2 και 3 ταμεία. Για αυτούς ήταν ένας γολγοθάς πραγματικά η απονομή της σύνταξης 3 και 4 χρόνια ανέμεναν. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, γύρω στον ένα χρόνο έχουμε φτάσει.
1: Και θα πέσει με το νέο σύστημα στους 2 μήνες, όπως είπε ο κ. Πυλαπίδης.
3: Θα πέσει ακριβώς ο στόχος είναι αυτός, στους 2 μήνες, τουλάχιστον έτσι μέχρι το τέλος του 2026 να μπει σε σειρά και αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δυσκόλευε όλους τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους.
1: Πολύ σημαντικό το μέτρο αυτό, να ακούσουμε το στο σημείο αυτό τον κύριο Μυλαπίδη και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δήμητρα.
4: Ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης. Επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέρη και την κυρία Ευθυμία, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχείο του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιος υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση, ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και

0: που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο, εγκαίρως.
1: Αυτά από πότε,
0: ε? Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχιόνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μιλαπίδη. Λύση μέχρι το καλοκαίρι να λέει στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση. Πολύ σημαντικό όμως είναι και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με συντάξεις χίλιας. Εκεί διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Δήμητρα, ότι δεν εξετάζονται περικοπές.
2: Ακριβώς αναμένει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθορογραφεί η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκεί υπάρχει διαβεβαίωση και από τον κύριο Μιλαπίδη, το ανέφερε και η Υπουργός η κυρία Κεραμέως πρόσφατα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Μιλάμε για τις δύο εθνικές συντάξεις που λαμβάνουν οι χείροι και οι χείρες, τη δική του σύνταξη δηλαδή και τη σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν από τον αποθανόντα. Περιμένουμε όμως αυτό και νομοθετικά να διευθετηθεί. Όταν πάρει στα χέρια της Υπουργός την απόφαση καθαρογραμμένη, τότε θα προβεί και στην σχετική νομοθετική ρύθμιση.
1: Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη για το σημείο αυτό, τι είπε.
0: Πράγματι υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την νομοθεσία Κατρούγκαλου, τον νόμο 4387 του 2016, έπρεπε να υπάρχει μια περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη όταν κάποιος λαμβάνει σύνταξη χειρίας και 6-2 δικαιώματος και από την ιδιότητα του θανόντος ή της θανούσης. Αυτή τη στιγμή, όπως κατηγορηματικά έχει τοποθετηθεί η Υπουργός κ. Κεραμέως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε αναδρομική περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης, ούτε να συνεχίσει να ισχύει ως κανόνας. Πολύ σύντομα και μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που θα φροντίσει να μην ισχύσει αυτός ο κανόνας και εφ' εξής και αναδρομικά. Άρα όσοι μας ακούν νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη σύνταξη χειρίας με αυτή τη μορφή.
1: Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά, Δήμητρα, έκανε ο κύριος Μιλαπίδης και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το θέμα που τέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες.
2: Ακριβώς, και προχωράει ουσιαστικά η Ελλάδα στην ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εξής: για τα ίδια προσόντα και για το ίδιο έργο, άντρες και γυναίκες θα αμείβονται το ίδιο. Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα η διαφορά του μέσου όρου, η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 13%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι στο 11%. Μες. Βέβαια, αυτή η μείωση οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπως αντιλαμβανόμαστε, όπου και να κλείσουμε αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των συντάξεων για τις γυναίκες είναι 25% χαμηλότερες σε σχέση με των γυναικών. Τώρα λοιπόν την εξομοίωση της αμοιβής, πάντα για τα ίδια προσόντα μιλάμε, αυτό το χάσμα ελπίζουμε ότι θα μειωθεί.
1: Μακάρι. Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη.
0: Καταρχάς, ο νόμος που θα έρθει θα επιφέρει αλλαγές και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά συνολικά στην αγορά εργασίας υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά. Και εξηγούμε. Υπάρχει στην Ευρώπη ένα μισθολογικό χάσμα πάνω από 11% μεταξύ των ανδρών και γυναικών και πάνω από 13% στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Mm. Και συνεπία του οποίου υπάρχει και συνταξιοδοτικό χάσμα. Έρχεται λοιπόν η οδηγία και λέει, με βάση κάποια κριτήρια, προφανώς ο ανταγωνιστικότερος, ο ικανότερος, ο αποδοτικότερος εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εργοδότη να τον ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όταν σε εργασία ίσης αξίας δεν χωρούν αποκλίσεις που να δικαιολογούνται, δεν πρέπει το ότι είσαι άντρας ή γυναίκα να καθορίζει το μισθό σου.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Τώρα, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Έφτασε η μεγάλη ώρα για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέταση ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους πριν από την έναρξη των πανελλαδικών, προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο, το διάβασμα αλλά και το άγχος. Είναι όλα έτοιμα, διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο News 105,8 και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά, παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Τους ζητήθηκε μάλιστα να δώσει συμβουλές στους υποψήφιους και τις οικογένειές τους.
3: Τα παιδιά έχουν κάνει έναν αγώνα ζωής για να φτάσουν στο σημείο εκείνο να ξεκινήσουν αύριο να δώσουν εξετάσεις. Να αφήσουν τα παιδιά να είναι έτοιμα τα παιδιά χωρίς άγχος. Ό,τι έχουν διαβάσει τα χρόνια αυτά θα πάνε να τα αποτυπώσουν στο τετράδιό τους. Αυτό που ζητάω πάντα τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά είναι να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι, να μην έχουν κινητά μαζί τους. Ή σε περίπτωση που ξεχαστεί ένα κινητό μπορούν να το παραδώσουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας, διότι ακόμα και να το έχεις πάνω στο κινητό θεωρείται δολίευση της.
4: Άρα μπορεί να μηδενιστούν. Προσοχή, θέλει προσοχή.
3: Ακριβώς. Επομένως πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και προς αυτή την κατεύθυνση ας βοηθήσουν και οι γονείς. Δεν είναι κακό για τρεις ώρες που διαγωνίζουν τα παιδιά να ρισκάρουν, ξέρετε.
4: Έτσι είναι.
3: Να έχουν το κινητό έστω και κλειστό πάνω τους. Τα παιδιά έχουν διαβάσει να κάνουν μια απλή επανάληψη το βράδυ και ας πάνε το πρωί να αποτυπώσουν αυτά που γνωρίζουν χρόνια. Και να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας έχουν προετοιμαστεί. Αυτό για αυτούς οι οποίοι πιθανόν θα πετύχουν όμως, πρέπει να πούμε για τους άλλους τους αποτυχώντες. Δεν χάνεται η ευκαιρία εδώ. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας, μπορούν να δώσουν και του χρόνου. Επίσης μπορούν να επιλέξουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δίνω πανελλαδικές εξετάσεις και έχω αγχωθεί και υπάρχει μια αποτυχία έστω και σε ένα μάθημα, έχει χαθεί ο κόσμος.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση και έχει να κάνει με το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα, λοιπόν, έθεσαν το πρωί οι 17 συλληφθέντες για την εμπλοκή στο κύκλωμα αυτό, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
5: Παρουσίασε κάποια βοσκοτόπια τα οποία δεν είναι βοσκοτόπια τα οποία υπήρχαν έγκαιρα έγγραφα.
1: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδων, για να μας πει περισσότερα, καθώς φαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα αυτό. Άννα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται ακόμα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, όπου οδηγήθηκαν στις 10.30 το πρωί. Ακόμα οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς μελετούν την ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε θα τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για κακουργήματα, γιατί κακουργήματα περιγράφονται στην δικογραφία. Και αφού ασκηθεί η διώξη, τότε θα παραπεμφθούν σε ανακριτή και θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 17 συλληφθέντες. Ένας-ένας θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου μαζί με τους συνηγόρους τους, θα ζητήσουν να λάβουν γνώση της δικογραφίας και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του νόμου έχουν δικαίωμα 5 ημερών.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο συναγερμός στις αρμόδιες αρχές, καθώς έξαρση γρασεντερίτιδας έχει σημειωθεί στο νοσοκομείο Αττικών, με κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνόδους. Ειρήνη Κρίτση είναι στο Αττικό και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
7: Να σου πω ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 9 κρούσματα από αυτά τα ύποπτα που ανέφερες και εσύ. Τα 5 αφορούν σε ασθενείς και τα 4 σε υγειονομικούς. Πρόκειται λοιπόν για κρούσματα από νοροϊό, δηλαδή ογενή γαστρεντερίτιδα. Τώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΙΝΑ, τον Γιώργο Σιδέρη, τα ύποπτα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα σε συνόδους ασθενείς και υγειονομικούς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, αυτό ξεκίνησε από την Ευρωχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου στις 21 Μαΐου, στην οποία αναφέρουν ότι τα ύποπτα κρούσματα είναι 53, αλλά όπως είπαμε, επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9. Τώρα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων, καταγγέλει τη εξάπλωση του νοροϊού οφείλεται στην υποστελέχωση αλλά και στην ανάπτυξη των γατζών. Ενώ να σου πω ότι ήδη έχουν ληφθεί μέτρα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Επιτροπή Λοιμόξεων, δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία.
1: Ειρήνη, κυρία, τη ευχαριστούμε. Το παρακολουθούν το θέμα έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι σοβαρό. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
8: Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Θα βγει λίγο αν έχει ήδη βγει και το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπια μορφή γαστρεντερίτιδα στο Αττικό Νοσοκομείο. Η Επιτροπή Λοιμόξεων του Νοσοκομείου, με επικεφαλής τον κύριο Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπιας παραλαμβάνω μορφής και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Θερμικός θόλος που είχε κατασταθεί πάνω από τη Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να προκαλεί σφοδρό κύμα καύσωνα και αφόρητες συνθήκες για εκατομμύρια πολίτες, ειδικά αφόρητες για αυτή την εποχή. Πάμε στη Βρετανία, να ξεκινήσουμε από εκεί και την Ευδοξία Λιμπέρη για να μας δώσει την εικόνα από την Βρετανία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους και σε Βρετανία και στην Ιρλανδία. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η Βρετανία, Γρηγόρη, μετρά μέχρι στιγμής ένα τραγικό απολογισμό από το πρώιμο κύμα καύσωνα που έφερε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στο τριήμερο από την Κυριακή έως και την Τρίτη, όταν χιλιάδες πολίτες αναζήτησαν δροσιά σε παραλίες, λίμνες, ποτάμια και ταμιευτήρες νερού. Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε χτες Τετάρτη, το τελευταίο. Και ελπίζουμε, γιατί η θερμοκρασία έχει πέσει λίγο, αλλά και πάλι είναι υψηλά για την εποχή, είναι στους 30 βαθμούς που θα φτάσει σήμερα. Συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο οι νεκροί ανέρχονται σε 10. Οι 9 θάνατοι καταγράφηκαν στην Αγγλία και ένα στην Ουαλία. Και αν προσθεθεί και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας, ο αριθμός φτάνει τους 11. Τα περισσότερα θύματα δυστυχώς ήταν παιδιά και έφηβοι. Μόνο 2 ήταν ενήλικες από τους 11. Οι αρχές δεν μιλούν για θανάτους από θερμοπληξία. Πρόκειται για περιστατικά κολύμβησης ή διάσωση στο νερό στη διάρκεια της ακραίας ζέστης. Η βασική προειδοποίηση παραμένει η ίδια, παρότι ο αέρας ήταν εξαιρετικά θερμός, τα νερά στην Βρετανία παραμένουν πολύ κρύα και μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ, πανικό και πνιγμό.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Ευδοξία, για αυτό που συμβαίνει και στη Βρετανία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για τους ανθρώπους. Πάμε και στη Γαλλία τώρα. Ο υδράργυρος αναμένει να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς, ενώ έντονη είναι και η ατμοσφαιρική ρήπανση στο Παρίσι. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαίδα Παπαϊωάννου για να μας δώσει την εικόνα και από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαίδα.
10: Καλησπέρα σας και πάνω απ' όλα θέλω να σας πω ότι τα σχολεία αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, γιατί σύμφωνα με τις αρχές γύρω στα 80% των σχολείων εμφάνισαν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Μάλιστα ένα σχολείο στα νότιο-δυτικά της Γαλλίας η θερμοκρασία ανέβηκε στους 53 βαθμούς και ενώ σε ένα άλλο σχολείο πάνω από 32 λόγω μιας τζαμαρίας που δημιούργησε μεγάλη δυσφορία και με στα παιδιά ορισμένα λιποθύμησαν. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο γιατί σε ορισμένες περιοχές σήμερα η θερμοκρασία θα είναι 39, ίσως και 40 βαθμούς. Αύριο αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές. 17 διαμερίσματα βρίσκονται σε επιφυλακή και στο Παρίσι αναμένεται θερμοκρασία 35 βαθμούς.
1: Πολύ δύσκολες οι συνθήκες και στο Παρίσι. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δύσκολες συνθήκες και στην Ιταλία, στο κόκκινο συναγερμό, σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στη γειτονική χώρα με πολλές περιοχές. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακραία καιρικά φαινόμενα με τον σχαλαζοπτό, λένε οι μετεωρολόγοι. Πάμε στο Κριστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κριστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει, Κριστιαν? Ναι, σε ακούμε, Κριστιαν, πες μας.
11: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε σένα και τους ακροατές μας. 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο πολύ ζεστό για τα δεδομένα της εποχής Μιλάνο. Μπορώ να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία είναι σαφώς καλύτερη μέχρι στιγμής, τουλάχιστον σε σχέση με τα 35. Χτυπήσαμε χθες στην βόρεια πόλη της Ιταλίας και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως μπορεί οι Μιλανέζοι σήμερα να αισθάνονται μια μερική ανακούφιση, όμως σε πόλεις όπως Ρώμη, Τωρίνο, Μπολόνια και Φλωρεντία το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας σημειώνει σήμερα αυξημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία λόγω συνδυασμού με την αυξανόμενη υγρασία. Η κατάσταση αναμένεται σε λίγες ώρες να καλυτερεύσει ενδεχόμενων καταιγίδων αλλά και χαλαζοπτώσεων οι οποίες διάσπαρτα θα χτυπήσουν διάφορες περιοχές της Ιταλίας.
1: Κριστιαν Μαυρί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά κρίμα όλα αυτά που συμβαίνουν στην κυρία Ήπειρο. Τώρα το φαινόμενο του θερμικού θόλου που πλήττει την Ευρώπη με ακραίες θερμοκρασίες δεν φαίνεται να επηρεάζει τη χώρα μας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
12: Πολύ σωστά το είπες, Γρηγόρη, και να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Κανένας θερμικός στόλος δεν επηρεάζει την Ελλάδα ούτε οριακά, όπως ακούγεται. Είναι πολύ αβάσιμο αυτό. Η θερμοκρασία σήμερα, ναι, έχει λίγο ανέβει, αλλά ακόμα και τα 35 είναι πάρα πολύ μεμονωμένα σε 2-3 σταθμούς από τους 500 και αυτά στη Βόρεια Ελλάδα. Στις περισσότερες περιοχές έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στους 28 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες τώρα σε ορεινές περιοχές της χώρας μας μέχρι το αργά το απόγευμα μετά θα σταματήσουν. Αύριο Παρασκευή αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένας δροσερός βοριάς στο Αιγαίο στα 6 μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία αύριο, κάνα 2 βαθμούς. Με τις περισσότερες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Πελοπόννησο, μικρή πιθανότητα βροχής και εδώ στην Αττική αύριο τις μεσημβρινές ώρες. Και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι μια χαρά καιρικά, και αυτό είναι νομίζω πολύ καλή είδηση. Με άνετα ταξίδια στη θάλασσα, δεν θα ξεπερνάμε τα 5 μποφόρ, με θερμοκρασίες έως 30 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, σύντομες μόνο μεσημέρι και απόγευμα, και θερμοκρασίες στη θάλασσα 19 με 21 βαθμούς για τους πολλούς που θα κολυμπήσουν.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο για μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στην Ελβετία, εκεί που σημειώθηκε επίθεση άνδρα με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη, προκαλώντας τραυματισμό 3 ανθρώπων. Τι νεότερα έχουμε από εκεί, Έλενα?
13: Ο δράστης, φερόμενος δράστης 31 ετών, υπήκος Ελβετίας, σύμφωνα με τις αρχές συνελήφθη, είχε προκαλέσει τον τραυματισμό 3 ανθρώπων με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότητα τα μαχαίρι, μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίντεντουρ. Είναι βορειοδυτικά της Ζηρίχης, κοντά στη Ζηρίχη. Την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν μέσα στο σταθμό, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, και παιδάκια, ένα γκρουπ μαθητών με το δάσκαλό τους. Δεν έχει τραυματιστεί κάποιο από τα παιδάκια. Στη συνέχεια, βίντεο που κυκλοφόρησε και από site εφημερίδας της Ελβετίας δείχνει το φερόμενος δράστη να τρέχει έξω από το σταθμό, και μαρτυρίες ανέφεραν ότι φώναζε «Αλλάου Ακμπάρ», δηλαδή «Ο Θεός είναι μεγάλος». Πάντως οι ελβετικές αρχές εξετάζουν τα κίνητρα αυτής της επίθεσης.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
14: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Σοφία Γιαννοπούλου. Αίτημα της Εύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και τον μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου, σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κύριος Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που επανέφερε την ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5% καθώς απομακρύνονται οι προσδοκίες για άμεση συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα στενά του Ορμούζ. Απόλυες καταγράφηκαν στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια δικαστήρια της Ασίας και της Ευρώπης με το Λονδίνο να υποχωρεί πάνω από 1%, ενώ πιέσεις δέχθηκαν και οι αγορές σε Hong Kong, Sydney και Taipei. Οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις της κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις εφοδιαστικές αλυσίδες ενέργειας. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία τους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι το ντίζελ αποτελεί βασική πηγή πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Leven Labs με στόχο την αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός προσβάσιμου και ανθρωποκεντρικού ψηφιακού κράτους, επισημένοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεόνη Κούφο Νικολάκου με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ότι εκφράζει κάτι νέο. Είναι μια πολιτική δύναμη που έρχεται από το παρελθόν, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γιώκας. Φάρσα το σοκ εντυμότητας Τσίπρα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία αφορά συνολικά 317 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά. Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανένας ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράτζα και την υποστελέχωση. Συμβατά τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον θάνατο του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Για την υπόθεση συνελήφθη η 28χρονη μητέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, καθώς και 43χρονη ιδιοκτήτρια κατοικίας έπειτα από καταγγελίες για ρευματοκλοπή μέσω καλωδίου που περνούσε μέσα από το κανάλι. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία εξαιτίας ενός ισχυρού θερμικού θόλου που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Πολώνια και το Τωρίνο, ενώ στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας και πνιγμών, κυρίως παιδιών και εφήβων που αναζήτησαν δροσιά σε λίμνες και ποτάμια. Μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ιστορικό και άνευ προηγουμένου για την εποχή.
14: Ο καιρός.
15: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
14: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
16: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
14: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
16: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
14: Έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3:11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί, τέτοια περίπου ώρα μέχρι τις 4 θα παραμείνουμε παρέα. Και πραγματικά βλέποντας κανείς τις εικόνες που έρχονται από περιοχές της Ευρώπης που βιώνουν αυτόν τον πρωτοφανή καύσωνα για την εποχή, σχεδόν δεν το πιστεύεις. Ότι μιλάμε για παράδειγμα για τη Βρετανία ή ότι μιλάμε για τη Γαλλία, εντάξει για τον Νότο να το καταλάβεις, δηλαδή για την Ισπανία ή για την Ιταλία. Αλλά αυτό που βιώνει για παράδειγμα, που βιώνουν οι άνθρωποι στην Βρετανία, ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Οι μετεωρολόγοι τονίζουν με κάθε ευκαιρία ότι το κύμα αυτό του καύσωνα είναι εντελώς ανεπανάληπτο. Και είναι γεγονός ότι περισσότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και στη Βρετανία αλλά και στην Γαλλία προσπαθώντας να δροσιστούν, κυρίως σε λίμνες και ποτάμια.

Πάντως και στην χώρα μας, μετά από αυτή τη σημερινή ζέστη, οι μετεωρολόγοι λένε ότι έρχεται ένα επικίνδυνο 24ωρο, όχι με πιο θερμές μάζες, αλλά με καταιγίδες, με κεραυνούς και με έναν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών. Και αφού είπαμε πυρκαγιές, υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη τώρα στο κρυονέρι της Αττικής και σε χαμηλή βλάστηση επιχειρούν οχήματα και πυροσβέστες. Εντάξει, επιχείρησαν πολύ γρήγορα, η αλήθεια είναι, οι άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος, μόλις με ενημέρωσε η Βούλα Κολυσοπούλου ότι έσβησε η φωτιά. Τώρα την ίδια ώρα η ένταση επιστρέφει στον Περσικό κόλπο σαν σκοτσέζικο ντουζ. Είπα και Ιράν να ανταλλάσσουν πλήγματα, ανταλλάσσουν απειλές, ενώ τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο μιας κρίσης που επηρεάζει και μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Τώρα μέσα σε όλα αυτά η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στην τουριστική περίοδο. Στη Σάμο για παράδειγμα ήδη επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς έχει πλημμυρίσει με επισκέπτες. Θα δούμε ποιοι επισκέπτες είναι αυτοί. Και την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό ή που θα συμβεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, ο τουρισμός αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι φετινό, είναι τα τελευταία χρόνια. 80.000 κενές θέσεις εργασίας. Σε ξενοδοχεία, σε εστίαση, εκεί δηλαδή όπου χρειάζεται και όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες εν μέσω καλοκαιριού. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετήμπιτα στο μικρόφωνο, Earth News Radio, εκεί μπορούμε να υποδεχόμαστε τα μηνύματά σας στο Viber και πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, Έθανο, και να ξεκινήσουμε την εκπομπή.

0: Τώρα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι μας από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, φαίνεται ότι αυτές τις μέρες επικρατεί το αδιαχώρητο. Έχουν πλημμυρίσει κυριολεκτικά από επισκέπτες για δύο λόγους. Και εν όψη του τριημέρου που έχουμε μπροστά μας με το Άγιο Πνεύμα, αλλά και λόγω χιλιάδων Τούρκων τουριστών που αξιοποιούν και τη Visa Express, έχουν και τη μεγάλη γιορτή του Μπαϊραμιού. Οπότε αυτός ο συνδυασμός έχει φέρει ως αποτέλεσμα τα νησιά αυτά να σφίζουν από ζωή. Εμείς θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Τάσο Νικολαίδη. Είναι ναυτιλιακός πράκτορας στη Σάμο, οπότε θα επικεντρωθούμε και στη Σάμο. Χαίρετε, κύριε Νικολαίδη.
1: Σας καλησπέριζω από το ηλιόλουστο και πανέμορφο Πυθαγόριο της Σάμου.
0: Και γεμάτο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, σύμφωνα και με
1: γεμάτο.
0: Το ρεπορτάζ που έδωσε και ο Χάρης
1: Αβουδάκης. Γεμάτο, λοιπόν, σε κυριολεκσία γεμάτο.
0: Γεμάτα ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, τα λιμάνια με κόσμο και στο Βαθύ και στο Πυθαγόριο.
1: Και στο Πυθαγόριο, ναι.
0: Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει την ίδια στιγμή και πίεση.
1: Πίεση στις υποδομές. Με καλά αποτελέσματα, βέβαια, γιατί στην ουσία αυτό δεν είναι που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή, περίπου.
1: Να έχουμε τουρίστες και να έχουμε πελάτες και να. Γιατί μια σεζόν δουλεύουμε όλα τα νησιά.
0: Τώρα, κύριε Νικολαίδη, εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πάνω από 9.000 Τούρκους τουρίστες που βρίσκονται αυτές τις μέρες στην Σάμο. Αυτό επιβεβαιώνεται, αυτός ο αριθμός.
1: Βεβαίως. Μέχρι σήμερα έχουν έρθει πάνω από 9.000, ναι. Και περιμένουμε ακόμα τις επόμενες δύο μέρες. Βέβαια, το Σάββατο θα αρχίσει η επιστροφή και την Κυριακή θα είναι η επιστροφή τελειωτική, που θα γυρίσουν όλοι πίσω. Είχαν διακοπές ένα δεκαήμερο, 9 μέρες στην ουσία.
0: Α, ήταν μεγάλο διάστημα για το Μπαϊράμι.
1: Ναι, ξεκίνησε από το Σάββατο που μας πέρασε και τελειώνει την Κυριακή που μας έρχεται.
0: Στο μεταξύ, έχουμε και εμείς τώρα το τριήμερο το δικό μας, του Αγίου Πνεύματος. Οπότε κάτι
1: ακριβώς
0: θα τσιμπήσει,
1: ναι,
0: και από εκεί,
1: από
0: τους Έλληνες
1: τουρίστες. Και φαίνεται δηλαδή και στο νησί και στην αγορά και παντού.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, κύριε Νικολαίδη, αν ήθελε κάποιος να βρει δωμάτιο στην Σάμο, υπάρχει ή εδώ μιλάμε για το σχεδόν
1: όχι,
0: απόλυτο.
1: Όχι, υπάρχει, δεν είναι το απόλυτο ακόμα. Ναι, δεν είμαστε και μην κάνουμε και υπερβολές. Ξεχνάτε ότι ακόμα είναι τέλος Μαΐου.
0: Οι
1: διακοπές οι κανονικές και των Ευρωπαίων οικογένειες, ευρωπαϊκές οικογένειες και οι ελληνικές οικογένειες ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει, οπότε είναι ακόμα, εντάξει, ακόμα Μάιος είναι. Αλλά είναι μια καλή ένεση, γιατί συνήθως ο Μάιος είναι που ξεκινάει η σεζόν, που είναι ακόμα όλα πιο χαλαρά, έχει κόσμο μένα, αλλά είναι ακόμα, δεν είναι πάρα πολύ. Και αυτό τώρα το Μπαϊράμι που έγινε με τους Τούρκους και κατακλειστήκαν τα νησιά από Τούρκους επισκέπτες, δίνει μια ανάσα σε όλες τις κοινωνίες.
0: Και μια καλή αρχή, έτσι, για την τουριστική σεζόν που είναι μπροστά μας. Αυτό έχει συμβεί μόνο φέτος ή και τα προηγούμενα χρόνια
1: και
0: λόγω
1: προηγούμενα
0: της διαδικασίας της Visa Express?
1: Και τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, η διαδικασία της Visa Express βοήθησε πάρα πολύ από τότε που εφαρμόστηκε, τα τελευταία τρία χρόνια νομίζω είναι τώρα. Γιατί έχει δώσει τη δυνατότητα σε όλους, στην κυριολεξία σε όλους τους Τούρκους επισκέπτες, να μπορούν να επισκεφτούν τα νησιά βγάζοντας μια απλή βίζα εδώ στη πύλη εισόδου όταν έρχονται. Η οποία είναι διάρκειας μέχρι 7 ημερών. Αλλά συνήθως οι περισσότεροι μένουν 2 μέρες, 3 μέρες, 4 μέρες. Δεν μένουν παραπάνω.
0: Όταν υπάρχει κάτι τέτοιο, δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη προσέλευση από την Τουρκία, από τουρίστες, λόγω μιας γιορτής, ας πούμε, που έχουν εκεί, οπότε έχουν το ελεύθερο. Καθυστερήσεις παρατηρούνται, οι ουρές?
1: Πάρα πολλές, ναι. Μην ξεχνάτε ότι οι υποδομές μας σε όλα τα νησιά, καλά και δεν ξέρω και στα υπόλοιπα, αλλά από ό,τι ακούω και στα υπόλοιπα, αλλά και στα δικά μας, εντάξει, οι υποδομές μας δεν είναι για να δεχτούν τόσο πολύ κόσμο σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να μιλάμε και καθυστέρηση τι 5 ωρών.
1: Όχι. Μην το ξεφτυλίσουμε κιόλας. Άρα μία, μισή, δύο ώρες μπορεί.
0: Εντάξει, γιατί ξέρετε, το να έρθει ο άλλος να περάσει απέναντι για να χαρεί 2-3 μέρες στο νησί και να ήταν παραπάνω η ώρα. Εντάξει, το 2 ώρες όμως μέσα στο πρόγραμμα είναι.
1: Και αυτό πολύ είναι όμως, κύριε Αμπέτα. Κάνει ζέστη. Είναι. Δεν ξεχνάτε ότι περιμένει εκτός. Δεν είναι όπως είναι τα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια είναι μέσα ο άλλος σε αίθουσες και τα λοιπά και περιμένει. Στα περισσότερα λιμάνια είναι έξω.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Υπάρχουν,
0: έχετε
1: βέβαια, σκίαστρα, υπάρχουν δέντρα και τα λοιπά, αλλά όπως και να το κάνουμε εις έξω.
0: Αυτό, πώς θα γίνονταν η κατάσταση λίγο να εξομαλυνθεί περισσότερο, αν υπήρχαν ενισχύσεις?
1: Πρέπει να φτιαχτούν οι υποδομές. Ναι. Όχι,
0: είναι μόνο θέμα υποδομών και προσωπικού.
1: Υποδομών περισσότερο, ναι. Mm. Περισσότερο. Και ενισχύσεων βέβαια προσωπικού, αλλά εντάξει, η δουλειά γίνεται, αλλά υποδομές είναι, δεν είναι, ανεπαρκής.
0: Αυτό το κύμα τώρα που έρχεται, ναι, από ποιες περιοχές της Τουρκίας έρχονται κυρίως?
1: Από παντού. Έχουμε δηλαδή και από τα παράλια, αλλά και από την Κωνσταντινούπολη και από την Άγκυρα. Mm. Από παντού έρχονται. Mm.
0: Και γι' αυτό δεν χρειάζεται, εντάξει, να κάνεις κάποια διαδικασία μεγάλη νωρίτερα, πέρα από το να κρατήσεις ενδεχομένως ένα δωμάτιο, από τη στιγμή που η βίζα, αυτή η εξπρές που λέμε, βγαίνει σχεδόν άμεσα.
1: Πρέπει να στείλεις κάποια χαρτιά τουλάχιστον καμιά εβδομάδα πιο πριν και να τα έχουμε εμείς εδώ, για να θα τσεκάρει και η αστυνομία ότι εντάξει, δεν είναι κανένας καταζητούμενος, δεν είναι.
0: Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια διαδικασία.
1: Υπάρχουν κάποια χαρτιά, μια αίτηση, μια φωτογραφία, είναι και μια ασφάλεια ταξιδιωτική. Δεν είναι τίποτα. Αλλά εντάξει, πρέπει να στείλουν κάποια χαρτιά, τα οποία δεν είναι τίποτα. Τα σκανάρεις, τα υπογράφεις και τα στέλνεις. Τα έχουν απλοποιήσει πια όλες οι ναυτιλιακές.
0: Υπάρχει κάτι από αυτό που λέτε κι εσείς, που παρατηρείτε τόσα χρόνια, από αυτά που σας λένε και οι άνθρωποι που έρχονται σε εσάς προκειμένου να κλείσουν τις διακοπές τους, σε ό,τι αφορά τις υποδομές, τις υπηρεσίες του νησιού?
1: Όλοι παραπονιούνται καημένοι, αλλά εντάξει, υπομένουν καθυστερικά, τι να κάνουν.
0: Έχουν άλλα που κερδίζουν μάλλον από τις ομορφιές του νησιού.
1: Ναι,
0: οπότε
1: και οι ομορφιές του νησιού, και έρχονται και για το φαγητό, και για τη ζωή και για την ελευθερία. Υπάρχει και για τον αέρα. Είναι αλλιώς τα νησιά μας.
0: Για το καλοκαίρι, κύριε Νικολαίδη, για το έτσι βαρύ καλοκαίρι λέμε, πώς πάνε τα πράγματα, οι προκρατήσεις, πώς αναμένεται να είναι η κίνηση?
1: Πάει όπως πέρυσι.
0: Πέρυσι πώς είχε πάει, καλά?
1: Μια χαρά πήγε, ναι. Απλώς αυτό που φοβόμαστε όλοι είναι μήπως η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη, οπότε και οι πράξεις θα είναι μικρότερες. Αυτό θα φανεί μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όπως ακριβήναν τα πράγματα όλα σε εμάς, βέβαια, έτσι. Έτσι έχουμε ακριβήνει και σε όλη την Ευρώπη. Οπότε και το διαθέσιμο εισόδημα που έχει ο καθένας για να ξοδέψει μετά για διακοπές, λιγοστεύει.
0: Και κύριε Νικολαίδη, για να μου κάνετε μια καλή πάσα για το θέμα που θα φιλοξενήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου έχει σχέση με τον τουρισμό, αλλά θα μιλήσουμε για τις ελλείψεις, για τις κενές θέσεις εργασίας. Πανελλαδικά βέβαια, όχι μόνο στα νησιά μας.
1: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Σε σχέση
1: μεγάλο
0: με το τουριστικό
1: παντού.
0: Προϊόν.
1: Θα αντιμετωπίζουμε και εδώ.
0: Αυτό το φαντάστηκα. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω αν αντιμετωπίζετε και εκεί πρόβλημα στο νησί της Σάμου τα τελευταία
1: χρόνια. Να σας πω δηλαδή ότι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις. Το 50% παραπάνω και το 60%, μην το υπερβάλλω, το 50% αναγκάζονται και φέρνουν προσωπικό από αλλού. Ή από την κυρίως Ελλάδα ή ξένους, δεν υπάρχει προσωπικό.
0: Και αυτή η κατάσταση έχει παγιωθεί φαίνεται τα τελευταία χρόνια.
1: Από το COVID και μετά.
0: Από το COVID και μετά, μάλιστα.
1: Το COVID και μετά άλλαξε τελείως η αγορά. Έφυγε κόσμος που δούλευε και δεν ξαναγύρισε μετά.
0: Είναι πολλές οι αιτίες αυτού του φαινομένου, σίγουρα. Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλή σεζόν να έχετε. Και εμείς αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, για τις κενές θέσεις εργασίας πανελλαδικά, θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τώρα πάμε με αυτό το τραγούδι να οδηγηθούμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων του σταθμού και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Βηρυτό, τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5%. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στον Κυπαρασιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Ενέργεια. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 17 συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δικογραφία Μαμούθ με 317 άτομα. Βρυξέλλες προς Άγκυρα, ανεπίτρεπτος ο αποκλεισμός της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις για τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος ή αλλιώς η συνέχεια, 3 και 35 η ώρα, και νομίζω για να προλογίσουμε τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, στους τίτλους ειδήσεων το ακούσαμε έτσι όπως έπρεπε, ανωδικά το πετρέλαιο, πτωτικά τα χρηματιστήρια, πάνω κάτω, τα πάνω κάτω πάλι σήμερα, Παντελή.
1: Ναι, γιατί οι εξελίξεις εκεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καλό μεσημέρι καταρχάς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, αυτή η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιορίζει κάπως τις ελπίδες για άμεση ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Και θα μπορούσε βέβαια η προσδοκία όλων είναι να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση και να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Αυτό είναι ο βασικός, ας το πούμε έτσι, σκοπός από την πλευρά τουλάχιστον των επενδυτών, διότι αν δεν αρχίσει η ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας οικονομίας με πετρέλαιο, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε πληθωριστικές πιέσεις και στη συνέχεια μια αλυσιδωτή αντίδραση και από τις κεντρικές τράπεζες με αυξήσεις επιτοκίων και όλα τα υπόλοιπα.
0: Μα και τώρα να ανοίξουν, τώρα που μιλάμε, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, η αποκλιμάκωση και η ισορροπία που λέμε δεν θα έρθει άμεσα.
1: Μπορεί να μην έρθει άμεσα, αλλά τουλάχιστον όμως θα προεξοφληθεί από τους επενδυτές ότι θα έρθει. Ενώ τώρα δεν φαίνεται ούτε να έρχεται ακόμη. Και γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν σκαμπανεβάσματα στις αγορές. Όπως είπες και εσύ, έχουμε ανωδική κίνηση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όπως συνήθως όταν αναζωπηρώνονται οι εχθροπραξίες. 2,93% υψηλότερα το αμερικανικό αργό, που παραμένει όμως σε χαμηλά επίπεδα, στα 91,28 δολάρια το βαρέλι, είχε πέσει κάτω από τα 90 χθες και σήμερα επανέρχεται. Επίσης δεν έχει ξεπεράσει ευτυχώς αυτό το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι το Brent, είναι στα 96,77 δολάρια το βαρέλι το Brent, με άνοδο 2,63%. Είχαν σημειωθεί βέβαια σημαντικές απώλειες από το ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας λόγω της αισιοδοξίας, της συγκρατημένης, ας το πούμε έτσι, αισιοδοξίας για επίτευξη συμφωνίας. Είχαν εκατέρωθεν γίνει δηλώσεις ότι τα πράγματα κυλάνε ομαλά και ξαφνικά βέβαια χαλάει η όλη υπόθεση, και αυτό, και έχουμε αυτό το κλίμα στις αγορές, όπως επίσης έχουμε απώλειες για τα πολύτιμα μέταλλα. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, το έχουμε δει αυτό γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, πέφτουν τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός είναι στα 4.422,60 δολάρια ανά ουγγιά και στα 73,30 δολάρια ανά ουγγιά υποχωρεί το ασήμι. Στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή απώλειες 0,58% στη Φραγκφούρτη, 0,55% η πτώση στο χρηματιστήριο του Παρισιού και 1% η απώλεια στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια πτωτική κίνηση της τάξης του 0,60% αυτή τη στιγμή, με το γενικό δείκτη να είναι στις 2.355 μονάδες, και τις υπόλοιπες αγορές έχουμε μια αυξητική τάση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, με αύξηση δηλαδή των αποδόσεων των ομολόγων 2 με 3 μονάδες βάσης υψηλότερα, έπιασε το 3% χωρών, με αύξηση δηλαδή των αποδόσεων των ομολόγων 2 με 3 μονάδες βάσης υψηλότερα, έπιασε

0: Και για μια ακόμα χρονιά λοιπόν η χώρα φαίνεται πως μπαίνει στην καρδιά της τουριστικής περίοδου με ένα ίδιο ανησυχητικό παράδοξο. Από τη μία πλευρά οι προκρατήσεις δείχνουν ότι θα πάει πολύ καλά, θα πάνε πολύ καλά οι αφίξεις αν μη τι άλλο. Από την άλλη όμως οι επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης εκπέμπουν για άλλη μια χρονιά σήμα κινδύνου, καθώς αδυνατούν να βρουν προσωπικό. Ακούσατε τι είπε και νωρίτερα ο κύριος Νικολαίδης από τη Σάμο. Περίπου το 50% εκεί στην Σάμο λείπει, υπολείπεται δηλαδή από θέσεις εργασίας που θα εξυπηρετούσαν τις υπηρεσίες του τουρισμού. Τι φταίει τελικά, θα το δούμε με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Χότζογλου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισητισμού και Τουρισμού. Χαίρετε κύριε Χότζογλου.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Μιλάτε για τουλάχιστον 80.000 κενές, σταθερές θέσεις εργασίας που υπολείπονται.
1: Ναι, αυτό το λέμε εμείς, το λένε οι εργοδοτικοί φορείς. Ο ΣΕΤΕ κάνει λόγο για περίπου 50.000 κενές θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία. Και οι ΓΕΣΕΒΕ, οι ΠΟΕΣΕ, κάνουν λόγο για περίπου 33.000 κενές θέσεις στην εστίαση. Ξέρετε, άκουσα την εισαγωγή σας και πολύ φοβάμαι ότι μετά από 3 χρόνια που συζητάμε αυτό το πρόβλημα δεν έχει τόσο νόημα να βγαίνω εγώ ή κάποιος εκπρόσωπος των εργοδοτών και να αναλύει τις κενές της εργασίας. Θα ήταν δηλαδή, θα ήταν χρήσιμο και για εμάς να καλέσετε μια μέρα την κυρία Κεραμέως και να τη ρωτήσετε γιατί υπάρχουν 80.000 κενές της εργασίας στον κλάδο αυτό. Τι έχει φταίξει.
0: Εσείς τι λέτε, γιατί
1: τι έχετε κάνει σαν Υπουργός Εργασίας 2 χρόνια τώρα για να εξαλείψετε το φαινόμενο. Γιατί καλά είναι τα πανηγύρια για την κοινωνική συμφωνία. Καλές είναι οι πανηγυρισμοί για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που εμείς ο κάτω-κάτω της γραφής τις υπογράφουμε. Εμείς και οι εργοδότες, απλώς το Υπουργείο επικυρώνει. Αλλά από εκεί και πέρα τι γίνεται. Τι κάνει η κυρία Κεραμέως για να αμβλύνει αυτό το μεγάλο κενό.
0: Και εδώ μιλάμε για πολλές ειδικότητες. Για σερβιτόρους, μάγειρες, καμαριέρες.
1: Κάνει μήπως κάτι για το εποχικό επίδομα ανεργίας που το έχει αφήσει 3 μήνες και θα μου επιτρέψετε την έκφραση, αλλά θα σας το πω έτσι όπως το βιώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι, το μολυσάμε το χειμώνα.
0: Αυτό μιλάτε για το εποχικό επίδομα εργασίας που διαρκεί 3 μήνες.
1: Το εποχικό επίδομα ανεργίας.
0: Ναι, που διαρκεί 3 μήνες.
1: Ναι. Τι έχει κάνει η κυρία Κεραμέως γι' αυτό. Είναι 2 χρόνια υπουργός, 2,5 πόσα είναι. Τι έχει κάνει γι' αυτό. Έχει μια μελέτη στα χέρια της. Έχει μια πρόταση από τη μεριά των εργαζομένων.

0: μάλλον, να μετατραπεί σε αναλογικό και να συσχετιστεί με τα ένσημα που συλλέγουμε το καλοκαίρι. Επίσης, έχει στα χέρια της επιστολές από ξενοδόχους, από την Παλαιστινή Ομοσπονδία Ξενοδόχων και από την Παλαιστινή Ομοσπονδία Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων. Τι έχει κάνει η κυρία Κεραμέως, για να καταλάβω 2,5 χρόνια, τι έχει κάνει γι' αυτό.
1: Είστε καθόλου σε κάποια επαφή με το αρμόδιο Υπουργείο για το τι θα κάνουμε και εν ώψη της νέας...
0: Για το συγκεκριμένο ζήτημα, η κυρία Κεραμέως δεν απαντάει τεχνιέντος εδώ και 2 έτη. Μας έχει υποσχεθεί μια οικονομική μελέτη την οποία την είχε αναθέσει το Σεπτέμβριο του 2024 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουμε Ιούνιο του 2026, ακόμα την περιμένουμε. Δεν ξέρω μήπως την είχε αναθέσει στον ΕΔΑΣΑΜ, δεν ξέρω. Περιμένουμε ακόμα τα αποτελέσματα της εκθέσης αυτής. Αλλά προσέξτε ποιο είναι το κερασάκι στην τούρτα και μετά θα καταλάβετε για ποιο λόγο φεύγουν οι εργαζόμενοι τον κλάδο. Δεν είναι ότι μας αφήσανε μόλις με 3 μήνες ταμείο ανεργίας με μνημονιακό νόμο του 2013 και για να είμαι δίκαιος, τον αγώνα αυτόν τον έχουμε ξεκινήσει από το 2018, από εποχή Αξιόγλου. Και έχουμε συναντηθεί με όλους τους εκάστοτε υπουργούς εργασίας, πλην του κ. Χατζηδάκη που έχει δυσανεξία στους εκπροσώπους των εργαζομένων και της κ. Μιχαηλίδου που ήταν άσχετη με το Υπουργείο Εργασίας και γι' αυτό φύτεψε τόσο λίγο. Έχουμε συναντηθεί με όλους. Λοιπόν, τι έγιναν και κάνουν τώρα. Όχι μόνο μας αφήσαν στους 3 μήνες, μας το μειώνουν. Εμέσως μας το μειώνουν.
1: Όταν λέτε μας το μειώνουν.
0: Θα σας εξηγήσω. Το επίδομα ανεργίας στη χώρα μας είναι συνυφασμένο με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Όταν αυξάνεται το κατώτατο μισθό, αυξάνεται και το Ταμείο Ανεργίας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σαν αποτέλεσμα να υπερβαίνουμε το αφορολόγητο όριο των 10.000 ευρώ. Οι μέσες αποδοχές στον κλάδο μας είναι 10.900 ευρώ το χρόνο μεικτά. Και μας φορολογούν.
1: Οπότε ως αποτέλεσμα έχει και μια περαιτέρω συρρήκνωση.
0: 400 ευρώ, 500 ευρώ, 600 ευρώ, 700 ευρώ. Χάνουμε δηλαδή την αύξηση από τις 2 διαδοχικές κλαδικές συμβάσεις που έχουμε υπογράψει. Χάνουμε και περίπου 1 μήνα από το επίδομα ανεργίας.
1: Άρα εδώ δεν γίνεται και ανταγωνιστικό και το προϊόν, ο κλάδος των υπηρεσιών με όλο αυτό. Δηλαδή πέρα από όλα τα άλλα. Δηλαδή από ενδεχομένως εξαντλητικά ωράρια, από 7ήμερη εργασία. Που εντάξει, όταν είναι κάποιος να δουλέψει λίγους μήνες, ίσως τα πράγματα είναι πιο απαιτητικά. Άρα μαζί με όλο αυτό και με το εποχικό που διαρκεί 3 μήνες, δεν είναι και ανταγωνιστικός ευρύτερα ο κλάδος αυτός που θα προσφέρει στη βιομηχανία του τουρισμού?
0: Πολύ σωστά το θέτετε. Έχει βγει η κυρία Κεραμέως και έχει πει από το βήμα της Βουλής, αναφερόμενη σε μια τοπική κλαδική σύμβαση εργασίας του επισκεπτισμού στη Ρόδο, ότι το 7ήμερο είναι παράνομο. Εντούτοις στην πράξη εφαρμόζεται. Ζητάμε λοιπόν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου να μας δώσουν εγγράφος ότι η 7ήμερη εργασία στην Ελλάδα απαγορεύεται. Για να πάμε στις κατατόπους ΣΕΠΕ, στα κατατόπους καταστήματα της επιθέωρησης εργασίας και στους εργοδότες και να σου πω ότι αυτό είναι παράνομο. Και δεν μας δίνουν αυτό το χαρτί.
1: Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας αυτό δεν λειτουργεί ως ένα εργαλείο?
0: Εδώ κοιτάξτε τώρα το μεγάλο φιάσκο. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρμαχος της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Θεωρούσα και θεωρώ ότι είναι το μόνο όπλο ώστε να αποτυπωθεί ο πραγματικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο. Θυμηθείτε τι έλεγε η κυρία Κεραμέως μόλις εφαρμόστηκε ψηφιακή. Έχουμε αύξηση στις υπερορίες, στις δηλωμένες 1000%. Και το πανηγύριζε. Αντί να κρυφτεί σε ένα λαγούμι, το πανηγύριζε. Γιατί προσέξτε, τα φωνάζουμε χρόνια. Τα 7 ημέρα, τα 13 ώρα, τα 14 ώρα. Αντί λοιπόν να μας προστατέψει από αυτή την αθέμητη πρακτική, πήγε και νομοθέτησε το 13 ώρο. Αλλά κοιτάξτε για την
1: άρα αυτό είναι ένας τρόπος, λέτε, για τους εργοδότες. Είναι ένας τρόπος να το παρακάμψουν. Το θέμα με την ψηφιακή κάρτα εργασίας.
0: Όχι, νομιμοποιήσαμε τις 13 ώρες απασχόληση. Επειδή ακούμε ότι το ζητάγανε οι εργαζόμενοι, δεν ξέρω κανένα αρνή να παρακαλάει αυτό το Πάσχα. Για να τελειώσω όμως, γιατί είναι σημαντικό αυτό να ακουστεί. Το φιάσκο με την ψηφιακή κάρτα εργασίας στον κλάδο το δικό μας έγινε το εξής. Θα έχετε ακούσει που λένε καθολική εφαρμογή στον κλάδο επισκεπτισμού τουρισμού. Πάμε στην τρίτη γωνιά. Αν δεν που είναι καθολική.
1: Γιατί τι εννοείται, πού δεν είναι?
0: Θα σας πω. Εάν ένα ξενοδοχείο ή ένα εστιατόριο δεν έχουν κύριο κωδικό δραστηριότητας το ξενοδοχείο ή εστιατόριο και έχουν μια κατασκευαστική εταιρεία, μια χωματουργική εταιρεία, μια γεωργική εταιρεία και έχουν το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο υποκατάστημα, δεν υποχρεούνται να εφαρμόσουν.
1: Άρα εκεί βγαίνει εκτός από την ψηφιακή κάρτα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και τους έχει πάρει 3 χρόνια των αρίστων να λύσουν αυτό το πρόβλημα.
1: Κύριε Χοντζογλου, καταρχάς να διατηρούμε λίγο έτσι μια ευπρέπεια, γιατί μιλάμε
0: παρακαλώ,
1: εγώ με εσάς, έτσι.
0: Δεν
1: έχουμε πρόσωπο εδώ της κυβέρνησης, δεν έχει σημασία. Προσπαθώ να τηρήσω λίγο τις ισορροπίες. Βεβαίως και εννοείται και με φιλοξενούνται υπουργοί και το ερώτημα θα τεθεί και θα μεταθεί.
0: Ακούσε με. Σέβομαι το γεγονός ότι με έχετε προσκαλέσει στην εκπομπή και μου δίνετε το βήμα, αλλά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η ευπρέπεια και η ευγένεια πάει περίπατο. Σας το λέω εγώ, ο Χότζογλου Γιώργος, και όχι εσείς. Δεν μπορώ να είμαι άλλο ευγενής.
1: Το καταλαβαίνω. Παρακαλώ όμως.
0: Γιατί εκπροσωπώ χιλιάδες εργαζόμενους, οι οποίοι στην κυριολεξία πεινάνε.
1: Υπάρχουν όμως πολλοί τρόποι να πεις κάτι και το ξέρουμε πολύ καλά,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: εγώ και εσείς.
0: Τους έχω δοκιμάσει τα χρόνια και έχω αποτύχει.
1: Και απλά παρακαλώ έτσι, όχι έτσι, λίγο να τηρούμε λίγο έτσι, ναι, μέσα από την εκπομπή. Έτσι όπως έχω μάθει και εγώ δηλαδή, και να σέβομαι και να εκτιμώ και τους καλεσμένους μου. Πάμε λίγο τώρα.
0: Για αυτόν τον λόγο βγαίνουμε εμείς σε απεργία 24/6.
1: Ναι.
0: Πανελλαδική 24 ώρια απεργία στον κλάδο. Θα αποκλείσουμε λιμάνια, αεροδρόμια, αρχαιολογικούς χώρους και θα μοιράσουμε στους τουρίστες, μεταφρασμένο στα αγγλικά, το τι βιώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι του τουρισμού και του επιστημισμού στην Ελλάδα όταν αυτοί επιστρέφουν στις πατρίδες τους.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι τα αιτήματα λοιπόν τα βασικά. 24 Ιουνίου το σημειώσαμε, η πανελλαδική απεργία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χότσογλου.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων, Επιστημισμού και Τουρισμού, κυρίες και κύριοι.

Έχουμε πρεμιέρα πανελλαδικών αύριο για τόσες χιλιάδες παιδιά, ψυχραιμία. Ένα επόμενο βήμα είναι, δεν είναι ούτε αρχή ούτε τέλος. Επιλογές υπάρχουν πολλές, δόξα τω Θεώ. Και ένας βαθμός δεν είναι αντιπροσωπευτικός για την πορεία ενός ανθρώπου. Αυτό να θυμάστε παρακαλώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Πίτα στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα δώσουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Αίτημα της Εύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογόνων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και τον μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κύριος Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Νέα αεροπορική επιδρομή πραγματοποίησε το Ισραήλ σε νότιο προάστιο της Βηρυτού μία ημέρα πριν από κρίσιμες συνομιλίες ασφαλείας στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, Ισραηλινά πλήγματα στη νότια και παράκτια περιοχή του Λιβάνου άφησαν τουλάχιστον 14 νεκρούς, μεταξύ τους γυναίκες, παιδιά και έναν στρατιώτη, ενώ η Χεσμπολά ανακοίνωσε νέες επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Η ένταση κλιμακώνεται παρά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που επανέφερε την ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5% καθώς απομακρύνονται οι προσδοκίες για άμεση συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα στενά του Ορμούς. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία τους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι το ντίζελ αποτελεί βασική πηγή πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία. Έχουμε επενδύσει περισσότερο από 600 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των δασών μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δασοπυρόσβεση και τη διαχείριση υδάτων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα κλιματικής αλλαγής, προστασίας της βιοποικιλότητας και πρόληψης πυρκαγιών, με την κυρία Ρόσγουολ να υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στη φύση συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια, την υγεία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ότι εκφράζει κάτι νέο. Είναι μια πολιτική δύναμη που έρχεται από το παρελθόν, δήλωσε στο Earth News ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιώκας. Φάρσα το σοκ εντυμότητας Τσίπρα, δηλώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία αφορά συνολικά 317 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά, όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανένας ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, είπε χαρακτηριστικά. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράντζα και την υποστελέχωση. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία εξαιτίας ενός ισχυρού θερμικού θόλου που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Πολώνια και το Τωρίνο, ενώ στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας και πνιγμών, κυρίως παιδιών και εφήβων που αναζήτησαν δροσιά σε λίμνες και ποτάμια. Μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ιστορικό και άνευ προηγουμένου για την εποχή.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο αύριο. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

Ρουίτσι Σακαμότο. Θεωρείται και είναι, όχι μόνο θεωρείται, ένας από τους πιο σημαντικούς πρωτοπόρους στην ηλεκτρονική μουσική. Για παράδειγμα εδώ, με την Κίτρινη Μαγική Ορχήστρα, Yellow Magic Orchestra, στο κομμάτι που ακούμε, Tong Pu, εξηγεί καλύτερα τι ήταν αυτή η Yellow Magic Orchestra. Ασιατικές μελωδίες, synthesizer, τέκνο αισθητική, πολύ παλιά, πριν γίνει η τέκνο. Το συγκρότημα φτιάχτηκε το 1978. Ο Ρουίτσι Σακαμότο κατάφερε και ένωσε μουσικές που πριν έμοιαζαν ασύνδετες. Ηλεκτρονική μουσική, avant-garde, pop, κινηματογραφική σύνθεση και παραδοσιακές ιαπωνικές επιρροές.

Σήμερα λοιπόν μια πολύ μικρή επιλογή από πάρα πολλά αναρρύθμιτα άλμπουμ των Yellow Magic Orchestra και κυρίως του Ρουίτσι Σακαμότο. Εκεί θα επικεντρώσουμε. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε αν θέλετε με το θέμα της σημερινής εκπομπής, βέβαια βασικό, Earth News Radio, με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Στην Penny, σε ένα από τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει, θέλω να πω ότι όχι, αυτός ο Σακαμότο είναι εντελώς διαφορετικός από τον άλλον της δεκαετίας του 60 που έπαιξα πριν από κάποιες εβδομάδες.

ίσως ένα από τα σπουδαιότερα κινηματογραφικά θέματα, μελαγχολικό, minimal, άμεσα αναγνωρίσιμο, ένα από τα πιο διάσημα πιάνο themes στην ιστορία του κινηματογράφου, Merry Christmas Mr. Lawrence, από την ταινία του Nagisa Oshima, με πρωταγωνιστές τον David Bowie και τον ίδιο. Σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά στον μαγικό κόσμο που μας έχει προσφέρει, ευτυχώς, και υπάρχουν ηχογραφίες αυτές, ο Ρουίτσι Σακαμότο.

Αυτό που ακούσαμε ήταν από το άλμπουμ Sound Bites. Όλα τα τραγούδια που θα ακούσετε σήμερα είναι μόλις ελάχιστα από αυτά που έπαιζα κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτής από το 70 και το τέλος που μάθαμε τους Magic Yellow Orchestra. Η εκπομπή ήταν φανατική οπαδός της μουσικής του Ρίτσι Σακαμότο και μία από τις καλύτερες στιγμές, κάποιοι μπορεί να το θυμούνται, ήταν όταν είχαμε μια τηλεφωνική επαφή μαζί του από την Ιαπωνία. Πρέπει να γίνει στη δεκαετία του 90 αυτό. Όλα λοιπόν είναι κομμάτια που τα έχετε ακούσει και μάλιστα είναι κομμάτια, ήταν αρκετά πιο εύκολο σήμερα να διαλέξω όσα μπορούμε να ακούσουμε από αυτά που έχω παίξει σε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί σε κάθε CD είναι όλα τα περισσότερα CD, γιατί είμαστε στην εποχή μετά το 80. Έτσι λοιπόν έχω σημειώσει αυτά και πότε τα είχα παίξει σε αυτή την εκπομπή. Από αυτόν τον πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Πολλοί θεωρούν τους Yellow Magic Orchestra η ιαπωνική απάντηση στους Kraftwerk, αλλά έτσι με ένα πιο παιχνιδιάρικο και μελωδικό χαρακτήρα. Αυτός έφερε υψηλή μουσική αισθητική στην pop κουλτούρα. Και είχε και τεράστια επιρροή στον κινηματογράφο με θέματα που έχει γράψει για το Merry Christmas Mr. Lawrence που ακούσαμε. Θέλω να ακούσουμε και την φωνητική ερμηνεία, παρόλο που την έχω παίξει στο αφιέρωμα του Sylvian, και το Last Emperor. Για το πρώτο πήρε BAFTA βραβείο, για το δεύτερο είχε πάρει το Oscar μαζί με τον David Byrne. Τώρα θα ακούσουμε μία από τις πιο συναισθηματικές συνθέσεις του. Rain λέγεται. Πιάνο, έγχορδα και μια απίστευτη αίσθηση νοσταλγίας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις υπογραφές υποστήριξης. Δύο συλλήψεις στον Άγιο Παντελεήμονα για διακίνηση ναρκωτικών κατασχέθηκαν σχεδόν 9 κιλά κάναβης. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικός θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Συνεχίζουμε με Ρουίτσι Σακαμότο, που έφυγε τόσο πρόωρο από κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ενθουσιαστικά και σήμερα μηνύματα. Αυτό που μου άρεσε πάντοτε από την αρχή και στους Yellow Magic Orchestra και στον Ρουίτσι Σακαμότο ήταν εκείνο που περιγράφηκε το συγκρότημά του, δηλαδή αυτό το παιχνιδιάρικο και μελωδικό χαρακτήρα που είχαν πολλά από τα τραγούδια του. Ο Σακαμότο έφερε μια υψηλή μουσική αισθητική στην pop κουλτούρα και εδώ είναι αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο, θα πρέπει να ενδιαφέρει και εσάς και όχι εκείνους που είναι μονολυθικοί. Μπορούσε να γράψει κάτι πειραματικό, ακούσαμε κάτι ανάλογο και υπάρχουν πολύ πιο πειραματικά στο έργο του, και ταυτόχρονα συγκινητικό και προσβάσιμο. Είχε κλασική παιδεία όπως περισσότερη μουσική από αυτή τη χώρα, αλλά εδώ είναι το ζήτημα που θα σας πω τώρα. Δεν αντιμετώπιζε την pop σαν κατώτερη τέχνη. Η pop είναι το ίδιο σπουδαίο όσο είναι και το rock. Η καλή pop είναι τόσο σπουδαίος, είναι το καλό ροκ. Τα σκουπίδια υπάρχουν παντού. Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός επηρέασε πάρα πολλούς σύγχρονους, οι οποίοι άλλαξαν, ανάλογοι του Σακαμότο που είχαν κλασική και παιδεία, την άποψή τους για την pop, από μουσικούς της ambient μέχρι συνθέτες της κινηματογραφικής μουσικής. Να λοιπόν ένα από αυτά τα τραγούδια, από ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει στην χώρα μας το φθινόπωρο του 89 και είχε απήχηση και το παίζαμε αρκετά συχνά. Είναι ένα κολλάζ στυλ από το ροκ, την τέκνο, την κλασική μουσική μέχρι και το φλαμέγκο, την αφροκάνικη και την παραδοσιακή ιαπωνική μουσική. Γι' αυτό άλλωστε σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχουν τεράστια ονόματα όπως Arthur Lindsay, Brian Wilson, Robertson και Sly Dunbar. από το άλμπουμ Beauty.

Σακαμότο, που ήταν η γέφυρα Ανατολής και Δύσης. Ήταν από τους πρώτους Ιάπωνες συνθέτες που απέκτησαν αυτήν την επιρροή την παγκόσμια, όχι μόνο στη μουσική και γενικότερα, χωρίς να κάνουν τη μουσική τους δυτική. Επηρεάστηκαν, αλλά δεν έκαναν δυτική, έμεινε στις πηγές του. Στη μουσική του ακούς Debussy, Ambient, Ιαπωνική παράδοση, Synthesizers, Noise, Minimal. Όλα αυτά στις μουσικές του Ρουίτσι Σακαμότο. Από την ταινία Επιστροφή του 2015, η ταινία του Ινιαρίτου με τον Λιονάρντο Ντικάπριο.

τώρα ένα απόσπασμα από ένα άλμπουμ του BTTB του 1999. Το άλμπουμ BTTB σημαίνει Back to the Basics. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια που έχει γράψει από τις δημοφιλέστερες συνθέσεις στην Ιαπωνία. Στην εκτέλεξη του Maxi Single έγινε νούμερο 1 αυτό που θα ακούσουμε από το άλμπουμ. Είναι ένα σχεδόν νεοκλασικό κομμάτι που ίσως άνοιξε το δρόμο για την σύγχρονη πιάνο ambient αισθητική.

αυτή η τελευταία περίοδος του Sakamoto επηρέασε πάρα πολύ τη σύγχρονη ambient. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ειδικά μετά τη μάχη του με τον καρκίνο, έγραψε ήρεμα και στοχαστικά κομμάτια που θεωρούνται από τα κορυφαία σε αυτό το είδος μουσικής. Πότε ήταν η ταινία αυτή, να τη θυμηθούμε, το 87, παίρνει το Όσκαρ μαζί με τον David Byrne και τον τρίτο, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Μπερτολούτσι.

Ρουίτσι Σακαμότο. Γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1952. Έφυγε από κοντά μας τον Μάρτιο του 2023. Απόλυτα σημαντικός, απέδειξε ότι η ηλεκτρονική και πειραματική μουσική μπορεί να είναι και βαθιά ανθρώπινη και μαζικά επιδραστική.

0: Sheltering Sky, διαφορετική ερμηνεία από αυτή που γνωρίζουμε από το soundtrack της ταινίας. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιανοπούλου. Νέα αεροπορική επιδρομή πραγματοποίησε το Ισραήλ σε νότιο προάστιο της Βηρυτού. Παράλληλα, Ισραηλινά πλήγματα στη νότια και παράκτια περιοχή του Λιβάνου άφησαν τουλάχιστον 14 νεκρούς, μεταξύ τους γυναίκες, παιδιά και έναν στρατιώτη. Ενώ η Χεσμπολά ανακοίνωσε νέες επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Η ένταση κλιμακώνεται παρά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που επανέφερε την ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5% καθώς απομακρύνονται οι προσδοκίες για άμεση συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα στενά του Ορμούζ. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογόνων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου, σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. «Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία», τόνισε ο κύριος Παπασταύρου. «Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης». Έχουμε επενδύσει περισσότερα από 600 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των δασών μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δασοπυρόσβεση και τη διαχείριση υδάτων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα κλιματικής αλλαγής, προστασίας της βιοποικιλότητας και πρόληψης πυρκαγιών, με την κυρία Ρόσγουολ να υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στη φύση συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια, την υγεία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεόνη Κουφονικολάκου με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ότι εκφράζει κάτι νέο, είναι μια πολιτική δύναμη που έρχεται από το παρελθόν, δήλωσε στο Earth News ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας. Φάρσα το σοκ εντυμότητας Τσίπρα, δήλωσε από την πλευρά του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία αφορά συνολικά 317 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Κρούσμα ευλογιάς των προβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές αρχές. Η νόσος επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα θανατώθηκαν 106 ζώα για να αποτραπεί η εξάπλωσή της. Έχει οριστεί ζώνη επιτήρησης 20 χιλιόμετρων, μέσα στην οποία πραγματοποιείται η χνηλάτιση και συνεχής έλεγχη. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία εξαιτίας ενός ισχυρού θερμικού θόλου που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Πολώνια και το Τωρίνο, ενώ στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας και πνιγμών, κυρίως παιδιών και εφήβων που αναζήτησαν δροσιά σε λίμνες και ποτάμια. Μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ιστορικό και άνευ προηγουμένου για την εποχή.
1: Ο καιρός.
2: Αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται

0: Γεια σας, χαίρετε και καλησπέρα σας. Θα πω πολλούς χαιρετισμούς σήμερα, γιατί θα είναι διπλό, double το παιχνίδι.
1: Σ' ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει.
0: Και όταν λέω παιχνίδι, μην παρεξηγηθώ, το παιχνίδι αυτό της εκπομπής, της επικοινωνίας, της διάδρασης, της ενημέρωσης, της παρέας, αυτής της ραδιοφωνικής συνάντησης.

γίνεται, τι κάνετε, πώς σας βρίσκουμε, σε τι κατάσταση. Εύχομαι και μέχρι τις 7 που θα πάμε παρέα εδώ πάντα από το Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Εύχομαι και μέχρι τις 7 λοιπόν να ανεβάσουμε διάθεση λίγο ή πάντως να μείνουμε στα ίδια αν είναι αυτά καλά. Να μην πάμε παρακάτω, δεν θέλουμε. Frate Francesco per

όπως αντιλαμβάνεστε και ακούτε, εμείς ξεκινήσαμε πάντως έτσι με δυναμικό και χαριτωμένο τρόπο, πολύ μελωδικό και ρυθμικό μαζί. Ξαναλέω, είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα, όλοι εμείς δηλαδή, η ομάδα η απογευματίνο βραδινή. Για το δικό του Θεό, του κόσμου το αδικό, σε ένα σουλτάνο μπροστά, τον παν καταδικό. Παρέα σήμερα μέχρι τις 7 και αύριο, σήμερα και αύριο για 2 ώρες, εκτεταμένη εκδοχή του «Μένουμε εδώ». Νομίζω σας το είπε χθες ο Ανδρέας, το κράτησα εγώ για έκπληξη και δεν το είπα εγώ.

0: 90,8.
1: Άμα δεν τελειώσει η μουσική φράση, δεν θέλω να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω, καθότι είμαστε και μουσικοσπουδαγμένοι, να σας πω την αλήθεια. Τι τα κάναμε τα οδεία. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν ολοκληρωθεί η φράση, δεν μου πάει καλά να τη διακόψω για να μιλήσω, οπότε να είμαι εδώ. Να είμαι εδώ, να είστε κι εσείς, μένουμε εδώ. Το να είστε κι εσείς το υποθέτω, το φαντάζομαι, το ελπίζω και το εύχομαι. Αλλά περιμένω κάποια επιβεβαίωση. Εννοείται μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας, δηλαδή του Viber κατά κύριο λόγο, Earth News Radio και μέσα από όλα τα άλλα. Messenger, Instagram. Μ' αρέσει που κάποιοι βρήκατε και το ή θυμηθήκατε και το mail μου, το οποίο είναι πολύ εύκολο γιατί όλοι έχουμε παρόμοιο, είναι το ονοματεπώνυμό μας σχεδόν, ή karagiannipapakiert.gr. Είναι το mail στο οποίο μπορείτε να στείλετε οτιδήποτε. Το λέω γιατί κάποιοι θελήσατε κάτι να ρωτήσετε και για τις προσκλήσεις και τα λοιπά, και έτσι μετά είχαμε μια επικοινωνία. 28 Μαΐου λοιπόν σήμερα, 28 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη. Πέμπτη, το λέω στον εαυτό μου και το ξαναλέω γιατί τις Παρασκευές, να μπερδεύτηκα κιόλας, μη μου κάνεις νοήματα, μπερδεύομαι Θάνο. Λοιπόν, είναι Πέμπτη και δεν είναι Παρασκευή, είναι προ-Παρασκευή όμως. Έχουμε την αίσθηση σήμερα, επειδή είναι και απογευματάκι και κάνει και ζέστη και αρχίζει σιγά σιγά να αδειάζει η πόλη ή πάντως τα γραφεία. Έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είναι προ-Παρασκευή, μη σας πω κανονική Παρασκευή. Και είμαστε μπροστά εν όψη ενός ακόμα τριημέρου, τετραημέρου ή πενθημέρου. Εδώ είναι τώρα. Έχουμε πολλούς λόγους για να είμαστε αρκετά κεφάτοι. Το δημιουργούμε και από μόνοι μας δηλαδή.
2: Me chiamavano bocca di rosa, mettevo l'amore, mettevo l'amore. Mi chiamavano bocca di rosa, mettevo l'amore sopra ogni cosa. Appena scesi alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario.
1: Έχουμε λοιπόν αρκετούς λόγους για να έχουμε, να δημιουργούμε εμείς μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Όλοι οι άλλοι λόγοι είναι ακριβώς το αντίθετο. Από την άλλη, στεκόμαστε με πολύ έτσι αγάπη και σεβασμό σε όλα τα παιδιά που πρόκειται αύριο να ξεκινήσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να σας πω ένα μυστικό και τα ξέρω πολύ καλά, πιστέψτε με. Μην διαβάζετε τώρα, από εδώ και πέρα κλείστε τα βιβλία, ό,τι διαβάσατε διαβάστε, μην κάνετε το λάθος να κουράζετε και να φορτώνετε κι άλλο τον εγκέφαλό σας, αφήστε τον να ξεκουραστεί και θα αποδώσει μόνος του την ώρα που πρέπει να αποδώσει.

0: Ελπίζω, ελπίζω να αποφύγω αυτά που όλοι λέμε έχοντας περάσει το Ρουβίκονα, γενικώς έχοντας περάσει από πάρα πολλές εξετάσεις τελικά, και ενδοσχολικές και πανελλαδικές και άλλες, και ακόμα και εξετάσεις ζωής αν θέλετε. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να αποφύγω τα στερεότυπα. Σίγουρα ο καθένας, το κάθε παιδί, ο κάθε νέος άνθρωπος θα δώσει τη δική του, θα κάνει τη δική του προσπάθεια. Και είναι πολύ σημαντικό το εξής, ότι όταν περάσει από όλο αυτό, με επιτυχία ή όχι, η οποία έχει πολύ υποκειμενικά κριτήρια και υποκειμενικές παραμέτρους, είναι σίγουρο ότι τότε θα καταλάβει ότι αυτές οι εξετάσεις, οι πανελλαδικές, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά εξετάσεις που έχει μάθει να δίνει στη ζωή του, κυρίως στη σχολική και μετέπειτα φοιτητική. Είναι εξετάσεις, τίποτα άλλο. Εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές για κάποιους, πάνω στα θέματα και την ύλη που έτσι κι αλλιώς έχει συμφωνηθεί ότι θα έχει διαβάσει. Θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια, το λέω γιατί μπορεί να έχει και κάποια σημασία να μοιραζόμαστε και προσωπικές ιστορίες. Λένε ότι στο ραδιόφωνο και στις εκπομπές καλό είναι να μην αναφέρεσαι σε βιώματα προσωπικά και να υπάρχει μια αυτοαναφορικότητα. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ στα φοιτητικά χρόνια, όταν σε μια προφορική εξέταση πάνω στην ιστορία τέχνης, νόμιζα ότι πρέπει μαζί με 2-3 συμφοιτητές μου έξω από την αίθουσα εξέτασης, περιμένοντας τη σειρά μας, να πούμε σαν επανάληψη ο ένας να ρωτάει τον άλλο και να τα λέμε, γιατί νομίζαμε ότι πρέπει να τα πούμε, και όταν μπήκα μέσα είχε αδειάσει τελείως το κεφάλι μου, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα και τόσο καλά που είχα διαβάσει και δεν θυμόμουν τίποτα. Γι' αυτό σας λέω, αφήστε τα όλα κάτω, να κάνετε κάτι ωραίο χαλαρωτικό, να ακούσετε μουσικούλα, να πάτε βολτούλα, οτιδήποτε. Και αυτή η διαδικασία λοιπόν είναι όλη δική σας. Δεν το κάνετε ούτε για τους δασκάλους σας, ούτε για τους γονείς σας, ούτε δεν ξέρω τι για τους αγαπημένους σας, ούτε δεν ξέρω τι. Είναι δική σας. Μπορείτε να το σκεφτείτε κι αλλιώς, ότι να δοκιμάσετε τι είναι αυτό που το λένε πανελλήνιες. Νομίζω ότι περισσότερο τόσα χρόνια τώρα του έχουμε προσδώσει μια μυθική έτσι διάσταση, πολύ περισσότερο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν είναι εξετάσεις. Συμφωνούμε ή όχι, εγώ διαφωνώ κάθετα. Το να προετοιμάζεσαι χρόνια, να πληρώνεις φροντιστήρια και ιδιαίτερα και να καταλήγεις να δώσεις για 4 μέρες, 5, για 2-3 ώρες κάποια ύλη συγκεκριμένη, μπορεί να πας καλά άριστα, μπορεί και όχι, μπορεί να πας καλά σε όλα, μπορεί να έχεις κάποια μικρή ατυχία. Άνθρωπος είσαι, ανθρώπινος εγκέφαλος είσαι, δεν είσαι ρομπότ. Και τώρα που είπα ρομπότ, βγαίνει λοιπόν και αυτός ο περίφημος CEO της Nvidia. Νομίζω ότι ξέρετε όλοι τι είναι η Nvidia, μην την εξηγήσω εγώ. Και λέει ότι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, παιδιά, και ακόμα μιλάμε για σπουδές και επαγγέλματα μέσω των σπουδών. Τι σημασία έχει τι θα σπουδάσουν? Πραγματικά, αλλά προσέξτε τώρα, το είπε αυτό. Ό,τι το είπε, το είπε. Αλλά αν διαβάσετε παραπέρα, δεν το εννοούσε ακριβώς έτσι όπως ακούγεται, δηλαδή ότι δεν έχει σημασία τι θα σπουδάζουν τα παιδιά. Μιλάμε λοιπόν για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, τον Jensen Huang, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πλάκα έκανα. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο άνθρωπος, ο Jensen Huang, μιλώντας στο κανάλι News Asia της Σιγκαπούρης, νομίζω ότι δεν θα έχει σημασία. Όλα τα πράγματα που είχαν σημασία κάποτε θα εξακολουθούν να έχουν σημασία στο μέλλον. Αντί να δίνεται έμφαση σε σπουδές που θεωρούνται ανθεκτικές στην τεχνητή νοημοσύνη, οι μαθητές θα πρέπει να επικεντρωθούν στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Δηλαδή, αν διαβάσετε και παραπέρα το τι είπε, τότε θα δείτε ότι δεν ακυρώνει καθόλου τις σπουδές. Ίσα-ίσα που λέει ότι χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να εμβαθύνουμε τις γνώσεις και να βελτιώσουμε τις δεξιότητες. Πάνω σε αυτό λοιπόν, δεν έχουμε τον κύριο Huang, τον Jensen Huang, αλλά έχουμε έναν εξαιρετικό επιστήμονα που μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας, ο κύριος Γιάννης Πίτας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ ωραία, ευτυχή συγκυρία να σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Για τους ακροατές μας να πω ότι είστε πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης και κύριος ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο ΕΚΕΤΑ, δηλαδή το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Καταλληλότερο δεν θα μπορούσαμε να βρούμε, κύριε Πίτα, αν θέλετε να σχολιάσουμε μαζί τη δήλωση λοιπόν του επικεφαλής της NVIDIA.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ναι, καλά τα λέει ο επικεφαλής της NVIDIA, αλλά λίγο μονόπλευρο μπορώ να πω και λίγο ευλογική τα γένεια του.
0: Βέβαια.
1: Γιατί σίγουρα θα υπάρξουν επαγγέλματα τα οποία θα επηρεαστούν άσχημα την νοημοσύνη, για παράδειγμα μεταφραστές, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το κρύψουμε. Όποιοι διαλέξουν τέτοιο επάγγελμα θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για αυτό στο μέλλον.
0: Mm-hmm.
1: Απ' την άλλη υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα στα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη σαν εργαλείο για να μας βοηθήσει στη δουλειά μας. Και αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα και σε αυτό συμφωνώ.
0: Mm-hmm.
1: Ότι αυτή είναι η καλή προοπτική και μακάρι να πάνε έτσι τα πράγματα. Αλλά βλέπουμε ότι το θέμα δεν είναι να φτιάξουμε χρήστες οι οποίοι θα έχουν δεξιότητες, κατά τη δική μου άποψη. Γιατί αυτοί εδώ πέρα, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι απλοί χρήστες, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν κάποια εργαλεία της ενητής νοημοσύνης, πράγμα που βολεύει βέβαια εταιρείες όπως OpenAI και τα λοιπά. Αυτοί έχουν περιορισμένη ευέλεια για τι μπορούν να κάνουν. Για κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη εμβάθυνση στην τεχνητή νοημοσύνη, πιο πολύ από ό,τι στους υπολογιστές, γιατί αυτά εδώ είναι πολύπλοκα εργαλεία τα οποία έχουν πάρα πολλές δυνατότητες, πιο πολλά από τους υπολογιστές. Αν δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς κάνουν, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και αποτελεσματικά. Δεν φτάνει δηλαδή να χρησιμοποιείς ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, να του κάνεις ερωτήσεις και να παίρνεις κατάλληλες απαντήσεις. Καλά είναι να καταλάβεις και τι κρύβεται πίσω από αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό ισχύει κατά κύριο λόγο για εκείνους οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν, να γίνουν επιστήμονες και να αναπτύξουν καινούργιες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Αυτοί πρέπει να τα ξέρουν αυτά πάρα πολύ καλά.
0: Επομένως, στην ουσία, ήδη μας καλύψατε, αλλά θα ήθελα να απευθυνθούμε. Βέβαια δεν ξέρω αν μας ακούνε, δεν έχει σημασία όμως, σε όλα τα παιδιά που αύριο ξεκινάνε για μια ακόμα χρονιά την διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, έτσι, όπως την έχουμε συμφωνήσει όλοι οι φορείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ξέρετε νομίζω καλύτερα από μένα ότι κυκλοφορεί ευρέως η άποψη ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, ότι τώρα με τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο επαγγέλματα τέλος πάντων θα υποχωρήσουν, αλλά δεν χρειάζονται και τόσο πολύ σπουδές. Τι θα λέγαμε σε αυτά τα παιδιά, κύριε Πίτα, ώστε να τους κάνουμε να νιώσουν και καλύτερα και να μην νιώθουν ότι ακυρώνεται και η όποια προσπάθειά τους, είτε προς το σκοπό τον οποίο έχουν βάλει σαν στόχο, είτε και προς ένα σκοπό που δεν το γνωρίζουμε εμείς. Κάθε παιδί έχει το δικό του πλάνο ζωής, να το πω έτσι.
1: Αυτή είναι η επόμενη επικίνδυνη άποψη που κυκλοφορεί και
0: κυκλοφορεί ευρέως.
1: Ναι, ευρύτερα. Και μάλιστα όχι μόνο στον απλό κόσμο, κυκλοφορεί και στις ελίτ τις τεχνολογικές. Για μένα αυτή εδώ πέρα η μια τέτοια εξέλιξη είναι καταστροφική για τον εξής λόγο. Πολύ ωραία. Δεν σπουδάζουμε. Έχουμε μια καλή ιδέα, παίρνουμε και τα λεφτά του μπαμπά μας ή venture capital άμα δεν έχει ο μπαμπάς μας λεφτά και φτιάχνουμε μια εταιρεία και υποθέσουμε ότι από τους χίλιους ο ένας θα πετύχει. Αυτός ο ένας ο οποίος θα είναι πετυχημένος, τι θα κάνει σε 5 χρόνια που θα αλλάξει τεχνολογία, αν είναι αγράμματος. Είναι δηλαδή, δεν σημαίνει θα πετύχει και στο επόμενο βήμα. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, για να καταλάβεις αυτήν εδώ πέρα την τεχνολογία, για να αναπτύξεις την καινούργια τεχνολογία, χρειάζεται βαθιές γνώσεις και χρειάζεται βαθιές γνώσεις μαθηματικών, γιατί όλες οι επιστήμες πια και πόσο μάλλον και η πληροφορική και ό,τι έχει σχέση με την νοημοσύνη, όλα έχουν μαθηματικοποιηθεί. Χωρίς καλή γνώση των μαθηματικών, ήδη από το επίπεδο του δημοτικού, θα έλεγα, αν όχι του γυμνασίου και του λυκείου, δεν μπορείς να παρακολουθήσεις την εξέλιξη. Εφόσον επομένως δεν θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη, ποιος θα παράγει την καινούργια γνώση, ποιος θα παράγει τα καινούργια εργαλεία, ποιος θα μεταδώσει την καινούργια ή και την υπάρχουσα τη γνώση στην επόμενη γενιά. Αν συνεχίσουμε δηλαδή σε αυτόν εδώ πέρα το χαβά, τότε εκείνο το οποίο θα γίνει είναι ότι θα πάθει μια εσωτερική καθίζηση η ανθρωπότητα, σαν αυτή που είχαμε περίπου στα τέλη του αρχαίου κόσμου, στις αρχές του Μεσαίωνα, όταν η αρχαία γνώση δεν μεταδόθηκε στις επόμενες γενιές για διάφορους λόγους. Τώρα δεν είναι τη στιγμή να το συζητήσουμε αυτό εδώ πέρα.
0: Είναι πολύ ωραίο το παράδειγμά σας.
1: Αλλά μετά είχαμε 1000 χρόνια σκοταδισμού.
0: Ναι. Γιατί γενικώς, αν η ανθρώπινη γνώση ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα είδος που λέει ο λόγος, πώς να το πω, όχι τόσο σημαντικό, τότε δεν θα γίνονταν τόσοι αγώνες για να υποτιμηθεί. Πολύ συχνά δεν μεταφέρθηκε, γιατί δεν μεταφερόταν, γιατί ήταν θέμα ελιτισμού, ξέρετε.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Ναι. Είναι ένας από τους κινδύνους.
0: Και επιτρέψτε μου να πω και ένα ακόμα παράδειγμα για να βάλω και τους ακροατές μας σε μια έκτακτη είδηση που τώρα βλέπω από το πρακτορείο Άξιος, κύριε Πίτα. Αναφέρεται ότι κατέληξαν σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Πιστεύω ότι και εσείς θα θέλατε να το ακούσετε. Και τώρα αναμένουν την έγκριση του κύριου Τραμπ. Αυτή η είδηση και μόνο, αν ισχύει. Ωραία, τη διαβάζει κάποιος, τη βλέπει όπως λέτε ως ρομπότ ή του τη δίνει ένα ρομπότ, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Για να μπορέσει να την αξιοποιήσει, για να έρθω και στην κουβέντα μας πάλι, θα πρέπει να έχει γνώσεις ιστορίας, γεωπολιτικής, διπλωματίας, διεθνών σχέσεων. Έτσι δεν είναι?
1: Μα ακριβώς αυτή είναι η δικιά μου θέση. Εμείς δεν χρειαζόμαστε άτομα τα οποία θα γίνουν καλοί χρήστες που θα έχουν δεξιότητες. Εμείς χρειαζόμαστε μορφωμένους πολίτες και μορφωμένους επιστήμονες, οι οποίοι να μπορούν να καταλάβουν όλη την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κοινωνίας και της ανθρώπινης γνώσης, να καταλαβαίνουν και το τι σημαίνει μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν, να καταλαβαίνουν και από τεχνητή νοημοσύνη. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή χρειαζόμαστε υπερανθρώπους. Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβώς υπερανθρώπους όπως καταλαβαίνετε, αλλά θέλουμε όμως οπωσδήποτε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν πλατιά γνώση από τη μια και δεύτερον να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα πράγματα από την άλλη.
0: Μάλιστα. Μια και...
1: Δεν είναι εύκολο αυτό.
0: Όχι, και βλέπω και οι ακροατές μας αυτό λένε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, λέει ο επικεφαλής, ο CEO της Nvidia, παρακινεί να γίνουμε απλώς χρήστες. Είναι αυτό που συζητάμε. Το έχουν πιάσει και το θέτουν σαν ερώτημα.
1: Ναι, μα οι χρήστες δεν μπορούν να πάνε μακριά. Δεν μπορούμε να δομήσουμε μια κοινωνία χρηστών. Και είναι κακός καμιά φορά που βλέπω και εδώ πέρα στην Ελλάδα να προωθούμε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Μας ενδιαφέρει να παράγουμε εμείς καινούργια εργαλεία, προϊόντα, υπηρεσίες στην τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία να έχουν ψηλή προστιθέμενη αξία, τα οποία να δημιουργούν κοινωνικό πλούτο. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε μορφωμένους επιστήμονες. Και έχουμε τέτοιους μορφωμένους επιστήμονες, δυστυχώς είναι στη διασπορά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για τα νέα τα παιδιά είναι σημαντικό το να συνεχίσουν την προσπάθειά τους. Είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια των σπουδών να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, να εμβαθύνουν. Ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι είναι προς τις θετικές επιστήμονες, οπωσδήποτε πρέπει να εμβαθύνουν και στα μαθηματικά και στην πληροφορική. Αλλά το ίδιο όμως ισχύει και σε άλλες επιστήμες. Δεν νοείται γλωσσολόγος αυτή τη στιγμή, ο οποίος να χρησιμοποιεί μόνο συντακτικό, γραμματική, ετυμολογία, τα κλασικά δηλαδή τα οποία ξέρουν οι φιλόλογοι. Χρειάζεται να ξέρει και μαθηματικά. Τώρα, το κατά πόσο αυτό είναι δυνατόν να συμβεί ή όχι, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Ναι. Αλλά και ήδη με την λέξη που χρησιμοποιήσατε, πρώτα απ' όλα το εκτιμώ φοβερά που το λέτε εσείς αυτό, που είστε σε αυτή τη θέση που είστε, πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το μεταφέρετε εσείς και να το εξηγείτε έτσι. Και δεύτερον, είπατε και το δεν μπορεί να γίνει ο άλλος υπεράνθρωπος. Και έρχομαι στην πρώτη μου ερώτηση, δεν ξέρω αν την καταλάβατε όπως την υπενόησα. Αν οι πανελλαδικές εξετάσεις, αυτό άμα θέλετε το απαντάτε, γιατί δεν είναι απολύτως του αντικειμένου σας, είναι οι ενδεδειγμένες ή θα πρέπει σιγά σιγά να βρούμε ένα άλλο μοντέλο για να μπορούν τα παιδιά να προχωρούν και να σπουδάζουν ό,τι θέλουν, όσο θέλουν? Αυτό θα ήθελα να μου πείτε, αν θέλετε.
1: Να σας το πω κάπως αλλιώς. Η ζωή έχει διάφορες δυσκολίες, τις οποίες πρέπει να τις περνάμε και μεταξύ αυτών είναι και οι εξετάσεις. Άρα κάπου πρέπει να ελέγχονται οι γνώσεις μας. Το θέμα είναι πώς αποκτούμε αυτές εδώ πέρα τις γνώσεις και πώς αυτές εδώ πέρα οι γνώσεις είναι κριτικές και πώς μαθαίνουμε να μαθαίνουμε. Μάλιστα. Εμένα δεν μου αρέσουν οι εξετάσεις εκείνες οι οποίες στηρίζουν την αποστήθηση. Αυτό εδώ πέρα είναι καταστροφικό. Το έχουμε υποστεί στη χώρα μας με τις τράπεζες θεμάτων, με το ένα με το άλλο, και καταλήγω ότι εγώ 40 χρόνια πριν, ίσως και παραπάνω, 45 χρόνια πριν, όταν ήμουν υποψήφιος και είχα μαθηματικά, φυσική, χημεία με άγνωστη ύλη, ότι ήταν καλύτερα από ό,τι είναι τώρα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα, κύριε Πίτα. Με καλύψατε απόλυτα. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Μακάρι να είχα και άλλο χρόνο να πούμε κι άλλα. Σας ευχαριστώ θερμότατα και σας χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους της και μισή και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία για παράταση εκεχηρίας 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Εντολή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για κατάληψη του 70% της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική, έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα που λάμβαναν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικός θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, δεν σε λένε Γιάννη, δεν σε λένε Γιάννη. Σε λένε Δημήτρη Φαναριώτη όμως.
1: Γεια σου, Έλενα,
0: Δημήτρη. Καλησπέρα. Έπεσες πάνω στο ρυθμικό τραγούδι. Εδώ είμαστε όλοι στο χορευτικό. Και ναι, είπαμε να μην διακόψουμε. Αλλά ναι, μου άρεσε τρομερά αυτό το μότο που είπες. Εγώ όλο αγωνία, κυρίες και κύριοι. Ρωτάω τον Δημήτρη, του λέω: έχουμε συμφωνία. Και τι μου είπες, οι Ιρανοί. Πώς το είπες, ωραία.
1: Μικρό καλάθι να κρατάμε, γιατί οι Ιρανοί δεν την έχουν επιβεβαιώσει ακόμα. Ενώ η συμφωνία δεν έχει επιβεβαιωθεί και από τον Τραμπ.
0: Ναι, μου είπες, οι Ιρανοί δεν μιλάνε και ο Τραμπ δεν έχει εγκρίνει.
1: Δεν έχει εγκρίνει. Συνεπώς, καταλαβαίνει κανείς, διότι χτες, για παράδειγμα, είχαμε 10 φορές αντιφατικές πληροφορίες. Δηλαδή, τη μία την κλείσαμε τη συμφωνία, όχι δεν την κλείσαμε. Ναι, είπε ο Τραμπ, όχι είπε ο Μοτστάμπα. Είναι κάτι πάρα πολύ πρώιμο. Φυσικά και όλοι ευχόμαστε να καταλήξουν στη συμφωνία. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι το μεταδίδει το Άξιος. Είναι ένας ιστότοπος ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή πρόσβαση σε κυβερνητικές πηγές στην Ουάσιγκτον. Συνεπώς αυτά τα οποία μεταδίδει έχουν μια σημαντική βαρύτητα. Τώρα, σύμφωνα με το Άξιος, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον κατέληξαν στη συμφωνία. Αναμένουν την έγκριση του κυρίου Τραμπ. Επικαλείται 2 Αμερικανούς αξιωματούχους και μια περιφερειακή πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης, στις οποίες πρώτα σταθεί ως γνωστόν το Πακιστάν. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από το Άξιος, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Το οποίο όμως, από όσο θυμάμαι και τα έχουμε και πει, το Ιράν δεν το συζητάει καθόλου.
1: Καθόλου δεν το συζητάει και μέχρι χτες είχαμε την αίσθηση ότι οι Αμερικανοί το έχουν αφήσει απ' έξω αυτό το ζήτημα.
0: Ναι, και εγώ πήγα να πω τη φράση με την καργάρα, αλλά δεν πήγα, ναι, το κατάλαβα.
1: Τώρα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης το Άξιος ότι όρις της συμφωνίας είχαν ως επιτοπλίστων συμφωνηθεί από την περασμένη Τρίτη, προχθές δηλαδή.
0: Ναι, σήμερα έχουμε Πέμπτη.
1: Πέμπτη. Ναι. Αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε ακόμη να λάβουν την έγκριση των ηγετών. Πάντα σύμφωνα με το Άξιος, οι διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Αμερικανό Πρόεδρο για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας. Εκείνος δεν την υπέγραψε και μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει ακόμα μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Συνεπώς, εφόσον ακόμα δεν έχουμε επιβεβαίωση επίσημη από τους Ιρανούς ή, εν πάση περιπτώσει, από κάποιο ιρανικό κρατικό μέσο που θα ήταν το ίδιο, και δεν έχουμε και την έγκριση του Πρόεδρου Τραμπ, υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά όπως σου είπα, επειδή όλο αυτό το διάστημα έχουμε πραγματικά πήξει στις αντιφατικές πληροφορίες, νομίζω ότι προς το παρόν, εάν δεν πει ο Τραμπ ότι ναι, την εγκρίνω, και συμφωνήσουν και οι Ιρανοί, πρέπει να κρατάμε ακόμα μικρό καλάθι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή να είμαστε επιφυλακτικοί.
0: Θα είμαστε.
1: Κατά το κοινό λεγόμενο Έλληνα.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Φαναριώτη. Οτιδήποτε ξέρεις εσύ, τι λέμε συνήθως. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα, κυρίες και κύριοι. Μένουμε εδώ η εκπομπή. Earth News Radio 105,8 ο σταθμός. Μαζί μας μέχρι τις 6 και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Αναφέρθηκε ο κύριος Γιάννης Πίτας νωρίτερα, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης, για αναφέρθηκε και στη Διασπορά. Γι' αυτό, επειδή ακουγόμαστε μέσω και του ΕΡΤΕΚΟ σε όλο τον κόσμο, η Διασπορά λοιπόν, η ομογένεια, ο απόδημος ελληνισμός που έχει ένα πλέον πολύ δυνατό κομμάτι Ελλάδας με φοβερούς επιστήμονες, μετά και το brain drain που ελπίζουμε ότι θα γύρει πλάστιγκα προς το brain gain και θα επιστρέψουν κάποιοι πίσω. Έχουν κάποιοι επιστρέψει, αλλά θέλουν πολλές, πώς το λένε αυτό, εγγυήσεις για να μπορέσουν να το κάνουν πραγματικά. Μας ακούνε λοιπόν πάρα πολλοί επιστήμονες, άνθρωποι που έχουν εντρυφήσει, έχουν διαβάσει πάρα πολύ, έχουν πάρει τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά τους, και συνεχίζουν και ήδη απασχολούνται σε τομείς που ταιριάζουν προς το αντικείμενο που έχουν διαλέξει. Όλη αυτή την κουβέντα την ξεκινήσαμε κυρίως με την αφορμή της ημερομηνίας, δηλαδή είναι παραμονή των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεκινούν για μια ακόμα χρονιά αύριο το πρωί στις 8:30. Ξεκινάνε και προσέρχονται νωρίτερα τα παιδιά στα εξεταστικά κέντρα όλης της χώρας. από χρόνια τώρα, νομίζω όσοι μου κάνετε την τιμή να με ακούτε, και επειδή τα εκπαιδευτικά πράγματα τυχαίνει να τα παρακολουθώ και να τα γνωρίζω λίγο παραπάνω, πιστεύω πως το σύστημα των πανελλαδικών είναι ένα σύστημα χρεοκοπημένο, ένα σύστημα που έχει πλέον τελειώσει, δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει. Το μόνο δυνατό του στοιχείο είναι η αδιαβλητότητά του, να το πούμε έτσι, το γεγονός δηλαδή ότι είναι την ίδια ώρα τα θέματα, η ίδια ύλη, είναι επίσης η αδιαβλητότητά του, να το πούμε έτσι, το γεγονός δηλαδή ότι είναι την ίδια ώρα τα θέματα, η ίδια

0: βάλουν κάτω και ας πάνε επιτέλους σε μια άλλη κατάσταση για τα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας. Ήδη έχει ανοίξει ο δρόμος, θέλοντας και μη, το θέλουμε ή όχι, συμφωνούμε ή όχι. Εγώ προέρχομαι από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη δημόσια, και την υποστηρίζω, αλλά έχει ανοίξει ο δρόμος για αρκετά ιδιωτικά πανεπιστήμια και στη χώρα μας. Υπάρχουν παραρτήματα, υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα γύρω από αυτό. Οπότε, προκειμένου να πέσουμε εκεί, καλύτερα να υπάρχει ένα πράγμα για όλους. Το λέω αυτό και γιατί σταθήκαμε, εγώ προσωπικά καθόλου, αλλά άκουγα άλλους συναδέλφους να στέκονται πολύ στη δημόσια συζήτηση και στην αναταραχή της αιτιάσης γύρω από το μεταπτυχιακό στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που κυδαιμονεύεται, να το πω έτσι, με το Κολούμπια, το εξαιρετικό αυτό πανεπιστήμιο. Σχετικά με όσα υπόθηκαν, το πρόγραμμα, λένε, η μία πλευρά λέει ότι το πρόγραμμα αποτελεί το δούριο ύπο για την εισαγωγή διδάκτρων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, κάτι που ήταν, ας πούμε, μέχρι τώρα η κόκκινη σημαία. Ήταν ένα από τα τελευταία πανεπιστημιακά ιδρύματα στα οποία μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει μεταπτυχιακά προγράμματα χωρίς δίδακτρα. Από την πλευρά του Παντίου λένε ότι δεν ισχύει αυτό, δεν ευσταθεί στην πραγματικότητα, καθώς στο Πάντιο ήδη λειτουργούν εξειδικευμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με δίδακτρα και είναι εγκεγριμμένα από τη Σύγκλιτο. Όπως και να έχει, το γεγονός ότι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο επιλέγει να εντάξει στους κόλπους του και αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή ενός πολύ καλού μεταπτυχιακού, σε συνεργασία και με την υποστήριξη του φοβερού και τρομερού Κολούμπια, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον για θετικό το βλέπω. Τώρα τις άλλες παραμέτρους, να σας πω την αλήθεια, δεν τις έχω πάρα πολύ διερευνήσει. Θα προσπαθήσω να το κάνω την άλλη εβδομάδα. Και μια και έχουμε μείνει ακόμα στην κατηγορία εκπαίδευση, εξειδίκευση, σπουδές, επάγγελμα κτλ. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, να πούμε ότι πρώτον, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο οφείλει να μην είναι υποστελεχωμένο, υποχρηματοδοτούμενο και διεθνώς απομονωμένο. Το χρέος όλων μας και της πολιτείας και ημών των πολιτών είναι να το ενισχύουμε, να το αναδεικνύουμε και να το θωρακίζουμε, το δημόσιο χαρακτήρα του δηλαδή, με διεθνή παρουσία, ας πούμε με ακαδημαϊκές συνεργασίες, με υποτροφίες κτλ. Αυτά για να τελειώνουμε με το θέμα το εκπαιδευτικό. Βασικά ήθελα να σας πάω σε κάτι άλλο που είναι και λίγο αστείο, αλλά θα το κρατήσω για μετά, γιατί τώρα θέλω να συνδεθώ με Παρίσι και με τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί έχουμε θέματα πολλά από εκεί. Γεια σου Θωμαΐς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, είσαι καλά?
1: Και εγώ είμαστε.
0: Για πες μας.
1: Για πάρα πολύ ζέστη.
0: Πολύ ζέστη. Ναι. Για δώσε μας πραγματικές συνθήκες.
1: Είναι θερμοκρασίες που στους Έλληνες σίγουρα θεωρούνται
0: δροσερές.
1: Αλλά για τους Γάλλους είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες, γιατί είμαστε μήνα Μάιο, κανένας να προετοιμασμένος για τέτοιο μεγάλο καύσωνα διάρκειας τουλάχιστον μιας εβδομάδας. Ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή και θα συνεχιστεί μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Και η θερμοκρασία σήμερα σε ορισμένες περιοχές και πόλεις θα φτάσει τους 39 βαθμούς, αύριο τους 40, στο Παρίσι 35, σε άλλες πόλεις, στη Βρετάνη 33-34 βαθμούς, που δεν έχουν ζήσει ποτέ Μάιο με 34 βαθμούς, στο Φινιστέρ, που είναι ένα γεωγραφικό διαμέρισμα πάνω στον ωκεανό. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα νότιο-δυτικά, οι θερμοκρασίες είναι απίστευτα τρελές, με την έννοια ότι σε ένα σχολείο εκεί στη γεωγραφική περιοχή έφτασε η θερμοκρασία στους 53 βαθμούς.
0: Τι λες, 53?
1: Και ανακαλύψαν να εκενώσουν το 53 βαθμούς, γιατί είχε δαμαρίες,
0: και τραβούσε
1: δεν είναι δυνατόν να καταλήξουν σε τέτοια κλίματα. Και για ένα άλλο σχολείο, δηλαδή 80% των σχολείων, σύμφωνα με τις αρχές, σχεδόν 80% των σχολείων έχουν ανεβάσει θερμοκρασίες γύρω στους 30 βαθμούς και παραπάνω, που αυτό για μαθητές που τον οποίο η χρονιά τελειώνει αρχές Ιουλίου.
0: Φαντάζομαι τι σημαίνει.

0: να σου πω την αλήθεια, Θωμαής. Ναι, το καταλαβαίνω. Θερμοπληξία δηλαδή τα έπαθαν τα παιδιά. Και νωρίτερα, επειδή ασχολούμασταν αρκετά με τις πανελλαδικές που ξεκινούν αύριο εδώ στην Ελλάδα για μια ακόμα χρονιά, σε όλη τη χώρα φυσικά, σκεφτόμουν και αυτό που δεν είπα στους Σωκράτες. Λέω, ποιος έξυπνος νους έχει σκεφτεί να βάζει τις εξετάσεις ακόμα και τώρα, τέλος Μαΐου. Και για την Ελλάδα δεν είναι καλό. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα ποτέ μου και ως μαθήτρια, να σου πω την αλήθεια, Θωμαής, γιατί κάνουμε τις εξετάσεις, υποτίθεται στο τέλος της χρονιάς, αλλά κάνει ζέστη και πολλά σχολικά κτίρια δεν διαθέτουν κλιματισμούς και τέτοια.
1: Κοίταξε, σε εμάς οι εξετάσεις, επειδή θεωρούμαστε Γαλλία, Βόρεια αυτό, και Νότια ταυτόχρονα, γιατί είναι πολύ μεγάλη,
0: είναι πολύ μεγάλη χώρα.
1: Οι εξετάσεις, τα σχολεία κλείνουν, οι εξετάσεις μάλλον για τον μπακαλωρέα, είναι τώρα. Είναι από τον τέλη Μαΐου μέχρι, και μέχρι τον τέλη Ιουνίου.
0: Απλώς έτυχε τώρα, όλες τις χρονιές είναι καλή η θερμοκρασία.
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι έτυχε, γιατί φαίνεται ότι μάλλον αυτό θα γίνεται όλο και πιο συχνό, όλο και πιο ισχυρό. Και όλο και πιο πρόημο, και αυτό είναι το πιο, επικίνδυνο, γιατί σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται μια νέα συνεδρίαση της κυβέρνησης για να αποφασίσουν τι θα κάνουν για το επόμενο κύμα καύσωνα, κυρίως για τα παιδιά, γιατί σας είπα μέχρι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, αν υπάρχουν καύσωνες πρέπει με κάποιον τρόπο να βρεθούν μέτρα. Παραδείγματος χάρη οι ανεμιστήρες τώρα αυτή τη στιγμή στα σχολεία τους έχουν πληρώσει οι καθηγητές και το σχολείο το ίδιο, αντί να το πληρώσει το Υπουργείο Παιδείας ή οι Δήμοι που έχουν την ευθύνη των κτηρίων, των σχολικών κτηρίων. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να αποφασίσουν.
0: Όπως διάβαζα, Θωμαής, ότι έχετε και τη ρήπανση κι εσείς, ειδικά στα αστικά κέντρα και στο Παρίσι. Απλά το συγγνώμη παρεμβαίνω, αλλά πρώτα απ' όλα ξεκίνησε αυτός ο θερμικός θόλος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έπιασε τώρα εσάς.
1: Όχι. Ξεκίνησε ο θερμικός θόλος ξεκίνησε από το Μαρόκο. Σιγά σιγά ανέβηκε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο και χτύπησε Γαλλία, απλώθηκε Μεγάλη Βρετανία και τώρα πλέον πια φτιάνει και η Γερμανία, η Ιταλία.
0: Και η Ιταλία, αυτό διάβαζα, που σημαίνει ότι ποιο συνορεύει με την Ιταλία προς Ανατολάς.
1: Η Ελλάδα.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι ο θόλος αυτό θα φτάσει μέχρι την Ελλάδα, γιατί είναι τελείως διαφορετικό αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει. Μόνο που εμείς πριν από ακριβώς 10 μέρες είχαμε 5 βαθμούς, 5 με 10 βαθμούς. Και από τους 10 βαθμούς φτάσαμε κατευθείαν στους 30.
0: Και πραγματικά ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε τέτοια μεγάλη αλλαγή. Λοιπόν, παρόλα αυτά είπαμε για το Παρίσι και δεν είπαμε να πούμε τώρα και τα καλά σας. Δηλαδή, με πληροφόρησε η Βούλα Κολυσοπούλου ότι υπάρχει πολλή προετοιμασία, λέει, για τον τελικό του Champions League στη γαλλική πρωτεύουσα.
1: Έχουμε ακριβώς, ο τελικός δεν είναι στη γαλλική πρωτεύουσα, αλλά οι πανηγυρισμοί ή η ΙΤΑ θα ηχήσει στη γαλλική πρωτεύουσα. Γι' αυτό λοιπόν ετοιμάζονται από τώρα, από χτες μάλλον, αρχίζουν και θωρακίζουν τα ηλίσια πεδία. Το πεδίο του Άρες, που είναι οι πρόποδες του πύργου του Άιφελ, και διάφορα μαγαζιά, καφέ, ό,τι είναι σε αυτή την ακτίνα, για να προστατεύσουν από ζημιές και από επεισόδια. Όταν πέρασε από το ημιτελικό στα τελικά η Παρί εναντίον της Arsenal, τώρα θα παίξει, τα κάψαν λιγάκι. Έγινε ένας χουλιγκανισμός άνευ λόγου και αιτίας, γιατί είχαν περάσει, αλλά οι πανηγυρισμοί τελικά κατέληξαν σε ζημιές και η αστυνομία πλέον δεν παίρνει κανένα ρίσκο, γιατί ξέρουν ότι γενικά οι φίλαθλοι, ορισμένοι φίλαθλοι μάλλον της Παρί, είναι αρκετά ακραίοι. Ορισμένες θύρες είναι πολύ ακραίοι, φανατικοί, και κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει. Και επειδή έχουμε το Παρίσι γενικά από τέτοια έχει ζήσει πάρα πολλά, προσπαθεί να προστατευτεί μέσα σε αυτή το κάνει και πάρα πολύ καλό και όλο το βράδυ, ρέει το αλκοόλ, καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι ένας συνδυασμός πολύ επικίνδυνος. Ελπίζω οι μαγαζάτορες και τα καφέ στην περιοχή που έχουν πάθει τα χειρότερα να αυτή τη φορά να τη βγάλουν χωρίς πολλά προβλήματα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και να κλείσουμε, Θωμαής, και με αυτό που έχει κάνει πάρα πολύ αίσθηση, οπωσδήποτε φρικιαστική και αυτή η είδηση, αυτό το περιστατικό, θύμισε σε πολλούς μας την υπόθεση Πελικό, που έτσι κι αλλιώς δεν έχει τελείως κλείσει, ούτε έχει φύγει από τη μνήμη τη συλλογική. Ένας ακόμα σύζυγος που προέτρεπε βιαστές να κακοποιούν τη σύζυγό του. Ναι, Θωμαΐς.
1: Σας έχασα, συγγνώμη. Ναι. Δεν είναι αυτές οι περιπτώσεις πολλαπλασιάζονται. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά θέλω να το, λίγο να το κάνω πιο ευρύ το θέμα. Όχι με τη σεξουαλική κακοποίηση, γιατί ίσως έχει πιο πολύ σημασία και μιλάει πολύ στις ελληνικές οικογένειες, όπως και εδώ πέρα. Θέλω να το πω πιο πέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο που έχει να κάνει με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Η υπόθεση Πελικό υπάρχει και συνεχίζει, γιατί έχει γράψει και βιβλίο και βγαίνουν πλέον στη φόρα όλες οι άλλες περιπτώσεις που διαφορετικά θα είχαν
0: μείνει στο σκοτάδι.
1: Η περίπτωση για την οποία μιλάτε είναι απίστευτα τραγική υπόθεση. Ένας σύζυγος ουσιαστικά βασάνισε, βίασε, πουλούσε τη γυναίκα του σε άλλους για πολλά χρόνια, τελικά την άφησε ανάπηρη και αυτή η υπόθεση αποφάσισε το θύμα να μιλήσει και να αφήσει να μιλήσει ο τύπος για αυτήν, γιατί είπα ακριβώς αυτό, ότι επειδή η Πελικό μίλησε και κατάλαβε ότι πλέον ο φόβος πρέπει να περάσει από το άλλο, στο άλλο στρατόπεδο, και αυτή άφησε να μιλήσουν για την υπόθεσή της, η οποία είναι απίστευτα τραγική. Παράλληλα με αυτή τη δίκη, γι' αυτό θέλω να το πάω πιο πέρα, γίνεται το απίστευτο ότι στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία της Γαλλίας και κυρίως του Παρισιού έχουν υπάρξει επεισόδια παιδεραστίας, σεξουαλικής κακοποίησης. Επί 5 χρόνια προσπαθούν οι γονείς να πείσουν τη δικαιοσύνη και τις αρχές και τους δήμους που έχουν την ευθύνη των σχολείων αυτών να πράξουν, να γίνει κάτι. Και επιτέλους πάνε σε δίκες. Η τελευταία δίκη πριν από λίγο έγινε παράλληλα με εκείνη της κυρίας που σας είπα που βασανίστηκε. Να καταλάβετε όμως ότι σε αυτή τη δίκη αυτός ο παιδεραστής καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση, αλλά με αναστολή, ένα με βραχιολάκι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή έπεσε στα μαλακά που λέμε.
1: Μα δεν καταλαβαίνει κανένας πώς είναι δυνατόν στις μέρες μας να γίνονται αυτά. Και έχουμε ακόμα, δεν ξέρει κανένας πόσες δίκες, γιατί μιλάμε για τουλάχιστον 100 υποθέσεις που ελέγχουν η αστυνομία και οι αρχές, και η ίδια ο Δήμος σταμάτησε, ανέστειλε την εργασία σε 70. Οι 31 από αυτούς είναι ύποπτοι για παιδεραστία στο Παρίσι.
0: Μάλιστα,
1: και αυτό είναι το απίστευτο.
0: Και μόνο έτσι όπως το περιγράφεις, δεν χρειάζεται εγώ να κάνω κανένα σχόλιο. Θωμαΐς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα νέα που μοιράστηκες μαζί μας. Σε καλησπερίζω από την Αθήνα.
1: Καλό σας απόγευμα.
2: Πάνω στη γη κάτω από τα αστέρια.

0: Μηνύματα, πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Καλό απόγευμα, Έλενα, μου λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Ξεκινάμε τις εξετάσεις. Έχω δίδυμες και αδρεναλίνη στα ύψη. Η άποψή μου είναι να βρουν μια υπηρεσία και να την πουλάνε. Εννοείς, δεν το πιάσα και πολύ καλά. Δηλαδή, εννοείς ένα είδος, ας πούμε, υπηρεσίας προς το κοινωνικό σύνολο, που να μην το έχει σκεφτεί άλλος και άρα μέσα από αυτό να βγάζουν κάποια χρήματα, κάτι τέτοιο. Πάντως, εύχομαι πολύ καλή επιτυχία στα κορίτσια σου, στα παιδιά και στα δικά σου και στους μαθητές σου και γενικότερα όσους. Γενικά το λέμε.
1: Έλα, πάρε με.
0: Ο Θανάσης έχει. Δανειστεί έναν αγαπημένο μου στίχο από ένα πολύ αγαπημένο μου ποίημα του Καβάφη. Εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι, τόσο που έκαμες μεγάλη δόξα. Και εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά για το επόμενο στάδιο της ζωής τους. Πολύ ωραία το θέτει, Θανάση. Ο Μάκης, πολλοί πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τη δουλειά για μας που θα καθόμαστε. Και εγώ λέει θα ρωτήσω, λέει ο Μάκης, και θα πληρωνόμαστε. Νομίζω ότι η ερώτησή σου εμπεριέχει και την απάντηση και δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Σου Πέτρο, δεν πρόλαβα να απαντήσω στο χεχέ και σε όλα τα άλλα ωραία τα γλυκά που λες και ήδη, πώς το λένε, απληκτρολογείς και άλλα πράγματα. Μέχρι να το κάνεις και να έρθεις σε μένα να ασχοληθώ με το μήνυμα του Σπύρου. Καλησπέρα, Έλενα, λέει, συνεχίζω τις σφαγές αμάχων από το Ισραήλ σε Γάζα και Λίβανο, εικόνες από καμένα σώματα παιδιών στο γενοκτονικό ολοκαύτωμα των Παλαιστινίων. Αυτό με το Λίβανο, επειδή συζητούσα νωρίτερα με συνάδελφο που θα πρέπει να επιστρέψει εκεί γιατί είναι Λιβανέζος και τέλος πάντων έχει ένα οικογενειακό μπέρδεμα, μου τα έλεγε νωρίτερα και πραγματικά ανατρίχιαζα. Λοιπόν, 6 ακριβώς, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε για μία ώρα ακόμα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εξελίξεις σε πολλαπλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Το πρακτορείο Αξίως αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με στόχο την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Απομένει η τελική έγκριση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί, θεωρείται η πρώτη ουσιαστική διπλωματική εξέλιξη μετά τις τελευταίες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις αμοιβαίες επιθέσεις στην περιοχή. Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον Ισραηλινό στρατό να θέσει υπό έλεγχο το 70% της λωρίδας της Γάζας παρά τους όρους της εύθραυστης εκεχηρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο. Αυτή τη στιγμή πιέζουμε τη Χαμάς, ελέγχουμε πλέον το 60% της περιοχής στη Γάζα. Ήμασταν στο 50%, πήγαμε στο 60%. Η οδηγία μου είναι να φτάσουμε στο 70%, ανέφερε ο Νετανιάχου σε συνέδριο σε Ισραηλινό οικισμό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε το Ισραηλινό Channel 12. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, καθώς και στο νότιο Λίβανο, με απολογισμό τουλάχιστον 14 νεκρούς. Παράλληλα, Ισραηλινά πλήγματα στη νότια και παράκτια περιοχή του Λιβάνου άφησαν τουλάχιστον 14 νεκρούς, μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά. Αίτημα της Εύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Ελένικα Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κύριος Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Ελένικα Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Και πάλι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ ωραίο κομμάτι. Colors, χρώματα από τους Black Pumas. Ξεκινήσαμε έτσι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Φανταστείτε πόσο έχω μπερδευτεί κι εγώ, και γιατί η εκπομπή σήμερα είναι 2 ώρες όπως και αύριο, αλλά και γιατί προσπαθώ να σκεφτώ ότι δεν είναι Παρασκευή. Και ήμουν έτοιμη να σας πω ότι αν είστε στο δρόμο και πάτε εκδρομή, ξέρω εγώ, είστε ήδη στην έξοδο, στις εξόδους της πόλης ή και σε νησιωτικούς προορισμούς, καλό ταξίδι, καλά να περάσετε. Και θα μου πεις και γιατί και πού το ξέρεις ότι δεν είμαστε ήδη. Δεν είπα εγώ νωρίτερα ότι μπορεί να είναι και πενθήμερο για κάποιους? Λοιπόν, για να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά, παιδιά. Εγώ που σιγά σιγά μεγαλώνοντας δεν αγαπώ πια τα πολύ συνοστισμένα τριήμερα, αλλά οφείλω να πω ότι έχω ζηλέψει λιγάκι για αυτούς που πρόκειται να φύγουν. Εμείς λοιπόν σήμερα και αύριο θα τα λέμε εδώ 5 με 7 και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 5 με 6 στην ώρα μας, που στο Earth News Radio 105,8 μένουμε εδώ η εκπομπή. Γεια σας και πάλι, δεύτερη ώρα, Έλενα Καραγιάννη και μερικά μηνύματα ακόμα. Καλησπέρα στο Θανάση. Να μην το πω τον επιθετικό προσδιορισμό, γιατί θα είναι λίγο άσχημο να πω εγώ για τον εαυτό μου κάτι που εσύ μου αποδίδεις, αλλά είναι ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Το δέχομαι. Επίσης καλησπέρα στο Γιάννη. Σε έχω έτοιμο, Γιάννη, και εγώ θα αναφερθώ σε μερικά από το σαν σήμερα. Ο Γιάννης που είναι και πολύ ραδιοφωνάνθρωπος και αγαπά πολύ και τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Στα μακρινά χρόνια, το 1945 και το 1955, κατά τα οποία ο Τζον Φόγκερτι τη μία φορά το 1945 και ο Τζο Μαγκέοκ το 1955 ήρθαν στη ζωή, αλλά ακόμα περισσότερο στέκεται και πολύ καλά κάνει ο Παστράγγλερς. Το 2009, έτος κατά το οποίο η ACDC, εμείς τους λέγαμε έτσι, Γιάννη, ACDC. Εσείς τώρα αν τους ξέρετε ACDC, είναι άλλη υπόθεση. Vivian, τι λες που είσαι και μουσικός? Το πρώτο, ACDC, έτσι το ξέραμε, έτσι το σημειώναμε στα θρανία και στα τετράδια. Λοιπόν, οι ACDC λοιπόν δίνουν συναυλία στο ΟΑΚΑ σαν σήμερα το 2009, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους Black Eyes Tour. Είναι η πρώτη και μοναδική εμφάνισή τους στην Ελλάδα, μπροστά σε πάνω από 80.000 θεατές, ΟΑΚΑ είπαμε είναι αυτό, σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες ροκ βραδιές που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα. Όταν λέω Vivian, εννοώ τη Vivian Νικολοπούλου που ρυθμίζει εδώ και αρκετή ώρα τον ήχο και όχι μόνο, και η Βούλα Κουλισοπούλου που παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Μαρία Σφυρόερα και αυτή στα δικά της καθήκοντα, η Έλενα Καραγιάννη στην άρχη συνταξία και στο μικρόφωνο.

0: Και μια και πιάσαμε λίγο τα σαν σήμερα τα μουσικά όμως, να πούμε ότι σαν σήμερα ήταν 28 Μαΐου, αλλά του 1979. Πόσο μακρινό ακούγεται πια. Στα πολιτικά και εθνικά πράγματα όμως είναι μια ημερομηνία ορόσημο, καθώς η Ελλάδα στο Ζάπιο Μέγαρο υπέγραψε τη συνθήκη προσχώρησής της στις ευρωπαϊκές κοινότητες. Δηλαδή με την υπογραφή του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, η χώρα έκανε το καθοριστικό βήμα για την πλήρη ένταξή της στην ΕΟΚ, θυμόσαστε την ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η οποία τέθηκε σε ισχύ 2 χρόνια μετά, την 1η Ιανουαρίου του 1981. Κρατώ μόνο 2-3 σημεία από την ομιλία του τότε φυσικά πρωθυπουργού, του πρεσβύτερου εννοείται, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σε μια ιστορική λοιπόν ομιλία, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής παρουσίασε την ένταξη ως επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής μοίρας της Ελλάδας και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι η Ευρώπη με το ελληνικό της όνομα της είναι οικείος χώρος. Η Ελλάς είναι ο ακρίτας των ευρωπαϊκών συνόρων και ο μεσογειακός εξώστης της κοινής αγοράς. Και ακούστε τώρα μία προφητική φράση, έτσι κι αλλιώς ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όπως και πολλές άλλες ηγετικές προσωπικότητες της εποχής, όχι μόνο εντός Ελλάδας, αναφέρομαι και, εντός των ευρωπαϊκών τυχών. Είχε πει λοιπόν την εξής προφητική φράση: «Η ευρωπαϊκή κοινότητα δεν είναι ούτε επιθυμεί να γίνει κλειστή λέσχη και μάλιστα λέσχη πλουσίων». Έτσι το θυμηθήκαμε, είναι ωραίο να θυμόμαστε και είναι ωραίο να στεκόμαστε σε σταθμούς, σε ορόσημα. Τότε βέβαια είχε ακούσει ο ίδιος ο Καραμαλής, το κόμμα του και γενικότερα η κυβέρνηση τα εξαμάξεις, γιατί πάντοτε υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και ενστάσεις και αντιρρήσεις και καλό είναι να υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει και μια, πώς να το πούμε τώρα, ένα plan B, μια πρόταση που να είναι έτσι ευεπίφορη, να έχει κάποια θετικά αποτελέσματα, όχι μόνο αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Θα επανέλθω στα μηνύματά σας σε πολύ λίγο, γιατί τώρα θέλω να καλωσορίσω κυρίες και κύριοι τον κύριο Πέτρο Βαμβακά, τον καθηγητή πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων του Emmanuel College των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς σας βρήκα.
0: Και ξέρετε, πληροφορήθηκα χθες με πολύ χαρά ότι όντως είστε σε ευρωπαϊκό, συγγνώμη, σε ελληνικό έδαφος, ευρωπαϊκό ελληνικό έδαφος και μάλιστα εδώ στην Αθήνα. Το ωραίο είναι η πολύ ωραία συγκυρία και το συγκυριακό, ας πούμε, του πράγματος, το timing που λέμε, είναι ότι εγώ ζήτησα από τη Βούλα Κλουσοπούλου να σας έχουμε σήμερα στην εκπομπή και μου λέει, μα είναι εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, καλώς μας ήρθατε. Και εσείς να είστε καλά. Και να που πάλι άλλο ένα timing. Θέλαμε να μιλήσουμε γενικά και αορίστως, γενικώς και αορίστως για τις σχέσεις, αυτό είπα, Ιράν, Μέση Ανατολή, και μαθαίνουμε τώρα πριν από λίγο, φυσικά το μάθατε κι εσείς, ότι τουλάχιστον σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να έχουμε μια κάποια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για παράταση της εκεχηρίας σε ορίζοντα 60 ημερών. Φυσικά κανένας δεν έχει επιβεβαιώσει, δεν έχει εγκρίνει, πάνω απ' όλα ο ίδιος ο Τραμπ είπε θα μιλήσω σε λίγες μέρες, θα σας πω, αλλά θέλαμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο κατά πόσο πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και τι μπορεί να μας, τι να αναμένουμε από αυτή την διαφαινόμενη συμφωνία.
1: Ναι, κοιτάξτε να δω, για μένα ο κύριος Τραμπ είναι ο προβλέψιμος απρόβλεπτος κύριος Τραμπ, και έτσι κάθε συμφωνία θα πρέπει να είμαστε λίγο, δεν θέλω να πω διστακτική, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε, να δούμε, να περιμένουμε πριν χαρούμε περισσότερο. Αυτό που οι 60 μέρες δυσαρεστούν εκείνους που είναι δίπλα του, οι οποίοι θέλουν μια λύση και βλέπουν τις 60 μέρες και τέτοιου είδους παρατάσεις να είναι περισσότερο θεμητές από το Ιράν.
0: Μάλιστα. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι πιο πολύ ευνοεί την ιρανική πλευρά μια τέτοια παράταση, ναι, ας πούμε. 60 μέρες είναι 2 μήνες.
1: Ναι, ο χρόνος δουλεύει για το Ιράν, γιατί το Ιράν είναι εκείνο το οποίο, δηλαδή και την ομολογία του κ. Τραμπ χθες και όλα στο Υπουργικό Συμβούλιο που είχε, που ήταν μπροστά στις κάμερες. Ήταν εκείνος που ακόμα και σήμερα, ακόμα και χθες, έλεγε ότι είναι μια εκδρομούλα την οποία έχει πάει η Αμερική και απλώς παίρνει λίγο παραπάνω καιρό. Νομίζω ότι αυτό που κολλεί το γύρο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι θα γιορτάσουμε τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της Αμερικής. Είναι το παγκόσμιο κύπελλο το οποίο είναι στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή. Ένα εορταστικό καλοκαίρι γενικότερα. Και νομίζω αν συνεχίσει ο πόλεμος αυτός, όλα αυτά τα σχέδια θα είναι κάτι το οποίο θα είναι αντίστροφο για τον κύριο Τραμπ. Από εκεί και ύστερα νομίζω ότι υπάρχουν τεράστιες πιέσεις και εσωτερικά με τους Ρεπουμπλικανούς όπως ο Λίντζι Γκρέμ και με το Ισραήλ να δοθεί μια λύση και να προχωρήσουμε στο τέλος αυτών των διαδικασιών. Δεν ξέρω αν ο κ. Τραμπ είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο και το κόστος το οποίο θα έχει κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι η χρυσή τομή που ψάχνει να υπάρχει μια εκεχερία την οποία εκείνος θα έχει βάλει στο προσκήνιο και ταυτόχρονα να μπορέσει να υλοποιήσει τις εορταστικές εκδηλώσεις οποίες έχει. Αυτή τη στιγμή μετατρέπει το κήπο του Λευκού Οίκου σε ένα είδος αρένας για πάλι.
0: Ναι, είδαμε κάποιες φωτογραφίες. Είναι αυτό που λέτε, σαν να φτιάχνει ένα, δεν ξέρω, κολοσσέο, αλλά στεγασμένο. Ναι. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, και είναι και αυτό σε αυτέ του είδου πάλι, η οποία έχει μια τεράστια δημοφιλία όχι μόνο στην Αμερική, στα νεότερα στρώματα της κοινωνίας. Ένα είδος αρένας. Και για πολλούς είναι κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να δουν για τον κύριο Τραμπ και για τη δική του λεπτότητα. Εισαγωγικά είναι κάτι το οποίο προτιμάμε. Μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος φτιάχνει αυτό το μεγάλο σαλόνι στο Λευκό Οίκο είναι ο άνθρωπος που έβαλε όλα τα χρυσά στο Λευκό Οίκο και αυτού του είδους. Η αρένα είναι κάτι το οποίο είναι προς τα δικά του γούστα.
0: Ναι, μαξιμαλίζει να πούμε έτσι. Μαξιμαλίζει και είναι στο όριο του kids μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι και οι Αμερικανοί πολίτες, εγώ τώρα το υποθέτω, έχω καιρό να έρθω σε επαφή με κάποιους εκ του σύνεγγις και οπότε εικάζω ότι οι Αμερικανοί πολίτες θεωρούν ότι και όλα αυτά είναι και λίγο για το θεαθή, είναι και πολύ περισσότερο, είναι και σπατάλι.
1: Είναι και σπατάλι και το θεαθή, όπως είπατε, αλλά νομίζω ότι οι ψηφοφόροι, παύλα οπαδοί του κυρίου Τραμπ, είναι εκείνοι που τους γοητεύει αυτού του είδους η παρουσίαση. Τα πλοία με τα μεγάλα κατάρτια τα οποία θα περάσουν από όλους τους λιμένες ανατολικής ακτής, όπως είδαμε το 1976, στα 200 χρόνια της Αμερικής.
0: Ναι. Αυτά θα γίνουν στις 4 Ιουλίου, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, αυτά προετοιμάζονται τώρα μέχρι τις 4 Ιουλίου ακριβώς. Είναι μια γιορτή που για όλους τους Αμερικανούς είναι η μέγιστη γιορτή του κράτους, θα έλεγα. Και τώρα τα 250 χρόνια και είναι αυτό το αφήγημα το οποίο σπάζεται κάθε Αμερικανός, δηλαδή ότι είναι αυτή η ήπια ισχύ της Αμερικής, είναι αυτή η Αμερική η οποία είναι η υπόσχεση προς όλη την υφήλιο της ειρήνης και της δημοκρατίας που αυτή τη στιγμή ηγείται ο κύριος Τραμπ και νομίζω και εκεί οδεύει και αυτή η εκεχηρία η οποία πασχίζει να έχει. Ήταν ένα είδους ολυμπιακής εκεχηρίας, αν θέλετε,
0: με την αρχαιοληνική έννοια του όρου, η οποία βέβαια ποτέ δεν έχει τηρηθεί στα νεότερα χρόνια, εν μέσω σφαγών, εμφυλίων, συγκρούσεων, γενοκτονιών, γίνονται μια χαρά οι Ολυμπιακοί αγώνες. Μου άρεσε όλα αυτά που μας είπατε, δηλαδή περί αφηγήματος, περί ανάγκης για ένα εθνικό έτσι όραμα που θέλει να παρουσιάσει, γιατί έχει αρκετά αποκλίνει ο κύριος Τραμπ και από το δόγμα Μάγκ το Make America Great Again. Δηλαδή στην πράξη απέκλεινε όταν απομακρύνθηκε, όταν ασχολήθηκε με όλο αυτό τον πόλεμο και με το στενό του Ορμούς, τα ενεργειακά και το μπλέξιμο και με το Ιράν.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο στην καλύτερη περίπτωση το είδε επιπόλαια. Στη χειρότερη περίπτωση είναι μια κινούμενη άμμος.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι αυτό το γεγονός ότι αυτές οι ιστορικά οι μεγάλες δυνάμεις κάνουν κάποια βήματα τα οποία τους αυτοπαγιδεύονται. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά στην ανατρέξουμε την ιστορία. Άρα νομίζω πολλοί βλέπουν αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν σαν να βλέπουν ένα ιστορικό γεγονός το οποίο έχουμε δει σε άλλες αυτοκρατορίες και είναι προς αποφυγή για τον κύριο Τραμπ, ιδιαίτερα σε αυτή την κύρια στιγμή εορταστική για την Αμερική,
0: για την Αμερική
1: την ίδια.
0: Και το
1: είδαμε και λίγο με το, θα τελειώσουμε αυτό, το είδαμε και λίγο με έναντι της Κίνας. Δηλαδή ο κύριος Ζή ήταν εκείνος ο οποίος υπενθύμησε στον κύριο Τραμπ, ναι μεν 250 χρόνια αλλά εμείς είμαστε 5.000 χρόνια εδώ.
0: Αλήθεια είναι. Τι να πούνε δηλαδή και οι αρχαιότεροι, έχετε δίκιο. Έτσι τα λέω και εγώ λίγο πειρακτικά. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, καλά, ας πούμε ότι μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ή οι ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες, ο ίδιος ο Τραμπ μπορεί να βρει λίγο τα ζύγια του που λέμε. Με το Ισραήλ τι θα γίνει όμως? Γιατί λίγο νωρίτερα υπήρχαν απειλές, ακόμα για πολλωστή φορά από τους φρουρούς της Επανάστασης, ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη αν δεν καταστραφεί ολοσχερώς το Ισραήλ.
1: Νομίζω αυτό ισχύει και για τους δύο μονομάχους, και για το Ισραήλ έναντι του Ιράν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Ισραήλ και ιδιαίτερα η κυβέρνηση Νετανιάχου βρίσκεται σε μια καμπή η οποία δεν την είχε ονειρευτεί στο παρελθόν, και να φτάσει τώρα τόσο κοντά και να σταματήσει νομίζω είναι αδιανόητο, όχι μόνο με το Ιράν αλλά και με τη Χεσμπολά στο
0: Λίβανο.
1: Άρα είναι και μην ξεχνάμε τη Χαμάς. Δηλαδή υπάρχει ακόμα η Χαμάς και στη Δυτική Όχθη αλλά και στην Γάζα. Άρα το Ισραήλ τα βλέπει τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Δεν έχει αυτό το εορταστικό που είπαμε, το επαιτειακό που είπαμε για τους Αμερικανούς. Το Ισραήλ βρίσκεται σε μια θέση αυτή τη στιγμή, προσπαθεί να συγκρατήσει τους Αμερικανούς, την προσοχή των Αμερικανών μάλλον στον πόλεμο αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα χρειάζεται τους Αμερικανούς. Μόνο το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να ασκήσει τέτοια πίεση και στο Ιράν, αλλά και στους συμμάχους του Ιράν, στη Χεσμπολά και στην Χαμάς. Άρα προσπαθεί να μπει στα νερά της Αμερικής, να μην χάσει την υποστήριξη του κυρίου Τραμπ, και από την άλλη να συνεχίσει αυτόν τον αγώνα τον οποίο έχει με όλους αυτούς τους εχθρούς τους οποίους είναι περιτριγυρισμένο.
0: Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε καθηγητά, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο οι μεν Ιρανοί δεν θέλουν καν να το βάζουν στη διαπραγμάτευση, είναι για αυτούς μία κόκκινη γραμμή και σημαία, αλλά οι Αμερικανοί υποτίθεται ότι προς τα εκεί στόχευαν. Αυτή είναι η απειλή κατά τη γνώμη τους. Αυτό ήθελαν να εξαρθρώσουν. Τι νομίζετε πως θα γίνει?
1: Να σας πω κάτι το οποίο νομίζω η δική μου εκτίμηση είναι ότι το Ιράν στην τελική ανάλυση δεν ήθελε καν τα πυρηνικά. Νομίζω ότι τα πυρηνικά είναι κάτι το οποίο στο τέλος θα διαπραγματευτούν. Νομίζω άλλα είναι τα θέματα του Ιράν τα οποία θα θέλει από αυτή την
0: σύγκρουση
1: και συμφωνία. Δηλαδή το Ιράν κακά τα ψέματα είναι ο παίκτης της περιοχής αυτή τη στιγμή, με τα κράτη του Περσικού κόλπου να έχουν, τα αραβικά κράτη να έχουν διαλυθεί ή να έχουν τεράστια πλήγματα. Μια χώρα η οποία δεν υποτάχθηκε ούτε στο Ιράν, ούτε στο Ισραήλ, αλλά ούτε και στην Αμερική. Και στο προσκήνιο υπάρχει μια οικονομική συμφωνία, το οποίο θα το βγάλει από την απομόνωση, την απομόνωση την οποία αισθάνεται εδώ και 4-5 δεκαετίες. Άρα νομίζω τα πυρηνικά θα είναι κάτι τα οποία θα αντανάξει στην τελική ανάλυση και θα παραμείνει έτσι όπως έχει. Και αυτό είναι που φοβίζει το Ισραήλ περισσότερο. Αν έχουμε ένα αύριο με ένα Ιράν το οποίο δεν έχει αλλάξει ριζικά το καθεστώ του και είναι ένα Ιράν το οποίο είναι ακόμα δυνατότερο από ό,τι ήταν στο παρελθόν, νομίζω αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο για το Ισραήλ. Άρα το Ισραήλ θα θέλει να υπάρξει μια αλλαγή καθεστώτος. Όχι την αλλαγή που λέει ο κύριος Τραμπ, αλλά μια ριζική αλλαγή του καθεστώτος, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι λοιπόν, η σκακέρα είναι ακόμα ανοιχτή, οι παίκτες είναι πολλοί, τα παιχνίδια τα γεωπολιτικά και το παιχνίδι συσσαγωγικά, γιατί πολλοί κόσμος χάνεται ή απειλείται και έχουμε συνεχώς σειράξεις και μια κλιμακούμενη αγωνία, οπότε όλα είναι ανοιχτά. Πάντως εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή σήμερα. Καλά να περάσετε εδώ στη διαμονή σας στην Αθήνα και εύχομαι να σας ξανακούσουμε σύντομα.
1: Να είστε καλά και καλή συνέχεια για σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Πέτρος Βαμβακάς από το Emmanuel College των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατευθείαν εδώ στην Αθήνα. Με την πάντα ψύχρεμη και πολύ έτσι διακριβωμένη πληροφόρηση που έχει, καθηγητής πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων.

Πέτρος λέει μουσικάρες, όντως. Και νωρίτερα ήταν ο Στάθης Δρογώσης στο Ελληνικό που ρώτησες, Πέτρο. Τα βλέπω έστω και εκ των υστέρων, γιατί ξέρετε, πρέπει να μην καθυστερεί εδώ η οθόνη αφής, και όταν καθυστερεί με νευριάζει. Ο Παναγιώτης λέει, Ελένη, σε μένα αναφέρεται, έχουμε εξετάσεις, είπαμε, άσε τα ταξίδια. Σε ακούει και μία κόρη που τη λένε Αφροδίτη. Γεια σου Αφροδίτη, με το ωραίο όνομα, είμαι σίγουρη ότι θα είσαι και όνομα και πράγμα. Ναι, τα ταξίδια, έλαντε. Ξέρεις, άσε να το πω, βρε Παναγιώτη, τόσα χρόνια και εγώ ίδια, μετά με τις εξετάσεις των παιδιών, θέλω και εγώ λίγο να νιώσω ένα πνεύμα ελευθερίας. Αλλά όχι, εντάξει, το σταματώ εδώ, σέβομαι και τις εξετάσεις και τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Και λέει πως ήταν στη συναυλία των ACDC στο ΟΑΚΑ το 2009, ήταν παρόν. Ότι μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και εσείς στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, και όπου αλλού θέλετε, σε όλες τις πλατφόρμες που τις έχουμε ανοιχτές, στα social media και στο mail ikaragiannipapakiearth.gr. Τι άλλο, τίποτα άλλο. Τώρα θα αφήσω λίγο τη μουσική να κάνει τη δουλειά της, θα πάμε στους τίτλους της και μισή και θα επανέλθω, γιατί έχω αιμονή να σας πω για αυτή τη viral αγγελία με τις 700 αιτήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία για παράταση και κυρία 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Εντολή του Μπεντζαμίν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για κατάληψη του 70% της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters. Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση παράνομων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεων προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσωρινά κρατούμενος ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια για τους εκβιασμούς και τις καταπατήσεις. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στο κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σέρβων σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξη Τσίπρας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση του τραγικού θανάτου του 10χρονου αγοριού στην Ηράκλεια Σερών. Διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης από τη Frontex. Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 98 επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Σούδας. Αυξημένες νεφώς με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας έως 29 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Εδώ είμαστε πάντοτε, εννοείται. Τώρα πήραμε και πολύ φόρα. Φαντάζομαι πως αύριο θα είμαστε ακόμα πιο καλοί. Και χαίρομαι με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήστε, αγαπητέ Μίτσο, στο Άνω Βόλιο της Κοζάνης. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνετε την έγκρισή σας για την παρουσία μου εδώ. Είμαι φαν, λέει, του πρώτου προγράμματος. Θέλετε να πείτε του Air News Radio. Εντάξει, κατάλαβα. Και χαίρομαι που η κάθε απουσία φέρνει ενδιαφέρουσες παρουσίες. Πολύ ωραία το λέτε. Από ένα χωριό του Άνω Βοίου που εδώ έχουμε στο τριήμερό μας το έθιμο με τις πίτες που φέρνει κόσμο στην παρατημένη επαρχία μας. Καλησπέρα σας. Και αν ακούει ο Ανδρέας να ζηλεύει, φαντάζομαι εννοεί τις πίτες. Γιατί η αλήθεια είναι τώρα μας έπεσαν τα σάλια, θα μπορούσα να ζήσω όλη μου τη ζωή και να την περάσω μόνο με πίτες όλων των ειδών. Αλμυρές βέβαια, έτσι. Ναι, ναι, έτσι λέει και η Vivian, αλλά πρέπει να μάθουμε να φτιάχνουμε και καμιά πίτα. Είναι δύσκολη ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Ναι, άμα θες να την πετύχεις όπως πρέπει, είναι λίγο δύσκολη.

Λοιπόν, αυτά στο Άνω Βόλιο Κοζάνης και το ανέφερα περισσότερο γιατί ξέρω πολύ καλά ότι όλα τα έθιμα, τα ωραία έθιμα που τηρούνται σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, πραγματικά έτσι με πολύ σεβασμό, με πολύ προσήλωση στα τριήμερα είναι υπέροχα. Αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έχει και ένα συμβολισμό, αλλά τηρείται λόγω της Αγίας Τριάδας σε πάρα πολλές περιοχές και εδώ στο Λεκανοπέδιο βέβαια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. They call me black magic woman. Αλλά έχω αφήσει παραπονεμένο το σαν σήμερα και επιμένω να το πω, καθώς σαν σήμερα έγινε η έκλειψη ηλίου κατά τη διάρκεια μάχης στον ποταμό Άλλη ανάμεσα στο βασιλιά των Λιδών Αλιάτη, τον δεύτερο, και βασιλιά των Μίδων Κιαξάρη. Εγώ τον Κιαξάρη τον θυμάμαι πάντως από το σχολείο, τον άλλο όχι. Η έκλειψη που είχε προβλεφθεί από το Θαλίτο Μιλίσιο θεωρήθηκε ιονός θεϊκής παρέμβασης και οδήγησε τελικά σε ειρήνη. Κοινώς φοβήθηκαν, ξέρετε. Αλλά την αναφέρω γιατί είναι η πρώτη γνωστή επιστημονική πρόβλεψη φυσικού φαινομένου στην ιστορία. Don't turn your back on me, baby. Σας σήμερα συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων, η επαναστατική κυβέρνηση που είχαν συγκροτήσει οι εργάτες και εθνοφρουρά μετά την ήττα της Γαλλίας στον Προσικό Πόλεμο. Η καταστολή ήταν αιματηρότατη με περίπου 20.000 νεκρούς. Και σας σήμερα στον Καναδά γεννιούνται τα πεντάδυμα ντιών, τα πρώτα στον κόσμο που επιβιώνουν όλα σε πολύδημη κοίηση.

Και σαν σήμερα, αυτή η είδηση με εξοργίζει, όπως και όλες τις γυναίκες που είμαστε εδώ, διότι φανταστείτε, σαν σήμερα ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος που έδωσε στις Ελληνίδες το δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγεσθε το 1952, δηλαδή τόσο αργά. Η ψήφος των γυναικών γίνεται επιτέλους πραγματικότητα σχεδόν 30 χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και μετά από πολύχρονους αγώνες.

0: μεταξύ γίνονται τρομερά και φοβερά πράγματα στον κόσμο. Από αυτό στην Ελβετία, την επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό με τρεις τραυματίες, ευτυχώς μόνο τραυματίες. Στο Everest, ένας Αμερικανός ορειβάτης κατέριψε το ρεκόρ της ταχύτερης ανάβασης. Μήπως του είχε πει κάτι ο Τραμπ, τον είχε βάλει να τρέχει τέλος πάντων. Και σε εμάς εδώ, ένας λύκος, ναι, επιτέθηκε σε γυναίκα στη Φωκίδα, στη Δωρίδα Φωκίδας, η οποία έδωσε, λέει, ολόκληρη μάχη για να τον αποθήσει. Πώς μπορείς να δίνεις μάχη με ένα λύκο επί 10-12 λεπτά και να βγαίνεις και σώος? Πολύ, πολύ τρομερό. Ακόμα τρομερότερο όμως είναι αυτός ο θάνατος του 10χρονου αγοριού στις Αίρες, στο ποτάμι. Προσέξτε, μετά την ιατροδικαστική εξέταση και έκθεση, το παιδί όχι μόνο πνίγηκε, αλλά πρώτα είχε υποστεί ηλεκτροπληξία. Και η υπόθεση τώρα παίρνει άλλη τροπή. Είναι γνωστό από χτες το βράδυ, απλά σήμερα επιβεβαιώθηκε, ότι την ηλεκτροπληξία την έπαθε το παιδί από ένα καλώδιο που περνούσε από τη μία πλευρά του ποταμιού στην άλλη, σαν κανάλι, ξέρετε, είναι εκεί αρδευτικό, από μία κυρία που έκανε ρευματοκλοπή και είχε περάσει αυθαίρετα το καλώδιο και έγινε αυτό το κακό που έγινε. Να δούμε τι θα γίνει τώρα με αυτή την ιστορία, με τη νέα τροπή που παίρνει. Την είδηση με την αγγελία για 700, που έχει λάβει 700 αιτήσεις, θα σας την πω στο τέλος, για να κλείσω όπως ξεκίνησα. Δηλαδή, εκπαίδευση, επαγγέλματα, στόχοι και πού μπορούμε να καταλήξουμε. Γιατί τώρα θέλω να καλωσορίσω την κυρία Γαριφαλιά Πουλάκου, που είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας λοιμοξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ. Γεια σας, κυρία Πουλάκου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε
1: πολύ για την
0: εμείς, πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Χαιρόμαστε πάντοτε να φιλοξενούμε ανθρώπους από το χώρο της επιστήμης και το κάνουμε. Τώρα έχουμε και την αφορμή του έμπολα. Αστεία-αστεία, και επιτρέψτε μου έτσι αυτό το χαρακτηρισμό. Ο ιός έμπολα, που είναι θανατηφόρος και επικίνδυνος, θα μας πείτε εσείς βέβαια, εκεί στο Κογκόφ δείχνει να εξαπλώνεται δραματικά. Θέλαμε να μας πείτε κάποια λόγια, κάποιες πληροφορίες. Τι ξέρετε εσείς?
1: Πραγματικά, το παρακολουθώ και εγώ από κοντά, και λόγω του ενδιαφέροντος ως λοιμοξιολόγος και λόγω της συμμετοχής μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΔΗ, έχουμε τακτικές συσκέψεις για το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε πάλι σε μια καινούρια οδυνηρή πραγματικότητα, ένας καινούριος ιός που τον ξέραμε λίγο πολύ, αλλά αυτό το είδος, ο λεγόμενος μπουντιμπούγιο, έχει αυτή τη στιγμή αναζωπηρωθεί σε περιοχές της Αφρικής που είναι γνωστό ότι συντηρούν έμπολα, έστω και σε μικρή δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό γνωρίζαμε κι εμείς, θα συνεχίσετε, δεν θέλω να σας διακόψω. Θεωρούσαμε, και δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, ότι είναι ένας ιός εξαιρετικά επικίνδυνος, αλλά που αφορά τις χώρες και τους λαούς της Αφρικής. Τους δύσμυρους βέβαια, γιατί έχουν ένα σωρό άλλα προβλήματα, αλλά νομίζαμε ότι είναι εκεί. Μένει χαρακωμένος, με συγχωρείτε, εκεί, σε αυτή την Ήπειρο.
1: Κοιτάξτε, για την ώρα μένει εκεί. Έχουμε κρούσματα τα οποία αφορούν κυρίως την Λαϊκή Δημοκρατία του Κοκό. Εκεί έχουμε 1077 που έχουν χαρακτηριστεί ως πιθανά. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι δεν έτρεξαν, δεν μπορούσαν να πάνε στις δομές υγείας για επιβεβαίωση. Και από αυτά τα κρούσματα έχουμε 238 θανάτους και έχουμε 121 κρούσματα τα οποία είναι αποδεδειγμένα. Και από αυτά προκύπτουν 17 θάνατοι. Προσέξτε λίγο ότι αυτά που είναι επιβεβαιωμένα και έχουν προστατευμένα, και από αυτά προκύπτουν 17 θάνατοι. Προσέξτε λίγο ότι αυτά που είναι επιβεβαιωμένα

0: εμβόλιο.
1: Α, δυστυχώς, αυτό θα σας ρωτούσα. Αλλά για αυτή την παραλλαγή δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ούτε,
0: δεν υπάρχει.
1: Ξέρω εγώ, έστω πρόσβαση σε φάρμακα.
0: Ούτε θεραπεία ειδική
1: τίποτα.
0: Υπάρχει.
1: Ό,τι κάνει ο οργανισμός, δηλαδή, αν είναι δυνατός, που λέγαμε παλιά γερή κράση, τα καταφέρνει.
0: Δεν
1: αλλιώς...
0: είναι μόνο ο οργανισμός, χρειάζεται υποστήριξη από το σύστημα υγείας, από το νοσοκομείο. Γι' αυτό οι περιοχές αυτές έχουν μεγάλη νησιμότητα, γιατί οι δομές τους υγειονομικές είναι δύσκολες, είναι υποστελεχωμένες, δεν έχουν πόρους να υποστηρίξουν σωστή φροντίδα και βεβαίως μέσα στις δομές τους διασπείρεται και σε άλλους ασθενείς και σε υγειονομικούς.
1: Αυτό είναι. Και υγειονομικούς, ε.
0: Το τρίτο μεγάλο πρόβλημα της περιοχής, το οποίο χαρακτηρίζει την κοινότητα αυτή καθεαυτή, είναι τα ταφικά τους έθιμα. Έχουν την τάση να περιποιούνται τους νεκρούς τους με άμεση επαφή και αυτό βοηθάει στην εξάπλωση του ιού. Γιατί δυστυχώς τα σωματίδια του ιού εξακολουθούν και είναι ζωντανά πάνω στο νεκρό σώμα. Αυτή τη στιγμή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη μάχη, αν μου επιτρέπετε, από τις αρχές της, του Κογκό να πείσουν τους κατοίκους ότι οι άνθρωποι που πεθαίνουν με αυτά τα συμπτώματα πρέπει να θάβονται χωρίς την παραδοσιακή διαδικασία και σε κλειστά θέρετρα.
1: Oh, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο αυτό για τους λαούς αυτούς.
0: Βλέπετε ότι είναι συσχετισμένο και με τις τοπικές τους.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και είναι άνθρωποι σχεδόν απολύτιστοι, έχουν δοξασίες, έχουν ιεροτελεστίες, πράγματα που στο δυτικό κόσμο φαντάζουν περίεργα, αλλά σε αυτούς είναι η κουλτούρα
0: έχουν
1: τους.
0: Έχουν αυτές τις ιεροτελεστίες τους και κάθε ένας που προσπαθεί να τους απαγορέψει την πρόσβαση σε αυτές δημιουργεί αντιδράσεις του τύπου παρεμβάσεις, την πίστη μας, τις συνήθειές μας κλπ.
1: Μάλιστα.
0: Το άλλο δύσκολο για την περιοχή, αν μου επιτρέπετε,
1: είναι
0: ότι ξέραμε ότι ο ιός έμπολα βρίσκεται στα ανθρωποειδή, στα χιμπατζίδες, γορίλες, και ο κόσμος μολύνεται από, το κρέας που τρώνε από αυτά τα ζώα, ειδικά όταν αυτό είναι ομό. Ο συγκεκριμένος τώρα ο ιός, αυτή η παραλλαγή, ο μπουντιμπούγιο, βρίσκεται και στις νυχτερίδες. Και έτσι ο κόσμος μπορεί να μολυνθεί με την εισπνοή όταν μπαίνει σε σπηλιές ή σε ορυχεία.
1: Δεν τα ακούω για καλό.
0: Έτσι, η προφύλαξη λοιπόν από τις περιβαλλοντικές εκθέσεις είναι δύσκολη και φυσικά είναι και η έκθεση σε πάσχοντα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι ευτύχημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο ιός αυτός δεν μεταδίδει κατά την φάση της επόασης. Μεταδίδει μόνο ο άνθρωπος που έχει συμπτώματα, που έχει αρχίσει δηλαδή έστω ο πυρετός, η ναυτία, οι διάρειες, η κακουχία.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν τελειώσατε για το θέμα του έμπολα. Δεν έχουμε συμφωνήσει να μιλήσουμε για τον νοροϊό. Αν θέλετε, λέμε για αυτό που συμβαίνει στο Αττικό νοσοκομείο τώρα εντός της χώρας. Υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις και από το ίδιο το νοσοκομείο. Θέλετε να πούμε κάτι γι' αυτό?
0: Δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι για το άλλο νοσοκομείο. Ο νοροϊός, ξέρουμε, υπάρχει.
1: Ναι, όχι, ας μην μπούμε για το νοσοκομείο, ας πούμε για τον νοροϊό. Να πούμε, για την επικινδυνότητα και τη μεταδοτικότητά του περισσότερο.
0: Ο νοροϊός, λοιπόν, είναι γνωστός εδώ και δεκάδες χρόνια. Μεταδίδεται με την επαφή, με τις εκρήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά και με την τροφή. Είναι χαρακτηριστικό ότι μπορεί να προσβάλλει κλειστούς πληθυσμούς. Τον έχουμε ακούσει συχνά σε κρουαζιερόπλια, μπορεί να συμβεί σε στρατόπεδα. Φυσικά μπορεί να συμβεί και σε νοσοκομεία. Γενικά η συνειδητότητά του είναι χαμηλή.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω.
0: Αυτό έχει να κάνει με βρέφη, ειδικά πρόωρα, με ανοσοκατεσταλμένους και τις ηλικίες τις πολύ μεγάλες.
1: Πλήττει κυρίως κατά κύριο λόγο το γαστρεντερικό σύστημα, κυρία Πουλάκου.
0: Κυρίως το γαστρεντερικό, αλλά μπορεί να κάνει και ψηλούς πυρετούς. Και σε αυτή τη φάση, σε ανθρώπους που έχουν ανοσοκαταστολή, μπορεί να κάνει πολλές επιπλοκές.
1: Μάλιστα. Μας καλύψατε. Πάντως για το γενικό πληθυσμό θα λέγαμε ότι είναι αντιμετωπίσιμος. Είπατε ότι εμβόλιο υπάρχει μόνο για τα παιδάκια.
0: Υπάρχει
1: στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο που εγώ δεν σας ρώτησα και έχετε ετοιμάσει για μας.
0: Όχι, νομίζω ότι

0: είμαστε.
1: Καλύψαμε το θέμα. Νομίζω ότι για τον έμπολα ο κίνδυνος για την Ευρώπη είναι απομακρυσμένος.
0: Ναι, ωραία.
1: Μόνο
0: το είπατε.
1: Ένας επαναπατρισμένος έχει φέρει τον ιό στην Ευρώπη και είναι ένας Αμερικανός πολίτης, ανήκε σε μια ανθρωπιστική αποστολή. Αντί να τον μεταφέρουν στην Αμερική, τον μετέφεραν στη Γερμανία σε ένα κέντρο που και στο παρελθόν έχει υποστηρίξει άτομα που έχουν κολλήσει μέσω της ανθρωπιστικής τους δράσης. Είναι ένα πολύ εξειδικευμένο και έμπειρο κέντρο στην υποστήριξη του ιού έμπολα. Γενικώς ο κίνδυνος για την ώρα για τους ταξιδιώτες είναι μικρός, αλλά βεβαίως υπάρχουν συστάσεις στις περιοχές αυτές να μην γίνονται ταξίδια τύπου αναψυχής. Άλλωστε, αυτές οι περιοχές που πάσχουν αυτή τη στιγμή δεν προσφέρονται και για ταξίδια αναψυχής. Είναι αγροτικές, πτωχές περιοχές.
0: Πολύ
1: και
0: λογικό.
1: Δεν έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πουλάκου. Πραγματικά μας διαφωτίσατε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Και εμείς. Η κυρία Γαριφαλιά Πουλάκου, αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας λοιμοξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ για τον ιό έμπολα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο Δήμαρχο Ασπροπύργου, τον κύριο Ιωάννη Μελέτη, που είναι στη γραμμή, γιατί νωρίτερα έχει εκδηλωθεί μια φωτιά στον Ασπρόπυργο, δίπλα στην Αττική Οδό, μαθαίνουμε εμείς. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας.
2: Γιάννης Ηλίας λέγομαι.
0: Εντάξει, σας ζητούμε συγγνώμη. Δηλαδή το Ηλίας είναι το επίθετό σας.
2: Το Ηλίας είναι το επίθετό μου.
0: Μάλιστα. Γιάννης Ηλίας, λοιπόν, δήμαρχος Ασπροπύργου. Για πείτε μας, τι συμβαίνει εκεί.
2: Όχι, τι να σας πω. Κάποια φωτιά είχαμε. Κάτι το καθημερινό. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα η οποία καίει καθημερινά.
0: Μάλιστα.
2: Και καθημερινά για να εκμεταλλευτεί είτε το σίδηρο που υπάρχει από τα αντικείμενα που καίει, είτε οτιδήποτε είναι χρήσιμο σε αυτό για να το πουλήσω. Επειδή με ρώτησε η κυρία η ρεπόρτερ σας, σας λέω ότι είναι η καθημερινότητά μας δυστυχώς αυτή. Και κάπου πρέπει η πολιτεία να σκύψει και να δει αυτό το πρόβλημα.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί τώρα
2: δεν μπορεί οι κάτοικοι μιας περιοχής να υποφέρουν, γιατί υπάρχει αυτή η ανοχή που υπάρχει από την πολιτεία προς αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα.
0: Κατάλαβα.
2: Το έχουμε καταγγείλει, το έχουμε ξανακαταγγείλει αρκετές φορές.
0: Και αφού, δηλαδή, και αφού είναι καθημερινότητα, κύριε Ηλία, κύριε Δήμαρχε, αφού είναι καθημερινότητα, τι λένε, ας πούμε, έρχονται από την πυροσβεστική, έρχονται από...
2: Δυστυχώς, οι άνθρωποι της πυροσβεστικής κάνουν καθημερινό αγώνα, αλλά δεν είναι δυνατόν
0: κάθε μέρα, τρεις και λίγο, μάλιστα.
2: Όχι κάθε τρεις και λίγο.
0: Κάθε μέρα.
2: Δύο και τρεις φορές την ημέρα. Και είναι ακόμα και υποβροχή.
0: Αυτό ακούγεται πραγματικά οξύμορο.
2: Ότι είναι καθόλου οξύμορο. Δεν είναι καθόλου οξύμορο. Και αν απευθυνθείτε στην πυροσβεστική, θα σας το πει ότι πραγματικά είναι.
0: Όχι, προς Θεού, σας πιστεύουμε.
2: Το ευχάριστο είναι ότι όταν βρέχει, σβήνει πιο εύκολα.
0: Ναι. Αλλά πάντως συνεχώς.
2: Με την έννοια που το λέω, έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι ευχαριστώ, αλλά ναι. Είναι αυτό.
0: Καταλαβαίνω ότι είστε σε απόγνωση, γιατί είναι ένα θέμα που γίνεται κάθε μέρα.
2: Είμαστε θυμωμένοι.
0: Θυμωμένοι, μάλιστα.
2: Υπήρξε, μύρισε κάτι πριν από ορισμένες μέρες
0: στα νότια προάστια.
2: Στα νότια προάστια και κινητοποιήθηκαν τα πάντα. Και εδώ δεν κινητοποιούνται. Δεν κινητοποιούνται οι υπεύθυνοι όταν καθημερινά συμβαίνει αυτό το γεγονός. Κάθε μέρα. Επιτέλους.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, λοιπόν.
2: Πρέπει η πολιτεία να πάρει μέτρα.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Πρέπει η πολιτεία να πάρει μέτρα.
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Ήταν και μια αφορμή για να ακούσει η φωνή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ηλία. Πραγματικά. Σας χαιρετώ. Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, ο κύριος Γιάννης Ηλίας, για μια φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, λίγο μετά τις 5, κοντά στην Αττική Οδό, στον Ασπρόπυργο.

Λοιπόν, για το θέμα με το αγόρι το 10χρονο που έχασε τη ζωή του με αυτό τον τραγικό τρόπο στις Σέρες, το επόμενο υπάρχει εξέλιξη. Ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στη 43χρονη γυναίκα, που όχι μόνο έκανε ρευματοκλοπή, αλλά άφηνε το καλώδιο εκτεθειμένο να περνάει από πάνω από το νερό, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το τραγικό περιστατικό με το αγόρι. Παιδιά, πραγματικά δεν αντέχω άλλο και δεν θέλω να πουλήσω καμιά ευαισθησία. Δεν αντέχω άλλο να ακούω να χάνονται έτσι νέοι άνθρωποι τόσο άδικα. Είναι, δηλαδή, τέλος πάντων. Να προλάβω να πω και τα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Μίτσος επανέρχεται και λέει ότι, κυρία Καραγιάννη, σε ένα καντόνι της σύγχρονης μοντέρνας Ελβετίας, η ψήφος στις γυναίκες ψηφίστηκε, αποφασίστηκε μόλις το 1991. Και έχει βάλει 3 θαυμαστικά. Εγώ θα βάλω και 3 φάτσες θυμωμένες, Μίτσο μου.

προσθέσουμε και να διευκρινίσουμε, γιατί ήταν παράληψή μου που δεν το ρώτησα εγώ, δεν το διευκρινίσαμε, αν και αυτή το είπε, ότι μας λέει η κυρία Πουλάκου ότι το εμβόλιο για τον οροϊό στα παιδιά είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο, να το πούμε, να μην γίνει καμιά παρερμηνία. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη. Καλό απόγευμα και καλή επιτυχία στο Διονύση, μας λέει, στους αγώνες κολύμβησης το Σαββατοκύριακο στη Βουλιαγμένη. Καλή του επιτυχία. Ο Θεόδωρος, είστε η καλύτερη παρέα, τα άλλα δεν τα λέω. Είναι εξαιρετικά τα σχόλιά σας, τα παίρνω μαζί μου. Καλό απόγευμα, λέει, από του Κόκλα, από το χωριό Κόκλα Μεσσηνίας. Αν το πιστεύεις, Θεόδωρε, αυτό το χωριό συνοδεύει τα παιδικά μου χρόνια, γιατί εκεί, από εκεί περνούσε ο πατέρας μου που υπηρετούσε στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε δεν μου είναι άγνωστη η περιοχή ούτε το χωριό και με συγκινεί πραγματικά. Ο κύριος, τώρα να το πω το επιθετό σας ή θα σας εκθέσω, αγαπητέ Γιώργο, το υβρεολόγιο και οι απειλές είναι τόσο σοκαριστικές που σχεδόν με κάνουν να χαμογελάω, πραγματικά. Ταυτίζομαι μόνο με το μεγάλο πρόβλημα ισορροπίας που έχετε και λυπάμαι πολύ για σας.

αυτά και με αυτά δεν πρόλαβα να πω, η καημένη που ήθελα να πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένας βοσκός στην Κίνα, παιδιά, ιδιοκτήτης αγροκτήματος, έβαλε μια αγγελία στα social media προκειμένου να βρεθούν βοσκοί για να εργαστούν στα απομακρυσμένα βοσκοτόπια στα νότια της Μογγολίας. Το όνομα αυτού, Τσούο. Τσούο από την Κίνα, λοιπόν. Ενδιαφερόταν να πάνε κάποιοι άνθρωποι να του βοσκάνε τα κοπάδια του στα νότια της Μογγολίας. Πόσοι λέτε ότι έκαναν αίτηση? Εκτός το ότι οι θεάσεις ήταν πάνω από 59 εκατομμύρια,

αίτηση επίσημη έκαναν πάνω από 700 άνθρωποι για δύο θέσεις, αλλά το ενδιαφέρον είναι άλλο. Ότι αυτοί οι 700 άνθρωποι που έκαναν αίτηση για να πάνε να γίνουν βοσκοί στα βοσκοτόπια της Μογγολίας ήταν υπάλληλοι επιχειρήσεων, υπάλληλοι εργοστασίου, ακόμη και απόφοιτοι πανεπιστημίου. Έτσι ήθελα να κλείσουμε την εκπομπή, κάναμε δηλαδή ένα ολόκληρο κύκλο και τελικά φτάσαμε στο αρχικό ερώτημα, γιατί πτυχιούχοι και στελέχοι επιχειρήσεων ζητούν να ξεφύγουν στα βοσκοτόπια.

Εδώ ολοκληρώνεται το δίωρο του Μένουμε Εδώ. Σε λίγο το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 με τον Θάνο Σιαφάκα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5 μέχρι τις 7 πάλι, ακόμα με ένα δίωρο. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 28 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δημήτρης Παναγιώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Γιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Σεύρον μπαίνει στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα? Ο Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και τις προοπτικές της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς στον Άριο Πάγο. Σημαία μας η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το ΠΑΣΟΚ απέναντι στις εταιρείες δημοσκοπήσεων για εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης από συγκεκριμένα συστήματα, τονίζει σε σημερινή ανακοίνωσή του. Ο κύριος Τσίπρας με τη ρητορική του αλλά και με το όνομά του θέλει να γυρίσουμε πίσω το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη. Επιτέθηκε και στο ΠΑΣΟΚ ότι υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνωστοί εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν. Σοκ στη

0: 10χρονος έπεσε σε κανάλι και έπαθε ηλεκτροπληξία. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ηλεκτροπληξία και πνιγμό. Τρόμο έχει προκαλέσει η ένοπλη επίθεση σε σταθμό τρένου στην Ελβετία. Ο ένοπλος επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς και τραυμάτισε 3 άτομα. Συνελήφθη 30χρονος Ελβετός υπήκος, ο οποίος φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ». Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν για παράταση εκεχηρίας για 60 μέρες. Χρειάζεται να την επικυρώσει ο πρόεδρος Τραμπ. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Τέμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, καύσωνας φωνιάς, ψήνεται η Δυτική Ευρώπη στους 40 βαθμούς Κελσίου αύριο το Παρίσι. Η Βρετανία μετράει νεκρούς. Δεν επηρεάζει ο θερμικός θόλος στη χώρα μας, ούτε οριακά, επισημαίνουν οι ειδικοί. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει για τις έρευνες ύδρογων ανθράκων στην Ελλάδα. Όθηση στην αναβαθμισμένη θέση μας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου δίνει είσοδο στις Σεύρων στο οικόπεδο 10 του Ιωνίου, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από τη Σεύρων, με την Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Η Μαρίνα Δερμετζιάν έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μαρίνα, να ξεκινήσουμε λέγοντάς μας σε ποια φάση βρίσκεται το συγκεκριμένο project. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Είναι το δεύτερο πιο όριμο θαλάσσιο οικόπεδο στη χώρα. Το πρώτο είναι της Κέρκυρας φυσικά, όπου αναμένουμε την διερευνητική γεώτρηση να γίνει τον επόμενο Φεβρουάριο, το Φεβρουάριο του 2027.
0: Βορειοδυτικά της Κέρκυρας, κάπου εκεί δηλαδή.
1: Ακριβώς. Νότια λοιπόν στο Ιόνιο, όπως είπες και εσύ, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, είναι το οικόπεδο 10. Εκεί έχουν ολοκληρωθεί και οι δυσδιάστατες και οι τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, αλλά η κοινοπραξία με τις Σεύρων πλέον μέσα έχει κάνει αίτημα στην Ελληνική Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να της δώσει μια προθεσμία 18 μηνών, με 1,5 χρόνο δηλαδή, για να μελετήσουν από κοινού τα δεδομένα, όχι μόνο των ερευνών για το ίδιο το οικόπεδο, αλλά και για τα γειτονικά οικόπεδα. Βλέπουμε λοιπόν, Θάνο, ότι το Ιόνιο μπαίνει πλέον στο επίκεντρο των ερευνών και των μεγάλων αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών.
0: Θα έλεγες ότι φεύγει το ενδιαφέρον, μετακινείται από την περιοχή της Κρήτης προς το Ιόνιο ή όχι?
1: Θα έλεγα πως υπάρχει μια προτεραιοποίηση. Είναι και πιο εύκολο το Ιόνιο, όχι πιο εύκολο από βάθος, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα βάθη, αλλά είναι πιο εύκολο από υποδομές. Υπάρχουν υποδομές και στα γειτονικά κράτη, και στην Αλβανία και στην Ιταλία. Αυτό σημαίνει πως μπορούν να γλιτώσουν πολλά εκατομμύρια και δισεκατομμύρια οι εταιρείες αυτές, άμα τελικά αποφασίσουν να προχωρήσουν σε εξορίξεις.
0: Μαρινά, σε μια δύσκολη συνθήκη και σε μια αβεβαιότητα, ενεργειακή αβεβαιότητα, τι προσδοκίες υπάρχουν από αυτή την σημαντική εξέλιξη?
1: Για να μην δημιουργούμε έτσι παραπάνω προσδοκίες, γιατί και οι ίδιες εταιρείες είναι πολύ, και η Ελληνική Διαχειριστική Αρχή και το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λένε, βήμα-βήμα βλέπουν αν υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Δηλαδή, όταν ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των ερευνών με τις δυσδιάστατες έρευνες, παίρνουν τα δεδομένα για να δουν αν θα ξοδεύσουν πολλά εκατομμύρια για τις τρισδιάστατες, και μετά ξαναμελετάνε τα δεδομένα, ακόμα και αν έχουν βρει βάσιμες υποψίες ότι υπάρχει κοίτασμα, να δούμε αν αυτό είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο. Τότε λοιπόν θα κάνουν τη μεγάλη επένδυση που είναι η ερευνητική γεώτρηση, και πάλι είναι υποαίρεση αν θα προχωρήσουν σε εμπορική γεώτρηση. Αλλά καταλαβαίνουμε πως κάθε βήμα που ξεπερνιέται, τότε αυξάνονται και οι πιθανότητες.
0: Να δούμε λίγο και τον
1: χρονικό. Αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο πιο πιθανό, ας πούμε, οικόπεδο.
0: Να δούμε λίγο και τον χρονικό ορίζοντα, αν και ανέφερες τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να προσδιοριστεί και αυτό, αλλά αν υπάρχει χρονικός ορίζοντας.
1: Υπάρχουν 18 μήνες. Σε αυτούς τους 18 μήνες θα μελετηθούν τα δεδομένα και από το ίδιο το οικόπεδο, είπαμε, και από τα γειτονικά. Από όσο καταλαβαίνουμε όλοι, Θάνο, υπάρχει και ένας ανταγωνισμός μεταξύ των δύο μεγάλων αμερικανικών κολοσσών, της Εύρων και της Έξον. Φαντάζομαι, επειδή θα έχει ξεκινήσει και η ερευνητική γεώτρηση μέσα σε όλο αυτό το διάστημα στην Κέρκυρα, δυτικά της Κέρκυρας, αυτό θα δημιουργήσει και με μια επιπλέον όθηση, αν τελικά τα αποτελέσματα είναι θετικά. Και δεν αποκλείεται να δούμε και ενδιαφέρον και για τα γειτονικά οικόπεδα. Να θυμίσουμε πως η Σεύρων

0: στην περιοχή του Ιωνίου έχει 3 οικόπεδα. Συνολικά είχε ήδη 2 παραχωρήσεις όπου έχει τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης μαζί με την Hellenic Energy. Τώρα μπήκε στο τρίτο. Ενώ η Exxon Mobil έχει 1 οικόπεδο στην περιοχή, αλλά υπάρχει κι άλλο ένα από κάτω, στο οποίο είναι μόνο η ελληνική εταιρεία, η Hellenic Energy.
1: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσω θερμά για την αναλυτική σου ενημέρωση και εμείς συνεχίζουμε για την ισχυροποίηση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου.
2: Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογονοθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και η αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
1: Τώρα, για αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας, μίλησε στη διάρκεια του καθιερωμένου briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογονοθράκων. Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια της ανάπτυξης του τομέα υδρογονοθράκων.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πολιτική αντιπαράθεση θα πάμε τώρα, που κινείται σε υψηλούς τόνους μετά και την επίσημη ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αποδέκτης πυρών από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αλλά και από τη Μαρία Καριστιανού. Ο ίδιος πάντως σήμερα κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, μιλώντας για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Θα ξεκινήσουμε όμως με τα μηνύματα της κυβερνητικής πλευράς αναφορικά με το δίλημα των εκλογών, αλλά και την επόμενη μέρα, αλλά και τις αντιδράσεις απέναντι στα νέα δεδομένα της πολιτικής εξίσωσης, στην οποία αναδεικνύεται ρευστότητα. Από το Μέγαρο Μαξίμου πάντως το βάρος πέφτει στη σύγκριση έργων, θέσεων, προτάσεων και προγράμματος. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ποντάρει στην συνέπεια και σταθερότητα η κυβέρνηση Νότι, στη λογική ότι είπαμε το κάναμε. Καλησπέρα.
5: Ναι. Η στροφή στην καθημερινότητα, μάλλον η έμφαση στην καθημερινότητα σε σχέση με τις μη κοστολογημένες, όπως λένε οι κυβερνητικές πηγές, προτάσεις που ακούγονται δεξιά και αριστερά, δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ και το ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, είναι, θα έλεγε κανείς, η σύνοψη του κυβερνητικού, του αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στις νέες πολιτικές εμφανίσεις. Άρα αυτό υποστηριζόμενο και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν το κόμμα του κ. Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, να ξεπερνάει προς ώρα τουλάχιστον το
1: ΠΑΣΟΚ,
5: σέτει ένα πλαίσιο, αν και θα έπρεπε να σημειώσει κανείς, και με αυτά που μαθαίνουμε είναι ότι δεν πρέπει, λένε οι ίδιες πηγές, δεν πρέπει να βιαζόμαστε με την έννοια, δεν πρέπει να βιάζεται κανείς, δεν είναι ότι πάντοτε όταν τα κόμματα, νέα κόμματα εμφανίζονται, έχουν κατά παράδοση μια αυξητική καταγραφή,
1: μια δυναμική
5: η οποία στη συνέχεια πολλές φορές μειούται και μάλιστα
1: δίνουν χρονικό οριζοντανό, ότι λένε ας πούμε τον Ιούνιο ή το φθινόπωρο τα πράγματα θα είναι πιο ξεκάθαρα ή όχι.
5: Κοίταξε, εδώ στην όλη εξίσωση, στη συνδίκη αυτή, υπάρχει και μια παράμετρος που έχει το όνομα Αντώνη Σαμαράς. Mm-hmm. Αν θα κάνει, θα δημιουργήσει ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός, κόμμα, πότε θα εκδηλωθεί αυτό, αν θα είναι τώρα, μες τον Ιούνιο, ας το πούμε έτσι,

0: ή αν θα κρατηθεί για πιο πίσω ή και αν δεν κάνει καθόλου.
1: Βλέπουν αυτό, σε αυτό το εγχείρημα μια συμμαχία με τον Κώστα Καραμανλή-Νότη. Γιατί βλέπουμε κοινές εμφανίσεις, πολλές κοινές εμφανίσεις. Υπάρχει μια καραμανλό-σαμαρική συμμαχία ή όχι?
0: Καλά, αν με αφήσει να ξεπλύνω από το ρεπορτάζ και να πω την άποψή μου, προφανώς.
1: Προφανώς.
0: Είναι εμφανής αυτή. Αλλά αν θα εκδηλωθεί, σε ποιο βαθμό θα έχει την δυναμική η οποία υποθέτουμε ή όχι, είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί. Να το πω ξανά, να το μαζέψουμε. Μέσα τον Ιούνιο θα έχουμε ένα ενδιαφέρον πολιτικό σκηνικό. Μετά θα πάμε τα μπάνια, για τα μπάνια του λαού που έλεγε ο Αείμνης ο Σταυρός Παπανδρέου. Άρα δεν έχει ενδιαφέρον τόσο, δεν έχουν τόσο ενδιαφέρον οι έρευνες που θα δούμε κατά συρροή να εμφανίζεται, θα υπάρχει καταιγισμός ερευνών το αμέσως επόμενο διάστημα, όσο θα έλεγα εγώ όταν κάτσε ο Κουρνιαχτός, δηλαδή πότε, το Σεπτέμβριο.
1: Τον Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση σου, Νότη, και από την κυβέρνηση να περάσουμε στην αξιωματική αντιπολίτευση και τη διμέτωπη επίθεση που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Μιλώντας στο Όπεν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τους κατηγόρησε για αναξιοπιστία και ξεπερασμένες πολιτικές πρακτικές.
2: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές καινοτροπής δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουν μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιείται και τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω? Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο ή θυμίζει μια από τα χθες?
1: Σε υψηλούς τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις δημοσκοπήσεις κατήγγειλε απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Παράλληλα τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα.
2: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εθνικών εκλογών. Κάποιοι φούσκωναν τεχνιέντος το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το πολιτικό διακύβευμα και την ξεκάθαρη, όπως είπε, γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη.
2: Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και εμείς θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα για να δούμε και τα νεοεισερχόμενα κόμματα στον Αριοπάγο, όπως έχουμε πει, μετέβει σήμερα για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις απαραίτητες υπογραφές ο Αλέξης Τσίπρας, μια κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη εκκίνηση του νέου πολιτικού του φορέα. Να τον ακούσουμε τη δήλωση για το ταξίδι που, όπως είπε, ξεκινά, και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο με τον Γιάννη Φασουλά που έχει πλούσιο ρεπορτάζ.

0: Πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο Γιάννης Φασουλάς για να δούμε τα της Ελλάς αλλά και όσα προκάλεσε στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο Παύλος Πολάκης στρέφεται κατά της ηγεσίας, και στη Νέα Αριστερά, όπου ο γραμματέας του κόμματος Γαβριήλ Σακελαρίδης αφήνει αιχμές για το κόμμα Τσίπρα. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Από πού να ξεκινήσουμε? Ας ξεκινήσουμε από τον Άριο Πάγο και ναι, τους συμβολισμούς που εκπέμπει αυτή η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί και το πρόσωπο της κυρίας Λεπενιώτη συζητήθηκε και στο ρεπορτάζ. Προφανώς δεν ήταν μια τυχαία επιλογή, έτσι?
2: Βέβαια. Όταν συνοδεύεσαι από μια πρώην δικαστικό, η οποία ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου, η οποία εξέδωσε την απόφαση, και όχι μόνο, καθ' όλη τη διάρκεια δηλαδή της δίκης της Χρυσής Αυγής, νομίζω ότι αυτό από μόνο του δείχνει το πολιτικό μήνυμα που θέλει να εκπέμψει ο κύριος Τσίπρας.
1: Και σε μια
2: Τσίπρας,
1: εποχή που τα άκρα επιστρέφουν στην Ευρώπη. Έτσι.
2: Και τα άκρα επιστρέφουν στην Ευρώπη και η ακροδεξιά ενισχύεται και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ήταν σαφέστατο λοιπόν το μήνυμα για να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο με μια ξεχωριστή ιστορία από το χώρο της δικαιοσύνης, πρώην δικαστικό βέβαια τώρα.
1: Mm-hmm. Να πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ομολογώ να σου πω δεν το έχουμε πλήρως κατανοήσει.
2: Πολύ φοβάμαι ότι δεν το έχουν κατανοήσει ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, είναι λίγο λοιπόν μπεκετικό αυτό που μου λες.
2: Καθόλου, αλλά θα σου πω το εξής. Διότι επιμένουν σε μια γραμμή όπου λένε ότι εμείς λέμε ότι μόνο με ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο, με ένα ενωμένο ψηφοδέλτιο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όμως εδώ μπαίνουν άλλο είδους ζητήματα, μπαίνουν θέματα υπαρξιακά πλέον, πολιτικά υπαρξιακά ζητήματα για το κόμμα της Κουμουνδούρου, και νομίζω, Θάνο, ότι στις 6 του Ιούνιου, ίσως νωρίτερα, γιατί θα προηγηθεί μια πολιτική γραμματεία, η οποία πολιτική γραμματεία δίνει και τη γραμμή αναφορικά με την οποία θα κινηθεί η ηγεσία του κόμματος, αλλά στις 6 του Ιούνιου, που είναι η κεντρική επιτροπή, νομίζω ότι εκεί θα ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι. Δηλαδή, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κομματικός οργανισμός? Θα στηρίξει την προσπάθεια, την πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα? Θα ακολουθήσει το δικό του αυτόνομο δρόμο? Κανένας δεν ξέρει.
1: Ποια φόρμουλα θα μπορούσε να βρεθεί για να στηρίξει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα?
2: Ας πω ένα παράδειγμα. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, υπόθεση εργασίας κάνουμε τώρα, γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση πριν ακόμα συνεδριάσουν όργανα κομμάτων να προκαταλαμβάνονται αποφάσεις με την έννοια. Εμείς εκτιμήσεις κάνουμε, δημοσιογράφοι είμαστε. Λοιπόν, μία απόφαση, για παράδειγμα, μία εισήγηση που μπορεί να υπάρξει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, και στην ουσία αυτό αποτελεί μια άτυπη αναστολή της κομματικής συνέχειας του.
1: Δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή?
2: Μα να σου το πω
1: διαφορετικά. Δεν μπορεί να στηρίζεις τον Αλέξη Τσίπρα και να υπάρχει ως κόμμα.
2: Ως οργανισμός μπορείς να υπάρχεις με την έννοια ότι στηρίζεις.
1: Ναι, κατεβαίνεις στις εκλογές εννοώ.
2: Δεν νομίζω όμως ότι θα μπορέσει να κατέβεις στις εκλογές. Αυτό είναι το θέμα.
1: Λες ότι δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
2: Όχι, σου λέω το εξής. Εάν πάμε σε ένα τέτοιο σενάριο, δεν θα υπάρχει στις εκλογές. Εξάλλου υπάρχει ήδη ένα θέμα το οποίο το βρίσκουν μπροστά του στην Κουμουνδούρου και είναι λογικό, φυσικό και επόμενο, θα έλεγα. Το αναμένουν. Βλέπουν τις δημοσκοπήσεις, όπως τις βλέπεις εσύ και εγώ.
1: 0,5, 1,2, το λέγαμε και χθες.
2: Ναι, νομίζω λοιπόν ότι η πίεση η οποία θα ασκήσουν οι δημοσκοπήσεις και ασκούν ήδη, θα επιταχύνουν και τις αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν. Αλλά μην ξεχνάμε κάτι. Υπάρχουν και στελέχη μέσα, ιστορικά στελέχη, όπως είναι ο κ. Πολάκης, όπως είναι η κυρία Δούρου, όπως είναι ο κ. Παπάς, όπου θέλει να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα άλλο δρόμο. Ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ να υφίσταται, να υπάρχει, και όπως προχωρήσει και ό,τι συμμαχία μπορεί να κάνει και ό,τι μπορεί να πετύχει.
1: Αυτό που ακούστηκε για νέο κόμμα με τον κύριο Κοντζιά.
2: Το διέψευσε ο κύριος Κοντζιάς.
1: Και η κυρία Δούρου, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Δεν ξέρω αν θα προκύψει στο μέλλον μέσα από τις συμμαχίες, τις καραμπόλες, οι οποίες θα έχουμε 100% το επόμενο διάστημα. Αλλά σε ό,τι αφορά αυτό που λες, ο κύριος Κοντζιάς το έχει διαψεύσει, ότι τον έφεραν κάποια δημοσιεύματα να ηγεί το κόμμα κόμματος

0: ενός κυματισμού, ξυμαχικού τέλος πάντων, στο χώρο της.
1: Άρα το λέγαμε και χθες, είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει, πώς θα υπάρχει, με ποια μορφή θα υπάρχει.
0: Να σου το πω διαφορετικά. Ο Αλέξης Τσίπρας, με βάση τα αυτά που εισπράττω μέσα από το ρεπορτάζ, θα ήθελε να υπάρχει στο βράδυ των εκλογών, στην καρτέλα των εκλογών, το όνομα ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για να κάνει το κοντράστ.
0: Βέβαια, όχι, για να φανεί η διαχωριστική γραμμή με το. Όπως τουλάχιστον το προσδιορίζει η Αμαλία, με το χθες δηλαδή, ότι εμείς ακολουθήσαμε ένα άλλο διαφορετικό δρόμο. Λοιπόν, δεν είμαστε η συνέχεια ή το ακολούθημα ή το παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουμε μια στροφή, λοιπόν, και βρισκόμαστε κάπου αλλιώς, κάπου αλλού, κάπου διαφορετικά. Λοιπόν, καμία σχέση με την Κουμουνδούρου. Γι' αυτό και όσες συνεργασίες γίνουν με την Κουμουνδούρου θα είναι, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, κατά μόνας. Δηλαδή, οι βουλευτές οι οποίοι θα πάνε θα παραιτηθούν όταν είναι παραιτηθούν από την έδρα τους και θα προσχωρήσουν στο νέο κόμμα. Και όπως χαρακτηριστικά έχει πει και ο κύριος Τσίπρας, αυτό θα γίνει χωρίς προκρατήσεις και χωρίς προϋποθέσεις.
1: Με τη Νέα Αριστερά, τι γίνεται, και να κλείσουμε.
0: Κοίτα, στη Νέα Αριστερά μου κάνει εντύπωση το εξής στοιχείο. Τόσο ο κύριος Σακελαρίδης, όσο και η κυρία Πέρκα καλούν τα μέλη, τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς που είναι να πάνε προς τον Τσίπρα να τελειώνει το έργο. Mm-hmm. Δηλαδή, όσο γίνεται να επισπεύσουν τις αποφάσεις τους. Δεν έχουν επισπευθεί ακόμα αυτές οι αποφάσεις. Δεν ξέρω αν το συμβεί αύριο ή αν θα συμβεί την Δευτέρα ή την Τρίτη. Πάντως είναι θέμα ημερών οι ανεξαρτητοποιήσεις 4-5 βουλευτών. Αυτό θα σημάνει και το γεγονός ότι η Νέα Αριστερά δεν θα υφίσταται πλέον ως κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Πολύ σύντομα μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα αν ο Αλέξης Τσίπρας ενώνει ένα αριστερό αντί απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ή επί της ουσίας αυτό το αντί το κατακερματίζει ακόμα πιο πολύ.
0: Ο στόχος του είναι ο πρώτος αυτός, αυτό που περιέγραψες. Λοιπόν, να ενώσει ένα αριστερό αντί. Λοιπόν, γιατί? Διότι θεωρεί ότι από αυτή τη δεξαμενή θα μπορέσει να πάρει τα μεγαλύτερα ποσοστά και τα μεγαλύτερα κέρδη για να πετύχει το ποσοστό που ο ίδιος θέλει στην εθνική κάλπη. Και από εκεί και πέρα, κλείνοντας, θα απευθυνθεί και στα αριστερά του κέντρου, όπως λέγεται και στο μανιφέστο.
1: Ναι.
0: Πώς γράφεται.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε και στην τηλεόραση σε λίγη ώρα, γύρω στις 8. Θα είμαστε και πάλι μαζί.
0: Στην κουζίνα.
1: Στην κουζίνα, βέβαια. Στην κουζίνα, εκεί να δεις μαγείρεμα. Λοιπόν, ελπίζω να είσαι καλός.
0: Στο μαγείρεμα?
1: Όπως και στο πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Έχω να σε διαβεβαιώσω ότι επειδή ετέλεσε πολλά χρόνια εργένης, λοιπόν, είμαι πάρα πολύ καλός στην κουζίνα.
1: Το αυτό διημάς. Λοιπόν, θα τα πούμε στον αέρα. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά, ο οποίος μας ανέλησε την επικαιρότητα και τις εξελίξεις στον χώρο της κέντρο αριστεράς. Τώρα, ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία, απίφθινε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας στο Earth News και τις συνδέσεις, μίλησε για πολιτικό εγχείρημα που απευθύνεται στους προοδευτικούς πολίτες, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο της.
2: Το κόμμα ουσιαστικά θέλει να εκφράσει όλους αυτούς.
3: Στον τίτλο λέει αριστερή.
2: Και πολύ ορθώς κάνει, και λέει επίσης και ελληνική, που σημαίνει ότι πρεσβεύει ένα νέο πατριωτισμό που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του μέσου Έλληνα πολίτη που δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει την καθημερινότητά του. Και λέει επίσης και συμπαράταξη. Είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Ένα κάλεσμα να έρθουν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.
3: Είναι ένα αριστερό κόμμα αυτό.
2: Προφανώς,
3: δηλαδή,
2: προφανώς. Και έχει,
3: τον κεντρό
2: έχει
3: κόμμα να αφήνεται στο ΠΑΣΟΚ ή και στη Νέα Δημοκρατία τον κεντρό.
2: Αριστερό με την έννοια των αρχών της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, τιμά τους αγώνες τους παλιούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό απέναντι σε όλους και δεν περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα θέλαμε να είναι κοντά μας.
1: Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Διονύσης Τεμπονέρας, τέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σημείωσε ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα έχει ως βάση τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης.
4: Το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
5: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
4: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με σεμνότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
1: Ο κύριος Τεμπονέρας μίλησε στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πειρά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, βλέποντας έλλειψη ουσίας.
6: Θέλει να γυρίσουμε πίσω. Δεν νομίζω ότι ένα όνομα ενός κόμματος θα λύσει κάποιο πρόβλημα. Ο κόσμος θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις. Πολιτικές, κοστολογημένα προγράμματα. Είπε ο κύριος Τσίπρας κάποια στιγμή στην ομιλία του ότι υπόσχεται μια αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχει και η ευχή για παγκόσμια ειρήνη. Ουσία θέλει η κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τη ζήλευαν.
1: Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ρωτήθηκε για το νέο κόμμα.
7: Όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική, πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο. Και αυτό το οποίο άκουσα στην παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν χοντρικά μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο, κάτι το επίχρυσο δηλαδή, και μια επανάληψη πολλών πραγμάτων τα οποία είχαν υποθεί και στο παρελθόν.
1: Με ένα σατυρικό σποτ, η ΚΝΕ αντέδρασε στο κόμμα Τσίπρα, για το οποίο ρωτήθηκε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιώκας στο Earth News.
8: Θυμίζει αυτό το βίντεο τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον κύριο Τσίπρα και για ποιο λόγο δεν μπορεί να εμφανίζεται το νέο κόμμα σαν κάτι καινούριο. Είναι μια αναπαλαίωση.
1: Επίθεση από την Βουλή εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
9: Αυτή είναι η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Η Ελλάδα η λειψή. Η Ελλάδα της προδοσίας.
1: Και ο Γιάννης Βαρουφάκης άσκησε κριτική μιλώντας στον Αντένα.
10: Χρειαζόντουσαν όλοι αυτοί οι πανάκριβοι επικοινωνιολόγοι όλο αυτό το build-up για να καταλήξουμε σε ένα πολιτικό κίτς.
1: Στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού να περάσουμε τώρα, που ασκεί έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνική πολιτική. Τον κατηγορεί μάλιστα για προκλητική ειρωνία και έλλειψη αξιοπιστίας. Σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου, δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου οι πολίτες, αναφέρεται στην αιχμηρή ανακοίνωση του κόμματος για τον Αλέξη Τσίπρα. Ευγενία, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα Θάνο, πραγματικά ήταν μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση της κυρίας Καριστιανού. Συγκεκριμένα λοιπόν στην ανακοίνωσή της αναφέρει, επισημαίνει μάλλον, ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή και αξιοπρέπεια, ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση της ακρίβειας δεν πείθουν, καθώς όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση Θάνο, προέρχονται από τον πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα, την πορεία της χώρας. Εχμές τώρα Θάνο διατυπώνονται και για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Η ελπίδα λοιπόν για τη δημοκρατία υποστηρίζει ότι κατά την θητεία του ο κύριος Τσίπρας δεν προχώρησε στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ σημειώνει ότι ως βουλευτής δεν στήριξε πρωτοβουλίες της Προέδρου του Κόμματος κυρίας Καριστιανού για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση του κόμματος, η στάση αυτή συνέβαλε στη διατήρηση, όπως λένε, καθεστώτος ατιμωρησίας για πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη σύμβαση 717, που αν είχε δρομολογηθεί δεν θα συνέβαινε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, αποδίδοντας βέβαια ευθύνες τόσο στον Κώστα Καραμαλή όσο και στον Χρήστο Σπύρδη. Παράλληλα Θάνο, το κόμμα επικρίνει και τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα για ισχυρή οικονομία και κανόνες στις τράπεζες, τονίζοντας ότι η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε funds. Η ανακοίνωση καταληκτικά αναφέρει με χμηρόπατα τόνο απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι νομίζει πως οι πολίτες έχουν μνήμη χρυσόψαρο. Ενώ συνολικά χαρακτηρίζει την ομιλία του κυρίου Τσίπρα προχθές από το Θησίο λυπηρή και πολιτικά υποκριτική.
1: Ευγενία, γνωρίζουμε αν υπάρχει δήλωση του Θανάση Αυγερινού, που το βλέπω στο διαδίκτυο, ο οποίος έκανε λόγο ότι, και είπε ότι δεν αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση, υπάρχει τέτοια δήλωση, ισχύει κάτι τέτοιο?
11: Εγώ δεν το έχω επιβεβαιώσει.
1: Εν πάση περιπτώσει, αν το δούμε να το...
11: Γιατί ζούμε και σε εποχή τεχνικής νοημοσύνης και όπως ξέρεις πρέπει να τα διπλοτσεκάρουμε και τριπλοτσεκάρουμε πάρα
1: σωστά,
11: πολλά πράγματα. Οπότε έχω επικοινωνήσει, δεν έχω ακόμα μία σαφή απάντηση γι' αυτό, αν ισχύει και είναι πραγματικά η δήλωση του Θανάση Αυγερινού.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Είναι
11: βέβαια
1: πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία, και πειρά, όπως είπαμε, κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η Μαρία Καριστιανού με βίντεο που ανήρτησε.
12: Προκλητική ειρωνία, γενικολογία και καμία ουσία στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Και μια εισαγωγή λυπηρή που εξομοιώνει τα κόμματα με ίδια αναλώσιμα. Αφού τα ακούσαμε και αυτό, πόσα κόμματα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν? Η δίθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία, προκαλεί όταν έρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι. Η δε αναφορά του σε ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες προκαλεί.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο του κόσμου, οι διαπραγματευτές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία και αναμένουν την έγκριση του Προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αμερικανικού Ιστότοπου Άξιος. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα. Το έχουμε ξανακούσει και όχι μια φορά αυτό το σενάριο.
14: Ούτε 5 ούτε 10. Πολύ περισσότερες, Θάνο. Τώρα να πούμε ότι σύμφωνα με το Άξιος, Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον πρόεδρο Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας, αλλά φέρεται να είπε ότι θέλει ακόμα 2 με 3 24 ώρα να δει αν θα την αποδεχθεί. Το συνήθως πολύ καλά ενημερωμένο αμερικανικό μέσο επικαλείται 2 Αμερικανούς αξιωματούχους και μια περιφερειακή πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Ιρανοί έχουν λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία. Ωστόσο, η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αυτή προς τον παρόν την πληροφορία, καθώς υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο Μοτσιντάμπα Χαμενεΐ, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, φέρεται να μην έχει δώσει ούτε αυτό στην εγκρίσή του, και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που ο Τραμπ δεν είπε αμέσως το ναι.
1: Κοίταξε, ναι, είναι ένα δύσκολο στοίχημα αυτό και δύσκολα μπορεί κανείς να απαντήσει και να καταλάβει τι έχει στο μυαλό του ο πρόεδρος Τραμπ.
14: Και να προσθέσω πριν πάμε στη Λένα Αργύρη, αν μου επιτρέπεις, ναι, Θάνο, ότι ένα από αυτά τα οποία ζητάει το Ιράν είναι αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 30 με 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Φαντάζεσαι εσύ ότι θα μπορούσε ο Τραμπ να δώσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ιράν? Εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ πάντως.
1: Μίλησα για
14: και αυτό είναι μόνο ένα από αυτό που λέμε.
1: Συνθήκη. Ναι. Mm-hmm. Και υποτίθεται ότι πριν από τον πόλεμο το επίδικο ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα.
14: Ναι.
1: Ενώ τώρα έχουν προκύψει άλλα τόσα. Να ακούσουμε λοιπόν τι μεταδίδει η ανταποκρίδρια του Earth News στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη.
15: Λοιπόν, πράγματι φαίνεται πως οι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε μνημόνιο κατανόησης. Αυτό που μένει τώρα είναι, όπως είπε και Άννα, η τελική έγκριση από τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτά, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του Άξιος. Αν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, μιλάμε για μια εξαιρετική σημασία εξέλιξη, τη σημαντικότερη εξέλιξη εδώ και τρεις μήνες, και για μια εξέλιξη που δίνει στον πρόεδρο Τραμπ τη δυνατότητα να επιχειρήσει να ανακάμψει πολιτικά εν όψη των εκλογών. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπει ο κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα πρόγραμμα του Ιράν. Η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ αδιεξάγεται χωρίς περιορισμούς. Τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για κατάργηση των διοδίων και τερματισμό κάθε είδους παρενόχληση στα πλοία. Το Ιράν θα υποχρεωθεί να απομακρύνει όλες τις θαλάσσιες νάρκες από τα στενά εντός 30 ημερών. Θα αρθεί και ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα με την οποία φυσικά θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία στην περιοχή. Αυτά λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι. Το μνημόνιο θα περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν, και εδώ είναι η βασική κόκκινη γραμμή του Προέδρου Τραμπ, ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Οι ίδιοι αξιωματούχοι, πρέπει να σας πω, ανέφεραν ότι οι όρτη συμφωνία είχαν σε μεγάλο βαθμό, έτσι για να σας δώσω λίγο και το παρασκήνιο, συμφωνηθεί από την Τρίτη, αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε να έχουν λίγο χρόνο για να πάρουν την έγκριση από τις ηγεσίες τους. Είπαν επίσης οι ίδιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι ότι οι Ιρανοί επανήλθαν, δηλώνοντας πως είναι έτοιμοι να υπογράψουν. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει ενημερωθεί αναλυτικά για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας. Ακόμη δεν έχει δώσει το πράσινο φως. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδεχομένως σήμερα να έχουμε κάτι από τον Πρόεδρο. Να σας θυμίσω ότι χθες στο Λευκό Οίκο μας έλεγαν ότι υπάρχει αισιοδοξία.
1: Λοιπόν, υπάρχει αισιοδοξία, μας είπε η Λένα Αργέρη, η οποία εκπέμπεται από τον Λευκό Οίκο. Δημήτρη.
14: Αν μου επιτρέψεις να σου πω, Θάνο, είναι πολύ σημαντικό. Βρισκόμαστε στο τέλος του μήνα. 4 Ιουλίου είναι η Εθνική Γιορτή της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, για τα 250 χρόνια. Εκεί, σε αυτό το κομβικό σημείο το χρονικό, θα πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ, όπως λένε οι περισσότερες αναλύσεις, να έχει βρει μια λύση στο πρόβλημα. Τώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μουχτατζάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα δημόσια. Έχει εκδώσει βέβαια σειρά γραπτών μηνυμάτων, και να κλείσουμε με το μέτωπο του Νοτίου Λιβάνου, γιατί μην ξεχνάμε, εκεί μένεται ο πόλεμος.
1: Ναι.
14: Τα Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο 14 ανθρώπων, καθώς το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων. Και να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ αύριο οι δύο χώρες ετοιμάζονται για συνάντηση σε επίπεδο στρατιωτικών εκπροσώπων στην Ουάσιγκτον, πριν από τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων στις 2 και 3 Ιουνίου. Θάνο.
1: Σου υπενθυμίζω πως χρονικό ορόσημο είχαμε βάλει και το ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην
14: Κίνα. Ξεπεράστηκε.
1: Για να δούμε λοιπόν αν τα 250 χρόνια θα μπορέσουν αυτό το εορταστικό, έτσι, αυτή η μεγάλη
14: γιορτή. Υπερθέαμα στείνεται στο Λευκό Οίκο.
1: Των Ηνωμένων Πολιτειών θα σταματήσει και τον πόλεμο και την κρίση στη Μέση Ανατολή.
14: Μακάρι.
1: Και στο Ιράν. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Εν τω μεταξύ, η αγορά πετρελαίου παραμένει σε ανησυχία, αν και το Brent κινείται κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων, γεγονός που αποτυπώνεται σιγά σιγά και στις αντλίες των καυσίμων. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει και νέα μέτρα στήριξης, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και τις διακυμάνσεις των τιμών.
16: Οι αγορές αντιδρούν γρηγορότερα στο πρόβλημα και πιο αργά στην αποκλιμάκωση.
1: Ναι.
16: Άρα θα έχουμε μια θετική αντίδραση, πιστεύω.
1: Mm-hmm.
16: Δηλαδή, αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα στενά του Ορμούζου και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει.
1: Mm-hmm.
16: Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70. Γιατί το λέω αυτό?
1: Mm-hmm.
16: Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Έχει να κάνει με το καθεστώς το οποίο θα υπάρχει στα στενά μετά. Στο αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια τα οποία θα σηκώσουν την τιμή λίγο παραπάνω. Άρα θα δούμε πτώση, αν ανοίξουν τα στενά. Δεν θα δούμε τόση πτώση τόσο γρήγορα.
1: Ναι.
16: Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πώς θα αντιδράσουμε μάλιστα και ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες.
1: Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης 11 Labs υπογράφηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με σκοπό την αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός προσβάσιμου και ανθρωποκεντρικού ψηφιακού κράτους, επισημένοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες. Ο Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγιε.
17: Καλησπέρα και από μένα. Να πούμε καταρχήν πως πρόκειται για την 11 Labs, μία από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης, ένα βήμα παραπάνω από ό,τι γνωρίζουμε, και αυτή τη συνεργασία εγκαινίασε η ελληνική κυβέρνηση με στόχο να αξιοποιηθούν νέες τεχνολογίες στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, στον τουρισμό αλλά και στη διατήρηση τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση που είχε με τον CEO της εταιρείας της υπογράμμισης, η Ελλάδα έχει υλοποιήσει το πιο φιλοδόξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, τόνισε δε πως η επενδύει νοημοσύνη, ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδραση με το κράτος, επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαστητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης, το οποίο θα κάνει και ουσιαστικά και τις δημόσιες υπηρεσίες πιο προσβάσιμες και πιο ανθρώπινες. Κεντρικός άξονας, θα πρέπει να πούμε, αυτού του μνημονίου αποτελεί και επίσης η προστασία και διάσωση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων με στόχο τη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα καταγράφουν και θα αναλύουν αλλά και θα αναδεικνύουν αυτά τα ιδιαίτερα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας, μια πρωτοβουλία που εντάσσεται ευρύτερα στην πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και η κυβέρνηση θα πρέπει να πούμε πως βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό και για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού, με εφαρμογές που εκτείνονται από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών έως τον τουρισμό, έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και λίγο αργότερα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παναθήνια 26. Περιγράφοντας την τεχνητή νοημοσύνη όχι ως μια μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Μάλιστα, τόνισε πως η Ελλάδα έχει απόφαση.

0: είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος στην Ηράκλεια Σερών. Εν τω μεταξύ, η πρώτη εικόνα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξε ότι το παιδί υπέστη ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό.
1: Πιάστηκε στο καλώδιο. Το καλώδιο είχε ρεύμα και έπεσε μέσα στο νερό. Μετά το νερό είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
0: Ακούσαμε την δήλωση ενός πολίτη που ήταν εκεί. Τώρα ο Βασίλης Αναστασιάδης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλησπέρα. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορείται η ιδιοκτήτρια του σπιτιού.
2: Ακριβώς, Θάνο, κυρίες και κύριοι, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, το οποίο είναι δίπλα στο κανάλι στο οποίο έχασε τη ζωή το 10χρονος, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος της για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Κατηγορείται ότι περνούσε καλώδια πάνω από το κανάλι για να κλέβει ρεύμα, αλλά και για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος κατά εξακολούθηση. Βέβαια, να πούμε ότι αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ελεύθερη αφέθηκε και η μητέρα, 28χρονη μητέρα του 10χρονου που έχασε τη ζωή του στο κανάλι. Η 43χρονη ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε κάτι, ότι ο σύζυγός της που είχε φύγει από τη ζωή ήταν αυτός που είχε τοποθετήσει τα καλώδια για να παίρνουν ρεύμα. Ενώ βέβαια να πούμε ότι ορίστηκε δικάσιμος. Βέβαια να πούμε, Θάνο και κυρίες και κύριοι, ότι πραγματικά περιμέναμε με μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα να βγουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία θα έριχναν φως στις συνθήκες θανάτου του 10χρονου. Και βέβαια εκεί καταλάβαμε το πώς πέθανε αυτό το παιδί, πώς έφυγε από τη ζωή αυτό το παιδί, γιατί η πρώτη εικόνα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνει ότι εντοπίστηκαν ευρήματα ηλεκτροπληξίας και πνιγμού. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, το παιδάκι αυτό, όπως σας είπαν και οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, στον οικισμό Ρωμά.
0: Πώς έγινε το κακό, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς έγινε το κακό.
2: Και αυτό, πάνω γιατί βρέθηκα εκεί, δυστυχώς υπήρχαν και σήμερα συνομήλικοι του, οι οποίοι ήθελαν επίσης να κάνουν μπάνιο στο συγκεκριμένο κανάλι. Το παιδάκι αυτό ήταν με ένα φίλο του. Από ό,τι φαίνεται, έπεσε μέσα στο κανάλι για να κάνει μπάνιο. Για κάποιο λόγο έπιασε ένα καλώδιο. Υπάρχουν πολλά καλώδια εκεί, τα οποία τα βάζουν, κλέβουν ρεύμα, ρευματοκλοπές, οι οποίες γίνονται από τους κατοίκους εκεί του οικισμού Ρωμά του Δήμου Ηράκλειας. Μάλλον έπιασε λοιπόν κάποιο καλώδιο, υπέστη ηλεκτροπληξία, με πνιγμό, ουσιαστικά το σώμα του μεταφέρθηκε από τα νερά, έτσι σύρθηκε για πολλά μέτρα, εντοπίστηκε, μάλιστα πήγαν και οι υπάλληλοι του ΔΔΕ να κόψουν το ρεύμα από τα καλώδια που υπήρχαν για να τον ανασύρουν οι πυροσβέστες και στη συνέχεια να τον μεταφέρουν στο κέντρο υγείας Ηράκλειας, που δυστυχώς εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βέβαια να πούμε ότι...
0: Βασίλη, μόνο αν αφαιρέθηκαν τα καλώδια. Αφαιρέθηκαν τα καλώδια.
2: Φυσικά. Ωραία. Άμεσα οι άνθρωποι του ΔΔΕ και αφαίρεσαν τα καλώδια, πήραν το συγκεκριμένο καλώδιο για το οποίο από ό,τι φαίνεται ευθύνεται για το θάνατο αυτού του παιδιού, απομόνωσαν το ρεύμα από όλα τα καλώδια που υπάρχουν εκεί, γιατί όπως είπα δυστυχώς υπάρχουν πολλά, όπως μαθαίνουμε ότι δεν τα αφαιρεί, αλλά τα ξανατοποθετούν για να κλέβουν ρεύμα.
0: Το θέμα είναι ότι χάθηκε ένα 10χρονο παιδάκι.
2: Ένα νέο παιδί.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Βασίλη, να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη για το ρεπορτάζ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Εκτός συνόρων περάσαμε και πάλι και ακούσαμε τον δράστη της επίθεσης στην Ελβετία που μαχαίρωσε 3 άτομα σε σταθμό τρένων φωνάζοντας Αλλαχού Ακμπάρ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο. Δημήτρη.
4: Θάνο, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά έγιναν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Winterthur στην Ελβετία. Ο άντρας, όπως ακούσαμε και την κραυγή του από το ραδιόφωνο τώρα, φώναξε Αλλαχού Ακμπάρ. Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σταθμό, ο οποίος βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα έξω από τη Ζυρίχη. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έφτασαν εκεί. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 8.30 το πρωί τοπική ώρα, ενώ οι πολίτες απομακρύνονταν πανικόβλητοι. Τώρα, να παραμείνουμε στην Ευρώπη, όπου ακραίες υψηλές θερμοκρασίες που βιώνουν πολλές χώρες στην κυρία Ηπείρου εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τους πολίτες της, ενώ οι νεκροί στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν τους 10.
0: Για να πάμε όμως στο Λονδίνο, να συναντήσουμε εκεί την ανταποκρίτρια του Earth News, την Ευδοξία Λιμπέρη. Ευδοξία, καλησπέρα. Έχουν χαθεί άνθρωποι πλέον.

0: μόνο, ανθρώπινες ζωές.
1: Ναι, δυστυχώς. Καλησπέρα από το Λονδίνο. Και μάλιστα και τώρα, πριν από λίγο, αναφέρθηκε άλλος ένας θάνατος. Δυστυχώς από έφηβο και πάλι, από ανήλικο. 12 άνθρωποι οπότε μέχρι στιγμής, και οι περισσότεροι από αυτούς, όπως είπα, είναι δυστυχώς παιδιά και έφηβοι, έχουν χάσει τη ζωή τους σε Βρετανία και Ιρλανδία σε περιστατικά κολύμβησης μέσα σε λίγες μέρες ακραία ζέστης. Αυτό το νεότερο περιστατικό αφορά ένα 14χρονο αγόρι, το οποίο έχασε τη ζωή του στον Τάμεση στην Οξφόρδη, αφού σύμφωνα με την αστυνομία αντιμετώπισε δυσκολία μέσα στο νερό, όπως και όλοι οι θάνατοι, πρέπει να σου

0: Σώνα, ακούμε πολλά Θωμαΐς και για το Παρίσι, ότι αντιμετωπίζουν τα σχολεία τεράστια προβλήματα. Μάλιστα, σε ένα σχολείο καταγράφεται θερμοκρασία που αγγίζει τους 53 βαθμούς Κελσίου λόγω μιας τζαμαρίας. Πώς έχουν τα πράγματα? Καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σας. Μιλάμε για τη Γαλλία ολόκληρη, όχι για το Παρίσι. Τα μεγαλύτερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στο νότιο-δυτικά της Γαλλίας. Μάλιστα σήμερα, κατά μέσο όρο, η Γαλλία είχε 37,8 βαθμούς Κελσίου, στο Παρίσι 34, και αναμένεται αύριο οι θερμοκρασίες να είναι το ίδιο υψηλές. Σήμερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα που ήταν στο πορτοκαλί ήταν 17, αύριο θα είναι 14, αλλά καταγράφεται πλέον και μια ατμοσφαιρική ρύπανση πολύ σημαντική, κυρίως στην περιοχή του Παρισιού. Αυτό που αναφέρατε με τα σχολεία είναι γεγονός, ότι σχεδόν 80% των σχολείων της Γαλλίας κατέγραψαν πάνω από 30 βαθμούς, και μάλιστα ένα από αυτά πριν από λίγες μέρες 53 βαθμούς μέσα στις τάξεις. Φυσικά δεν έγινε μάθημα, αλλά λόγω τζαμαριών σε αυτό το σχολείο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σχολεία προορισμένα για κλίματα σχεδόν τροπικά. Μάλιστα μήνα Μάιο εσπάσαμε όλα τα ρεκόρ αναφορικά με θερμοκρασίες, και φυσικά αναμένεται αύριο η αποκορύφωση και σταδιακά από το Σαββατοκύριακο.
0: Όταν λες αποκορύφωση, δώσε μας
1: 40 βαθμούς. 40
0: βαθμούς.
1: Θεωρούν ότι θα φτάσει 40 βαθμούς. Κυρίως στις πόλεις, γιατί η άσφαλτος είναι πλέον τόσο ζεστή και δεν μπορεί να ανακυκλώνει ουσιαστικά η ζέστη, και δεν μπορεί να δροσιστεί η πόλη.
0: Air condition υπάρχει,
1: υπάρχουν
0: συσκευές στα σπίτια.
1: Υπάρχουν στις επιχειρήσεις.
0: Στα σπίτια όχι.
1: Είναι μοντέρνο. Στα σπίτια όμως όχι, δεν υπάρχουν, και γι' αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Και μάλιστα σήμερα το απόγευμα η κυβέρνηση συνεδρίασε για να μελετήσει τα επόμενα βήματα, γιατί αυτός είναι ένας καύσωνας που πιθανότατα να επαναληφθεί στις επόμενες εβδομάδες, και πρέπει φυσικά αυτή η φορά να είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια λέξη Δημήτρη.
2: Να κλείσω λέγοντας ότι στην Ιταλία το Υπουργείο Υγείας κήρυξε σήμερα κόκκινο συναγερμό καύσωνα για τις πόλεις της Μπολόνια, της Φλωρεντίας, της Ρώμης και του Τωρίνου, ο πρώτος της χρονιάς στην Ιταλία θα είναι.
0: Εντός του καλοκαιριού, οι αλλαγές για γρήγορη έκδοση επικουρικής σύνταξης και σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση, όπως προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης. Όπως είπε, στόχος είναι η ταχύτερη απονομή των συντάξεων μέσω νομοθετικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δήμητρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι σήμερα για την έκδοση των κυρίων συντάξεων απαιτούνται περίπου 40 ημέρες από 500 ημέρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Σειρά τώρα, όπως είπε και ο κύριος Μιλαπίδης, έχουν οι επικουρικές συντάξεις. Η έκδοσή τους επιταχύνεται με την ψηφιοποίηση των καρτελών ενσήμων, ένα έργο που βρίσκεται στην τελική φάση από τον ΕΦΚΑ, και έχουν ψηφιοποιηθεί περίπου 53 εκατομμύρια καρτέλες. Θα έχουμε και παρεμβάσεις νομοθετικού περιεχομένου, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και για την διαδοχική ασφάλιση. Μιλάμε για ασφαλισμένους που έχουν πάνω από ένα ταμείο, συνήθως 2 ή 3, στον οποίο τις παίξεις καθυστερούσε πολλές φορές 2 και 3 χρόνια. Θα ελπίζουμε αυτό τώρα να διορθωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Λεντάχει να πω ότι ο κ. Μιλαπίδης αναφέρθηκε και στις συντάξεις χειρίας. Με δεδομένη την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ, δεν θα υπάρξει καμία περικοπή για όσους λαμβάνουν 2 εθνικές συντάξεις, μία δική τους και μία που προκύπτει από την χειρία. Μάλιστα, θα έχουμε και νομοθετική ρύθμιση όταν καθαρογραφεί η σχετική απόφαση του ΣΤΕ και έρθει στα χέρια της Υπουργού Εργασίας, της κυρίας Κεραμέως. Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Μιλαπίδης και στο νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών, όπου θα έχουμε ενσωμάτωση με αυτόν τον τρόπο της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Οδηγίας το εξής: ίδια προσόντα, ίδιο έργο, ανεξάρτητα αν είσαι άντρας ή γυναίκα, θα πρέπει να είναι η αμοιβή ίδια. Και αν παρατηρείται απόκληση πάνω από το 5%, τότε στο μισθό θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί σε διόρθωση. Κλείνοντας, να πούμε ότι στην Ελλάδα η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, ο μέσος όρος του είναι στο 13%, έναντι 11% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ η χαμηλότερη αμοιβή των γυναικών στο εργασιακό βίο οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπου στις γυναίκες ο μέσος όρος είναι 25% χαμηλότερες έναντι των ανδρών.
0: Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Μιλαπίδης σήμερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή πρωινές.

0: Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις επικουρικές συντάξεις και την ταχύτερη έκδοσή τους.
1: Ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη. Και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης. Επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέσκη και την κυρία Ευθυμίου, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχίωνα του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιος υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση, ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως.
2: Αυτά από πότε?
1: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχιώνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
3: Έχω αλλάξει κατεύθυνση αποθετική, είμαι οικονομικά και νομίζω ότι φέτος θα τα πάω πολύ καλύτερα.
0: Αντίστροφα μετρούν οι ώρες για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. 100.000 υποψήφοι θα διεκδικήσουν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αύριο θα γίνει η πρεμιέρα για τους τελειόφοιτους από τα γενικά λύκεια, οι οποίοι θα εξεταστούν στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Κλειδιά για την επιτυχία, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποτελούν, εκτός από την καλή προετοιμασία όλη την χρονιά, η διατήρηση της ψυχραιμίας και η σωστή διαχείριση του χρόνου κατά την διάρκεια των εξετάσεων. Τώρα, το δικό της μήνυμα έστειλε στους υποψηφίους μέσα από τα social και υπουργός Παιδείας η Σοφία Ζαχαράκη.
4: Εμπιστευτείτε την προετοιμασία σας. Κρατήστε καθαρό μυαλό και προχωρήστε με πίστη στις δυνατότητές σας. Θέλω επίσης να θυμάστε κάτι ακόμη. Η ζωή έχει περισσότερους δρόμους από όσους πολλές φορές μπορούμε να δούμε σήμερα. Με επιλογές, νέες ευκαιρίες και διαφορετικές αφετηρίες για τον καθένα.
0: Συναγερμός έχει σημάνει στο νοσοκομείο Αττικών μετά από την επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό με τουλάχιστον 50 κρούσματα. Το σωματείο του νοσοκομείου αποδίδει την έξαρση στην υπερπληρότητα, τα ράντσα και την υποστελέχωση που δυσχεραίνουν την εφαρμογή μέτρων απομόνωσης. Για ουσιαστικές βελτιώσεις στη λειτουργία του ΕΣΥ κάνει λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Δεν υπάρχει κανένα λόγος ανησυχίας. Θα βγει λίγο αν έχει βγήκε το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπιας μορφής γαστρεντερίτιδας στο Αττικό νοσοκομείο. Η Επιτροπή Λοιμόξεων του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον κ. Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπιας παραλαμβάνω μορφής και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
0: Ο καιρός. Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Παρασκευή αναμένονται αρχικά λίγες βροχές στα ανατολικά και από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα δυτικά και νότια ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές τους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 32 με 33. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες βροχές στα δυτικά και βόρεια. Η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με λίγες μπόρες στα ορεινά της Χαλκιδικής. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην Άρχη Συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Στόχος, η παράταση σε κεχηρίες και η έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί, θεωρείται η πρώτη ουσιαστική διπλωματική εξέλιξη μετά τις τελευταίες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις αμοιβαίες επιθέσεις στην περιοχή. Ωστόσο, ο Μοντζάμπα Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, φέρεται να μην έχει δώσει την έγκρισή του και αυτός ήταν ο λόγος που ο Τραμπ δεν είπε ναι. Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές το μήνυμα ότι θέλει λίγες ημέρες για να το σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται ο Μπαράκ Ραβί του Άξιος. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μνημόνιο κατανόηση θα ορίζει ότι το στενό του Ορμούς θα μείνει ανοιχτό για την αυσιπλοεία χωρίς να επιβάλλονται διόδια ή παρενοχλήσεις και ότι το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από το στενό εντός 30 ημερών. Παράλληλα, έρεται και ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας. Το μνημόνιο κατανόηση θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, όπως και ο τρόπος διάθεσης του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Αίτημα της Σέρβων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και τον μπλοκ 10 του και παρισιακού κόλπου σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης, από το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό, ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, για τον ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί.
2: Ο καιρός.
7: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο. Στην Αττική νεφός και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά.
8: παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

Τι σας θυμίζω, ε? Σε όλους εσάς τους καρεκλάδες, καθίστε ήσυχα, έτσι. Λοιπόν, ήταν οι Buggles με το Video Killed the Radio Star. Καλησπέρα σας. Στην εκπομπή μας σήμερα θα κάνουμε μια παράκαμψη από την συνηθισμένη δομή του καθρέφτη. Βεβαίως θα έχουμε και τον δημοσιογράφο μας σε λίγο για να μας δώσει τα της ημέρας. Η καλεσμένη μας στην ουσία είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε με αυτήν. Ο ομιλών είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο, άντε στην πρώτη εφαρμοστική. Με βοηθά όταν δεν είμαι σίγουρος για κάτι, αλλά πάλι το τσεκάρω με τα πολύτιμα λεξικά μου. Σήμερα θα έχουμε μαζί σε λίγο στο στούντιο ανθρώπους από την πλατφόρμα Vera και θα μας ξεναγήσουν σε συγκεκριμένη εφαρμογή της Vera Policy, που μας φέρνει σε αυτό που ονομάζουν η νέα εποχή της πολιτικής νοημοσύνης.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio στους 105,8 και βλέπετε τον καθρέφτη. Βεβαίως μπορείτε, εάν χάσετε κάτι ή χάσετε κάτι από τις εκπομπές ή θέλετε να τις ξανακούσετε με την δική σας ησυχία, μπορείτε να μπείτε στο earthecho.gr λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση των εκπομπών και θα ακούσετε ό,τι θέλετε να δεν προλάβατε. Αυτό πηγαίνει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό και καλησπερίζουμε και καλημερίζουμε κιόλας όλους τους δικούς μας ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στον νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Θυμάμαι, ακούοντας τώρα αυτό το καταπληκτικό κομμάτι που θα σας πω ποιο είναι, είναι του Wolfgang Amadeus Mozart. Είναι το κονσέρτο για φλάουτο και άρπα. Θυμάμαι την ταινία Amadeus, νότα με νότα. Θυμάμαι και τον αυλικό συνθέτη, τον Σαλιέρη, ο οποίος ακούοντας αυτό το κομμάτι γονάτισε μπροστά στον Ιησού εσταυρωμένο με παράπονο, θυμό αλλά και δέος για τον Μότσαρτ, και του λέει το καταπληκτικό: Displace one note and there will be diminishment. Displace one phrase and the structure would fall. Μετατόπισε μια νότα και θα μειωθεί. Άλλαξε μια νότα και θα μειωθεί όλη η μουσική. Άλλαξε μια φράση και όλη η δομή του τραγουδίου ή του κομματιού θα καταρρεύσει.

0: Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Και τώρα θα καλησπερίσω τον φίλο και συνάδελφό μου, τον Μάκη Προβατά, που είναι ο δημοσιογράφος, ο οποίος θα ανοίξει για μας την ενημερωτική αυλαία της εκπομπής, επιλέγοντας θέματα που ξεχώρισε από την σημερινή επικαιρότητα και τα συζητάμε και μαζί. Μάκη μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ.
1: Χρήστο μου, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αν μου επιτρέπεις 10 δευτερόλεπτα, ναι. Επειδή κάνεις πάντοτε τις καταπληκτικές εκπομπές σε αυτά τα σχόλια, αυτό σε σχέση με το Μότσαρτ, ναι. Αν σκεφτούμε ότι όλη η μουσική που έχει γραφτεί και θα γραφτεί στην ιστορία της ανθρωπότητας, αυτό το σύμπαν, δηλαδή όπως είναι η φυσική νόμη, θα γραφτεί και έχει γραφτεί από τις ίδιες 7 νότες. Δεν είναι άλλες οι νότες που γράφει ο Μότσαρτ ή ο Μπετόβεν, συν τα ημιτόνια. Δεν είναι άλλες οι νότες ή τα ημιτόνια που γράφει ο Μότσαρτ, που γράφονται τα μεγαλύτερα αριστουργήματα και αυτά που θεωρούμε όχι ωραία ή εμπαστοσιάθλια μουσικά κομμάτια. Είναι οι ίδιες νότες, είναι θέμα σειράς και ρυθμού. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που, είπες ότι υπόθηκε.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Μάκη μου, το σκηνικό, το πολιτικό έξω είναι αρκετά μπερδεμένο και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, εν πάση περιπτώσει. Για πες μου.
1: Για την Ελλάδα λες τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί επίσης να πούμε,
0: θα πούμε
1: μια καταγραφή, μια που είναι και σήμερα 28 Μαΐου, είναι πιθανόν να έχουμε τελικά μια παράταση και χειρίας να αλλάξει το σκηνικό και στην Μέση Ανατολή. Περιμένουμε όλη την υπογραφή του Τραμπ.
0: Το άξιο.
1: Ναι. Το υπόθηκε, τελικά επιβεβαιώθηκε από παντού ότι υπάρχει μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και είναι στα χέρια απλώς του Τραμπ, ο οποίος μαθαίνουμε ότι το έχει στείλει στους συμμάχους του προς έγκριση, μεταξύ αυτών και το Ισραήλ βέβαια, και περιμένουμε να δούμε αν θα εγκριθεί αυτό το σχέδιο. 60 μέρες για να αρχίσουν και άμεσα οι συζητήσεις για το ουράνιο που έχει το Ιράν. Μπορεί να είναι η αρχή μιας ιστορικής, θετικά ιστορικής περίοδου, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο αρνητικά ιστορική περίοδο. Και στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής. Ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μας εντυπωσιάζει πέρα από το όνομα. Εγώ προσωπικά δεν το περίμενα με τίποτα. Δεν ξέρω αν το περίμενες εσύ.
0: Όχι,
1: δεν το περίμενα.
0: Όχι, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος που να μην ευνηδιάστηκε ή να περνέει. Ήταν.
0: Δεν ξέρω ποιος του το πρότεινε. Δηλαδή, αν του το πρότεινε η Πούμπλησης, εκπλήττομαι ειλικρινά. Την ξέρω την Πούμπλησης. Στο γραφείο του Λονδίνου δούλευε και ο γιος μου. Και είναι πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι. Εκτός δηλαδή από. Δεν ξέρω αν θα κατάλαβαν τι είναι το όνομα, και βεβαίως η Πούμπλησης δεν θα επέτρεπε ποτέ σε κάποιον του οποίου προσπαθεί να φτιάξει το image να ξεκινήσει την πρώτη του εκδήλωση με μία ώρα καθυστέρηση.
1: Αυτό ήταν, ναι, αυτό για να είμαι ειλικρινής, είχα μέσα μου μία υποψία ότι μπορεί για να κάνει τη διαφορά να ξεκινήσει ακριβώς 8.
0: Ναι, όχι,
1: δηλαδή για πρώτη φορά. Το μία ώρα καθυστέρηση, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και τόσο καλό. Αλλά πρόσεξε όμως. Εδώ σημαίνει το εξής. Ό,τι συμβαίνει τις τελευταίες 48 ώρες δεν είναι τίποτα που να λέμε ότι αυτό δεν το περιμέναμε. Mm-hmm. Έχει γίνει δηλαδή μεγάλη αναταραχή στο χώρο της αντιπολίτευσης κυρίως. Η αναταραχή είναι κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, το περιμέναμε. Αναταραχή υπάρχει ακόμα και στο ΚΚΕ. Μέχρι το ΚΚΕ έβγαζε ανακοινώσεις και αυτό το περιμέναμε. Έβγαλε μία καταρχάς τύπου ανακοίνωση ή δήλωση μπαστώση η κυρία Καριστιανού. Και είναι η αναταραχή που περιμέναμε. Δεν είναι κάτι άλλο δηλαδή, έτσι, για να συνοηθούμε. Επίσης όλο αυτό γίνεται για ένα πολύ απλό λόγο κατά τη γνώμη. Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα σχεδόν αγνόησε το κέντρο. Yeah. Κατά τη γνώμη, με μοναδική αναφορά πολύ λίγο στο ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων, που στην πραγματικότητα το επικαλέστηκε για να πει για το ΕΟ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο ή κάτι τέτοιο, δεν ασχολήθηκε καθόλου με το κέντρο ως πολιτικό χώρο. Και ασχολήθηκε μόνο με την αριστερά. Γιατί ξέρει ότι αυτό είναι το προνομιακό του πεδίο.
0: Αν την πάρει το μεγαλύτερο μέρος της, θα είναι αρκετά δυναμωμένος, ισχυρός.
1: Πρόσεξε, να θυμίσουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας στη χειρότερη στιγμή του, στις εκλογές του 23 δηλαδή, όπου έχουν δει οι οπαδοί και ψηφοφόροι το ό,τι έχουν δει από τον Αλέξη Τσίπρα με τα δημοψηφίσματα, με τις κολοτούμπες, με όλα αυτά, πήρε 18%. Mm-hmm. Πήρε 17,8 για την ακρίβεια. Mm-hmm. Και λέμε λοιπόν ότι οι δύο στους τρεις να αποφασίσουν να τον ξαναψηφίσουν, εμένα προσωπικά δεν μου μοιάζει καθόλου παράλογο αυτό, έτσι, ήδη ξεκινάει με μια διψήφια, από μια διψήφια βάση που δεν είναι πολλά, δεν έχουν οι υπόλοιποι. Και κάτι άλλο, δηλαδή εκεί θα παίξει. Θα παίξει στην αριστερά ή σε αυτούς που θέλουν να προσδιορίζονται οι αριστεροί. Και κάτι άλλο, ο Αλέξης Τσίπρας απαγορεύεται να βγει τρίτος.
0: Ναι. Δηλαδή, το έχει σίγουρο δεύτερος, ότι θα είναι δεύτερος. Το έχει βέβαιο ότι θα είναι δεύτερος.
1: Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να το κάνει βέβαιο. Και εάν αρχίσει, και νομίζω ότι γι' αυτό δεν επικεντρώθηκε στο κέντρο, για ένα πολύ απλό λόγο. Για τον απλούστατο λόγο, στο κέντρο είναι, το ξέρουν και οι ίδιοι, στην ουσία έμεσα το παραδέχονται, απόλυτα κυρίαρχος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αν βάλουμε αυτό το, κατά τη γνώμη μου, κάπως το λόγο κέντρο-αριστερό κομμάτι, που εγώ για να είμαι ειλικρινής, νομίζω το κέντρο είναι, έχει άλλα χαρακτηριστικά, αλλά επάσης στο κέντρο-αριστερό κομμάτι, επειδή έχει μνήμη από την πρωθυπουργία του Αλέξη Τσίπρα, αν είναι να μην ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν δεν είχε λόγο δεν έχει λόγο να σπαταλήσει δυνάμεις και να διαχέεται προς τα εκεί. Θα επικεντρωθεί σε αριστερούς ψηφοφόρους, αυτούς που θέλουν να λέγονται αριστεροί, εμπαστώσει που είναι αριστεροί. Και νομίζω ότι αυτές οι δεξαμενές του είναι υπεραρκετές. Mm-hmm. Για να βγει δεύτερος. Βέβαια, εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Τώρα που θα αρχίσουν να μιλάνε, θα αρχίσουν και αστάθμητοι παράγοντες και τα απρόοπτα.
0: Δηλαδή.
1: Εννοώ από όλα τα πω. Δηλαδή, βγαίνει κάποιος από αυτούς που θα μιλάει για λογαριασμό του Ελλάς, του κόμματος Ελλάς, και λέει για οποιοδήποτε σοβαρό θέμα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λάθος, αλλά ταυτόχρονα και πολύ ανησυχητικό. Είναι στη μνήμη μας, είναι πάντα η περίπτωση του Κατρούγκαλου. Έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό, γιατί είναι και μακρύς ο προεκλογικός χρόνος. Δηλαδή έχουν μπροστά τους 6, 7, 8 μήνες και παραπάνω στους οποίους θα εκτίθεται. Για σκέψου να γίνει αυτό το. Να περάσει, θα περάσει αυτό το νομοσχέδιο στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα και να αρχίσει μια συζήτηση γι' αυτό. Mm-hmm. Και θέλοντας να ικανοποιήσει ένα αριστερό κοινό, κάποιος από το κόμμα Ελλάς να πει κάτι που δεν πρέπει. Θα ακουστεί λάθος προς ένα κοινό. Και να τρέχουν να το μαζέψουν.
0: Μάλιστα. Μάκη μου, είναι αγενές σε σχέση με αυτά που έλεγες πιο πριν. Είναι αγενές να πει κάποιος ότι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, αφού ο Τσίπρας θεωρεί ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα το προσπεράσει το ΠΑΣΟΚ, θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, το πρόβλημα είναι λοιπόν, επαναλαμβάνω, αγένεια να πει κάποιος ότι το ΠΑΣΟΚ, το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι ο πρόεδρος του δεν εμπνέει.
1: Εντάξει, τώρα νομίζω ευγενικό δεν είναι, αλλά από την άλλη, επειδή πρέπει να λέμε και τη γνώμη μας, η αλήθεια είναι, να το πω αλλιώς, ότι το ΠΑΣΟΚ είχε μεγάλο διάστημα στο οποίο ήταν στην πραγματικότητα μόνο του. Και το κόμμα της κυρίας Καρυσιανού, επειδή προηγήθηκε, και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Ήταν στην πραγματικότητα μόνο του. Ναι. Ενώντας στην αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, εκ του αποτελέσματος δεν φάνηκε να τα έχει πάει τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Ήταν εντελώς μονοθεματικό, σχεδόν μονοθεματικό, υποκλοπές, μετά προσθέθηκε ο ΠΚΠ, υποκλοπές. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα δεν απέδωσε και φαινόταν ότι δεν αποδίδει και επιμένανε σε αυτό. Τώρα, τι να πω, για να μην το επικεντρώνουμε σε πρόσωπα, η αλήθεια είναι, Χρήστο μου, και το ξέρουμε όλοι, ότι στην Ελλάδα ψηφίζουμε πρόσωπα. Έτσι, στην Ελλάδα ψηφίζουμε πρόσωπα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα ψηφίζουμε πρόσωπα. Αν ένα κόμμα εμπνέει, προφανώς έχει τα πρόσωπα, το ηγετικά
0: εκτός
1: πρόσωπα.
0: Εκτός από το ΚΚΕ, ίσως.
1: Όχι, το ΚΚΕ, ναι, εντάξει. Το ΚΚΕ το αφήνουμε, το θεωρούμε μια κατηγορία μόνο του. Έχει δίκιο σε αυτό, αλλά είναι μια κατηγορία μόνο του. Δεν είναι στη συζήτηση. Είναι πρόσωπα. Εδώ έκανε κόμμα η κυρία Καριστιανού, που είναι ένα πρόσωπο που συμβολίζει κάτι, μια τραγωδία, εθνική τραγωδία που συνέβη, και άρα μέσα από αυτό ως πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να κάνει κόμμα, και κατά την άποψή μου δεν θα δυσκολευτεί και ιδιαίτερα να μπει στη Βουλή. Τα πρόσωπα εμπνέουν ή δεν εμπνέουν στην πολιτική. Δηλαδή δεν ξέρω να σου απαντάω έμεσα, γιατί ξαναλέω, είναι λίγο δύσκολο να λες πράγματα για ανθρώπους, αλλά εν πάση τόσο πρόσωπα δεν ψηφίζουμε στην Ελλάδα, φαντάζομαι συμφωνείς, δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Τα πρόσωπα μας εμπνέουν, δηλαδή αυτό είναι όλη η ζωή Κωνσταντοπούλου. Ένα πρόσωπο είναι, στην πραγματικότητα ένα μονοπρόσωπο κόμμα είναι.
0: Πολλοί εικάζουν ότι η Κωνσταντοπούλου μπορεί να σμικρινθεί.
1: Συμφωνώ, μπορεί, γιατί είναι η ίδια δεξαμενή. Η ίδια δεξαμενή, όχι και του Αλέξη, και από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και από τον, και από την κυρία Καριστιανού. Πάντως, εγώ θεωρώ τρομακτικά προώρες, προώρα τα συμπεράσματα από δημοσκοπήσεις. Καταρχάς, δεν πιστεύω δημοσκοπήσεις οι οποίες εμφανίστηκαν μετά από μια ώρα, έτσι. Είναι άλλο πράγμα το έχεις μπροστά σου το κόμμα, και άλλο ακόμη και την προηγούμενη μέρα να σε ρωτήσει και να σου πούνε αύριο κάνει το κόμμα, τι γίνεται. Είναι άλλη ψυχολογία με την οποία απαντάς. Και βέβαια θα δούμε τι θα γίνει σε δεύτερο και σε τρίτο χρόνο όταν θα αρχίσουν να μιλάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν θα μιλάνε οι εκπρόσωποι των καινούριων κομμάτων. Αυτός είναι περίπου ο χάρτης. Είμαστε εν αναμονή του πιθανού κόμματος Σαμαρά. Έτσι. Mm-hmm. Και κάπου εκεί κλείνει και ο χάρτης. Μετά δεν θα έχει σημασία κάτι άλλο δηλαδή. Όταν αρχίσουν να μιλάνε, θα αλλάξουν εντελώς πάρα πολύ τα δημοσκοπικά στοιχεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στο Earth News Radio και στον Καθρέφτη, συζητάμε με τον Μάκη Προβατά, δημοσιογράφο και φίλο, και ανοίγει αυτό στην αυλαία της εκπομπής με επιλέγοντας θέματα τα οποία κρίνει ότι αξίζει να σχολιάσουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω, μετρώει το γεγονός της συγγραφής σου. Επειδή σε βλέπω και στην τηλεόραση και παντού και σε καμαρώνω, έχεις χρόνο για να προχωράς τα συγγραφικά σου?
1: Ναι, πάντοτε. Εντάξει, ο χρόνος είμαστε εμείς. Και μάλιστα επειδή έχω πάντων την χαρά και τη τιμή να γράφω ιδίως τα τελευταία 2,5 χρόνια ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Mm-hmm. Ξέρεις, ο χρόνος στην πραγματικότητα δεν τον αντιλαμβάνεσαι πώς βρίσκεται. Mm-hmm. Το βρίσκεις το χρόνο. Ναι, υπάρχει. Είναι, άμα η δουλειά είναι, εφόσον έχεις βιοπορίζεσαι βάσει από αυτή, άμα καταλήγει να είναι ψυχαγωγία, είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή να κάνουμε τη δουλειά μας ψυχαγωγία. Το έχει πει και ο Νίτσε, Χρήστον. Mm-hmm. Όταν είναι η δουλειά ψυχαγωγία, είναι ότι αυτό που πρέπει. Και είναι, η ζωή θέλει γνωμοσύνη. Yeah, είναι σίγουρα. Το προνομιακό μας πεδίο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Είναι το προνομιακό μας πεδίο. Η ζωή και θέλει γνωμοσύνη. Αφού προφανώς, γιατί μπορεί να μας ακούει ένας άνθρωπος και εδώ πραγματικά να μην είμαστε σε δύο, ο οποίος να έχει ένα πρόβλημα υγείας. Αφού προφανώς καταρχάς έχουμε την υγεία μας, έτσι, για να συνεχίσουμε. Εκεί είναι μια άλλη κατηγορία την οποία όλοι σωπαίνουμε. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε και την υγεία μας και κάνουμε μια δουλειά που μας ψυχαγωγεί και βιοποριζόμαστε από αυτήν, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Νομίζω ότι είμαστε εντελώς μέσα στη σφαίρα των προνομιούχων, ανεξάρτητα αν βγάζουμε, πραγματικά τώρα μιλάω, 1.300 ευρώ ή αν βγάζουμε 13.000 ευρώ. Θα πει κάποιος, καλύτερα να είσαι ευτυχισμένος με 13.000 ευρώ παρά με 1.300. Συμφωνώ. Όταν θα έρθει η αρρώστια θα καταλάβεις ότι και με 130 βγαίνεις.
0: Δεν είμαστε, πώς να το πω τώρα, όχι αχόρταγοι, αλλά βουλημικοί, λέω εμείς των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτά που ακούγονται ή αυτά που μπορεί να δει κάποιος στις τηλεοράσεις ή στους ιστότοπους είναι πολλά πράγματα. Ό,τι υπάρχει ανεβαίνει, ότι Sky μεταδίδεται αμέσως από το ραδιόφωνο ή και την τηλεόραση. Νομίζω ότι έχουμε περάσει λίγο σε ένα στάδιο υπερβολής. Καλύτερα όλα παρά μετρημένα. Ναι.
1: Γιατί δεν έχει κόστος το ανάποδο. Θέλω να πω στους τηλεθεατές, στους ακροατές με σχωρείς και να θυμίσω. Εγώ χρησιμοποιώ διαρκώς, μάλιστα πολύ είχαν έρθει κάποιοι φοιτητές από ένα πανεπιστήμιο πριν από μερικούς μήνες, Αμερικάνικο πανεπιστήμιο, και στην ομιλία και σε αυτούς, χρησιμοποιώ μια φράση που μου έχει πει εσύ και τη θυμίζω διαρκώς στους ανθρώπους μου, την έχει πει εδώ και πολλά χρόνια, γιατί είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Μου έχει πει όταν ήμουν στο BBC, κάθε ένας που ήταν πάνω από μένα ήταν καλύτερος από μένα.
0: 100% το θυμάμαι αυτό.
1: Εγώ το θυμάμαι και λέω, ο φίλος μου, ο Χρήστος Μιχαηλίδης, μου έχει πει αυτή τη φράση.
0: Κάναμε, το BBC κάνει προκηρύσει θέσεις, έτσι, όπως γίνεται και στην ΕΡΤ και τα λοιπά. Και είπα και εγώ μία φορά να κάνω αυτή την αίτηση για να πάω στο ειδησιογραφικό, το newsroom. Απορρίφθηκα. Αλλά όταν έμαθα ποιους πήρανε, είπα αυτό το πράγμα. Ήταν, they were bloody better than I. Ήταν πολύ καλύτεροι από μένα.
1: Και το θέμα είναι τώρα, όσον αφορά τα media, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Στην Ελλάδα έχουμε επίσης, βάζω όλους μας, έχουμε ένα πρόβλημα οι δημοσιογράφοι. Δεν έχουμε φιλοδοξία. Οι δημοσιογράφοι δεν διαβάζουμε βιβλία.
0: Αυτό.
1: Δεν το θεωρούμε καθόλου απαραίτητο να διαβάζουμε βιβλία. Έτσι. Και όταν λέω να διαβάζουμε, δεν λέω να είμαστε κάποιοι τύποι οι οποίοι να είμαστε με τα βιβλία στα χέρια και να περπατάμε στους δρόμους. Να είναι μέσα στην κουλτούρα μας η ανάγνωση.
0: Έχεις δίκιο. Μάκη μου, δυστυχώς έχουμε 4 δευτερόλεπτα για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε αναμονή της έγκρισης Τραμπ, η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, σύμφωνα με το Άξιος. Ανοιχτά στενά του Ορμούζ, απομάκρυνση των αρκών εντός 30 ημερών και δέσμευση του Ιράν για την μη κατασκευή πυρηνικών όπλων, η όρη του μνημονίου κατανόησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Αίτημα της Σευρών για έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Κατατέθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς, στον Άριο Πάγο. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα σε βάρος των 17 συλληθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΠΕ. Στους 294 ανήλθε ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη. 12 νεκροί σε Βρετανία και Ιρλανδία μέσα σε λίγες ημέρες σε περιστατικά κολύμβησης και σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Καιρός, αυξημένες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, πάντοτε με την κλασική μας μινιατούρα. Σήμερα ξεκινήσαμε με την σουίτα αριθμός 2 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος, όπως είπαμε. Θα κάνουμε μια παράκαμψη τώρα από τη συνηθισμένη δομή του καθρέφτη. Η καλεσμένη μας είναι θηλυκού γένους, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε με αυτήν. Ο ομιλών είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο, άντε στην πρώτη εφαρμοστική. Με βοηθά όταν δεν είμαι σίγουρος για κάτι, αλλά πάλι το τσεκάρω με τα πολύτιμα δικά μου τα λεξικά. Σήμερα έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο ανθρώπους από την πλατφόρμα Vira και θα μας ξεναγήσουν σε συγκεκριμένη εφαρμογή της Vira Policy, που μας φέρνει σε αυτό που ονομάζουν η νέα εποχή της πολιτικής νοημοσύνης. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο όρος. Μαζί μου είναι εδώ στο στούντιο ο Βίκτορ Κφάχφορτ, ο οποίος είναι Διευθύνων Σύμβουλος CTO της Vira, της Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης. Είναι και η Έμα Γαβαλά, υπεύθυνη για την ελληνική ανάπτυξη. Ο τίτλος ενέχει έκπληξη, αλλά και όσο αφορά τον ομιλούντα και αμηχανία. Αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη για άσκηση δημοκρατίας. Welcome. Thanks very much for being here with us, Victor. I'm trying to understand what do we mean by saying that we have reasonable methods of AI to help democracy. Για να βοηθήσουμε τη δημοκρατία. How do you combine these two?
1: Thank you. Yes, I'm excited to be here. When we speak about bringing the benefits to democracy using AI, we mean to empower decision makers using reliable AI to get correct access to data.
0: Λέει ότι η δική μας η δουλειά είναι να ενδυναμώσουμε εκείνους που παίρνουν αποφάσεις, έτσι δεν είναι? Έμα, εσύ διόρθωνε με.
2: Ακριβώς.
0: Yes, and
1: we like to call it policy intelligence. There is a lot of very good data available, but it's simply too much for people working in policy to access. So we have a database with all the data gathered, and we have AI agents navigating all that data.
0: Έχει πολύ μεγάλη βάση δεδομένων. Όταν αναφερόμαστε στην πολιτική τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει πολλή πληροφορία, but there's a lot of data around, and what is the but? Is it too much? Είναι πολύ? Or it's up to the machines.
1: Yes, up until now, humans have been spending hours and hours and days researching all the data, staying up to date with what's happening in their small domain. Yeah. Today, we can have the AI navigate all the data very quickly, allowing humans to focus on the ideological questions rather than the details.
0: Ναι, αυτό που μας... Για πες.
2: Νομίζω αυτό που θέλει να πει ο Βίκτορ είναι ότι μεταφερόμαστε από τα αχανή δεδομένα, τα οποία είναι σε πάρα πολλές διάσπαρτες πηγές, και μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε τεκμηριωμένη γνώση, ούτως ώστε να μπορούν μετά να πάρθουν πολιτικές αποφάσεις. Θέλετε να συμπληρώσετε?
0: Όχι, εγώ θα κάνω τις ερωτήσεις. Okay. Βλέπω στο site που έχετε αυτό ακριβώς που θέλω να συζητήσουμε σήμερα. I've seen a part on the site which combines AI with democracy, and I'm very anxious to say more about, to learn more rather. φτιαγμένο για τον τρόπο mm-hmm. που δουλεύετε, από τα γραφεία των βουλευτών mm-hmm. μέχρι τις νομικές ομάδες mm-hmm. η Vera Policy προσαρμόζεται mm-hmm. λέτε στις ροές εργασίας όλων όσων ασχολούνται mm-hmm. με ελληνική και ευρωπαϊκή πολιτική mm-hmm. Φερρυππίν για βουλευτές, επιτελεία και ομάδες πολιτικής mm-hmm. υποστήριξη AI σε κάθε στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας mm-hmm. Αυτό έχει προχωρήσει. Have you gone far with this? Ναι, πες.
2: Μπορούμε να ξεκινήσουμε να πούμε λίγο για την ιστορία της πλατφόρμας στην Σουηδία, όπου και χρησιμοποιείται περισσότερα σήμερα. Οι βασικές μας χώρες είναι η Σουηδία, είναι το μέρος που έχουμε τα περισσότερα δεδομένα, και έπειτα οι Βρυξέλλες και τώρα και η Ελλάδα. Και οι πρώτοι μας users, οι πρώτοι μας χρήστες, είναι πολύ μεγάλα κόμματα της Σουηδίας. Να σας δώσω ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή τα κόμματα που έχουμε κάνουν πάνω κάτω 8.000 ερωτήσεις το μήνα στην Vera.
0: 8,000 questions to Vera, the political parties.
1: Yes, we have active users across political parties, yep. non-governmental organizations, and companies. Mm-hmm. Everyone working close in the space of policy making.
0: I thought that the politicians knew everything.
2: We can help them a bit with evidence. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε με τεκμηριωμένα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: I can say one interesting yes. thing on the level of the role of politicians.
0: Yeah.
1: Is to bring. Bring the trust to the citizens. Politicians already today rely on experts mm-hmm. for the detailed decision making.
0: Yeah.
1: In the future, these experts will be AIs.
0: Mm. Yeah. Well, εδώ στην Ελλάδα, here in Greece, most of the politicians, οι περισσότεροι πολιτικοί, rely more still on advertising agents.

0: άκτυπο που αποσκοπούμε να έχουμε και που έχουμε στη Σουηδία και στις Βρυξέλλες.
1: Ναι. Παρουσιάζω ακόμα ένα παράδειγμα από την ανάλυση που κάνει το site, το AI. Έχει να κάνει με τον εντοπισμό κρίσιμων στοιχείων, σημείων, με συγχωρείτε. Εκπροσωπώ κόμμα υπέρ της απελευθέρωσης της αγοράς. Ποιες διατάξεις στις διαβουλέψεις για τα εργασιακά είναι πιο πιθανό να μας επηρεάσουν, και ποιες είναι πιο πιθανόν να δεχτούν επίθεση από την αντιπολίτευση. Αυτό κανονικά θα είχα δίπλα μου έναν κύριο ή μια κυρία και θα μου το έλεγε. Τώρα θα μου το πείτε εσείς.
0: Ακριβώς, βασισμένη σε όλα τα γραπτά στοιχεία τα οποία έχουμε. Βασισμένη σε όλα τα πρακτικά συνεδριάσεων, βασισμένη σε debate που έχουν γίνει στο κοινοβούλιο, βασισμένη σε ό,τι επίσημες πρώτες πηγές έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε. Και μάλιστα μέσα στην πλατφόρμα, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ξεκινήσατε πολύ σωστά λέγοντας ότι η λέξη αξιόπιστη ίσως είναι πολύ βαριά και μεγάλη λέξη, αλλά ο μόνος τρόπος να είμαστε σίγουροι ότι είναι αξιόπιστη η πληροφόρηση είναι αν κοντρολάρουμε πάρα πολύ σωστά και έντονα τις πηγές που έχουμε. Άρα, οποιαδήποτε ερώτηση κάνετε, σαν την ερώτηση που κάνατε τώρα στην εφαρμογή, στο πλάι ανοίγει η πρώτη πηγή που μπορείτε να βρείτε όλα τα πρακτικά και όλο το original, το αυθεντικό έγγραφο, ούτως ώστε μετά ο ειδήμων ή όποιος χαράζει πολιτική να μπορεί να διαβάσει όλο το πλαίσιο.
1: Πώς ακριβώς, how exactly do you διαλέγετε την database? How do you know that it's to the point, that it's real, there's no scam in it or whatever? It's an immense project to tackle. Πώς μπορείτε λοιπόν, ρωτάω τώρα τον Βίκτορ,

0: and modern technology, we can regain state capacity mm-hmm. to progress society forward. Mm-hmm.
1: Η νομοθεσία, παρότι είναι εκεί για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και για να μας κρατήσει ασφαλείς, όπως είπε ο Βίκτορ, και να βάλει κάποια όρια, τίνει να κάνει τους πολιτικούς πιο αδρανείς, αν αυτή είναι η σωστή λέξη. Και εκεί είναι που μπορούμε να ξεκολλήσουμε, ας πούμε, το σύστημα με την, τη σωστή εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης πάνω στα πολύ σωστά δομημένα στοιχεία.
2: Μάλιστα. Εδώ στην Ελλάδα, here in Greece, when you we used to Google things, χρησιμοποιούσαμε το Google, βάζεις μια ερώτηση και βγαίνει το AI, we get the AI, but the answers they give are quoted answers from newspapers or do you do the same?
0: This is the big difference. Mm-hmm. With Vera Policy, we give you the deep, correct sources from the parliament, from the politicians, from the actual law.
2: Οι πηγές τους είναι από τα κοινοβούλια, από τους πολιτικούς. The politicians say the truth.
0: The most important thing we can do for democracy is to provide openness and transparency.
2: That's right. Λοιπόν, ανοιχτότητα, διάβια, και συνεχίζουμε τώρα. Έχοντας την Βάλια Καϊμάκη μαζί μας, δεν γινόταν να μην έχουμε την Βάλια για το ένθετό της, για τα social media, να συμμετάσχει στην κουβέντα μας εδώ μαζί με τον Βίκτορ και την Έμα, που συζητάμε για αυτό το τεράστιο θέμα της νοημοσύνης, της τεχνητής νοημοσύνης. Βάλια μου.
3: Καλησπέρα σε όλους. Μπορώ να κάνω κι εγώ μια ερώτηση, μου επιτρέπεις?
2: She wants a question right now. Ναι.
3: Δυστυχώς δεν παρακολούθησα από την αρχή όλη τη συζήτηση. Unfortunately, I wasn't here with you from the beginning. But I would like to discuss a little bit about you, of this big fear that is the loss of jobs. Θέλω να κουβεντιάσουμε το θέμα των απολειών θέσεων εργασίας.
0: So, I believe we're going through a big technological shift in society right now, but it's not the first time. If we look at the Industrial Revolution, a lot shifted and many people lost their jobs then, but many new jobs were created. It was a period of social unrest, but we are still now, looking back, happy that it happened. Mm-hmm. I think we will see a similarity. Mm-hmm. A lot will change. Mm-hmm. And we need to be open and moving forward.
2: Πες μας εσύ, Βάλια μου, μετέφρασέ το και πες μας και την άποψή σου.
3: Μας λέει ο Βίκτορ ότι τώρα το ίδιο πάθαμε και στη βιομηχανική επανάσταση. Χάθηκαν πολλές δουλειές τότε και ήταν πραγματικά θλιβερό, αλλά και τώρα ίσως χαθούν κάποιες δουλειές. Όμως κοιτώντας προς τα πίσω, βλέπουμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι τώρα πια που ήρθαν έτσι τα πράγματα. But I would like to follow up with another question. Mm-hmm. And the citizens, the people at the time of the first industrial revolution the situation was completely different. Now it also has a political cost mm-hmm. if something like that happens. Ρωτάω λοιπόν, κάνω follow-up στην ερώτηση και λέω ότι εκείνη την εποχή ήταν διαφορετικά τα πράγματα και οι κοινωνίες λειτουργούσαν διαφορετικά. Τώρα θα έχει πολιτικό κόστος κάτι τέτοιο πολύ μεγάλο.
2: Mm-hmm. Right.
1: Εννοείται ότι είναι πολύ σωστό να θέσετε το ερώτημα. Ωστόσο, θα ήθελα περισσότερο να διευκρινίσω ότι στον τομέα της χάραξης πολιτικής, το policy making, όπως λέμε στα αγγλικά, αυτό που παρατηρώ από τους δικούς μας χρήστες είναι ότι οι ομάδες των πολιτικών, των κοινοβουλευτικών, ας πούμε, σχημάτων, δεν είναι περισσότερο understaffed από ότι, ας πούμε, στον ιδιωτικό τομέα που είναι ίσως περισσότεροι. Περισσότερος κόσμος που πραγματικά ενέχει το ρίσκο να χάσει τη δουλειά του με τεχνητή νοημοσύνη.
2: What does understaffed actually mean? What goes wrong? They cannot gather the amount of information that one needs to go into the platform.
1: No, I mean, ενώ οι κοινοβουλευτικές ομάδες, ας πούμε, η ομάδα ενός ευρωβουλευτή είναι 3-4 άτομα, δεν είναι παραπάνω από 3-4 άτομα. Ναι. Άρα, όταν τους ενδυναμώνουμε με το δικό μας εργαλείο, την Vera Policy, έχουν

0: δυνατότητα να κάνουν δουλειά πολύ πιο γρήγορα και τεκμηριωμένα και έτσι ο βουλευτής να πάει πολύ πιο προετοιμασμένος. Γιατί το επισημαίνω αυτό? Γιατί στη συγκεκριμένη, εννοείται το job loss είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά στον τομέα της πολιτικής αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον οι ομάδες που δουλεύουμε, δεν είναι, χρειάζονται εργαλεία για να είναι πιο efficient. I'm saying that these teams that we're working with, for example, in Brussels, they need the tools to be more efficient.
1: Yes, definitely. And I want to add one point of optimism here. A lot of the work that people do today is not so much about pure base level survival, like a couple of hundred years ago. Today, we're spending a lot of our work in essentially social structures, and we are social animals. And even in a future where we have AIs doing a lot of work for us, we will still be engaging in these social structures. And a lot of many industries, you know, like restaurants and entertainment industries, these are purely human. It's about human connection. We will never have the machines do that.
2: Να μεταφράσω, Χρήστο.
3: Ναι.
2: Γρήγορα, ότι, είμαστε, ότι δεν είναι η ίδια κατάσταση των εργαζομένων που ήταν από 200 χρόνια. Σήμερα είμαστε περισσότερο κοινωνικά όντα και καταλήγει λέγοντας ότι υπάρχουν και κάποιοι τομείς, όπως ας πούμε η εστίαση, που είναι καθαρά ανθρώπινοι και δεν μπορούν να επηρεαστούν καθόλου.
3: Μάλιστα. Ναι, λέει, είπε ότι η πολλή δουλειά δεν είναι, λέει, σε base level, στη βάση των πραγμάτων, και we will engage in social structure. Και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την...
1: What we're doing here on the radio,
3: yeah.
1: This is not for survival, this is for the flourishing of our minds. We will always have a space to do this.
3: Βάλια μου...
2: Εγώ θέλω να κλείσω μια ερώτηση. Από πού περιμένει τη μεγάλη έκπληξη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στο αμέσως επόμενο διάστημα? Where do you think the big surprise will come? What's the next big boom in AI, in the AI world, in the near future?
1: So, one thing I can say, working a lot with software engineering and code, what we did as engineers 1 year ago has been completely automated. And I think this is coming to all human work in front of a computer. The AIs will be able to do the work we're doing now. But many new opportunities will open up. But we don't know exactly how they will look. On a philosophical note, the universe is not large enough to contain the future. We have to build it.
3: Για πες, Βάλια μου.
2: Να ξεκινήσω με το τελευταίο, ότι το σύμπαν δεν είναι αρκετά μεγάλο για να συμπεριλάβει τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει να το χτίσουμε από την αρχή. Είπε όμως ότι ήδη υπάρχει αυτοματισμός στις διαδικασίες των ομάδων που δουλεύουν κυρίως γράφοντας κώδικα, και ότι αυτό σιγά σιγά θα γίνει πιο εμφανές στο μέλλον. Φαντάζομαι, I think you mean the workflow will be standardized with the help of the AI, isn't that? Ότι η ροή εργασίας των εργασιών θα είναι πολύ πιο αυτοματοποιημένη.
1: Mm. Yes, yes. All the analytical clicking on the buttons, this will be replaced.
3: She's good, eh?
1: Very good.
3: You're not going to take her.
0: We take her to Stockholm. Πάμε στο Stockholm.
3: Λοιπόν, Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την συμμετοχή. And I thank you also. If you want to say a last word, you're welcome.
1: I'm just grateful to be here in Greece, and I want to say how impressive it has been working with the Greek data. Very good APIs and open data, and that's the base layer, and with Vera Policy we add the layer on top.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν περιπετειώδης αλλά νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εκπομπή. Είχαμε μαζί μας τον Βίκτορ Κφάγκφορτ, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της Vera, εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, και την Έμα Γαβαλά, υπεύθυνη για την ελληνική ανάπτυξη. Ακούσαμε πολλά, για να τα χωνέψουμε κιόλας θα μπούμε στο AirTeco και ίσως ξανακούσουμε την εκπομπή. Αύριο, εντωμεταξύ, καλεσμένος της Παρασκευής, όπως συνήθως εδώ στο στούντιο, είναι ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στην Σορβόνη και ερευνητής στο CNRS. ειδικεύεται στην γεωπολιτική της Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, στην γεωπολιτική των διασπορών και στην χωροταξία. Με την αναχώρησή του από την Ελλάδα το 1984, κατέλαβε καθηγητικές και ερευνητικές θέσεις στο Παρίσι, στη Βαλτιμόρη και στην Βοστόνη. Χρημάτισε πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΑΣΑ. Το τελευταίο του βιβλίο στα ελληνικά είναι «Ποιοι είμαστε, γεωπολιτικοί της ελληνικής ταυτότητας». Γεια και χαρά σας, ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, η Συμφωνία για Μνημόνιο Κατανόησης διαρκείας 60 ημερών επικαλείται το Άξιος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Στόχος είναι η παράταση της εκεχηρίας και η έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί, θεωρείται η πρώτη ουσιαστική διπλωματική εξέλιξη μετά τις τελευταίες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις αμοιβαίες επιθέσεις στην περιοχή. Ωστόσο, ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, φαίνεται να μην έχει δώσει την έγκρισή του και αυτό ήταν ο λόγος που ο Τραμπ δεν είπε το ναι. Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές το μήνυμα ότι θέλει λίγες ημέρες για να το σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Άξιος. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μνημόνιο κατανόησης θα ορίζει ότι το στενό του Ορμούζ θα μείνει ανοιχτό για την αυσιπλοεία, χωρίς να επιβάλλονται διόδια ή παρενοχλήσεις και ότι το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από το στενό εντός ενός μηνός. Παράλληλα, έρεται και ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας. Το μνημόνιο κατανόησης θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, όπως και ο τρόπος διάθεσης του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Την αναστολή των σχέσεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρέσβης στον οργανισμό, καταγγέλλοντας την απόφαση να μπει το Ισραήλ στη μαύρη λίστα για τη διάπραξη εγκλημάτων σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό, ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης Κάγια Κάλλας για το ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε 28χρονη μητέρα, η οποία καταγορείται για έκθεση ανηλίκων αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτριας σπιτιού στην ίδια περιοχή μετά από καταγγελίες ότι προέβησε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο, προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική, συννεφιά και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ανάλογος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Σήμερα 5η 28 του μηνός. Μια ανάσα, ένα βήμα πριν από το για κάποιους τριήμερο, τέλος πάντων. Ο καιρός είναι καλοκαιρινός, αλλά όσο καλοκαιρινός θέλουμε, δηλαδή δεν είμαστε στην Πορτογαλία ας πούμε, που έσπασε το ρεκόρ της θερμότερης ημέρας του Μαΐου, δεν είμαστε σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης που αντιμετωπίζουν αποπνικτικά ζεστό καιρό. Στην Πορτογαλία, παιδιά, 40 βαθμούς Κελσίου. Για την ακρίβεια, 40 βαθμούς Κελσίου ήταν το ρεκόρ που έσπασε. Ήταν ο Μαΐος του 2001. Στη Γαλλία χάλια, στην Αγγλία πάρα πολύ ζέστη. Εμείς έχουμε έναν ανεκτό, συμπαθητικό, καλοκαιρινό καιρό, ο οποίος σε προειδεάζει να πας στη βολτίτσα σου, να πας στην θαλασσίτσα σου, να κάνεις την εκδρομούλα σου, αλλά όλα άνετα, οπότε δεν γκρινιάζουμε καθόλου. Violent Femmes, Blister in the Sun. Και ξεκινάμε. Μαρία Σπυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Με Φέλη Γερού στο μικρόφωνο, το είπα. Το είπα, Βίβια, αν δεν το είπα. Αυτή είμαι.

είναι τουλάχιστον σοκαριστικές οι έρευνες, η έρευνα που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης για την Υγεία Παιδιού και Οικογένειας στην Ελλάδα, η οποία καταγράφει αυτό που ξέραμε, άντε υποπτευόμασταν όλοι, ότι τα παιδιά είναι θυσμένα στις οθόνες, είναι θυσμένα στον καταιγισμό εικόνας, αυτό που λέμε doom scrolling, δηλαδή στα social media να πηγαίνουν από το ένα βίντεο στο άλλο χωρίς να βλέπουν τίποτα, απλά ένας καταιγισμός εικόνας, μουσικής, κουβέντας χωρίς κανένα νόημα, ενός θορύβου, ένας ψηφιακός εγκλωβισμός με πάρα πολύ σοβαρές συνέπειες στον ύπνο τους, στη διάθεσή τους, στη συγκέντρωσή τους, στις ακαδημαϊκές τους έτσι επιδόσεις, σε όλα. Και είναι ξεκάθαρο ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα αν δεν κάνουμε δραστικά, αν δεν πάρουμε δραστικά μέτρα. Ποια είναι αυτά, δεν τα γνωρίζω, δεν είμαι ειδική. Και βλέπω και τους ειδικούς να είναι το ίδιο προβληματισμένοι και να μην έχουν την θαυματουργολύση.

0: it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Μάκη Σαβίδη, αντιπρόεδρο εμπορικού συλλόγου Αθηνών. Έχει τρομερή εμπειρία στο ηλεκτρονικό εμπόριο, την ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Άρα είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μας εξηγήσει την καμπάνα 200 εκατομμυρίων ευρώ που πρόστιμο. Που δόθηκε σε μια πολύ γνωστή ασιατική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου από την Κομισιόν, από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν. Γεια σας, γεια σας κύριε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σαβίδη, τι κάνετε?
1: Ωραία, καλησπέρα στους ακροατές σας. Καλά, μια χαρά. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα έλεγα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Άργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί, αλλά επιτέλους έκανε αυτό που έπρεπε να είχε κάνει εδώ και 2-3 χρόνια. Να επιβάλλει δηλαδή ένα πρόστιμο για τα προϊόντα που πουλάνε αυτές οι πλατφόρμες, οι οποίες έχουμε επισημάνει και στον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας και οι υπόλοιποι φορείς το έχουν επισημάνει, ότι δεν είναι τα προϊόντα των προδιαγραφών, των αυστηρών, ίδιο επίπεδο με αυτό που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
0: Άρα, γιατί ακριβώς κατηγορείται το πρόστιμο? Γιατί εμείς ξέρουμε πολλά αμαρτήματα και τα τελευταία 1-2 χρόνια τα συζητάμε. Τοξικά προϊόντα, ακατάλληλα προϊόντα, από όπλα μέχρι παιχνίδια ενηλίκων, ερωτικού περιεχομένου. Γιατί ακριβώς τιμωρείται, γιατί επιβλήθηκε αυτό το πρόστιμο?
1: Το πρόστιμο αφορά έναν κατάλογο παραβάσεων σε κάθε γραμμή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, από παράνομα προϊόντα που δεν έπρεπε να πωλούνται, από προϊόντα κατάλληλα προς χρήση βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών, για επικίνδυνα προϊόντα καρκινογόνα, για πρακτικές παραπλάνησης του αγοραστικού κοινού του καταναλωτή, και σωρία παραβάσεων. Είναι ένας κατάλογος παραβάσεων οι οποίες δεν έχουν τελειωμό. Βέβαια αυτό εμάς δεν μας ξενίζει, διότι έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, εδώ και 3 χρόνια, ότι οι πλατφόρμες αυτές δεν υιοθετούν, δεν σέβονται την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι που μας βρήκε δηλαδή εξαπίνει, δεν μας εξέπληξε καθόλου. Ίσα-ίσα μας απογοήτευσε που καθυστέρησε τόσο πολύ να γίνει ο έλεγχος και να αποδοθούν τα του 4-4-4. Δηλαδή δεν γίνεται να υπάρχουν καταγγελίες από όλους τους φορείς, τους επιχειρηματικούς φορείς στη χώρα μας και στην Ευρώπη, και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει μετά από 3 χρόνια να επιβάλλει ένα πρόστιμο.
0: Την ώρα που πνίγονται και καταστρέφονται ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Μα προφανώς, γιατί θα ήθελα να σας θυμίσω, κύριε Αλγερού, ότι οι ξένες πλατφόρμες αυτές δεν πληρώνουν φόρους. Γιατί εκμεταλλεύονται το παραθυράκι που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και δεν πληρώνουν φόρους όπως πληρώνει μια ελληνική, μια ευρωπαϊκή επιχείρηση. Και αυτό λοιπόν είναι το σωστήμι. Αν και οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν πλήρωναν τον ανάλογο αυτό φόρο που δεν πληρώνουν αυτοί, θα ήμασταν κι εμείς στα ίδια στις τιμές. Γιατί σας θυμίζω ότι τα προϊόντα που πουλούνται στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, τους επιβάλλεται το ΦΠΑ 24%, τους επιβάλλονται μια σειρά δασμοί για εξαγωγή, τους επιβάλλονται μια σειρά από εκτελεονιστικά έξοδα, μια σειρά από φόρους, μια σειρά από ένα πολύ μεγάλο φόρτο που φέρνουν οι ευρωπαϊκές ελληνικές επιχειρήσεις, το οποίο δεν το απαλλάσσονται αυτές οι επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Πώς να μην είναι φθηνότερες.
0: Άρα, συγγνώμη, δεν ήθελα να σας διακόψω.
1: Δεν είναι αυτό όμως το σημαντικό κατά τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας. Το σημαντικό είναι ότι ο Έλληνας καταναλωτής δικαίως επιθυμητά επιλέγει αυτές τις πλατφόρμες, γιατί είναι φθηνότερο το προϊόν και δυσκολεύεται πραγματικά.
0: Και σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής ακριβώς ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, γιατί είστε στην αγορά, τι τραβάει και ότι μετράει το ευρώ.
1: Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Κάθε αγορά που γίνεται και φεύγει εκτός Ελλάδας λείπει από την ελληνική αγορά. Λείπει από την ελληνική επιχείρηση, η οποία απασχολεί εργαζόμενος, η οποία συναλλάσσεται με άλλες επιχειρήσεις, αγοράζει υπηρεσίες από άλλες επιχειρήσεις, προμηθευτές, μεταφορικές, λογιστικές υπηρεσίες. Και καταλαβαίνετε ότι είναι μια αλυσίδα, ένας κρίκος είναι το εμπόριο σε όλη αυτή την αλυσίδα της οικονομίας της χώρας μας. Κάθε αγορά λοιπόν που γίνεται και φεύγει από τη χώρα μας ένα θεματικό ποσό λείπει από την ελληνική αγορά, που στο τέλος καταλήγει πάλι σε εμάς. Δηλαδή μιλάμε, το εμπόριο μιλάει και απαιτεί από την κυβέρνηση διαρκώς να ανεβούν οι μισθοί στην Ελλάδα. Πώς θα ανεβούν όταν δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να σταθούν? Δηλαδή όλα είναι ένα κύκλος.
0: Ναι,
1: και εκεί που καταλήγει, κύριε Αλγερού.
0: Ναι, και κλείνουμε, κύριε Σαβίδη, την κουβέντα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι η μεγάλη καθυστέρηση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης να επιβάλλουν αυτά που πρέπει τόσο σε ελέγχους όσο και στη νέα νομοθεσία που θα έρθει το 2028, που είναι πάρα πολύ αργά πάλι.
0: Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν ότι άκουσα ό,τι είπατε, να καταλήξουμε κάπως αισιόδοξα. Κάλιο αργά παρά ποτέ.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ.
0: Ή να είναι αυτό το πρώτο βήμα.
1: Θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά βήματα και εμείς το χαιρετίζουμε σαν το πρώτο βήμα γενναίο που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση Κομισιόν. Mm. Εμείς περιμένουμε και την ανάλογη και τους ανάλογους ελέγχους από την ελληνική κυβέρνηση και θέλουμε να συνεχίσει αυτός ο έλεγχος, όπως γίνεται σε εμάς έλεγχος στις ελληνικές επιχειρήσεις, να γίνεται και στους όλους τους υπόλοιπους που δραστηριοποιούνται στην ελληνική ευρωπαϊκή αγορά.
0: Εντάξει, να είστε καλά κύριε Σαββίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάικ Σαββίδης, Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

0: πάμε σε ωραία θέματα τώρα, εορταστικά, γιατί έχουμε τον Δήμαρχο Αλίμου, τον κύριο Ανδρέα Κονδύλη, να πούμε για το Alimos Classic Car για 7η χρονιά. Τώρα στις 31 Μαΐου. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Πείτε μας λοιπόν τι να περιμένουμε αυτή την Κυριακή.
1: Την Κυριακή λοιπόν που μας έρχεται, 31 του μήνα, για 7η συνεχή χρονιά έχουμε το Alimos Classic Car Sunday, το 7ο, και από τη 1 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα ο παραλιακός μας χώρος στον Άλιμο μετατρέπεται σε έναν μεγάλο χώρο γιορτής. Περισσότερα από 200 σπάνια συλλεκτικά ιστορικά αυτοκίνητα από το 1900, από τις αρχές του 1900 του 20ου αιώνα μέχρι και τα κλασικά του μέλλοντος, δηλαδή πανάκριβα, πανέμορφα αυτοκίνητα που στο μέλλον θα είναι και αυτά κλασικά, παρατίθενται στον παραλιακό μας πεζόδρομο για να τα δει ο κόσμος, να τα θαυμάσει, να φωτογραφηθεί μαζί τους. Έχουμε ροκ μουσική, κεράσματα, κληρώσεις και μεταξύ των άλλων εκθεμάτων να σας πω ότι θα δει ο κόσμος για πρώτη φορά δημόσια τα δύο σπάνια αυτοκίνητα του Αριστοτέλη Ωνάση, τις δύο λιμουζίνες του, τις οποίες πολύ ευγενώς το Ίδρυμα Ωνάση θα μας φέρει και το οποίο Ίδρυμα βεβαίως τις έχει συντηρήσει και τις έχει αποκαταστήσει και τις έχει διαφυλάξει. Μιλάμε για αυτοκίνητα του 52 και του 62 αντίστοιχα, τα οποία θα έχει την ευκαιρία για πρώτη φορά ο κόσμος να θαυμάσει. Όλη η διοργάνωση είναι με την σκηνοθετική μπακέτα του Νίκου του Μαστοράκη, που τον ευχαριστώ και δημόσια για τη σύμπραξη αυτή και την διοργάνωση.
0: Πολύ ωραία.
1: Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι μιλάμε για μια μεγάλη γιορτή που την ετοιμάζουμε εδώ και έναν χρόνο. Συμμετέχουν περισσότεροι από 200 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και φορείς, σύλλογοι ιδιοκτών αυτοκινήτων, το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Έχουμε δηλαδή πολύ σπουδαία και πολύ όμορφα εκθέματα να θαυμάσει ο κόσμος.
0: Ναι, είναι υπέροχο, μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να κάνει ο κόσμος μια πολύ όμορφη κυριακάτικη βόλτα με ωραίο καιρό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και δυστυχώς σπάνιο σε αυτή τη χώρα να μετατρέπεται ο δημόσιος χώρος σε μια έτσι, δηλαδή να είναι μια πλατφόρμα στον κόσμο. Ναι, αυτό δεν το έχουμε κατακτήσει. Ένας χώρος γιορτής.
1: Είναι δωρεάν η πρόσβαση και όλο το κλίμα. Δηλαδή είναι ανοιχτό για οικογένειες να έρθουν ο κόσμος με τα σκυλιά τους, με την παρέα τους, η μουσική που θα παίζει, τα κεράσματα, το street food που θα υπάρχει. Δημιουργούν όλα μία ατμόσφαιρα ενός μεγάλου πάρτι όπου πρωταγωνιστεί όμως το χρώμα, η τεχνολογία, η ιστορία, η αισθητική, δηλαδή έννοιες που τις έχουμε πάρα πολύ ανάγκη στην καθημερινότητά μας και στην ζωή μας για την ποιότητά της.
0: Κύριε Κονδύλη, να είστε καλά. Πραγματικά είναι μια υπέροχη ευκαιρία έτσι την Κυριακή ο κόσμος να κάνει αυτή την πάρα πολύ όμορφη βόλτα Alimos Classic Car 31 Μαΐου για 7η χρονιά. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Εσείς, ευχαριστώ πολύ, καλό
0: γεια
1: βράδυ.
0: Γεια σας, καλό βράδυ.

Ακούστε, πρέπει να προσέχετε τι πετάτε στα σκουπίδια, γιατί κάποιος μπορεί να το βρει και να αποδειχτεί θησαυρός. Ένα ζευγάρι στην Ουαλία βρήκε κάτι πίνακες ζωγραφικοί σε ένα κάδο απορριμμάτων. Του φάνηκαν οι πίνακες αυτοί χαριτωμένοι. Είχαν κάτι πολύχρωμες γάτες, μπλε και τα λοιπά, κάτι λουλούδια. Οκ, διακόσμησαν την κουζίνα τους για αρκετά χρόνια στο σπίτι τους. Κάπως τους κάτι ένας γείτονας είδε τους πίνακες, έκανε ένα σχόλιο και αποφάσισε το ζευγάρι να μάθει περισσότερα για τον καλλιτέχνη. Τους ενημέρωσε ένας οίκος δημοπρασιών, Roger Jones, και ότι πρόκειται για έναν πολύ διάσημο Βρετανό καλλιτέχνη, τον Louis Wain. Ήταν διάσημος στα τέλη του 10ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα για τις απεικονίσεις γατών, και ενώ πάντα αστειευόταν το ζευγάρι ότι αστειεύονταν ότι ίσως αξίζουν και κάτι μωρέ αυτοί οι πίνακες, τελικά πραγματικά σε δημοπρασία πήραν πάνω από 20.000 ευρώ. Οπότε προσέξτε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή της έγκρισης Τραμπ, η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανοιχτά στενά του Ορμούζ, απομάκρυνση των αρκών εντός 30 ημερών και δέσμευση του Ιράν για την μη κατασκευή πυρηνικών όπλων, οι όροι του μνημονίου κατανόησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την είπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Αίτημα της Σεβρών για έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα σε βάρος των 17 συλληφθέντων από την Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τουλάχιστον 610 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλληγεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. 12 νεκροί σε Βρετανία και Ιρλανδία μέσα σε λίγες ημέρες σε περιστατικά κολύμβησης και σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Καιρός αυξημένες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

τον ηθοποιό Nicolas Cage, τον ξέρετε? Τον ξέρετε. Είναι βραβευμένος με Όσκαρ. Είναι αμφιλεγόμενος αλλά πάρα πολύ ταλαντούχος. Το Nicolas Cage δεν είναι το όνομά του, γιατί στην πραγματικότητα γεννήθηκε Nicolas Kim Coppola. Ναι, πολύ καλά καταλάβατε. Είναι συγγενής με τον Coppola, τον σκηνοθέτη. Είναι ανιψιός του. Και από πολύ νεαρός ηθοποιός, δηλαδή όταν ήταν 18-19 που έκανε τα πρώτα του βήματα στη βιομηχανία του θεάματος, αποφάσισε να αφήσει το επιθετό του, να υιοθετήσει ένα καλλιτεχνικό όνομα για να μην το συγκρίνουν με τον τρομερά διάσημο θείο του, την ξαδέλφη του, Σοφία Κόπλα κτλ. Τώρα όμως αποκάλυψε ότι έχει αλλάξει το όνομά του επίσημα. Δηλαδή το Nicolas Cage δεν είναι μόνο το καλλιτεχνικό του όνομα, είναι το κανονικό του. Διότι είπε ότι είμαι στη ζωή, είμαι και μπροστά στην κάμερα. Είναι καλύτερο, ακούστε τώρα φράση, να είμαι ο πατριάρχης της δικής μου μικρής οικογένειας παρά ο ξάδελφος κλόουν στα περιθώρια της οικογένειας κάποιου άλλου. Οπότε αποφάσισα να το κάνω και να γίνω Cage.

Δεν λέει να κοπάσει αυτός ο πόλεμος μεταξύ του πρώην ζευγαριού Αντζελίνα Τζολί Μπραντ Πιτ. Μπραντ Πιτ εναντίον Αντζελίνα Τζολί. Πέτυχε μια νίκη ο Μπραντ Πιτ σε αυτή τη συνεχιζόμενη διαμάχη. Ποιο είναι το θέμα τους, το Σατό Μιραβάλ, το ηνοπείο τους. Γιατί η Τζολί πούλησε το μερίδιό της το 50%, ενώ είχαν πει ότι ό,τι και αν γίνει, ο ένας θα το δώσει τον άλλον για να μείνει στα παιδιά τους. Λοιπόν, τώρα τι έγινε. Το δικαστήριο έκρινε ότι η προηγούμενη απόφαση να μην απαντήσει η Τζολί σε 33 ερωτήσεις για την πώληση του μερίδιου της ήταν λάθος. Άρα στην πραγματικότητα δεν υπάρχει δικηγορικό απόρριτο, δεν υπάρχει τίποτα και η Τζολί πρέπει να δώσει τα στοιχεία που τη ζητήθηκαν, δηλαδή τα προσωπικά της μηνύματα, για να αποδείξει ο Μπραντ Πιτ μέσω αυτών ότι υπήρχε δόλος, ότι πούλησε το μερίδιό της για να, σε έναν Ρώσο ολιγάρχη για να τον πλήξει, να τον πληγώσει, να τον ζημιώσει οικονομικά. Κοίτα ρε παιδί μου, δεν μπορούν αυτοί να ηρεμήσουν, τα έχουν όλα, δεν μπορούν να πουν, άντε πάμε παρακάτω, μοίρασε τα εκατομμύρια. Τι να πω.

0: Κάτι έτσι πολύ όμορφο.
1: Θέλω να μου πείτε, γιατί είμαστε τον Ιούνιο, μπαίνουμε τέλος πάντων, ξεκινάει το καλοκαίρι, τι ετοιμάζετε, γιατί πάντα ετοιμάζετε ωραία πράγματα.
0: Αυτή τη στιγμή, πέρα από όλα τα άλλα, είμαστε σε πυρετόδεις ρυθμούς με την πρόβα μας για τη Λυσιστράτη, που θα είναι η μεγάλη καλοκαιρινή μας παραγωγή, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσου στη Θεσσαλονίκη. 5 και 6 Ιουλίου θα παίξουμε στην Όστια, στο Θέατρο της Αρχαίας Όστιας, έξω από τη Ρώμη, στο παλιό λιμάνι της Ρώμης. Και μετά σε περιοδία στην Ελλάδα, την Κύπρο, και στις 21 και 22 Αυγούστου στην Επίδαυρο, με το καλό, για να ολοκληρώσουμε τις παραστάσεις μας με 4 ή 5 παραστάσεις στην περιοχή της Αττικής. Και ολοκληρώνουμε 17 και 18 Σεπτεμβρίου και πάλι στο Θέατρο Δάσους, κλείνοντας την πόλη, αυτό το όμορφο, ελπίζω, και όλοι μας ελπίζουμε ταξίδι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας εύχομαι πάντα τέτοιες επιτυχίες για σας και για το κοινό φυσικά. Το
0: να
1: κοινό που
0: ότι
1: λαχταρά είναι.
0: Σε μια συγγνώμη που σας διέκοψα, σε αυτή στο πλαίσιο της συνεργασίας μας και της πρόσκλησης του Θεάτρου τη Ρώμα, του Εθνικού Θεάτρου της Ιταλίας, να παίξουμε στο θέατρό τους.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Προσκαλέσαμε και εμείς μια δική τους παράσταση, τον Ιδίποδα, στη σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Θεάτρου τη Ρώμα. Έναν Ιδίποδα που θα παίξει στις 6 και 7 Ιουλίου το Θέατρο Δάσους, και θα είναι έτσι μια όμορφη ανταλλαγή τις μέρες που θα παίζουμε εμείς στην Ιταλία. Οι Ιταλοί συνάδελφοι θα παίζουν στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία, υπέροχα. Λοιπόν, έλεγα ότι οι διακρίσεις δεν είναι μόνο για σας, έτσι, και το κύρος σας και αυτά σημαντικά, αλλά είναι και σημαντικές, αλλά και για τον κόσμο που λαχταράει ωραίες, ποιοτικές, ναι, παραστάσεις, καλές δουλειές. Κύριε Πελτέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, και να πω επίσης ότι ετοιμάζουμε και άλλες όμορφες δράσεις. Έχουμε το Group Therapy στη σκηνοθεσία του Λευτέρη του Πλασκοβίτη, που θα παίζει σε κλιματιζόμενη αίθουσα, και κάποιες δράσεις τις οποίες ετοιμάζουμε, με μία από αυτές να γίνεται για πρώτη φορά, ήταν μία φετινή έτσι ιδέα, την οποία ευελπιστώ να εφαρμόσουμε σύντομα, τις παραμυθοδρομίες. Διάφοροι ηθοποιοί, ναι, ομάδες ηθοποιών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, στη γύρω περιοχή της παραλίας και γύρω από τα θέατρά μας, θα κάνουν μικρές εκπλήξεις, κυρίως για τους μικρούς φίλους μας, για τους νεαρούς θεατές, οι οποίοι πριν ολοκληρώσουν τη βόλτα τους για να γυρίσουν στο σπίτι τους, θα απολαμβάνουν, ελπίζουμε, μια όμορφη ιστορία, μια μικρή αφήγηση, ένα παραμύθι, ένα σκέτς από ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου, ξαφνικά στο δρόμο, σαν μια μικρή έκπληξη και μια κοινωνική προσφορά των καλλιτεχνών μας, του θεάτρου μας, προς την

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας, τα λέμε αύριο. Έχουμε ένα τρίμηνο μπροστά μας. Εμείς θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα όμως. Δεν το λέω γι' αυτό, δεν θα πάμε πουθενά, αλλά το λέω για σας. Ελπίζω να κάνετε υπέροχα πράγματα όσοι μπορείτε. Και όσοι δεν μπορείτε να κάνετε κάτι ιδιαίτερο, να θυμάστε ότι και στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα βρίσκεται μεγάλη ευτυχία, αρκεί να έχει κανείς τη διάθεση να την ψάξει λίγο. Λοιπόν, η Μαρία Σπυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, η Φέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Earth News Radio 105,8. Γεια σε όλους.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλτ Τραμπ η συμφωνία, αν και ο Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, φέρεται να μην έχει δώσει την έγκρισή του, και αυτός ήταν ο λόγος που ο Τραμπ δεν είπε ναι. Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές το μήνυμα ότι θέλει λίγες ημέρες για να το σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Άξιος. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μνημόνιο κατανόησης θα ορίζει ότι το στενό του Ορμούζ θα μείνει ανοιχτό για την ναυσιπλοεία, χωρίς να επιβάλλονται διόδια ή παρενοχλήσεις, και ότι το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από το στενό εντός 30 ημερών. Έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας, ενώ θα περιλαμβάνει και δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, όπως και ο τρόπος διάθεσης του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε σήμερα ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Η πηγή μάλιστα ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν είχε ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ήταν πλήρες και θα ειδοποιούσε τόσο το μεσολαβητή όσο και το κοινό μόλις οριστικοποιηθεί, προσθέτοντας ότι οι αναφορές των δυτικών μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται τη συμφωνία είχε ήδη οριστικοποιηθεί είναι ψευδής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας για τον ντρόν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού έθεσε ως προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία. Τα θέματα της ορεινότητας και της νησιωτικότητας πρέπει να μπουν στον πυρήνα διαπραγματεύσεων της χώρας σε σχέση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και κονδύλια για την περιφερειακή ανάπτυξη που πρέπει να υλοποιήσουμε. Αν αποτύχουμε, το δημογραφικό θα είναι μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη για τα επόμενα χρόνια, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλη και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίωση ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί.
0: Ο καιρός.
1: Το τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο σε βόρεια ανατολικά και Πελοπόννησο. Στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Pop 10 και Γιώργο Τσολάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Πεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτος, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

ξεκίνημα απόψε με την παραδοχή της Σίτας στη μάχη των συναισθημάτων. Καθώς ο αφηγητής της ιστορίας μας, ενώ ξέρει ότι θα πληγωθεί και πάλι, η έλξη είναι τόσο δυνατή που υποκύπτει για μία ακόμη φορά. Αυτό ακριβώς. You win again στο Earth News Radio 105,8. Το απόψινό Pop 10 άνοιξε με τους Bee Gees της δεκαετίας του 80 και το τραγούδι που θα συμπλήρωνε την τριπλέτα των επιτυχιών σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες, του 60, του 70 και του 80. Και έτσι να συστηθούμε. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

παρόλο που αισθανθήκαμε σήμερα τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, η ζέστη εδώ στην Αθήνα και γενικότερα στην Ελλάδα είναι ήπια, σε αντίθεση πάντα με τον καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, από ό,τι διαβάζουμε, σε νέα έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, προειδοποιεί ότι η μέση παγκόσμια θερμοκρασία θα αγγίξει επίπεδα ρεκόρ την επόμενη πενταετία, φέρνοντας πιο συχνούς και ακραίους καύσωνες. Η Ελλάδα έχει, λέει, αυξημένη πιθανότητα, πάνω από 60% από ό,τι διαβάζουμε, να βρεθεί στην κατηγορία των θερμότερων από των κανονικό συνθηκών περιοχών για το τρίμηνο Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου. Βέβαια, λέει παρακάτω, ότι ένα θερμότερο καλοκαίρι δεν σημαίνει, λέει, απαραίτητα ισχυρά και παρατεταμένα επεισόδια καύσωνα.

Να πούμε την καλησπέρα μας στον Πέτρο Κάπα. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλό μας φίλο από το παλιά. Καλησπέρες και στην Αλεξάνδρα, μαζί μας και απόψε εδώ στο Rhythms Radio και το Pop 10. Αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου ξεκινούν και πανελλήνες εξετάσεις, με τους μαθητές να διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι υποψήφοι θα διεκδικήσουν από αύριο μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με τους μαθητές να κάνουν τις τελευταίες επαναλήψεις πριν ριχτούν στη μάχη των Πανελληνίων. Εκτός από την καλή προετοιμασία που χρειάζεται και πολύ διάβασμα, τα παιδιά πρέπει να έχουν ψυχραιμία, πίστη στον εαυτό τους, πολύ σημαντικό, και βέβαια καλή διαχείριση του χρόνου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε με δύναμη και αισιοδοξία, και τα αποτελέσματα θα έρθουν.

Καλησπέρα μας στον φίλο που υπογράφει το μήνυμά του ως Μίτσος. Το τραγούδι των Bee Gees που άνοιξε το απόψινό Pop 10 ήταν το You Win Again από το άλμπουμ ESP του 1987. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio. Διαβάσαμε ότι ένας εξάχρονος μαθητής στην Νορβηγία ανακάλυψε τυχαία ένα αρχαίο σπαθί Viking κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, προκαλώντας, όπως ήταν φυσικό, το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων. Αυτό λοιπόν που ξεκίνησε ως μια απλή σχολική εκδρομή κατέληξε σε μια προσδόκητη αρχαιολογική ανακάλυψη. Ενώ περπατούσε λοιπόν σε μια καλλιεργήσιμη έκταση, τέλος πάντων, μαζί με τους συμμαθητές του, παρατήρησε ένα σκουριασμένο αντικείμενο που περιουσίαγε στο έδαφος και αποφάσισε να πλησιάσει και να το περιεργαστεί. Τελικά αυτό που βρήκε ήταν ένα μονόκοπο σπαθί Viking 1300 ετών. Το σπαθί έχει μεταφερθεί στο Μουσείο Πολιτιστικής Ιστορίας του Όσλο, κάνοντας τους μαθητές που το ανακάλυψαν χαρούμενους και υπερήφανους.

σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα όμορφα που μας γράφετε. Την καλησπέρα μας στον Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Είδαμε και την πολύ συγκινητική εικόνα της 7χρονης πρωταθλήτριας Ευρώπης στο σκάκι, τυλιγμένη με την ελληνική σημαία μπροστά από το τρόπαιο. Μια πολύ όμορφη και τρυφερή στιγμή. Η Σοφία Καλισκάμη από το νησί του Πόρου κατέκτησε τον τίτλο της απόλυτης πρωταθλήτριας της Ευρώπης για την ηλικία της στο European School Chess Championship που διεξάχθηκε στην Κροατία. Η μαμά της είπε ότι η μικρή ήθελε από πολύ νωρίς να παίζει σκάκι. Άφηνε, λέει, στο πλάι τις κούκλες της και τα παιχνίδια και περνούσε αρκετές ώρες μπροστά στη σκακέρα. Και τα κατάφερε. Just can't get enough. Μέχρι τις 10.30 και θα διακόψουμε για την σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους και αμέσως μετά επιστρέφουμε και πάλι σε τραγούδια με ακόμα περισσότερο pop 10.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή της έγκρισης Τραμπ, η συμφωνία. Ανοιχτά στενά του Ορμούζ, απομάκρυνση των αρκών εντός 30 ημερών και δέσμευση του Ιράν για τη μη κατασκευή πυρηνικών όπλων, οι όροι του μνημονίου κατανόησης. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί ακόμη το κείμενο. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Αίτημα της Εύρων για έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Την αναστολή των σχέσεων με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στον οργανισμό, καταγγέλλοντας την απόφαση να μπει το Ισραήλ στη μαύρη λίστα για τη διάπραξη εγκλημάτων σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Τουλάχιστον 610 λοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Καιρός αυξημένες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Επιστρέψαμε σε τραγούδια και το δεύτερο μέρος του απόψινου Pop 10 με το συγκρότημα των Flash and the Pan. Midnight Men στο Orkins Radio 105,8. Αυτό θα ήταν το τραγούδι που θα άνοιγε στη δεύτερη του πλευρά τον δίσκο Early Morning Wake Up Call των Flash and the Pan από το 1984. Στον πυρήνα του συγκροτήματος συναντάμε τον George Young, τον αδερφό του Malcolm και του Angus Young των AC/DC. Και έχουμε και λέμε Vivian Κολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

στείλουμε καλησπέρες και στους φίλους του Earth News Radio και του Pop 10 στην Κόρινθο. Καλησπέρα στον Πάνο. Καλησπέρα και στον Άκη. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Καλησπέρες στην παρέα του Pop 10 στέλνει ο Βαγγέλης από την Αλεξανδρούπολη.

διαβάζουμε ότι η αγορά προϊόντων online δείχνει πως γίνεται όλο και περισσότερο συνήθεια για εμάς τους Έλληνες. Με το ηλεκτρονικό εμπόριο να αποτελεί πλέον βασική επιλογή. Έγινε μια έρευνα λοιπόν σε δείγμα 600 Ελλήνων καταναλωτών που κάνουν τις αγορές τους μέσω διαδικτύου. Το 77,6% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες online συχνά ή πολύ συχνά, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 2025. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι καταρχάς η εξοικονόμηση χρόνου και βέβαια οι πολύ καλύτερες τιμές.

Και έτσι να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το ertnews.gr. Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία, αλλά χρειάζεται η τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα ετοιμάζει η Αθήνα. Η Σεύρον μπαίνει με 70% στο οικόπεδο 10. Ενισχύεται η θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Και τέλος, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, μία στις χίλιες η πιθανότητα του θερμικού θόλου τον Μάιο. Δεν επηρεάζει την Ελλάδα ο ιστορικός καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους στο earthnews.gr.

Έτσι ακριβώς. Shot in the dark από τον πρίγκιπα του Σκότους, Όζι Όσμπορν. 1986 έδειξε το ημερολόγιο μας, όταν ο Prince of Darkness της μουσικής και της ζυκογραφίας θα κυκλοφορούσε τον δίσκο Ultimate Sin. Αν μη τι άλλο, Όζι ξέρει να διαλέγει κιθαρίστες. Και έτσι στον δίσκο ήταν μαζί του ο υπέροχος Jake Lee. Και εδώ οι Γερμανοί Scorpions και το Passion Rules the Game. Savage Amusement το άλμπουμ.

κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένα ακόμη Pop 10 εδώ στο Ethnic Radio 105,8. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και ραντεβού πάλι αύριο το βράδυ στις 10 με ακόμη περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε από τη Βίβια Νικολοπούλου που φρόντισε τον ήχο, τη Μαρία Σφυρόρα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο Τσολάκη που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Ευχές για τα καλύτερα, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία, αν και ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, φέρεται να μην έχει δώσει την έγκρισή του, και αυτός ήταν ο λόγος που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είπε ναι. Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές το μήνυμα ότι θέλει λίγες ημέρες για να το σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Άξιος. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μνημόνιο κατανόησης θα ορίζει ότι το στενό του Ορμούς θα μείνει ανοιχτό για την ναυσιπλοεία, χωρίς να επιβάλλονται διόδια ή παρενοχλήσεις, και ότι το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από το στενό εντός 30 ημερών. Έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας, ενώ θα περιλαμβάνει και δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, όπως και ο τρόπος διάθεσης του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε σήμερα ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν-ΗΠΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Η πηγή ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν είχε ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ήταν πλήρες και θα ειδοποιούσε τόσο τον μεσολαβητή όσο και το κοινό μόλις οριστικοποιηθεί, προσθέτοντας ότι οι αναφορές των δυτικών μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι η συμφωνία είχε ήδη οριστικοποιηθεί είναι σφαλμένες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό, ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο Κάγια Κάλλας για τον ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης, ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια, για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, έθεσε ως προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία, τονίζοντας ότι αν αποτύχουμε, το δημογραφικό θα είναι η μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Τουλάχιστον 610 λοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αύριο σε Βόρεια, Ανατολικά και Πελοπόννησο. Στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Ρουίτσι Σακαμότο. Θεωρείται και είναι, όχι μόνο θεωρείται, ένας από τους πιο σημαντικούς πρωτοπόρους στην ηλεκτρονική μουσική. Για παράδειγμα εδώ, με την Κίτρινη Μαγική Ορχήστρα, Yellow Magic Orchestra, στο κομμάτι που ακούμε, Tong Pu, εξηγεί καλύτερα τι ήταν αυτή η Yellow Magic Orchestra. Ασιατικές μελωδίες, synthesizer, τέκνο αισθητική, πολύ παλιά, πριν γίνει η τέκνο. Το συγκρότημα φτιάχτηκε το 1978. Ο Ρουίτσι Σακαμότο κατάφερε και ένωσε μουσικές που πριν έμοιαζαν ασύνδετες. Ηλεκτρονική μουσική, avant-garde, pop, κινηματογραφική σύνθεση και παραδοσιακές ιαπωνικές επιρροές.

Σήμερα λοιπόν μια πολύ μικρή επιλογή από πάρα πολλά αναρρύθμιτα άλμπουμ των Yellow Magic Orchestra και κυρίως του Ρουίτσι Σακαμότο. Εκεί θα επικεντρώσουμε. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε αν θέλετε με το θέμα της σημερινής εκπομπής, βέβαια βασικό, Earth News Radio, με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Στην Penny, σε ένα από τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει, θέλω να πω ότι όχι, αυτός ο Σακαμότο είναι εντελώς διαφορετικός από τον άλλον της δεκαετίας του 60 που έπαιξα πριν από κάποιες εβδομάδες.

ίσως ένα από τα σπουδαιότερα κινηματογραφικά θέματα, μελαγχολικό, minimal, άμεσα αναγνωρίσιμο, ένα από τα πιο διάσημα πιάνο themes στην ιστορία του κινηματογράφου, Merry Christmas Mr. Lawrence, από την ταινία του Nagisa Oshima, με πρωταγωνιστές τον David Bowie και τον ίδιο. Σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά στον μαγικό κόσμο που μας έχει προσφέρει, ευτυχώς, και υπάρχουν ηχογραφίες αυτές, ο Ρουίτσι Σακαμότο.

Αυτό που ακούσαμε ήταν από το άλμπουμ Sound Bites. Όλα τα τραγούδια που θα ακούσετε σήμερα είναι μόλις ελάχιστα από αυτά που έπαιζα κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτής από το 70 και το τέλος που μάθαμε τους Magic Yellow Orchestra. Η εκπομπή ήταν φανατική οπαδός της μουσικής του Ρίτσι Σακαμότο και μία από τις καλύτερες στιγμές, κάποιοι μπορεί να το θυμούνται, ήταν όταν είχαμε μια τηλεφωνική επαφή μαζί του από την Ιαπωνία. Πρέπει να έγινε στη δεκαετία του 90 αυτό. Όλα λοιπόν είναι κομμάτια που τα έχετε ακούσει και μάλιστα είναι κομμάτια, ήταν αρκετά πιο εύκολο σήμερα να διαλέξω όσα μπορούμε να ακούσουμε από αυτά που έχω παίξει σε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί σε κάθε CD είναι όλα τα περισσότερα CD, γιατί είμαστε στην εποχή μετά το 80. Έτσι λοιπόν έχω σημειώσει αυτά και πότε τα είχα παίξει σε αυτή την εκπομπή. Από αυτόν τον πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Πολλοί θεωρούν τους Yellow Magic Orchestra η ιαπωνική απάντηση στους Kraftwerk, αλλά έτσι με ένα πιο παιχνιδιάρικο και μελωδικό χαρακτήρα. Αυτός έφερε υψηλή μουσική αισθητική στην pop κουλτούρα. Και είχε και τεράστια επιρροή στον κινηματογράφο με θέματα που έχει γράψει για το Merry Christmas Mr. Lawrence που ακούσαμε. Θέλω να ακούσουμε και την φωνητική ερμηνεία, παρόλο που την έχω παίξει στο αφιέρωμα του Sylvian, και το Last Emperor. Για το πρώτο πήρε BAFTA βραβείο, για το δεύτερο είχε πάρει το Oscar μαζί με τον David Byrne. Τώρα θα ακούσουμε μία από τις πιο συναισθηματικές συνθέσεις του. Rain λέγεται. Πιάνο, έγχορδα και μια απίστευτη αίσθηση νοσταλγίας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε διπλωματικό Brand Fair εξελίσσεται από χθες το απόγευμα η επίτευξη καταρχήν συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί ακόμη μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Δεν έχει συζητηθεί ακόμα η άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ξεκαθαρίζοντας πως η Ουάσιγκτον θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για οποιαδήποτε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το Ιράν δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, επανέλαβε στο πρακτορείο ειδήσεων ίσνα ο Ιρανός Πρόεδρος, αποδίδοντας την ευθύνη για την περιφερειακή αστάθεια στο Ισραήλ. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών επίκων ενόχων για διάπραξη βιαιοτήτων κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Το Ισλανδικό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος της 29 Αυγούστου, δίνοντας έτσι το πράσινο φως στο σχέδιο της κυβέρνησης που θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα να γίνει το 28ο μέλος του μπλοκ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας. Η Ευρώπη σε συναγερμό λόγω του πρόωρου καύσωνα. Ρεκόρ ζέστη σε Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Στους 18 οι νεκροί. Καιρός αυξημένες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Συνεχίζουμε με Ρουίτσι Σακαμότο, που έφυγε τόσο πρόωρο από κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ενθουσιαστικά και σήμερα μηνύματα. Αυτό που μου άρεσε πάντοτε από την αρχή και στους Yellow Magic Orchestra και στον Ρουίτσι Σακαμότο ήταν εκείνο που περιγράφει και το συγκρότημά του, δηλαδή αυτό το παιχνιδιάρικο και μελωδικό χαρακτήρα που είχαν πολλά από τα τραγούδια του. Ο Σακαμότο έφερε μια υψηλή μουσική αισθητική στην pop κουλτούρα, και εδώ είναι αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο, θα πρέπει να ενδιαφέρει και εσάς και όχι εκείνους που είναι μονολυθικοί. Μπορούσε να γράψει κάτι πειραματικό, ακούσαμε κάτι ανάλογο και υπάρχουν πολύ πιο πειραματικά στο έργο του, και ταυτόχρονα συγκινητικό και προσβάσιμο. Είχε κλασική παιδεία, όπως περισσότερη μουσική από αυτή τη χώρα, αλλά εδώ είναι το ζήτημα που θα σας πω τώρα. Δεν αντιμετώπιζε την pop σαν κατώτερη τέχνη. Η pop είναι το ίδιο σπουδαίο όσο είναι και το rock. Η καλή pop είναι τόσο σπουδαίο όσο είναι το καλό rock. Τα σκουπίδια υπάρχουν παντού. Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός επηρέασε πάρα πολλούς σύγχρονους, οι οποίοι άλλαξαν ανάλογοι του Σακαμότο που είχαν κλασική και παιδεία την άποψή τους για την pop, από μουσικούς της ambient μέχρι συνθέτες της κινηματογραφικής μουσικής. Να λοιπόν ένα από αυτά τα τραγούδια από ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει στην χώρα μας το φθινόπωρο του 89 και είχε απήχηση και το παίζαμε αρκετά συχνά. Είναι ένα, έτσι ένα κολλάζ στυλ από το rock, την τέκνο, την κλασική μουσική μέχρι και το φλαμέγκο, την αφροκάνικη και την παραδοσιακή ιαπωνική μουσική. Γι' αυτό άλλωστε σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχουν τεράστια ονόματα όπως Arthur Lindsay, Brian Wilson, Robert Robertson και Sly Dunbar. Από το άλμπουμ Beauty

Ο Σακαμότο, που ήταν η γέφυρα Ανατολής και Δύσης, ήταν από τους πρώτους Ιάπωνες συνθέτες που απέκτησαν αυτήν την επιρροή την παγκόσμια, όχι μόνο στη μουσική και γενικότερα, χωρίς να κάνουν τη μουσική τους δυτική. Επηρεάστηκαν, αλλά δεν την έκαναν δυτική, έμεινε στις πηγές του. Στη μουσική του ακούς Debussy, Ambient, Ιαπωνική παράδοση, Synthesizers, Noise, Minimal. Όλα αυτά στις μουσικές του Ρουίτσι Σακαμότο. Από την ταινία Επιστροφή του 2015, η ταινία του Ινιαρίτου με τον Λιονάρτο Ντικάπριο.

Και τώρα ένα απόσπασμα από ένα άλμπουμ του BTTB του 1999. Το άλμπουμ BTTB σημαίνει Back to the Basics. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια που έχει γράψει από τις δημοφιλέστερες συνθέσεις στην Ιαπωνία. Στην εκτέλεξη του Maxi Single έγινε νούμερο 1 αυτό που θα ακούσουμε από το άλμπουμ. Είναι ένα σχεδόν νεοκλασικό κομμάτι που ίσως άνοιξε το δρόμο για την σύγχρονη πιάνο ambient αισθητική.

αυτή η τελευταία περίοδος του Sakamoto επηρέασε πάρα πολύ τη σύγχρονη ambient. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ειδικά μετά τη μάχη του με τον καρκίνο, έγραψε ήρεμα και στογαστικά κομμάτια που θεωρούνται από τα κορυφαία σε αυτό το είδος μουσικής. Πότε ήταν η ταινία αυτή, να τη θυμηθούμε, το 87, παίρνει το Όσκαρ μαζί με τον David Byrne και τον τρίτο, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Μπερτολούτσι.

0: Sheltering Sky, διαφορετική ερμηνεία από αυτή που γνωρίζουμε από το soundtrack της ταινίας. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναφορές για πυρά στα στενά του Ορμούζ και έκρηξη στην Μπουσέρ έκαναν πριν από λίγο τα ιρανικά κρατικά μέσα, προσθέτοντας ότι υπάρχει εμπλοκή της αεράμινας με αεροσκάφη. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο κατανόησης που αναμένει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ και παράλληλα το ημιεπίσημο.

12 και σχεδόν 10 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 29 Μαΐου είμαστε... Τώρα είναι 12 και 10. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα λοιπόν, το καταπληκτικό της Παρασκευής, που θα είναι μια ημέρα, τι να σας πω, θαυμάσια. Θαυμάσια, πού το ξέρω, δεν το ξέρω, το ελπίζω. Παναγιώτη Σταυρούλια, δεν θυμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Πολύ μεγάλη.

πρόθεση, θα το πω εγώ, να λυθεί κάπως το ζήτημα, περιμένουμε. Θα το εγκρίνει ο Μοτζάμπα, θα το εγκρίνει ο Τραμπ, ποιος να ξέρει. Αυτή η εγχειρία, όπως καταλαβαίνουμε, κρέμεται σε μια κλωστή, παιδιά. Πρόοδος. Εντάξει. Κανένας τώρα δεν δηλώνει τόσο ικανοποιημένος που να επιβεβαιώνει ότι οι σημαντικές διαφορές έχουν γεφυρωθεί και ότι οδηγούμαστε στο τέλος του πολέμου. Το BBC εξέφρασε ανοιχτά το ερώτημα, λέει, αν τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πιο κοντά στην ειρήνη ή στον πόλεμο. Είναι, λέει, τόσο συγκεκριμένη η κατάσταση που δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει την επιστροφή στα όπλα. Για να δούμε. Διαψεύδει ο ένας, διαψεύδει ο άλλος. Περιμένουμε τι θα γίνει. Περιμένουμε ποιος θα αποφασίσει πρώτος, ποιος θα πει πρώτος ναι, για να πει μετά και ο άλλος. Λέει, μην δείξω εγώ ότι συνθηκολογώ. Να πει ο άλλος πρώτα. Ο Ιρανός. Υποθέτω ότι ο Χαμενεΐ θα σκέφτεται το ίδιο για τους Αμερικανούς, ποιος να ξέρει. Εχθές στην ενημέρωση των συνταχτών στις ΗΠΑ αναφέρθηκε ότι οι διαφορετικές εκδοχές που παρουσιάζονται έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι Ιρανοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες επικοινωνίας, λέει, ακόμα και μεταξύ τους. Δείχνουμε, λέει, υπομονή μαζί τους, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μπορεί άλλα να λέει ο Χαμενεΐ, άλλα η πολιτική. Ο Χαμενεΐ είναι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Άλλα η πολιτική ηγεσία και άλλα ο στρατός τους. Αλλά δεν είναι ανεξάντλητη, λέει, η υπομονή μας, λένε οι Αμερικανοί. Και τα διεθνή μέσα στην πραγματικότητα αναμεταδίδουν τις πληροφορίες του Άξιος, τις οποίες επιβεβαίωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Σήμερα είναι Παρασκευή, μάλιστα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες ότι κατέριψαν 5 ιρανικά ντρόουν, τα οποία αποτελούσαν, λέει, απειλή γύρω από τα στενά του Ορμούς, θέτοντας την αυτιλία, εμπορική στρατιωτική, για άλλη μια φορά στο επίκεντρο. Αλλά βγαίνουν οι Αμερικανοί, αφού έχουν βομβαρδίσει, και λένε: δεν το κάνουμε, δεν θέλουμε να διαταράξουμε την εκεχηρία. Όχι, είναι, λέει, αμυντικά αυτά τα χτυπήματα. Έτσι. Και καμιά από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται να θεωρεί το είδος των ανταλλαγών ως οφθαλμό αντί οφθαλμού. Άντε, πες μου τώρα εσύ, τι γίνεται. Για να τα πούμε και να το καταλάβουμε. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές. Πυρηνικό πρόγραμμα. Μελλοντική διαχείριση του Ορμούς. Άρση κυρώσεων. Αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Και οι δύο πλευρές, λέει το ρεπορτάζ, δέχονται εσωτερικές πιέσεις και δεν θέλουν να επιστρέψουν στον πόλεμο. Παρά τα φαινόμενα, η εκεχηρία, 7 εβδομάδες και πλέον, σε 7 εβδομάδες και πλέον είμαστε, εξακολουθεί να ισχύει. Για πόσο? Θα σας γελάσω και δεν το θέλω. Υπάρχει ζήτημα, η αλήθεια είναι, εσωτερικών. Οπότε, εσωτερικών εννοώ στις δύο χώρες, έτσι. Οπότε, θέλουμε να δούμε, θα υποκύψουν στις πιέσεις, δεν θα υποκύψουν στις πιέσεις, ποιος να ξέρει. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία και θέλει, λέει, ο Τραμπ να εξετάσει προσεκτικά τους όρους και να αποφασίσει σε 2-3 μέρες. Οι πιέσεις που δέχεται εκ των έσω προέρχονται, λένε πηγή αξιωματούχου που μίλησε στο NBC, από στελέχη ρεπουμπλικανών αλλά και από τον Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο οποίος επιμένει ότι το Ιράν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Έτσι. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Α, και τώρα που είπα Ισραήλ. Ναι. Δεν μπορώ, δηλαδή πραγματικά. Θέλω να μην τα λέω, αλλά δεν θέλω να μην τα λέω. Θέλω να μην συμβαίνουν. Αυτό με ενδιαφέρει. Βομβαρδίζει Λίβανο φουλ. Δέχεται και επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ,

Εννοείται, αυτό είχε, το είχε Μπουλάχα, είπε δεν θα σταματήσουμε και τα λοιπά μέχρι να τους εξαλείψουμε και όλα σχετικά. Και συνεχίζονται λοιπόν οι επιθέσεις. Με τους αριθμούς να τρομάζουν, διότι από τις 2 Μαρτίου έχει περάσει καιρός πολύς. Έχει σκοτωθεί κόσμος χιλιάδες. 2000 και. Και επίσης από την εκεχηρία που υποτίθεται, γιατί δεν υπάρχει εκεχηρία, όταν γίνονται 100 ελεύθερε επιθέσεις, τι εκεχηρία, τι πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι αυτή. Συνεχίζεται λοιπόν όλο αυτό και η κατάσταση είναι δύσκολη. Έρχεται τώρα και ο, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ο Νετανιάχου και πιέζει τον Τραμπ, σου λέει μη δεχθείς την εκεχηρία, τη συμφωνία με το Ιράν. Εχθές, που ήταν Πέμπτη, παραλαμβάνω, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέβαλε επίσημα κυρώσεις σε 4 οντότητες και 3 φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είχε ξεκινήσει από τις 11 Μαΐου, μια νομοτεχνική διαδικασία, και τέλος πάντων οι σχετικές πράξεις δημοσιεύθηκαν ήδη στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθενται σε άμεση ισχύ. Σε τι αφορούν αυτές οι κυρώσεις? Αφορούν λοιπόν 4 από τις πιο επιδραστικές οργανώσεις του Ισραηλινού επικιστικού κινήματος στη Δυτική Όχθη και τους 3 ηγέτες τους. Μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνουν αυτοί. Το κίνημα Ναχαλά και η διευθύντριά του, η οποία, παιδιά, το όνομά της είναι Ντανιέλα Βάις και η οποία θεωρείται στους διεθνείς αναλυτικούς κύκλους ως η νονά του επικιστικού κινήματος. Κατηγορείται, λέει αυτή η κυρία, ότι ενθαρρύνει και διευκολύνει τη βίαιη εκτόπιση Παλαιστινίων με τα παράνομα φυλάκια του να μπλοκάρουν πρόσβαση σε αγροτικές και βοσκοτόπια. Σε αγροτικές

26 φυσικά και νομικά πρόσωπα και 41 οντότητες από διάφορες χώρες. Ωραίες είναι αυτές οι αποφάσεις. Το διατάφτα όμως ποιο είναι? Για πείτε μου. Το διατάφτα είναι ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Και θα συνεχίζεται. Λοιπόν, να γυρίσουμε στο Ιράν. Ναι, επιβεβαίωσε τέλος πάντων η κρατική. Γιατί σας είπα ότι αυτό ότι είναι τις επιθέσεις πριν από λίγο και τα λοιπά, τις είπαν τα ημιεπίσημα πρακτορία. Τώρα βγαίνει η κρατική του τηλεόραση στο Ιράν και λέει: Αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε στην επαρχία Τζαμ στην παραθαλάσσια περιοχή Μπουσέρ. Περιμένουμε. Τι θα πούνε οι Αμερικανοί? Θα παραδεχτούν? Θα επιβεβαιώσουν? Κανείς δεν ξέρει. Ευτυχώς που υπάρχει το μνημόνιο κατανόησης. Ευτυχώς. Σε 2-3 μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κύριακο. Είναι και το Σαββατοκύριακο. Ναι, από Δευτέρα. Ποιος τα ξέρει. Αλλά είπαμε, νύχτα είναι εδώ σε εμάς. Θα περιμένουμε δηλώσεις. Δεν μπορεί να μην γίνουν. Δηλώσεις θα γίνουν οπωσδήποτε από τον Τραμπ. Μια ανάρτηση, δύο, μη σας πω, θα την κάνει. Θα τις κάνει. Ο Μοτζάμπα δεν ξέρω τι θα κάνει, γιατί δίνει κάτι δηλώσεις, οι οποίες διαβάζονται από το κρατικό του κανάλι εκεί. Δικές του είναι, δεν είναι, σε τι κατάσταση είναι, πού είναι, κανείς δεν ξέρει. Οπότε είμαστε ένα αναμονή. Ένα αναμονή. Και 25 πήγε, αλήθεια. Πω, πέρασε η ώρα. Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, μέχρι να αποφασίσουν τι θα γίνει με το μνημόνιο κατανόησης. Αυτή η ερώτηση που κάνεις είναι πολύ σωστή. Γιατί να αποφασίσει ο Μοτζάμπα και να μην αποφασίσουν η πολιτική ηγεσία του Ιράν. Ρητορική είναι. Ο Αγιατολάχ θα αποφασίσει, οι άλλοι θα αποφασίσουν. Βγαίνει ο Πεζεσκιάν που είναι ο πρόεδρός τους, που είναι, εμφανίζεται πιο μετριοπαθής και λέει θέλουμε συμφωνία, έχει πει, δεν θέλουμε να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, δεν θέλουμε να αποκτήσουμε, να δημιουργήσουμε πυρηνικά όπλα. Και άμα δεν πει ο Αγιατολάχ το ναι, ποιος? Έλα παιδιά, μου κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Τώρα εγώ θα σας πω δύο ειδήσεις και εσείς θα μου πείτε ποια είναι η σοβαρή και ποια δεν είναι. Η σοβαρή από άψη περιεχομένου. Τι έχει συμβεί, αυτό εννοώ. Όλες οι ειδήσεις είναι σοβαρές. Γι' αυτό είναι και ειδήσεις, αλλιώς δεν θα ήταν τίποτα. Έχουμε λοιπόν, όπως γνωρίζετε όλοι, γιατί πρέπει να το μάθετε, το ακούτε συνεχώς, αυτό το θερμικό θόλο. Αυτός ο θερμικός θόλος είναι ένα καπάκι το οποίο δεν αφήνει την ατμόσφαιρα να ανανεωθεί ο αέρας. Αυτό είναι. Καταλαβαίνετε, έτσι. Και ενισχύει τη θερμότητα. Να τα λέμε, τα επιστημονικά τα είπαμε, τα εμπεδώσαμε. Στη Βρετανία έχουμε 11 νεκρούς. Διότι πάνω από 30 βαθμούς θεωρούν ότι είναι εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία. Χθες είχαν 35. Και μέσα στους κήπους του Λονδίνου, κάτω από το δέντρο, φαντάζεσαι τώρα. Το προηγούμενο ρεκόρ Μαΐου, για το Μάιο μιλάμε, ήταν 32,8 βαθμοί το 1922, να φανταστείτε. Και είχε σοφαριστεί το 1944. Λοιπόν, τροπικές νύχτες λέγαμε και χθες, κάτω από τους 20 δεν πέφτουνε, αδιανόητο για τη Βρετανία, έχουν τρελαθεί. Και δυστυχώς έχουμε τους 11 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Πηγαίνουν, προσπαθούν να βρουν μια δροσιά, κάτι. Λίμνες, ποτάμια, θάλασσα, όπου είναι κοντά και όπου υπάρχουν. Στη Γαλλία, η Γαλλία μάλλον, βιώνει σοβαρές συνέπειες του καύσωνα. 39 βαθμούς έχουν χτυπήσει θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές. Δεκάδες νομή σε πορτοκαλί στην Αγερμό. Για Μάιο δεν συμβαίνει. Αλλά να που συμβαίνει. Το Παρίσι και τα γειτονικά διαμερίσματα τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, έκτακτα μέτρα και περιορισμού της κυκλοφορίας. 7 θάνατοι σχετίζονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Την Κυριακή έχασε τη ζωή του, αθλούνταν ένας άνθρωπος, κατέρευσε, έτσι. Τη Δευτέρα επίσης το ίδιο, ένας ακόμη. Ιδιαίτερα σφοδρά πλήττεται η Δυτική Γαλλία και οι ακτές του Ατλαντικού. Συνήθως όταν είσαι κοντά στη θάλασσα, δεν λέμε κοντά στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Δεν τα λέμε συνήθως. Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Διότι αυτή την εβδομάδα, λέει, η ασθενής άνεμη και η σταθεροποίηση του αντικυκλώνα δεν μπόρεσε να αφήσει τον αθαλάσσιο, το αεράκι αυτό να πάει στην ενδοχώρα. Και οι μετεωρολόγοι λένε ότι οι Βρετάνοι και οι δυτικές ακτές βιώνουν θερμοκρασίες ασυνήθιστες, εντελώς ασυνήθιστες για την εποχή. Και αυτό αποδεικνύει, λέει, πόσο ισχυρός είναι ο θερμικός θόλος. Το έχουμε εμπεδώσει. Πάμε τώρα. Ισπανία. Πρωτοφανής κατάσταση. Ξεκίνησε με θερμοκρασίες ο Μάιος κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, αλλά μετά τις 19 Μαΐου ξαφνικά, παιδιά, φτάνει η κατάσταση, οι θερμοκρασίες που θυμίζουν Ιούλιο και Αύγουστο, 40. Ανδαλουσία, Εξτρεμαδούρα, κοιλάδα του Εύρου. Έχουν και εκεί. Ακούτε κοιλάδα του Εύρου και νομίζετε εδώ. Τώρα οι περιοχές, λέει, που περιμένουμε να πληγούν, καλημέρα σας, περισσότερο είναι η Σεβίλη, η Κόρδοβα, η Χαέν, το Λέδο, η Σαραγώσα και η Λέιντα. Έχουν ανησυχία και για το Βορρά. Μπιλμπάο, τα ξέρετε εσείς αυτά γιατί παρακολουθείτε ποδόσφαιρα και αυτά. Μπιλμπάο, Κανταβρία και Αστούριες, πολύ πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα ή θερμοκρασίες. Μάλιστα, υπάρχει η θερμοκρασία
που υπάρχει το στοιχείο ότι η θερμοκρασία που σημειώθηκε χθες πάνω από 38 βαθμούς μέσα στο Μάιο στην Μπαδαχώθ ήταν η υψηλότερη εδώ και 71 χρόνια. Και υπάρχουν επίσης τα στοιχεία που λένε ότι το αεροδρόμιο του Σάντα κατέγραφε 6 μέρες με θερμοκρασία πάνω από τους 30 πριν από τον Ιούνιο, τον Μάιο, έτσι, όταν στο παρελθόν κάτι τέτοιο είχε συμβεί μόνο 2 φορές από το 1954. Και επίσης και εκεί οι τροπικές νύχτες. Δεν πέφτει θερμοκρασία κάτω από τους 20 βαθμούς. Αποπνικτική ζέστη, αυτό είναι. Πάμε στην Ιταλία. Αυξημένη επιφυλακή. Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια, Τωρίνο, κόκκινος συναγερμός. 33 στο Τωρίνο, 32 στη Φλωρεντία και την Μπολόνια με αίσθηση θερμοκρασίας του 35. Στη Ρώμη το θερμόμετρο αγγίζει τους 31 με αισθητή θερμοκρασία 33. Θα μου πείτε καύσωνας είναι. Είναι για αυτούς. Για Μάιο. Πορτογαλία. Θέλετε να πάμε για Πορτογαλία. Μάλιστα. Νέο ρεκόρ ζέστης. 40,3 βαθμούς. Στη Μόρα. Στα κεντρικά της χώρας. Το προηγούμενο ρεκόρ λέει ήταν 40 το Μάιο του 2001. Κύμα πρώιμης ζέστης. Και λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Πορτογαλίας ότι η χώρα αντιμετωπίζει από τις 20 Μαΐου κύμα καύσωνα, το οποίο υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να συνεχιστεί ως τις αρχές Ιουνίου. Όλα αυτά θα τα μαζέψουμε και να πούμε ότι σε πολλές περιοχές οι θερμοκρασίες βρίσκονται έως 16 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό. Δεν είναι νέο φαινόμενο, λέει, οι ανοιξιατικοί καύσωνες, αλλά αλλάζει δραματικά η ένταση, η διάρκεια και η γεωγραφική τους έκταση. Και λένε οι ειδικοί ότι οι καύσωνες στην Ευρώπη είναι πλέον περίπου 10 φορές πιθανότεροι σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Τα λέγαμε και χθες. Το ξέρουμε, παιδιά. Το καταλαβαίνουμε, το ζούμε. Εμείς εδώ, λέει, δεν έχουμε τέτοιο θέμα, λένε οι μετεωρολόγοι, δηλαδή για θερμικό θόλο και όλα αυτά τα σχετικά. Όχι, δεν έχουμε. Θα είναι οι συνθήκες πιο ήπιες. Θα μου πεις, δεν έχει 35 άρια σε μερικές περιοχές. Έχει. Αλλά εμείς είμαστε και συνηθισμένοι. Δηλαδή το 31 το θεωρούμε ακόμα δροσιά έχει. Δεν το θεωρούμε ζέστη κάνει. Έτσι. Κάποιοι άλλοι το θεωρούμε. Αυτό λοιπόν είναι το σκηνικό στην Ευρώπη. Δεν βγαίνουν οι μετεωρολόγοι και λένε αστάθεια και βροχές και μπόρες. Όταν ακούτε όμβροι είναι μπόρες. Και καταιγίδες τοπικές. Και όλα τα σχετικά. Βγαίνουμε, μάλιστα. Λέμε και τις περιοχές, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει. Δεν μπορεί να έρθει ένα μετεωρολόγο δίπλα, αλλά είναι δημοσιογράφοι. Μάλιστα. Και τις ώρες, λέμε μεσημέρι, απόγευμα, και θα είναι τοπικά έντονα τα φαινόμενα, θα είναι μόνο αυτά. Όταν λοιπόν λες ξαφνικά έβρεξε, δεν είναι ξαφνικά. Σε έχει ενημερώσει το σύστημα και σου λέει θα βρέξει. Χθες το απόγευμα. Σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Στην Αγία Παρασκευή δεν έβρεξε, μάλλον. Δεν ξέρω. Παρότι λίγο σκηνικό ήταν καλοκαιρινό. Μα αυτό είναι η αστάθεια. Να ξεκινάει με καλοκαιρό. Καλό, τέλος πάντων. Με ηλιοφάνεια το πρωί. Να έχει τις μπόρες και καταιγίδες και τα λοιπά τοπικές το μεσημερό απόγευμα. Και να ξανασυνεχίσει με πιο καλές καιρικές συνθήκες, τέλος πάντων. Λένε λοιπόν αναφορές και βίντεο που κάνουν, λέει, το γύρο του διαδικτύου, διότι είμαστε στην έρημο και όταν βρέχει τραβάμε βίντεο και λέμε «Α, εδώ βρέχει, παιδιά», έτσι. Καματερό, Περιστέρι, Πετρούπολη και στα Σεπόλια επίσης. Και κάτι άλλο. Υπάρχουν, σας λέω τώρα, εγώ βγαίνω και σας λέω. Υπάρχουν αναφορές και περιμένεις εσύ να ακούσεις και λες «Τι έγινε πάλι». Υπάρχουν αναφορές για αρκετά μπουμπονιτά. Εξήγησέ το μου τώρα αυτό. Είστε τώρα εσείς, κυριέ μου, κυρία μου, οδηγείτε το ταξί σας και πάτε στον προορισμό που σας έχουν πει. Είστε εσείς που είστε σε νευραλικές θέσεις, σε νοσοκομεία, σε ενοπλές δυνάμεις, οτιδήποτε. Και ακούτε την είδηση. Μπουμπούνισε χθες στο Μοσχάτο. Πες το μου. Επίσης, για να πούμε το πιο σοβαρό, έτσι, από αυτά που συμβαίνει. Έριξε χαλάζι σε Αρκαδία και Αγρίνιο. Ναι.
στο Αγρίνιο, λέει, γιατί υπάρχει στο διαδίκτυο, λέει, βάζουν φωτογραφίες. Δεν είχε μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή μπορεί να έριξε χαλάζι, δεν ξέρω. Έριξε χαλάζι ένα λεπτό, δύο λεπτά, τρία λεπτά, πόσο. Και η καιρική αστάθεια, λέει, συνοδευόταν και από ισχυρές βροχές. Αφού σου το λέει ότι θα βρέξει, αυτό σημαίνει αστάθεια. Επίσης, ισχυρές βροχές καταγράφηκαν και στη Ροδόπη. Μάλιστα στη Θράκη καταγράφηκε, λέει, μια άκρος εντυπωσιακή εικόνα με βροχοκουρτίνα, παιδιά. Βροχοκουρτίνα, βέβαια. Και σε περιοχές της Καβάλας επίσης. Θα πεις, γιατί το λες, πρέπει δηλαδή να γίνονται... Δεν θέλω να γίνονται καταστροφές, δεν θέλω να γίνονται θέμα τα καιρικά φαινόμενα. Αστάθεια, να βρέξει, καταιγίδα, χαλάζει, ελπίζω να μην είχαμε... Όταν χαλάζει, καταστρέφει καλλιέργειες, είναι τέτοιο το ζήτημά του. Αλλά θέμα, θα πεις, εάν έχω εικόνα, δεν θα το δείξω. Δεν θα το δείξεις, αλλά φέρνουμε και την καταστροφή. Δηλαδή αλλού γιατί να δούμε τι γίνεται. Μπουμπούνισε το Περιστέρι, χειρότερο. Λοιπόν, παρά 20 πήγε. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

Καλημέρα Σοφία μου, καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Αφού οι ίδιοι δεν το θεωρούν οφθαλμό αντί οφθαλμού, θα το θεωρήσουμε εμείς από εδώ? Ρωτάω. Τι να κάνω τώρα? Παιδιά, δεν είναι τα πράγματα εύκολα. Το ξανά το έχουμε εμπεδώσει. Αν ήταν εύκολα θα βγαίναμε, θα λέγαμε με επίληθε συμφωνία. Θέλει ο καθένας να πει εγώ κέρδισα, εγώ έχω επικρατήσει. Και η συμφωνία δεν είναι η συμφωνία ότι ξέρεις όλα καλά, επιστρέφουμε στα 1 Φεβρουαρίου επίπεδα. Όχι, είναι 60 μέρες να γίνουν διαβουλεύσεις. Μην βιάζεστε. Έχουμε μέλλον ακόμα. Εδώ δεν είπα τώρα προχθές ότι εγώ δεν βιάζομαι που έχω εκλογές το Νοέμβριο. Είναι η ενδιάμεση. Το Νοέμβριο και δεν βιάζεται. Βιαστούμε εμείς από εδώ? Έλα τώρα. Μια χαρά, πέσει και το πετρέλαιο και η βενζίνη. Εντάξει, όλα σχετικά είναι βέβαια. Το πετρέλαιο έχει πέσει στις διεθνείς αγορές. Ανάλογα με το. Γίνεται ένα χτύπημα, ανεβαίνουν οι τιμές. Βγαίνουν και λένε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Πέφτουν οι τιμές. Τώρα μετά είναι και η αντλία βέβαια. Είναι και ένα ζήτημα αυτό. Κάτω από 2 πάντως είναι. Κάτω από 2 ευρώ. Λοιπόν. Έχει έρθει μια είδηση χθες, ήρθε. Ότι σήμερα έχουμε Παρασκευή, έτσι. Ωραία. Συγγνώμη. Ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο, άσχετο με τον πόλεμο, τελείως. Το περασμένο Σαββατοκύριακο λοιπόν κατέρευσε τμήμα μεγάλο της οροφής που στεγάζει το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο στην Ορεστιάδα. Αν ήταν παιδιά μέσα, χτυπάω, δηλαδή πραγματικά όμως. Ευτυχώς που ήταν Σαββατοκύριακο. Μετά το συμβάν, λέει, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου και η συνέχιση των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης. Έλα. Τι θα κάναν άλλο δηλαδή? Να αποκατασταθούν τέλος πάντων οι ζημιές, γίνονται εργασίες. Και η Επιτροπή Γονιών και Κηδεμόνων του 3ου Νηπιαγωγείου της Ορεστιάδας και εκπαιδευτική και το προσωπικό των 2 σχολικών μονάδων, γιατί είπαμε είναι και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, έστειλαν επιστολή στον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ζητούν, λέει, άμεση και πλήρη τεχνική αξιολόγηση ολόκληρου του σχολικού συγκροτήματος από αρμόδιους μηχανικούς, να δουν σε τι κατάσταση είναι. Δημόσια ενημέρωση γονείων και εκπαιδευτικών σχετικά με τα ευρήματα των ελέγχων, έτσι, μάλιστα. Προτεραιοποίηση όλων των αναγκαίων εργασιών αποκατάστασης, εξέφραση ασφαλούς και άμεσης λύσης για τη συνέχιση της διαζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αν αυτό το κτίριο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα παιδί δεν θα βρεθεί σε κίνδυνο. Τα αυτονόητα ζητάνε οι άνθρωποι δηλαδή. Στο ίδιο κτίριο, λέει, συστεγάζεται το 3ο νηπιαγωγείο, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί, παρότι υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στα δοκάρια λόγω υγρασίας και φθορές στην οροφή. Και στέλνει ο άλλος το παιδί του να πάει στο νηπιαγωγείο. Και η κατάσταση, λέει, αυτή δημιουργεί έντονη ανησυχία και εύλογη ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων στον χώρο. Και λένε ότι είναι αδιανόητο το γεγονός να υπάρχουν ενδείξεις φθοράς και πιθανή κίνδυνη και να συνεχίζει τη λειτουργία μέρους του σχολικού συγκροτήματος. Δεν τους έχουν διαβεβαιώσει και να έχουν γίνει επίσημες γνωματεύσεις, να υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας, να τους πούνε οι παιδιά, να τα στοιχεία, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και λέμε ότι το σχολείο αυτό που λειτουργεί, εξακολουθεί να λειτουργεί, το κομμάτι αυτό του σχολείου είναι ασφαλέστατο. Ζητούν οι άνθρωποι να ενημερωθούν. Και επίσης. Τηλεκπαίδευση, μάλιστα. Ωραία. Πάμε. Η παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας, είπαμε, οι λέξεις έχουν σημασία, και η αποκλειστική λύση της τηλεκπαίδευσης έχει προκαλεί προβλήματα. Διότι εδώ δεν είμαστε μαθημένοι, και αν ακούσεις, γιατί έχω ακούσει διάφορες περιπτώσεις, ότι μπορούμε να, εμείς, ο εργαζόμενος ο τάδε, οι εργαζόμενοι οι τάδε, να κάνουν τηλεκπαίδευση. Γίνονται έξαλλοι οι προϊστάμενοι, έξαλλοι. Δεν είμαστε της τηλεκπαίδευσης λοιπόν, της τηλεργασίας εδώ. Πολύ δε μάλλον της τηλεκπαίδευσης που δουλεύουν οι γονείς, τα παιδιά ποιος θα τα φροντίζει? Μπορώ να μάθω. Βγάζει το. Θα μου πεις θα τα στείλουνε? Όχι, δεν τα στείλουνε, έπεσε το ταβάνι. Αλλά σου λέει μάθημα από το σχολείο.

από το σπίτι, μάλιστα. Στο σπίτι ποιος θα μείνει, αν εργάζονται και οι δύο γονείς? Και επίσης, δεν τα λέμε εμείς, τα είπαν οι καθήλοι αρμόδιοι όταν είχαμε τα ζητήματα με τον κορονοϊό, τότε που τα σχολεία είχαν τηλεκπαίδευση και τότε που οι μαθητές δεν πήγαιναν να κάνουν τα διαζώσεις μαθήματά τους. Ότι όλο αυτό δημιουργεί πρόβλημα στον ψυχισμό του παιδιού, διότι ο φυσικός χώρος του παιδιού είναι το σχολείο του, δεν είναι το σπίτι, το δωμάτιό του, το σαλόνι, η κουζίνα που έχει ο καθένας στον υπολογιστή, δεν ξέρω, το τάμπλετ, πώς το λένε, το λάπτοπ. Οι αρμόδιοι τα λένε. Θα πεις, δεν είναι συνολικό το φαινόμενο εδώ, είναι τοπικό, υπάρχει ζήτημα. Ναι, αλλά άμεσα δεν πρέπει να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης. Δεν πρέπει να βγουν και να πούν αυτοί που χειρίζονται τις υποθέσεις αυτές ότι είναι ασφαλές να στέλνεις το παιδί στο σχολείο? Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Στείλαν οι άνθρωποι επιστολή για τα αυτονόητα. Να στέλνουν τα παιδιά τους σε ασφαλή σχολεία. Σε ασφαλή σχολεία. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Αλήθεια σας το λέω. Θα πεις τυχαίο. Τι τυχαίο? Για να πέσει μια οροφή σημαίνει ότι υπάρχει θέμα. Βροχές, πολλής, πώς το λένε, υγρασία, μπορεί να είναι και κακοτεχνία, δεν ξέρω. Υποθέτω ότι θα γίνουν ανάλογες έρευνες και ανάλογες, θα μπουν σε διαδικασία οι ανάλογοι έτσι, φορείς, για να δουν τι θα γίνει. Σε όλα τα σχολεία πρέπει να γίνεται αυτό. Όπου πάμε τα παιδιά μας, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλή. Ασφαλή. Αν πεις, άλλο το άφησε το μωρό, πήγε στο αρδευτικό κανάλι. Η άλλη είχε το, πώς το λένε, έκανε ρευματοκλοπή. Βούτυξε το μωρό, έπαθε ηλεκτροπληξία, πνοή και πέθανε. 10 χρονών. Η μάνα 28 χρονών, αφέθηκε ελεύθερη, η άλλη με περιοριστικούς όρους. Με τι? Αλήθεια. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Το καημένο το παιδάκι λέει δεν ήθελα. Αυτό να ήθελες και να πεθάνει. Από ρευματοκλοπή. Είναι και 54. Αλήθεια. Α, γεια σας. Αυτό τι είναι? Λέσε. Για να δούμε. Δεν ξέρω. Αν το ήξερα, παιδιά, θα σας το είχα πει. Βαρδαρίς, έλα. Κουβέρτα στη Θεσσαλονίκη. Α, είσαστε πολύ τυχεροί. Ναι, εδώ, γιατί εδώ ανοίγουμε παράθυρα και μπαλκονόπορτες, ό,τι έχει ο καθένας τέλος πάντων, γιατί το βράδυ δροσίζει, εκεί δεν δροσίζει. Και μου αρέσει κάθε φορά που βγαίνουν οι επιστήμονες και λένε μην ανοίγετε τα παράθυρα, μην ώρες της ζέστης, της μεγάλης ζέστης, μην, πώς το λένε, μην χρησιμοποιείτε το ακλιματιστικό αν δεν χρειάζεται. Αυτά τα ξέρουμε, ρε παιδιά. Τώρα φτάσαμε στο και 20 της κλιματικής κρίσης, κλιματικής αλλαγής. Τώρα δίνουμε, πώς το λένε, συμβουλές. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ωραία φωτογραφία που δείχνει κάτι, πώς τα λένε, δέντρα στολισμένα χριστουγεννιάτικα. Να τα έχεις καμιά έτσι στο Facebook και αυτά, στο TikTok, δεν ξέρω πώς τα λένε, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Φίλους εκεί στη Βρετανία, να τους στείλεις να το δούνε και να κάνουν, πώς το λένε, κάπως το λένε αυτό στην ψυχολογία. Θα το θυμηθώ και θα σας το πω. Που νομίζεις ότι είναι έτσι ενώ δεν είναι. Σε πολλά επίπεδα συμβαίνει αυτό, αλλά εμείς λέμε για τον καιρό τώρα.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ένταση καταγράφεται στα στενά του Ορμούς, καθώς ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν πληροφορίες για ανταλλαγή πυρών και έκρηξη στην παραλιακή Μπουσέρ. Σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση, καταρρίφθηκε αμερικανικό αεροσκάφος χωρίς επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρακτορείο Τασνίμ αναφέρει ότι οι πυροβολισμοί σχετίζονται με προειδοποιητικές βολές από πλοία στην περιοχή. Αντικρουόμενες πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για μνημόνιο κατανόησης. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών κατέληξαν σε προσχέδιο το οποίο προβλέπει παράταση κατάπαυσης του πυρός για 60 μέρες και αναμένει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανώτατος ηγέτης, Μοτσδάμπα Χαμενεή, δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους. Σύμφωνα με αμερικανικούς αξιωματούχους, η συμφωνία θα προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια ή παρενοχλήσεις, απομάκρυνση ναρκών από το Ιράν εντός 30 ημερών και δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό συζητήθηκε το ζήτημα του ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γέρα Πετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της ουκρανικής κατασκευής του ντρόν, αναμένεται διάδειγμα προς την κυβέρνηση του Κιέβου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα σε βάρος 17 συλληφθέντων από την Βόρειο Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, η 28χρονη μητέρα που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σχετικά με το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ρευματοκλοπή ασκήθηκε σε βάρος 43χρονης μετά από καταγγελίες ότι είχε πέρασει καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε νεκρό το παιδί. Τουλάχιστον 610 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν τα ξημερώματα σε 10 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γαβδού.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα σε Βόρεια, Ανατολικά και Πελοπόννησο. Στην Αττική τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι με θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και 8 πρώτα λεπτά συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γιουργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το βιντεάκι. Τι ωραίο βίντεο είναι αυτό. Μα τώρα τι συζητάμε. Έχουν ετοιμαστεί, σου λέει, μετράνε μέρες. Βγάλε την Αγίου Πνεύματος, βγάλε πώς το λέει, τη γιορτή που θα κάνουμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Συγγνώμη. Μετράνε, τι θα κάνουμε δηλαδή. Για τα παιδιά είναι το καλοκαίρι, που είναι ξένιαστα. Τα υπόλοιπα, θα μου πεις τώρα, είναι και οι εξετάσεις. Έχουμε και τις πανελλήνιες, το ξέρουμε. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν πιέζουμε τα παιδιά μας πολύ, αλλά θα ήθελα μάλλον να το πιστέψω, αλλά γενικά έχω κάτω τις επιφυλάξεις μου, γιατί όλα αυτά είναι ωραία, μην πιέζεστε και μην καταπιέζεστε και μην κάνετε και μην δεν ξέρω τι, αλλά και πιέζονται και καταπιέζονται και αγχώνονται και όλα τα σχετικά μέσα στο πρόγραμμα είναι, εφόσον δίνουν εξετάσεις. Αλλά και αφού λοιπόν τους λέμε όλα αυτά και τους έχουμε βάλει στη διαδικασία των φροντιστηρίων να διαβάζουν ώρες ατελείωτες, να όλα αυτά τα σχετικά, μετά τους λέμε μην αγχώνεσαι. Εντάξει, δεν θα αγχωθεί, τι θα κάνει το παιδί? Γιατί παιδί είναι, μην κοιτάτε που λέμε, είναι νεαροί, 12χρονοι, ξέρω εγώ, 13, είναι νεαροί. Ποια νεαροί, παιδιά είναι. Παιδιά είναι. Μία καταπληκτική, μα καταπληκτική όμως, υπέροχη μικρή κυρία ετών 7, το όνομά της είναι Σοφία, είναι ήδη στην κορυφή της Ευρώπης. Σοφία Καλισκάμη από τον Πόρο, η οποία καταπληκτική αυτή μικρή κυρία κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, παρακαλώ, στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι. Και κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε δεκάδες συμμετέχοντες από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και η μικρή αυτή σκακίστρια μου αγαπάει πολύ το σκάκι. Μίλησε για την επιτυχία της. Είπε ότι η σχέση της με το παιχνίδι ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. 7 χρονών είναι τώρα. Έγινε όταν ήταν ακόμη νήπιο. Νήπιο, παρακαλώ. Απλά είδε, λέει, μια σκακέρα και δεν ήξερε τι είναι αυτό. Ήταν 2 χρονών. Η μαμά της της εξήγησε τι ήταν. Άρχισε να μαθαίνει σκάκι. Και βεβαίως τη ρώτησαν ποιο είναι το αγαπημένο της πιόνι πάνω στο ταμπλό. Και η καταπληκτική αυτή νεαρή κυρία, ξαναλέω, η 7χρονη, έτσι δεν λέμε, κοπέλα και κοπέλα, 7χρονο το καταπληκτικό αυτό παιδί, είναι η Βασίλισσα, το αγαπημένο της πιόνι, βεβαίως. Και επειδή τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο, η Σοφία λοιπόν ακολουθεί καθημερινά απαιτητικό πρόγραμμα προπονήσεων διάρκειας 2-3 ωρών. Σκάκι και σχολείο, σχολείο και σκάκι. Η καθημερινότητα, λέει αυτή, η απαιτητική, θέλει απόλυτη προσήλωση, διότι πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στα μαθήματα του σχολείου της και την πνευματική προετοιμασία για μια σύνθετη διαδικασία. Και βεβαίως σημαντικό ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες των παιδιών παίζει η οικογένεια, παιδιά, η οικογένεια. Διότι πρέπει να μάθει ένα παιδί που ασχολείται με πρωταθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, να χαρίσει την νίκη, εννοείται, τη συζητάμε, και να διαχειριστεί την ήττα. Και πρέπει όλο αυτό να έχει μια σωστή βάση παιδαγωγική, έτσι. Και όχι μόνο εδώ με ευκαιρία την μικρή Σοφία, την καταπληκτική, αλλά σε όλα τα επίπεδα να μάθουμε να διαχειριζόμαστε αυτό που λέμε έχασα,
έχασα. Δύσκολο, αν δεν το ξέρεις πώς θα το περάσει το παιδί σου. Αλλά υπάρχουν και οικογένειες που το περνάνε και είναι πολύ καλά. Σε όλα τα επίπεδα, παιδιά, έτσι. Σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, τι έγινε χθες. Ορίστε. Ένας κύριος 89 ετών, περίπου στις 2.30 ώρα χθες το μεσημέρι, είπε να κάψει υπολείμματα κλαδιών. Έβαλε φωτιά να τα κάψει. Έτσι, μάλιστα. Άρπαξε φωτιά στο κρυονέρι. Τέλος πάντων, από αμέλεια θα μου πεις. Από αμέλεια, αλλά επεκτάθηκε μετά τα κλαδιά που γεγόντουσαν εκεί. Επεκτάθηκε, λέει, σε όμορες ιδιοκτησίες. Κοντέψανε να καούνε τα σπίτια. Και πήγαν οι πυροσβέστες, τι να κάνουνε, και την έλυψαν τη φωτιά. Συνελήφθη ο κύριος αυτός, πρόστιμο 2.578 ευρώ από την πυροσβεστική. Ε, παιδιά, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, κάντε δηλαδή αυτό που πρέπει. Θα μου πεις πώς θα κάψω τα εκεί τα υπολείμματα για τα κλαδιά και τα λοιπά. Ασφαλέστερος τρόπος θα υπάρχει από αυτόν που διάλεξε ο κύριος, 89χρονος. Γιατί λέμε την ηλικία, γιατί τώρα το μάθαμε. Τώρα τα έχουμε μάθει. Ο 89χρονος και ο 55χρονος και οι 48χρονοι και οι 60χρονοι. Τι να κάνουμε, έτσι. Θα πεις το όνομά του, τι νόημα έχει. Νόημα έχει ότι γλιτώσαμε τα χειρότερα. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Ό,τι είναι να γίνει, να γίνεται σε περιφραγμένο χώρο, σε συγκεκριμένο, με συγκεκριμένες συνθήκες ασφαλείας και να μην τρέχουν νέοι πυροσβέστες να σβήσουν τις φωτιές. Έρχεται καλοκαίρι. Έτσι. Για να το ξαναθυμηθούμε, γιατί μπορεί κάποιος να πει, αχ, το ξέχασα. Όχι. Καθαρίζουμε τα οικόπεδα. Και πρόστιμα έχει και κίνδυνος υπάρχει, και όχι μόνο εμείς ως πολίτες, και να γίνει να γίνουν τα δέοντα από τους αρμόδιους φορείς για να μην έχουμε ζητήματα. Έτσι. Ο καθένας να αναλάβει το κομμάτι της ευθύνης που του αναλογεί. Και να κάνουμε και το σταυρό μας. Να γλιτώσουμε. Λοιπόν, είναι και 16. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί μετά έχω να σας πω κάτι άλλο. Να δείτε πώς ζουν οι άνθρωποι που δεν είναι σαν και εμάς. Που είναι πιο πλούσιοι, ξέρω εγώ. Πιο έξυπνοι, ποιος να ξέρει. Για πάμε.

Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στη συμφωνία με το Ιράν, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Το είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, J.D. Vance. Okay, περιμένουμε. Πριν από λίγο η είδηση. Ναι. Τρεις νεκροί από Ισραηλινή επίθεση με ντρόν στη Νότια Γάζα. Έλα. Σοβαρά. Ναι. Και εκεί η εκεχηρία έχουν. Να μην ξεχνιόμαστε. Και για να δούμε λίγο την ατμόσφαιρα, την έτσι γενικά, πώς λειτουργεί η κατάσταση. Εχθές η Ρωσία και το Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν δηλαδή, υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας στη Μόσχα. Υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία στο περιθώριο Διεθνούς Φόρουμ Ασφαλείας. Δεν έχουν γίνει γνωστές, λέει, λεπτομέρειες, αλλά είναι επέκταση των διμερών σχέσεων και η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα συμβολική λόγω της ιστορίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, διότι η Σοβιετική Ένωση είχε εισβάλει στο Αφγανιστάν το 1979, πολέμησε 10 χρόνια εναντίον των Μουτζαχετίν, Ισλαμιστών Ανταρτών, από τους οποίους προέκυψαν αργότερα οι Ταλιμπάν. Για χρόνια οι σχέσεις Μόσχας και Καμπούλ παρέμεναν τεταμένες, όμως μετά την αμερικανική εισβολή στο Αφγανιστάν, η Ρωσία κατηγορήθηκε επανειλημμένα ότι παρήχε όπλα στους Ταλιμπάν, καθώς η οργάνωση ενίσχυε την επιρροή της στη χώρα. Τον Απρίλιο λοιπόν του 25, πέρυσι, η Ρωσία αφαίρεσε επίσημα τους Ταλιμπάν από τη λίστα των απαγορευμένων τρομοκρατικών οργανώσεων που βρισκόταν από το 2003. Μετά από λίγους μήνες έγινε η πρώτη και μοναδική χώρα, η Ρωσία, που αναγνώρισε επισήμως τους Ταλιμπάν ως κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Και ο Ρώσος, περιμένετε κάτι, εγώ τα ρωσικά μου είναι πάρα πολύ φτωχά έως καθόλου, ο γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας λοιπόν κάλεσε τις δυτικές χώρες να άρουν τις κυρώσεις κατά των Ταλιμπάν και να αναλάβουν, όπως είπε, την ευθύνη για την 20ετή παρουσία τους στο Αφγανιστάν. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα, αυτό το μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι προσκάλεσε εκπροσώπους των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες, διευκρινίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνιστά επίσημη αναγνώριση της κυβέρνησής τους. Εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρακαλώ πάρα πολύ να μπείτε και να διαβάσετε για τους Ταλιμπάν και να διαβάσετε για το Αφγανιστάν, την ιστορία της χώρας εννοείται, και για τους Ταλιμπάν και για το σε τι κατάσταση βρίσκεται η χώρα σήμερα. Για το τι, τι πρεσβεύουν αυτοί εκεί, τα μέλη των Ταλιμπάν και η κυβέρνησή τους και όλα τα σχετικά, πώς λειτουργούν η χώρα, πώς λειτουργούν τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Γι' αυτό εγώ σας δίνω την είδηση ότι υπεγράφει συμφωνία διμερής, έτσι, και μετά να δείτε περί τίνος πρόκειται. Θα μου πείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση τους κάλεσε και τους είπα δεν αναγνωρίζουμε την κυβέρνηση. Ναι, γιατί η χώρα είναι στην Εσχάτη ένδια, δεν υπάρχει το Αφγανιστάν, έτσι. Στην Εσχάτη όμως. Όμως, πρέπει να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Έτσι. Διμερή συνεργασία. Είδα εδώ και τη φωτογραφία, κάθαν στο τραπέζι, γύρω-γύρω και κουβεντιάσανε και υπογράψανε. Μάλιστα, ωραία. Άντε και είναι και αργά και είμαστε και στο δημόσιο βήμα. Προσέξτε με τώρα, παιδιά, τι θα σας πω, τι γίνεται. Χαμός. Δεν υπάρχει δηλαδή μέσα σε όλα. Έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι σου λέει τι με νοιάζει. Στο Σιάτλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Ουάσιγκτον, έτσι. Σιάτλ λοιπόν, έφτασε ένα υπερπολιτελές γιότ. Αυτό το γιότ αξίζει περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι. Και το έκανε δώρο στον εαυτό του ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ, τέλος πάντων αυτός, ο δισεκατομμυριούχος. Έγινε 40 χρόνια, σου λέει τι δώρο να πάρω στον εαυτό μου, πήρε αυτό το γιότ. Αν δεν είναι κλεμμένα τα λεφτά ή από ύποπτες συναλλαγές. Εντάξει, okay. Εμφανίστηκε λοιπόν στο λιμάνι της πόλης του Σιάτλ το γιότ αυτό, ταυτοχρόνως με την ανακοίνωση περικοπής περίπου 1.400 θέσεων
εργασίας στη πολιτεία της Ουάσιγκτον. Αυτό το σκάφος, που είναι περίπου 120 μέτρα, είχε κάνει πέρσι tour στις θαλάσσιες θάλασσες και μας είχε επισκεφθεί, μεγάλη μας τιμή. Πέρασε λοιπόν από τα Ballard Clocks το βράδυ της Τρίτης, μαγνητίζοντας, λέει, πλήθος κατοίκων που έσπευσαν να το δουν από κοντά. Να το δούμε τι είναι αυτό το σκάφος. Αλλά η συγκυρία της άφιξης της Θαλαμιγού προκάλεσε και οργισμένα σχόλια και ειρωνικά πειράγματα στους εργαζόμενους και τους κατοίκους της πόλης. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα λοιπόν, αρκετοί παρευρισκόμενοι αποδοκίμασαν το πλήρωμα. Το πλήρωμα τι φταίει, πλήρωμα, πληρώνεται. Εργασία, δεν εκτελεί εργασία, μάλιστα. Ενώ ένας διαδηλωτής φώναξε προς το σκάφος, πληρώστε επιτέλους φόρους. Άλλοι σχολίασαν, λέει, σκοπτικά ότι η εικόνα του πολυτελούς γιότ δίπλα σε μια πόλη που βιώνει χιλιάδες απολύσεις αποτελεί σύμβολο της ανισότητας στη Silicon Valley. Η άφιξη του σκάφους αυτού συνέπεσε με τη δημοσιοποίηση εγγράφων που επιβεβαιώνουν ότι η Meta είναι το social media που, του Zuckerberg, έτσι, μάλιστα, προχωρά σε δραστική μείωση προσωπικού στην περιοχή της κομιτείας King, όπου βρίσκεται σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Οι περικοπές αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης, διότι η Meta στρέφει ολοένα και περισσότερους πόρους στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. Έχουν βγει οι αναλυτές και έχουν πει: αυτό που χαιρόμαστε τρελά με την τεχνητή νοημοσύνη, διότι θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να εμφανιζόμαστε και να εμφανίζουμε τους άλλους όπως μας αρέσει και να ανεβάζουμε ό,τι μας αρέσει κτλ. Αυτό λοιπόν δημιουργεί θέμα και σου λέει: αφού έχω τεχνητή νοημοσύνη και έχω αυτοματοποίηση, γιατί να έχω πολλοί εργαζομένους, τους διώχνω. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν του Reuters, οι συνολικές απολύσεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 15.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως. Αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 20% του προσωπικού της εταιρείας Meta του Zuckerberg. Social media. Από τους πρωτοπόρους δεν ήταν ο Zuckerberg. Κάποια στιγμή, χρήστες λοιπόν στο X σχολίασαν ότι το γιο του Zuckerberg φτάνει στο Seattle την ίδια μέρα που η Meta απολύει το 20% του τοπικού προσωπικού της. Δεν γίνεται να το επινοήσεις αυτό. Άλλοι λένε, χαρακτηρίζουν μάλλον τον ιδρυτή της Meta, έναν ακόμη tech billionaire που δεν μπορεί να καταλάβει το κλίμα της στιγμής. Τοπικός δημοσιογράφος σχολίασε ειρωνικά, χρησιμοποιώντας τη γνωστή ρίση της Μαρίας Αντουανέτας, η οποία δεν έχει υποθεί από τη Μαρία Αντουανέτα, ένας δικός μύθος, αλλά αυτός τη χρησιμοποίησε. Τι να κάνω. Ας μαντέψω, λέει, το όνομα του σκάφους είναι Ας φάνε παντεσπάνη. Αυτό το σκάφος λοιπόν, που κατασκευάστηκε από την Ολλανδική εταιρεία Vitship, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα και ακριβότερα super yachts στον κόσμο. Έχει, λέει, πισίνα, τζακούζι, πολλαπλά καταστρώματα φιλοξενίας και πολυμελές πλήρωμα. Και λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, μου τους μετρήσανε πόσοι ήταν στο κατάστρωμα. Ναι, περισσότεροι, λέει, από 12 εργαζόμενοι την ώρα που περούσαν από τα κανάλια του Σιάτλ. Για τόσο μεγάλο σκάφος και τόσο μόνο 12, λίγο σου βρίσκω. Λοιπόν, πάντως λένε ότι ο ίδιος ο Zuckerberg δεν φέρεται να βρισκόταν πάνω στο γιότ κατά την άφηξή του στην πόλη. Και μέλος του πληρώματος δήλωσε ότι το σκάφος θα πηγαίνει έρχεται στην περιοχή το επόμενο διάστημα. Και το σχόλιο λέει το εξής: παρά το γεγονός ότι η άφηξη του σκάφου συνέπεσε τυχαία με τις απολύσεις, πολλοί κάτοικοι του Σιάτλ θεώρησαν ότι η εικόνα ενός σούπερ γιότ εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων δίπλα σε χιλιάδες απολυμένους εργαζόμενους αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις αντιθέσεις της νέας εποχής της τεχνικής νοημοσύνης. Γι' αυτό σας λέω, παίζει ρόλο η τοποθέτηση των λέξεων και η επιλογή των λέξεων. Δηλαδή, άλλοι πεινάνε και άλλοι είναι δισεκατομμυριούχοι. Θα μου πεις, δεν συμβαίνει. Συμβαίνει. Και γιατί θα πρέπει ο Zuckerberg να ντραπεί? Δεν είναι τα λεφτά από παράνομες, υποθέτω, επιχειρήσεις, έτσι. Είναι από τους πιο πλουσίους ανθρώπους στον κόσμο. Γιατί θα πρέπει να σκεφτεί τους υπόλοιπους? Όχι.
σκέφτω συμφέρον. Επιχειρηματίας είναι. Λάθος κάνω? Μπορεί, ποιος να ξέρει. Και μισή πήγε. Παρακαλώ.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο προς μια συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας. Όμως, ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι ακόμη έτοιμος να την εγκρίνει, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance. Υπάρχουν, είπε, ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Η τελική απόφαση του Τραμπ παραμένει ανοιχτή. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να προοδεύουμε ώστε ο πρόεδρος να μπορεί να εγκρίνει τη συμφωνία, όμως αυτό μένει ακόμη να καθοριστεί. Έχουμε μέλλον. Δεν είπανε τα πληροφορίες, τη λένε 2-3 μέρες, μάλιστα. Τώρα βγήκε ο Βάνης και είπε αυτό. Ωραία. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει, παιδιά. Διότι, είπαμε, δεν έχουμε μάθει τι έγινε την άλλη πλευρά. Ο Μοντζάμπα είπε εντάξει. Ποιος να ξέρει. Λοιπόν, τι έχουμε ακόμη, μισό λεπτό για να μην ξεχνιόμαστε. Διότι πρέπει να, πώς το λέμε, να λέμε τι γίνεται σε όλα τα μέτωπα. Έτσι. Τρεις νεκροί από Ισραηλινή επίθεση με ντρόν στη Νότια Γάζα. Ναι. Κοντά στη Χαν Γιούνις. Τι άλλο έχουμε. 17 νεκρούς στο Λίβανο, τουλάχιστον 17, σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότο και κοντά στη Βηρυτό. Μάλιστα. Ναι, τι χτυπήσανε και διαμέρισμα στην περιφέρεια της Βηρυτού, στην πόλη Σουηφάτ. Μία γυναίκα με τη μικρή της κόρη σκοτωθήκανε και ένα παιδί με συριακή υπηκότητα και 15 τραυματίες. Μάλιστα. Για να ξέρουμε τι γίνεται, έτσι. Μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, που γίνονται και που εξετάζει ο Τραμπ, γιατί θα τα εξετάσει και θα μας πει τι θα γίνεται για αυτή την περίπτωση με το θέμα του Ιράν και με τη συμφωνία κτλ. Έχουμε και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει συζητήσεις πολλές. Πολλές όμως. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει την εικόνα του στο χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων. Αυτό έχει να συμβεί, λέει, για εν ζωή πολιτικό εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια. Και λέει ο Washington Post ότι το σχέδιο εντάσσεται σε μία σειρά αποφάσεων που αποσκοπούν στο να αποτυπωθεί το στίγμα του Τραμπ σε κτίρια ή σύμβολα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει κάνει διάφορα. Περιμένουμε και εκείνη την αψίδα, τέλος πάντων, να τη φτιάξω και στην Ουάσιγκτον, ποιος να ξέρει. Αυτά όλα έχουν προκαλέσει λοιπόν κατηγορίες για προσωπολατρεία. Και η εφημερίδα ρώτησε, η Washington Post δηλαδή, πρώην και νυν υπαλλήλους του Γραφείου Χάραξης και Εκτύπωσης της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για το εθνικό νόμισμα, και τα πρόσωπα αυτά είπαν, δεν ήθελαν να πούν τα ονόματά τους, ότι έχουν δοθεί κατ' επανάληψη εντολές από υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, τον Ταμεία των Ηνωμένων Πολιτειών και τον κυριότερο σύμβουλό του Ταμεία των Ηνωμένων Πολιτειών, να φτιαχτεί αυτό το χαρτονόμισμα. Μία μακέτα που περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας φέρει την ένδειξη Αμέρικα 250, όχι, επέτειος 250 χρόνων της Αμερικής, παραπέμποντας τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας στις 4 Ιουλίου του 1776. Αυτή η φωτογραφία δεν είναι ωραία. Έχει και καλύτερη, υποθέτω. Εδώ είναι λίγο κάπως φωτογραφία αυτή. Μπορεί να είναι, πώς να το πω, δοκιμαστικό, δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι ωραία. Αυτά, αν γίνουν, θα μείνουν στην ιστορία. Δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, η εμφάνιση ενός εν ζωή προσώπου σε χαρτονόμισμα απαγορεύεται από το 1866. Όταν ένας, λέει, μεσαίας βαθμίδας γραφειοκράτης του Υπουργείου Οικονομικών εμφανίστηκε σε ένα χαρτονόμισμα των 5 cents. Μία πρόταση νόμου που θα επέτρεπε στον Τραμπ να ολοκληρώσει το σχέδιό του παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο πέρυσι, καθώς η επέτειος θα αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλών εορτασμών την περίοδο πριν και μετά την 4η Ιουλίου.
Ενημερώνοντας λοιπόν χθες τους δημοσιογράφους, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι οι υπηρεσίες του προετοιμάζονται εκ των προτέρων σε περίπτωση που ψηφιστεί ο νόμος, λέει, τον αφήσουν. Δεν νομίζω, λέει, ότι υπάρχει τίποτα μεμπτό στο να εμφανίζεται ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στο αναμνηστικό χαρτονόμισμα για την 25η επέτειο. Και λέει ο Washington Post ότι η διευθύντρια του, μισό λεπτό να σας το πω, του Γραφείου Χάραξης και Εκτύπωσης, το όνομά της είναι Πατρίσια Σόλιμιν, πρόβαλε, λέει, αντιρρήσεις εγείροντας νομικά ζητήματα και διαβεβαιώνοντας ότι ένα τέτοιο έργο θα απαιτούσε χρόνια. Αλλά την απολύσανε τον Απρίλη. Καταλαβαίνετε. Ναι. Σου λέει, γιατί το λες. Το Μάρτιο η διευθύντρια είχε αναγκαστεί να επιτρέψει να υπογράψει ο Τραμπ τα μελλοντικά χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων. Κάτι που γίνεται για πρώτη φορά για την ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Από το 1861 στα χαρτονομίσματα εμφανίζονται μόνο υπογραφές του Υπουργού Οικονομικών και του Ταμείου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά θέλει να υπογράψει και εκείνος. Δεν μπορεί να υπογράφει ο Ταμείας και να μην υπογράφει ο Πρόεδρος. Λίγο να το σκεφτούμε. Έτσι. Και θα ήθελα, μπείτε στο διαδίκτυο να το αναζητήσετε αυτό το, όχι να το αγοράσετε, να το δείτε, τη μακέτα, πώς είναι. Θα μου καταλάβετε. Η φωτογραφία αυτή δεν είναι καθόλου κολακευτική. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχουν καλύτερες, υποθέτω. Τώρα τι θα γίνει, αν θα ψηφιστεί ο νόμος, αν θα περάσει όλα τα σχετικά, τι να σας πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα μάθουμε ένα καιρό. Δεν νομίζετε, 4η Ιουλίου μακριά είναι. 29 έχουμε σήμερα. Μαΐου. Πες Ιούνιος, έφτασε ο Ιούλιος. Και δεν είναι ακριβώς 4 Ιουλίου και μετά, είναι και πριν θα γίνουν εορταστικές εκδηλώσεις. Θα έχει τελειώσει ο πόλεμος. Θα έχουν μπει στη διαδικασία να υπογραφεί συμφωνία. Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε για παράταση της εκεχηρίας. Ο Βάντς. Μην βιάζεστε. Είπαμε. Παράταση εκεχηρίας. Η πρόταση περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης. Πρόταση για συνέχιση της κατάπαυσης του πυρός επέκταση για 60 μέρες. Τα υπόλοιπα είναι καιρό. Λοιπόν, παρατέταρτο πήγε. Παρακαλώ.

Είναι 1 και 49. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής, μην σας πω και του Σαββατοκύριακου. Βέβαια, δεν είναι. Τι είναι η Παρασκευή, θα μου πεις. Δουλεύουμε, εννοείται. Αλλά πες πέρασε. Μετά Σαββατοκύριακο είναι και το Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Μα τριημεράκι σας έχω. Σας έχω τριημεράκι έτοιμο, καταπληκτικό, υπέροχο. Σου λέει ταξιδιωτικοί προορισμοί. Πάρα πολύ ωραίοι, ανά την επικράτεια, βεβαίως. Και μάλιστα πολλοί κόσμος λέει θα φύγει πάλι. Πολλοί, θα αφήσα το Πάσχα που φύγανε 800.000 αυτοκίνητα, αλλά πολλοί όμως παρόλα αυτά. Έτσι. Και βεβαίως να πω ότι εδώ που έχετε κάτι φωτογραφίες, είναι ωραία ιδέα αυτή. Κάτι κοκοφίνικες βλέπω, κάτι παραλίες βλέπω, κάτι μοχίτο είναι αυτά, δεν ξέρω. Κάτι κοκτέιλ τέλος πάντων, μια χαρά. Και επίσης, γιατί λέει το γεια σου Χρήστο μου, το σχόλιο του Χρήστο ότι θα ήθελα αλλά δεν γίνεται. Άμα με γινότανε, θα το κουβεντιάζαμε, θα πηγαίναμε και θα τελείωνε. Όμως έχουμε και εμείς εδώ πάρα πολύ, εννοώ στη χώρα μας, πάρα πολύ ωραίους προορισμούς, τους οποίους μπορούμε να πάμε και να περάσουμε καταπληκτικά, θαυμάσια, υπέροχα. Και έχω εδώ και την Πολίνα, η οποία έχει στείλει ναι. Σε αυτά λοιπόν εκεί τα βράχια, τα απόκριμνα που είναι η θάλασσα από κάτω, Ιρλανδία είναι, ναι. Εντάξει, ένα σπιτάκι εκεί στην άκρη του γκρεμού, γιατί λίγο πιο μέσα, λίγο, δεν είναι κακή ιδέα. Αλλά είναι στο, πώς να το πω παιδί μου, στη σφαίρα όλο αυτό της φαντασίας. Γιατί πόσο θα καθίσεις εκεί? Καθίσεις ένα μήνα, καθίσεις δύο, καθίσεις έξι, καθίσεις ένα χρόνο. Μετά δεν θα θέλεις να δεις λίγο κόσμο? Θα πεις, δεν θα σε έχουν βάλει φυλακισμένοι, θα μπορείς να κυκλοφορείς. Ναι. Ας δούμε πώς μπορούμε με το υπάρχον υλικό να λειτουργήσουμε, παιδιά. Με το υπάρχον υλικό. Και τα υπόλοιπα μπορούμε να τα σκεφτόμαστε και να τα φανταζόμαστε και τα λοιπά. Αν κάποια στιγμή γίνει και πραγματικότητα, ακόμη καλύτερα. Εδώ θεωρώ ότι έχεις ένα λάθος. Καλώς την, τι κάνετε, καλά είμαστε και εμείς. Γεια σου Εύα. Θεωρώ λοιπόν ότι έχεις ένα λάθος, διότι αν υποθέσουμε ότι ξεκινήσουμε να μιλάμε για τις πολιτικές εξελίξεις, θα μπούμε σε μία, πώς να το πω τώρα, σε μία κατάσταση κατά την οποία θα βγαίνουν κάποιοι, θα βρίζουν εμένα ας πούμε, θα βγούμε αυτούς που είμαστε εδώ, έτσι. Μετά θα βγουν κάποιοι άλλοι, θα βρίζουν τους σταυρούλια. Μετά θα βγουν κάποιοι άλλοι, θα βρίζουν το αυτό που ήταν προηγουμένως εδώ. Μετά κάποιοι άλλοι αυτό που θα είναι μετά. Δεν έχει νόημα. Το έχω πει και θα το ξαναπώ, δεν είναι τίποτα σοφιστία, έτσι, είναι η πραγματικότητα. Ακούμε, βλέπουμε, συγκρίνουμε, αποφασίζουμε, όταν έρθει η ώρα πάμε ψηφίζουμε. Τελεία. Το να βγαίνουμε εμείς και να λέμε, αυτό συνέβη τότε, εκείνο συνέβη τότε, το παράλλο. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, ενήλικες δεν ψηφίζουμε, δεν στέλνουμε τα 10 χρόνια, όχι. Ενήλικες. Λοιπόν, ο καθένας αποφασίζει για το πώς θέλει να λειτουργήσει η χώρα του και με αυτό το δεδομένο αποφασίζει ποιον θέλει να στείλει στη Βουλή. Το κλείσαμε? Ωραία. Γιατί θα τσακωνόμαστε και δεν έχει νόημα. Δεν έχω καμία διάθεση μέσα στη νύχτα, 2 παρά, να καθόμαστε και να λέμε.

των πολιτικών μας πεποιθήσεων. Γιατί θέλω να συμφωνήσουμε σε αυτό. Κανείς δεν θα αλλάξει γνώμη, κανείς δεν θα, πώς να το πω τώρα, δεν θα μπει στη διαδικασία να συμφωνήσει, οπότε θα φύγουμε όλοι με ένταση και με εκνευρισμό χωρίς λόγο. Ελπίζω να το κλείσαμε. Καλώς τον, γεια σου Στράτο. Καλά είμαστε εσύ. Θα το δω το βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έστειλες. Αν και σας έχω πει να μην μου στέλνετε τέτοια βίντεο, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που αντέχουν να βλέπουν τέτοιες εικόνες, η αλήθεια. Αλλά θα το δω, γιατί θέλω να δω και το κειμενάκι σου. Δεν μπορώ να το διαβάσω εδώ. Δεν προλαβαίνουμε, το καταλαβαίνεις. Γεια σας. Ναι, γεια σου Μιχάλη. Καλά. Όχι, αυτό είναι φωτογραφία, αυτή είναι χειμωνιάτικη, δεν είναι? Με 35 βαθμούς τέτοιο ντύσιμο δεν υπάρχει. Και επίσης, για να τα λέμε, το λένε οι επιστήμονες, δεν το λέμε εμείς, μετά από ισχυρές θερμικές εισβολές, συνήθως έρχονται βροχές, καταιγίδες και τα σχετικά, έτσι. Και το να βρέξει θεμητών μετά από μεγάλη ζέστη, λες λίγο δροσιά. Ας βγάλεις την υγρασία όλη μετά τη βροχή, παιδιά, ή μάλλον κατά τη διάρκεια των βροχών των έντονων και των καταιγίδων, υπάρχει ο φόβος πλημμυρικών φαινομένων. Δεν είναι έβρεξε, εντάξει, γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα. Και επίσης κάτι άλλο για την κλιματική αλλαγή και τα λοιπά, γινόντουσαν παλιά. Το είπαμε και στην αρχή, το λέμε κάθε φορά. Πάντα υπήρχε ζέστη, πάντα υπήρχαν βροχές, πάντα υπήρχαν καταιγίδες. Συχνότητα, έκταση και διάρκεια. Αυτό είναι το θέμα. Το ότι αλλάζει, το κλίμα έχει αλλάξει, το καταλαβαίνουμε. Αλλά να δούμε λίγο και όλες τις παραμέτρους. Έτσι. Εμείς βλέπουμε μόνο και λέμε, α, εντάξει, πάντα έκανε ζέστη. Αλλά δεν είχε, ξέρω εγώ, Μάη μήνα 40 βαθμούς τρεις μέρες συνέχεια, ενώ θα έπρεπε να έχει 20. Έτσι, ωραία. Πήγε παραπέντε, πω πέρασε η ώρα. Θα σας αφήσω με τραγούδι, θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλώς εγώ των πραγμάτων, αν δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, αύριο μετά το δελτίο στις 12 λέμε να είμαστε και εδώ. Αν είστε κι εσείς, θα χαρούμε ιδιαίτερος. Να έχετε ένα όμορφο ήρεμο, γιατί όχι, ενδιαφέρον βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ένταση καταγράφηκε απόψε στα στενά του Ορμούζ, καθώς ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν πληροφορίες για ανταλλαγή πυρών και έκρηξη στην Μπουσέρ. Το πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε ότι υπήρξαν προειδοποιητικές βολές προς πλοία στην περιοχή των στενών. Αμερικανός αξιωματούχος πάντως διέψευσε τις αναφορές της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους. Αντικρουόμενες πληροφορίες από ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για μνημόνιο κατανόησης. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών κατέληξαν σε προσχέδιο το οποίο προβλέπει παράταση κατάπαυσης πυρός για 60 ημέρες, αλλά αναμένει την τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοσντάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Βάνς, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η συμφωνία θα προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς διόδια ή παρενοχλήσεις, απομάκρυνση ναρκών από το Ιράν εντός 30 ημερών και δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό συζητήθηκε το ζήτημα του ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες λόγω της ουκρανικής κατασκευής του ντρόουν αναμένεται διάβημα προς την κυβέρνηση του Κιέβου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα σε βάρος 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα η 28χρονη μητέρα που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σχετικά με το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ρευματοκλοπή ασκήθηκε σε βάρος 43χρονης μετά από καταγγελίες ότι είχε περάσει καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε νεκρό το παιδί. Τουλάχιστον 610 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν από τα ξημερώματα σε 10 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γάβδου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Στην Αττική τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλά ο Σταυρούλιας μας έχει, μας έχει τρελάνει να πούμε. Δεν ξέρω, μου λες, πιες τίποτα λιγμένα σήμερα? Ναι, τι λιγμένα, δεν ξέρω, τι ό,τι βρίσκεις. Εμένα συνήθως η φαρμακοτρίφτσα μου φέρνει κάτι γερά, ας πούμε, όποτε έχω όρεξη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο Μαυριδόπουλε, φτιάξε το μικρόφωνο. Λοιπόν, και Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάει και αυτός ο μήνας. Τι έχουμε σήμερα, 29, okay, τη Δευτέρα πρώτη, πάει και αυτός ο μήνας. Μπαίνει ο Ιούνιος και αρχίσαμε και με ζέστες. Τι έχουμε για πρώτο τραγούδι? Ένα κομμάτι του Γιωργάρα, του Μαγκάρετ, που μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως και τα επόμενα βεβαίως. Γυναίκες με ρημάξατε. Καλά να πάθουμε όσοι ασχολούμαστε μαζί τους.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Πορταριά, στο Πήλιο. Αφιερώστε, λέει, το επόμενο για το Θανάση και τον Κώστα που είναι στην παραλία κάτω στο Βόλο. Και σε όλη τη ραδιοπαρέα, τι έχουμε, Χαρούλα Λαμπράκη. Μετά το γυναίκες με ρημάξατε, έναν άνθρωπο ζητάω, λέει. Όλος ο κόσμος, αλλά μας έχει τελειώσει τώρα τελευταία.

Και ο Αλέξανδρος από το πεδίο του Άριος μας λέει: αφιερώστε ένα τραγούδι για όλους τους πονεμένους. Τόλης, μου χρωστάει μια αγάπη η ζωή.

Μου χρωστάει μια αγάπη ζωή. Λοιπόν, σε πολλούς χρωστάει. Γιατί έτσι πως έχει καταντήσει η κατάσταση σήμερα, δεν είναι αγάπη. Θα μου πεις πάντοτε ήταν, αλλά σήμερα έχει ξεφύγει τελείως. Ο παρτακισμός στο έπακρον, το συμφέρον στο έπακρον. Λοιπόν, τι έχουμε να πάρουμε? Δεν έχουμε να πάρουμε, δεν κάνουμε. Θα μου πείτε είμαι απόλυτος. Εντάξει, δεν είμαι απόλυτος, απλά το μεγαλύτερο κομμάτι είναι έτσι. Είτε θέλουμε, είτε δεν θέλουμε. Κάποιοι οι οποίοι χαϊδεύουν τα αυτιά τους, ό,τι και να πούμε. Λοιπόν, καλημέρα στον καλό φίλο, τον Κώστα τον Αρβανίτη, ο οποίος μας ακούει κατοίκον στον Πειραιά. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Και χαίρομαι όπως πάντα που σε ακούω. Ο Κώστας είναι παλιός φίλος και συνεργάτης. Χρόνια έχω κάνει διάφορες συνεντεύξεις με ανθρώπους που μανατζάριζε. Τι να αναφέρω, από Σφακιανάκη μέχρι τον Ντέμι το Ρούσο, ο οποίος όταν με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Γιάννη, δεν ξέρω αν θα το κάνεις, αλλά θες να κάνεις συνέντευξη με τον Ντέμι το Ρούσο? Του λέω: Τι είπες? Μου λέει: Τον Ντέμι το Ρούσο. Λέω: Χθες. Ναι, λέει, αλλά πρέπει να πας να τη γράψεις σπίτι του. Λοιπόν, ο αείμνηστος ο Ντέμις έμεινε στο κρεμαστό λαγό. Λοιπόν, είναι κάπου στη Βουλιαγμένη πάνω στο βουνό. Ρε παιδιά, ούτε το παπί δεν ανέβαινε εκεί πάνω. Είχε αλεπούδες. Τέλος πάντων, πήγα, έγραψα τη συνέντευξη. Μιλάμε όσο πιο πολύ μεγάλους είναι ο άλλος και κατοξιωμένος, τόσο πιο πολύ προσιτός είναι. Συνήθως αυτοί οι οποίοι την έχουν ακούσει, οι λεγόμενοι καλαμοκαβαλάριδες, είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν. Να μην αρχίσω να αναφέρομαι τώρα. Λοιπόν, πολλά είπα. Μάκαρος για τη συνέχεια. Πόση μοναξιά

0: Μάσκαρος ζωντανά.
1: Έμειναν σημάδια από τα γνάρια σου στη βρεγμένη γη.
0: Και θα μην χάσουμε κανένα λεφτό, ρε Νικό. Μάκαρος λοιπόν ζωντανά μέσα από τα νέα Διλινά. Καλημέρα στον κύριο Παπαδόπουλο από το Βόλο. Έχω λέει ένα γκρουπάκι, καμιά πενινταριά άτομα, κατεβαίνουμε Πειραιά να πάμε στη Σύρο και σ' ακούμε από το Βόλο. Τι φωνάζουν από κάτω, μπράβο αγόρι μου, έχω πέσει. Το έχω πει κατ' επανάληψη, θα τη βάζει τη διαφήμιση μου, ωραία, αμάν. Λοιπόν, έχω διαφήμιση το καινούριο δίσκο του Χριστοδουλόπουλου στον Αντένα. Λοιπόν, έχουμε συμφωνήσει μέσα στο συμβόλαιο να βγάλω και ζωντανό από το μαγαζί. Είχε πάρει λοιπόν ο Μάκης τη γέφυρα. Γέφυρα λέει, λεγόταν τότε, σήμερα λέγεται θεάτρο, είναι του Μπερντάκη. Αυτό το μαγαζί ήταν της Κανιαδάκηνας. Λοιπόν, θα γελάει ο Αρβανίτης. Λοιπόν, μου λέει να βγάλουμε και το μαγαζί. Οκ, του λέω, θα έρθω να δω τι και πώς γίνεται, τι χρειαζόμαστε, κονσόλες, κολοκύθια, τι θέλουμε και θα το βγάλουμε. Πάω λοιπόν, σε Παρασκευή βράδυ νομίζω ήταν, με το που μπαίνω μέσα, τρώω στα μούτρα το προβόλι, κατευθείαν, το κανόνι. Σταματάει το πρόγραμμα, το μαγαζί τίγκα, όταν λέμε τίγκα, ο ένας απάνω τον άλλον. Ήταν και στην πίστα, πήγα και λίγο αργά, ήταν στην πίστα ο Μάκης, λοιπόν... Μου λέει, ρε καλό στο Γιαννάκη τον Ευθυμίο από τον Αντένα. Όχι, λέω τώρα. Λέει, για έλα εδώ απάνω στην πίστα να μας πεις. Τι να σου πω τι, του λέω. Κάνω τι να σου πω τι. Να μας πεις τι ήρθες να κάνεις εδώ. Οκ. Μου φέρνουν μια μπανάνα, μικρόφωνο εννοείται, για να ξυγιόμαστε. Λοιπόν, μου φέρνουν ένα μικρόφωνο για να ακούει και ο κόσμος. Και αρχίζει μια ανάκριση. Λέω, όχι τώρα. Λέω, κοίτα να δεις. Εγώ δεν είμαι μαθημένος με κόσμο. Δεν έχεις ανάγκη, λέει. Εμένα μ' ακούνε 2.000 κόσμος εδώ μέσα, εσένα σ' ακούνε εκατομμύρια. Εντάξει. Ωραίες εποχές. Και αυτό το μαγαζί, παιδιά, εδώ τα ακούνε από παντού και παντού. Έλα, Μαυριδόπουλε, παίξε το πράγμα σου.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Τι άλλο θα τέριαζε μετά όσα που έχω βάλει.
4: Σαν δυο τρένα.
0: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Στράτος.
4: Και χαθήκανε ξανά μες στο σκοτάδι.

Λοιπόν, καλημέρα στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Λέει απόψε Γιαννάκης Σολάρης. Εντάξει, είναι ανάλογα την όρεξη, ανάλογα τα τραγούδια. Επειδή τα τραγούδια που ξεκίνησα να παίζω μιλάνε για μοναξιά, μιλάνε για εγκατάλειψη, αρχίζω να μου θυμίζω να μιλάω σαν το να ήμνησε το Στέλιο. Λοιπόν, και εχθές ας πούμε με πήρε ένας φίλος από την Πετρούπολη τηλέφωνο και μου λέει, ρε παιδί μου, λέει, όλο τα ίδια τραγούδια, τις γνωστές επιτυχίες των τραγουδιστών παίζεις, άλλα τραγούδια δεν έχουν. Και του λέω, αν βάζω τραγούδια τα οποία δεν είναι γνωστά, θα αρχίσετε να μουρμουρίζετε τι είναι αυτά που παίζω. Λοιπόν, όπως επίσης ο Στέλιος εμπορικά τραγούδια είχε 300, 400 μέσα από τα 4.000. Τα έχω και τα 4.000. Όντως έχω όλη τη δισκοθήκη. Τέλος πάντων, πάμε πίσω. Ενέτη 1999. Είμαι στη Βοστόνη, στην παραλία, με έναν καλό φίλο μέσα σε μια κορβέτ. Καθόμαστε λοιπόν, κουβέντα στην κουβέντα, αρχίσαμε του καθενός το τι και τα λοιπά. Και αυτός εντωμεταξύ του άρεσε και το γράψιμο. Καθόμαστε λοιπόν και σκαρώνουμε το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, καψούρα στην καψούρα, φέρνω τα στιχάκια πίσω, όπως τα έγραψαμε εκεί. Τα έγραψα, δηλαδή βοήθησε και αυτός με τις κουβέντες. Τα δίνω του Κουρδατζή και του λέω, Μίτσο, μπορούμε να βάλουμε μουσική σε αυτό? Μου λέει, ναι, αλλά έκανε τα μαγικά του και έτσι βγήκε το επόμενο τραγούδι. Το έδωσε λοιπόν σε έναν καλό φίλο να κάνει τον demo εν έτη 2000-2001. Αυτό παρέμεινε στα συρτάρια. Κάποια στιγμή λοιπόν γνώρισα τον Καρόπουλο, τον Χρήστο, ο οποίος βεβαίως εκείνη την εποχή είχε και τα έπαυλη τα μαγαζιά με τις κουρτίνες και με τα τέτοια, τα οικιακά. Λοιπόν, αλλά είχε και το ψώνιο του τραγουδίσματος, ψώνιο. Ο άνθρωπος τραγουδάει και τραγουδάει και καλά. Οπότε, στην κουβέντα του λέω, ρε εσύ, έχω ένα τραγούδι, ένα ζεμπέκικο. Λέω, το πω εγώ. Ναι, λέω, αλλά ποιος θα πληρώσει το στούντιο? Μου λέει, θα το πω εγώ. Πάμε λοιπόν στον Τάκη τον Αργυρίο, στο 111, και γράφουμε και αρχίζουμε να γράφουμε. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού έβαλε φωνές, είχε έρθει ο Κορτατζής, είχε παίξει μπουζούκια, μπαγλαμάδες και τα λοιπά, φωνάζω, παίρνω τηλέφωνο τον Πανταζόπουλο, του λέω, θέλω να μου βάλεις πλάτες. Μου λέει, εντάξει, οκ, οι πλάτες λέμε με το πιάνο, τα γεμίσματα από τα κενά. Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά λοιπόν έγινε ο κυνηγημένος. Και ήταν αφιερωμένο και είναι αφιερωμένο σε μια ψυχούλα που έφυγε πριν από 3 χρόνια.

Καλημέρα στον Όντα που μας ακούει στο Πήλιο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη, ο οποίος μας ακούει στην Επίδαυρο. Καλημέρα στο Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια και ειδικά Γιάννη Ευθυμίου. Λοιπόν, για πάμε. Αγάπη όλο ζήλια και όλο κλάμα. Δεν ξέρω αν αυτό τελικά είναι αγάπη. Ή και εδώ μπαίνει ο εγωισμός στη μέση. Και διεκδικούμε πράγματα που δεν μας ανήκουν ή δεν μας δίνονται. Με το έτσι το θέλω.

καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άνθρωπος της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτινες στον ήχο, είναι ο κύριος Μαυριδόπουλος εδώ. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στον Κάλαμο της Αττικής. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο, αφιερώστε το σε όσους σας ακούνε κάθε βράδυ και βγαίνει το ξενύχτη. Χαίρομαι να περνάτε καλά. Την καλημέρα μου επίσης στον Παναγιώτη και σε όλη την παρέα που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Ξεφτίσαν οι άνθρωποι, αδελφέ μου, λέει ο Στράτος.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε τις αναφορές της Ιρανικής κρατικής τηλεόρασης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους μετά την ένταση που καταγράφηκε απόψε στα στενά του Ορμούζ, καθώς ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν πληροφορίες για ανταλλαγή πυρών και έκρηξη στην Μπουσέρ. Το πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε ότι υπήρξαν προειδοποιητικές βολές προς πλοία στην περιοχή των στενών. Αντικρουόμενες πληροφορίες από ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για μνημόνιο κατανόησης. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών κατέληξαν σε προσχέδιο το οποίο προβλέπει παράταση κατάπαυσης πυρός για 60 ημέρες, αλλά αναμένει την τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από την Ιρανική πλευρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοσντάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους, ενώ υπάρχουν ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Βάνς, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η συμφωνία θα προβλέπει το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια ή παρενοχλήσεις, απομάκρυνση ναρκών από το Ιράν εντός 30 ημερών και δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό συζητήθηκε το ζήτημα του ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγία Κάλλας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες λόγω της ουκρανικής κατασκευής του ντρόουν αναμένεται διάβημα προς την κυβέρνηση του Κιέβου. Τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα κατέριψαν ουκρανικά ντρόουνς που είχαν στόχο ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στο Μπολγκορντραν, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax. Παράλληλα